0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία,
4: Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
8: φταγμένος.
9: Ωραία.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 26 του Ιούνιου του 2026. Μετράμε αντίστροφα για να φύγει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Άμα είστε σε καμιά παραλία και κάνετε διακοπές, δεν ξέρω, στείλτε μας και από εκεί, πείτε μια καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο κάπου στην Κόα, αυτός κάνει διακοπές, ούτε ένα μήνυμα, ένα σήμα. Ανησυχώ, Στέλιο, είσαι καλά, ρε. Τι πράγμα και αυτό. Φίλοι σου λέει μετά. Αδερφικοί φίλοι τώρα, μιλάμε. Πάγε. Καλημέρα, εύχομαι να περνάει καλά. Ένα αναμονή και του πρωινού καφέ. Αυτό που δεν με περιμένει ο καφές κάθε πρωί εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Σημερώνουμε με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%, με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Περιμένουμε βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Η μέγιστη στους 35 βαθμούς, ανέμους μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αλλά πάμε καλά. Το σημαντικό είναι αυτό, καιρικά τουλάχιστον πάμε καλά. Δεν έχουμε αυτό τον καύσωνα που έχουν στην Ευρώπη, που θρυνούν και νεκρούς εκεί πέρα, δηλαδή για όνομα του. Εδώ πέρα εμείς μέχρι στιγμής, μακάρι να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι, να βγει έτσι, να μην έχει ιδιαίτερη ζέστη, να είναι καλά, να μην έχουμε και προβλήματα. Φτούφτου να μην το ματιάσω, πυρκαγιές εδάση μέχρι στιγμής, δεν αρχίζω και ανησυχώ, φέτος δεν θα τα κάψουνε, τι γίνεται. Ανησυχώ γιατί, μήπως δεν έχει μείνει τίποτα για κάψιμο, μήπως θα κάψαν όλοι. Ή δεν έχουν άλλες ανεμογεννήτρες να βάλουν. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Ανησυχώ για τον ολιγάρχη, ρε παιδί μου, θα έχει τις ανεμογεννήτρες. Γιατί κακό είναι, συνάνθρωπός μας, δεν είναι κι αυτό. Καλημέρα στα μηνύματα, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα. Στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Στον πατέρα Παναγιώτη, να έχουμε την ευλογία του. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη. Κάθε πρωί εδώ, με το καλό να έρθεις να πιούμε και ένα καφεδάκι. Να τα πούμε και από κοντά πρώτα ο Θεός. Καλημέρα στην Τίνα. Καλή εκπομπή λέει και πάμε με μία πρωινή ενημέρωση χωρίς γκρινιά. Όχι, όχι, δεν θα γκρινιάξω σήμερα, δεν θα γκρινιάξω, θα είμαι ήρεμος. Παρασκευή είναι σήμερα, τι στο καλό δηλαδή. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν, ψηφίσαμε λέει σήμερα, αλλά εννοεί ψοφίσαμε 39 βαθμούς Κελσίου. Θέλετε να ψηφίσετε εκεί πέρα, δεν σας κάνω. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ πάλι μπάλες λέει δένω. Θα στις στείλω φωτογραφίες αργότερα τις μπάλες τις οποίες δένει. Όχι τις χριστουγεννιάτικες, τις μπάλες που μας τα έχουν κάνει κάποιοι. Καλημέρα στον Φίλιππα. Καλημέρα στον Βασίλη. Στο κέντρο των Αθηνών. Πού είναι οι υπόλοιποι, τι έγινε, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, είστε έτσι ιδιαίτερα νοχελικοί, έρχεται Σαββατοκύριακο, άντε σηκωθείτε να πούμε καμιά καλημέρα, ρε. Α, δεν τρέπεστε λίγο.

Η Δέσποινα λέει, αν δεν γκρινιάξεις δεν είσαι ο δικός μας Ερμές. Γιατί να γκρινιάξω, μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα, τι να γκρινιάξω. Επειδή ο φίλος μου ο Στέλιος κάνει διακοπές, ας πούμε, και δεν έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν έχει ξυπνήσει μια φορά, ρε, μια φορά 6 ώρα το πρωί, ρε, καημό το. Να ξυπνήσει, να πει μια καλημέρα, κάτι. Να ξυπνήσει και όλη την οικογένεια, τη γυναίκα, τα παιδιά. Να πούνε μια καλημέρα όλοι μαζί. Να μας στείλουν μια φωτογραφία, ρε, από την Γκο, να δούμε πώς είναι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Γκο, αλλά τι να πει. Αλλά δεν θα γκρινιάξω σήμερα. Πάω να πω το δελτίο καιρού και θα επανέλθω.

Γενικά η θρύος θα είναι ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα συνοδεύεται από βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα φτάσουν τα 4-6. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών, διατηρώντας τις συνθήκες καλοκαιρινές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, καλοκαιρινές, normal θερμοκρασίες. Ίσως λίγο παραπάνω υγρασία, αλλά εντάξει, αλλά πάμε.

Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες, 21 βαθμοί και 68% υγρασία, λέει. Καλό σου κου σε όλους, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα από την Αστυπάλαια, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, λέει, 24 βαθμοί Κελσίου. Τι ωραίες θερμοκρασίες, τι ωραία. Γιατί να πω την αλήθεια, μ' αρέσει το καλοκαίρι. Μ' αρέσει το καλοκαίρι. Μ' αρέσει που είναι 9 η ώρα και είναι ακόμη μέρα. Μ' αρέσει που είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά και κοιτάς έξω και έχει βγει το φως του ήλιου. Εντάξει, άμα δεν κάνει εκείνη την πολύ τη ζέστη που λες ρε παιδί μου, μπούφιασα, δεν μπορώ άλλο, είναι μια χαρά.

Αυτά είναι, ήρθε και ο πρωινός καφές. Ας πιούμε έτσι μια τζούρα να δούμε. Τον πέτυχε, τι έγινε. Για... Αχ, τον πέτυχε. Και παγωμένος. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάξω, πιστεύω. Καλημέρα στο Σταυρό, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Ποιο είναι το κοράσιο και τι λέει.

Α, φιλοσοφεί η κυρία πρωί-πρωί, φιλοσοφεί. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ ετοιμάζεται, λέει, να βρέξει. Πού ετοιμάζεται να βρέξει, κάτσε, περίμενε, γιατί να βρέξει. Να φυσήξουμε να φύγουν τα σύννεφα. Ο Σάκης μου λέει: δεν πιστεύω να κάνεις καταγραφή με τα μηνύματά μας. Προς Θεού, τι είμαι εγώ, κανένα πρέντατο? Ή κανένας Μητσοτάκης να παρακολουθώ τα τηλέφωνά σου? Άντε. Με προσβάλλεις και μόνο που το είπε. Πλάκα, πλάκα, να είχαμε ένα πρέντατο τώρα. Θέλω να παρακολουθήσω κάποιους, να δω τι λένε πίσω από την πλάτη. Δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, όμως είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Εγώ που βασανίζομαι όλη μέρα, εγώ γιορτάζω. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία ψήξη από τα κλιματιστικά. Θα πρέπει να πάω μάλλον για απόψη. Αλλά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Σαν σήμερα το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Τρομνίτσας, ενώ το αντιτροπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και η Έραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια στο άγημα του Δόξα. Σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαν σήμερα το 1950, σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξίος βουλευτής Μπουρναντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Σαν σήμερα το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Σαν σήμερα το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, με τη μέσα αρχηγού κράτους, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Σαν σήμερα το 1924 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής Κώστας Αξελός. Ενώ σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λαογράφος Ηλίας Πετρόπουλος. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 363 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σαν σήμερα το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Λανστάινερ, Αυστριακό-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κυρίων ομάδων αίματος. Ενώ σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, η οποία δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Ιούνιου τα προηγούμενα έτη. Τα κυριότερα δηλαδή, αυτά που αξίζει έτσι να θυμόμαστε. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε το Σαββατοκύριακο, θα έρθει όμως. Καλημέρα, καλό πρωινό στα Αθήνας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μπουχτίσαμε, λέει. Πες κάτι ευχάριστο σήμερα. Π.χ. ο Μητσοτάκης πότε θα φύγει. Αν εννοείς για τριμεράκι, παίζει να φύγει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σουκουδού. Έτσι να πάει να ξεκουραστεί λίγο ο άνθρωπος. Τώρα για το πότε θα φύγει από την εξουσία. Όταν το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Αν δεν το αποφασίσουμε εμείς, άστα βράστα και φασκελοκουκούλωστα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Επικηρύξανε λίγο και τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους. 5 ευρώ και 32 λεπτά το κιλό. Έχει να γίνει του λαγοκέφαλου το κάγκελο. Θα δείτε λαγοκέφαλο στην Πάρνηθα. Θα δείτε λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι. Άντε το Καρπενήσι δικαιολογείται κιόλας, γιατί παραπέμπει σε νησί. Μπορεί να ξεγελάσει κάποιον. Είναι σαν το ψαρονέφρι που δεν είναι από ψάρι, έτσι και το Καρπενήσι δεν είναι νησί. Αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν, οπότε μπορούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλο. Θα δεις τα Πιέρια Όρη, λαγοκέφαλο. Ξέρετε τι ωραίος λαγοκέφαλος βγάζουν στα Πιέρια Όρη. Τι να σας λέω τώρα. Θα δημιουργηθεί και ένας έτσι, πώς να το πω, ένας οργανισμός τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πέσει επιδότηση σύννεφο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Σήμερα σε ακούμε, λέει, με την Βασιλική στον δρόμο. Πάμε στο χωριό μας Χυμάρα στη Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα, γεια σου Βασιλική και σε σένα. Καλημέρα, προσέχετε στο δρόμο. Ο φίλος ο Τζότζο, καλημέρα Ερμέ, λέει, είδες που έκανε ράλι ο Μητσοτάκης. Ναι, το είπα αυτό χθες, έκανε ράλι, μαθαίνει πώς θα φύγει από την πολιτική. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Τον Κούλι, λέει, να δεν ξέρουν να επικηρύξουν. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βγάλουμε κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε λίγο τι γίνεται και στη Βενεζουέλα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά εκεί.

0: Εφημερίδα Τα Νέα τη δείχνουν οι βαθμολογίες. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι βάσεις για φέτος. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία 52,10% και μαθηματικά 50,59%. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα μέσα σε μία ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. Κλιματισμό στο γιοταχύτα, μυστικά για να μην καείτε. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία και αδιέξοδα. Πολιτικό παρασκήνιο, Πιερακάκη σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Στα 2.905 μέτρα, μία ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το κόστος για μερική και, ολιστική, και ολική ανακαίνιση, οδικός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους σας, ασανσέρ βάσης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Λεφτά υπάρχουν αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Λοιπόν, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγα σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μαρτυρίες σοκ από τους Έλληνες που ζουν στη χώρα. Με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Δολοφονία στην Καλλιθέα από σημαγκιά της πλατείας σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους. Εφημερίδα Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της ΗΠΑ. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας, απώλειες λόγω ευλογιάς και αφθόδου πυρετού. Η Πομπία με τα μάτια της τεχνολογίας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Το δίλημα, τα κέρδη, οι ζωές μας. Απαντάμε αγώντας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Πάμε, καταγγέλει νέο χτύπημα στην Κυριακάτικη Αργία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία, εντατικά παζάρια για εξοπλισμούς και νέους ρόλους στην περιοχή. Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από το διπλό σεισμό. Διατμηματική επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με μεγάλο ενδιαφέρον ημερίδα για το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Εφημερίδα Κόντρα, τη σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Δώρο στον Ερντογάν από το Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τέτα-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου, τον είπα με τον Σουλτάνο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια. Σοκαριστική έρευνα του Δήμου Αθηναίων, ένας στους τρεις άστεγους μένει στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση, εκλογή αιρεταίων σε έναν γύρο που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση μοριών ανηλίκων βλέπει η Ελλάς πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Θερμική απειλή, οι καύσωνες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Εφημερίδα των συντακτών, φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν 15χρονο νεκρό, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε προχτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πολλά μποφόρα, σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελος. Γεωπονική απειθήτα, σπουδαίο μάθημα από τους φοιτητές. Πανελλαδικές, άνοδος σε ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές. Μουντιάλ, Μπαπέ vs Holland. Βενεζουέλα, φόβια εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Πετρελαϊκές εταιρείες, 700 δισεκατομμύρια μόνο τα ουρανοκατέβατα κέρδη τους από τον πόλεμο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στο Πύλιο, κίνδυνος κατάρρευσης για το ιστορικό μνημείο. Ινστιτούτο ΓΕΣΕ, αργή ανάπτυξη με διερεύνηση των ανισοτήτων. Έπεσαν στη ΦΑΚΑ Μητσοτάκης και Χατζηδάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση, οι μισοί μαθητές ελάχιστοι αρίστευσαν. Εφημερίδα Απογευματινή, πατάει γκάζι στις επενδύσεις με κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόσθετη δύναμη πυρός για 5 κλάδους. Πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. ΔΕΗ από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Βενεζουέλα, φόβια έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Επικήρυξη προς 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους. Από την Κρήτη ξεκρέμαστε 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνου. Υδρογονάνθρακες σαρούν δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό, βγαίνει μπροστά ο Ηλιόπουλος. Το 7 του Μπέου τρόμαξε τον Αλαφούζο. Στα πέναλτι θα κριθούν οι εκλογές στη Super League. 700 εκατομμύρια μπαξίσεις στον Ερντογάν. Ο Τραμπ τα δίνει όλα στην Τουρκία. Στον τάφο του Ανδρέα έψαξε την Ανάσταση ο Ανδρουλάκης. Τι πολλάτρεσα, βάλτε 4-5 χιλιάρικα από την τσέπη σας για να πάτε Μουντιάλ και σας δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Μαύρη λίστα, τα σενάρια για την Credit Bank δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δίκη Τεμπών, σημαντικά αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών. Εφημερίδα Μανιφέστο, η Πειραιός δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Νίκη Κεραμέως, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Συλλογική Σύμβαση. Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη, η έδρα κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο φάμελος στηρίζει Τσίπρα, πειρά από Παπά Πολάκη και Δούρου. Εφημερίδα Political, μήνυμα Μητσοτάκη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Ο Μιλοσάκτορ αποκτά δύναμη πυρός ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Κομισιόν για Αβραμόπουλο, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ. Το μεγάλο παζάρι Τραμπ Ερντογάν αλλά και το Αγκάθι. Ανάλυση, μπορεί να απειληθεί η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη. Καταζητείτε στο Αιγαίο, λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Hellenic Energy βάζει πλώρη για EBITDA 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2030. Συνέδευξη Τιμόθεος, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά απομακρύνεται με στοργή. Εφημερίδα Εστία, αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Υπόσχεση Τραμπ στην Τουρκία για τα F-35. Οι ύποπτες συναλλαγές ΗΠΑ και Άγκυρας. Αξίζει να διαβάσετε στον Άριο Πάγο, προσφεύγει ο κύριος Αβραμόπουλος. Το 25% των Ευρωπαίων ψηφίζει κόμματα της ακροδεξιάς. Αφιέρωμα στον ποιητικό ρομαντισμό σε φέρει ελίτ ή υπό την Πανσέλινο. Και οι αντιεισαγγελείς του Απιθύτα απήχαν από τις ακροάσεις της Βουλής. Το δύσκολο στίχημα της συμφωνίας στο πλαίσιο ΗΠΑ και Ιράν. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, τροπολογία, διπλασιάζονται σε 48 δόσεις για χρέη προς ΟΤΑ. Δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και ΟΤΑ, οι 5 συν 1 ρυθμίσεις έως το φθινόπωρο για το ιδιωτικό χρέος. Προσάμε και 650 εκατομμύρια και ομόλογο 300 εκατομμύριων, νέο άνοιγμα σε ενέργεια και κατασκευές. Επενδυτικό άλμα του Άκτορ 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με καύσιμο 1 δις. Τα σχέδια του ομίλου για παραχωρήσεις, επέκταση στη λιανική ενέργεια. Hellenic Cable, συμφωνία 1,15 δισεκατομμύριων ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών. 2030 σε EBITDA 1,5 δισεκατομμύριων ευρώ προσβλέπει η Hellenic Energy. Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός, εκατόμβες νεκρών και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ πέρα ζωντανά παρεούλα στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 69074834 για καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, φαντάζομαι, βλέπω ηλιοφάνεια έχουμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα πάμε όμως στη Βενεζουέλα, όπου εκεί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο εφιάλτης μοιάζει να μην έχει τέλος. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια προκειμένου να μπορέσουν να ανασύρουν όσο περισσότερους ζωντανούς γίνεται. Το θλιβερό βέβαια είναι ότι ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών και όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει έτσι σαν έναν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Από τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τα σωστικά συνεργεία, που τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε έχουν ως μοναδική προτεραιότητα να διασωθούν οι εγκλωβισμένοι, οι οποίοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που συγκλώνησαν εκεί πέρα το Καράκας αλλά και τα περιχωρά του. Μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω έχουμε πάνω από 200 νεκρούς στην Βενεζουέλα, περισσότερους από 1.500 τραυματίες, και σύμφωνα όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έρχονται από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας. Ωστόσο βέβαια εκφράζονται φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για 10.000 νεκρούς, καθότι υπάρχουν πάνω από 40.000 αγνοούμενοι αυτήν την στιγμή.
1: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στη Βενεζουέλα, ενώ περίπου 37.000 άνθρωποι, ντε μη χατζή, αγνοούνται.
2: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 οι τραυματίες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά υπάρχουν 37.000, τουλάχιστον 37.000 αγνοούμενοι. Υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα στην οποία μπαίνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και δηλώνουν τους ανθρώπους τους που δεν ξέρουν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τις 37.000. 250 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τις 10.000. Γίνεται ένας αγώνας με το χρόνο πραγματικά. Οι διασώστες προσπαθούν να βρουν και να απεγκλωβίσουν όσους είναι ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Ακούν ανθρώπους να φωνάζουν. Είναι τόσο πολύ και τόσο βαθιά. Ήταν πολυόροφα κτίρια που δεν μπορούν να προσεγγίσουν όλους τους επιζώντες μέχρι στιγμής. Δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν όσους περισσότερους γίνεται ζωντανούς. Τώρα έχουν γίνει 30 μετασεισμικές δονήσεις που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τα σωστικά συνεργεία. Στο Καράκας δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στην πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρουν πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κοιμούνται στους δρόμους. Στην περιφέρεια Λαγκουάιρα έχουν καταρρεύσει πάνω από 100 κτίρια, μερικά εκ των οποίων πολυόροφα. Είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Μία γυναίκα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η κόρη της είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμμια μίας 12όροφης πολυκατοικίας, λέει ότι την ακούει να φωνάζει και κανένας δεν πάει να τους βοηθήσει. Είναι τρομερή η καταστροφή που έχει συμβεί. Υπάρχουν ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας, η Ιμπέρια και άλλες.
1: Και να ολοκληρώσουμε.
2: Αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει τις πτήσεις τους προς τη Βενεζουέλα.
0: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερα τραγική, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 39 δευτερόλεπτα μετά από έναν προσεισμό 7,2 Ρίχτερ. Μιλάμε για δύο τεράστιους σεισμούς. Φωνές παγιδευμένων ακούγονται κάτω από τα ερείπια στα περίπου 250 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι εικόνες πραγματικά οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω, μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω όλων των μέσων μαζικής ενημερώσεως νομίζω ότι μιλούν από μόνες τους για το μέγεθος της καταστροφής. Και εκτός από τα μέλη των δυνάμεων τα οποία εργάζονται εκεί στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις, ακόμη και εθελοντές πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν στις ενέργειες προκειμένου να βοηθήσουν να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί γίνεται κάτω από τα συντρίμμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτοικοι και διασώστες σκαρφαλώνουν στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων ψάχνοντας ανάμεσα στα συντρίμμια για σημάδια.

0: μετά από δύο τέτοιους μεγάλους σεισμούς, οι οποίοι είχαν και διάρκεια κιόλας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακόμη και να μην έχει υποστεί κάτι το σπίτι σου, φοβάσαι να μπεις μέσα, γιατί δεν ξέρεις άμα θα ξαναχτυπήσει ο σεισμός και σου μένει ο φόβος, σου μένει ο τρόμος όλο αυτού το οποίο έχεις ζήσει. Βέβαια, οι κλίμακες καταστροφής που προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τις βόρειες ακτές εκεί της Βενεζουέλας γίνεται σαφέστερη, καθώς έρχονται στο φως όλο και περισσότερες εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές. Έχω τώρα εδώ πέρα ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί από τηλεοπτικό δίκτυο εκεί της Βενεζουέλας από ελικόπτερο και πραγματικά δείχνει τα κτίρια τα οποία έχουν πέσει, δείχνει κάποια άλλα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Μιλάμε τώρα για εικόνες αποκάλυψης και εικόνες όπου ευχόμαστε να μην ζήσει κανένας άνθρωπος, εννοείται. Οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα εκεί πέρα στην περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο ζητούν από την κοινότητα βοήθεια με δωρεές σε μάσκες προσώπου, σε πόσιμο νερό, γιατί είναι δύσκολο καθότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν έχουν νερό. Το σήμα του διαδικτύου είναι εξαιρετικά αδύναμο από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο σεισμός, προφανώς γιατί έχει υποστεί και αυτό βλάβες. Πολλοί κόσμος προσπαθεί να ενημερωθεί μέσω διαδικτύου ή να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Η διακοπή των επικοινωνιών εντείνει και την αγωνία τόσο των κατοίκων της Βενεζουέλας όσο και συγγενείς τους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Δεν ξέρω βέβαια, έχουμε και μια ακροάτρια και από την Βενεζουέλα, δεν ξέρω αν χθες ο Στέφανος ο Δαμιανίδης κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της για να μας δώσει εικόνα για το τι γίνεται, αν μπορεί φυσικά να μιλήσει η γυναίκα για το τι γίνεται εκεί πέρα στην Βενεζουέλα. Αν μας ακούει η κυρία, λέω τώρα, και αν μπορεί ας στείλει ένα μήνυμα. Εύχομαι να είναι καλά τουλάχιστον και εκείνη και η οικογένειά της. Βλέπω ότι σε ορισμένες συνοικίες όπως η Τσακάο τα κλιμάκια διάσωσης αντικρίζουν πραγματικά εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Χιλιάδες άνθρωποι, όπως είναι λογικό, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πέρασαν τη νύχτα έξω στην Ήπεθρο είτε ή μέσα στο αυτοκίνητό τους, φοβούμενοι μήπως έχουμε ένα δεύτερο κύμα σεισμού και μήπως βρεθούν και αυτοί προεκπλήξεως.
1: Αναστασία Μπαλέσδροβα, Αναστασία, κάθε λεπτό μας φτάνουν νέες εικόνες από αυτόν τον φοβερό δίδυμο σεισμό. Να θυμίσουμε ότι έγινε μια απογευματινή ώρα για τη Βενεζουέλα και ημέρα εθνικής εορτής. Με αποτέλεσμα περισσότεροι να βρίσκονται στα σπίτια τους. Βλέπουμε ένα βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
2: Ναι, Ράνια, βλέπουμε εδώ στην εικόνα έχει ξεκινήσει ο σεισμός. Ο άντρας έχει σηκωθεί από τον καναπέ και κρατά από τα χέρια την σύζυγό του, η οποία είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Η γυναίκα ουρλιάζει όπως ακούμε, καθώς δυναμώνει ο σεισμός. Βλέπουμε και την καταστροφή που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Προσπαθεί να την καθησυχάσει. Κάποια στιγμή την αγκαλιάζει κιόλας για να την ησυχάσει, προκειμένου κατά κάποιον τρόπο να. Επειδή η γυναίκα δεν μπορεί ακριβώς επειδή η ίδια δεν μπορεί να σηκωθεί από το καροτσάκι. Ευτυχώς κανένας από τους δύο δεν έπαθε το παραμικρό.
1: Έχουμε νεότερο απολογισμό, Αναστασία, γιατί οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις, ειδικά των Αμερικανών, είναι εφιαλτικές. Είναι άπειρα τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί ότι μπορεί οι θάνατοι να φτάσουν από 10 έως και 100.000. Υπάρχει όμως και μία πλατφόρμα στην Βενεζουέλα που μας δίνει αριθμό αγνοωμένων αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, και η οποία αυτή τη στιγμή, Ράνια, μας δίνει ότι αγνοούνται τουλάχιστον 35.658 άνθρωποι. Την έχουν δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό, όχι οι επίσημες αρχές της χώρας. Όπως είπες και εσύ, περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας και έχει πληθυσμό 380.000 κατοίκους. Οι αρχές της Βενεζουέλας την έχουν ανακηρύξει ζώνη καταστροφής, καθώς έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές από τον διπλό σεισμό. Υπάρχουν ράνια και καταγγελίες κατοίκων, οι οποίοι λένε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα, αλλά δεν έχει πάει κανείς για να τους ανασύρει, ράνια.
1: Ένα τέτοιο μεγέθους φαινόμενο προφανώς αναλύεται και από τους Έλληνες επιστήμονες. Τώρα μου λένε, Αναστασία, από το κοντρόλο, ότι ο κύριος Λέκας είπε πως

0: ένα σεισμός 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλείεται από 180 ατομικές βόμβες, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σε αυτή, σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζουμε κάποιο άλλο στοιχείο απολογιστικό αυτή τη στιγμή?
1: Από τις επίσημες αρχές της Βενεζουέλας δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να ανασυρθούν ζωντανοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν κάτω από τα χαλάσματα, όπως λένε και οι οικοί τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αυτή η μεγάλη κινητοποίηση η οποία θα μπορούσε να σώσει ζωές.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Είναι από τις περιπτώσεις που δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, γιατί όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα. Στα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, εικόνες είναι εικόνες αποκάλυψης, βλέποντας τα κτίρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, λες και είναι κτίρια από τουβλάκια τα οποία έχτισε ένα μικρό παιδί. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πως η φύση, με τη μανία την οποία έχει, μπορεί να διαλύσει τα πάντα και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Παράλληλα, όπως βλέπω, το αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ στην Μακαϊκέτια είναι κοντά στο Καράκας, παραμένει κλειστό γιατί έχει υποστεί σοβαρότερες ζημιές, όπως επίσης και η παραθαλάσσια πόλη Κάθια Λαμάρ, όπου το γραφείο τύπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων έχει ανακοινώσει ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Επίσης, μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου έχει πει ότι είδε λαιλασίες στην Κάθια Λαμάρ, με άνδρες και γυναίκες να βγαίνουν με σακούλες γεμάτες τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που εν μέρη είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Επίσης, στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει, οι δρόμοι παραμένουν όπως φαίνεται γεμάτοι μπάζα και γυαλιά από τα κτίρια. Αν και κανένα κατάστημα δεν άνοιξε, η κίνηση στους δρόμους ήταν ιδιαίτερα πυκνή, καθώς πολλοί κατοίκοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα και τιμόροπα κτίρια. Επίσης, η πολιτεία Λαγκουάιρα έχει κηρυχθεί ως ζώνη καταστροφής, ενώ γίνεται εκτίμηση ότι οι απώλειες ενδέχεται να είναι σημαντικότατες και ότι είναι πιθανές νέες μετασεισμικές δονήσεις και μάλιστα μπορεί να είναι και μεγάλες. Σε ένα από τα κτίρια τώρα όπου κατοικούσε ο Αντώνιο Μπερμούδες, υπάρχει ένα σημείο όπου μία νεαρή, η Τζένιφερ από τον 10ο όροφο, προσπάθησε να του απαντήσει, αλλά δεν υπήρξε κανένα εργαλείο, λέει, δεν έχουμε κανένα μέσο για να τη βοηθήσουμε, λέει, να βγει από τα συντρίμμια. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν μας έχει απομείνει απολύτως τίποτα, δεν έχουμε καν κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα. Πολλοί κάτοικοι, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν περάσει τη νύχτα στους δρόμους ή αναζητούσαν συγγενείς τους στην πόλη Κάθια Λαμάρ, στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στην Βενεζουέλα. Κάποιοι άνθρωποι μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP για τα όλα αυτά τα οποία βιώνουν τις τελευταίες ώρες. Ένας κάτοικος της Βενεζουέλας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν τη δύναμη, το κουράγιο να μπούμε μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει, αναφέρει μια γυναίκα, καθώς περιμένει να μάθει νέα για την κόρη της, η οποία δυστυχώς έχει θαυτεί στα συντρίμια ενός 12όροφου κτιρίου. Στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας τώρα, μία άλλη κάτοικος περιγράφει πως οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τείχος της πολυκατοικίας ράγισε, πράγματα έπεφταν από το ταβάνι. Άλλη μία γυναίκα, 69 ετών, η οποία ζει σε μία συνοικία πάνω από το Καράκας, αναφέρει ότι τα παράθυρά της άρχισαν να κινούνται κατά τη διάρκεια των σεισμών. Η ίδια στη μαρτυρία της λέει ότι κουλουριάστηκε μαζί με την κατάγεται αδελφή της και έναν γείτονα, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Βέβαια η διεθνής βοήθεια φαίνεται ότι οργανώνεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα απαιτηθεί μια μαζική συλλογική προσπάθεια, κάτι το οποίο προειδοποιεί και ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τόμ Φλέτσερ. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναφέρει ότι θα ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, στέλνοντας βοήθεια αλλά και διασώστες, κάτι το οποίο διαβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν, όπου το Ιράν είναι και παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, αλλά και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Λατινικής Αμερικής, έχουν προτείνει να στείλουν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές, για να βρεθούν εκεί πέρα να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και πραγματικά ευχόμαστε, τι να πω, ό,τι καλύτερο για τους κατοίκους εκεί πέρα. Μακάρι να διαψευστεί το ακραίο αυτό σενάριο που θέλει μέχρι και 100.000 νεκρούς. Ευχόμαστε από καρδιάς ειλικρινά να διαψευστεί και να μην είναι τα πράγματα έτσι. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 235 νεκρούς. Πόλεις κυριολεκτικά ισοπεδωμένες, χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα. Έχω πολλές φωτογραφίες μπροστά μου, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, συγκλονιστικές φωτογραφίες με κατοίκους του Καράκας, όπως βλέπω εδώ, να νοσηλεύονται έξω στην Ήπεθρο σε κρεβάτια νοσοκομείου, με τους σωρούς, με εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται τριγύρω. Το νοσοκομείο προφανώς έχει καταρρεύσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Σωστικά συνεργεία αλλά και απλοί πολίτες ψάχνουν μέσα στα συντρίμια και προσπαθούν να ακούσουν αν κάτω από αυτά υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο τώρα, την κυρία Ντέρση Ροδρίγες, η οποία κήρυξε φυσικά τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 971, από ό,τι αναφέρει. Έχω άλλη μια εικόνα μπροστά μου, η οποία δείχνει κυριολεκτικά την γη να έχει σκιστεί στα δύο. Ο δρόμος, ο οποίος μέχρι πρότινος, ένας κεντρικός δρόμος εκεί της Βενεζουέλας, στον οποίο μέχρι πρότινος κινούνταν αυτοκίνητα, μηχανές, πεζοί, κυριολεκτικά έχει σκιστεί στα δύο. Είναι, οι εικόνες πραγματικά είναι απίστευτες. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι και την Κολομβία, στην περιοχή Μπογωτά, σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 χιλιόμετρων, και πολλοί τους αισθάνθηκαν ακόμη και σε πόλεις της Βόρειας Βραζιλίας. Άμα γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, αρκετά μάλλον, στο 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, είχαν σκοτωθεί από σεισμό 73 άνθρωποι, ενώ ακόμη και πιο παλιά, το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι σεισμοί ήταν ιδιαίτερα μεγάλοι. Είχαν και χαμηλό εστιακό βάθος, αλλά είχαν και ένταση. Οπότε το πρόβλημα εντείνεται έτι περαιτέρω. Όπως είπα και προηγουμένως, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται περίπου στις 40.000. Οι μετασεισμοί έχουν ξεπεράσει τους 180 και υπάρχουν και ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές στο Καράκα, στη Μιράντα, στο Καραμπόμπο, στο Τρουχίγιο, στην πόλη Λαγκουάρια. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. ενώ βέβαια η μετασεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες πήγαν στο σημείο, σε ζώνες καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς, οι πληροφορίες λένε ότι έμειναν σοκαρισμένες από το μέγεθος της καταστροφής. Η κυρία Λόις Πέις από τη Διεθνή Ομάδα Συλλόγου Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου μίλησε για όλα όσο έχουν δει οι ομάδες και είπε μάλιστα ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους αυτό το οποίο βλέπουν. Ανέφερε ότι είναι ένα πράγμα, είναι άλλο πράγμα να το φαντάζεσαι και άλλο πράγμα να το βλέπεις ζωντανά, είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις ο ίδιος και άλλο να το βλέπεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τα κανάλια. Και είπε ότι οι ομάδες βοηθείας εξακολουθούν να ανησυχούν για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στη Βενεζουέλα, καθότι συνεχίζουν να συνεργάζονται με την κυβέρνηση. Και μάλιστα υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η Βενεζουέλα έχει ακόμη μακρύ δρόμο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν τις 7 και σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Δεν ξέρω αν χθες ο Στέφανος βρήκε την κυρία από το... Την βρήκε, είναι καλά τουλάχιστον, ναι. Αυτό είναι το θετικό της ημέρας τουλάχιστον που μας έρχεται από εκεί, από το Καράκας, από τη Βενεζουέλα. Μηνύματα στο 6907483484. Επίσης μαζί μας είναι και η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση. Ιδιαίτερα για εσάς που αγαπάτε τα ηλεκτρικά οχήματα, η εταιρεία Digicar δίνει έμφαση και στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει ένα στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα από το 1900. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και την παραθαλάσσια περιοχή Λαγκουάιρα. Διεθνή κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποίησε ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Ενταλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητάμε προσφύγη του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής χθες η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια αδύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγήσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους, ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην συντριβούν, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νότιο-ανατολικά του λιμανιού Νταχή Τομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν την ζωή εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συνεγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συνεγερμός και στην Τσεχία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπου στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα λίγες νεφώσεις, στον ομό και στην πόλη, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Πάμε λίγο να βάλουμε το ηχητικό. Χθες ο Στέφανος Δαμιανίδης βρήκε την Ελληνίδα ακροάτριά μας, η οποία είναι στην Βενεζουέλα, και μίλησε στην εκπομπή του και μεταφέρει ότι η ελληνική κοινότητα είναι καλά παρά τις ζημιές αλλά και τις συνεχείς δονήσεις οι οποίες υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα και συνεχίζονται με τα σεισμοί, οι οποίοι είναι και ιδιαίτερα έτσι αισθητοί. Πάμε να δούμε λίγο το τι είπε η γυναίκα από την Βενεζουέλα.
1: Τώρα μου στέλνει μήνυμα η Χρύσα, η οποία μας ακούει από το Καράκας, και ναι, μου λέει ότι είμαστε όλοι καλά, λίγες ζημιές λέει στο σπίτι, αλλά με ό,τι συμβεί γύρω μας αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είχαμε ρεύμα και σήμα για κάποιες ώρες, μέχρι αργά είμαστε στον δρόμο, είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα, ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά, δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστούμε πολύ που σκέφτεσαι την αγάπη μου. Χρύσα, μας ακούς?
2: Σε ακούω, εδώ σε ακούω μια χαρά.
1: Καταρχάς, ευτυχώς είστε καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, Στέφανε, μπράβο, όλα καλά. Έχω επικοινωνήσει με την ελληνική κοινότητα, ναι, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά. Λίγες ζημίες στα σπίτια, έχουν πέσει σοφάτια και τέτοια, ναι, αλλά όχι σοβαρά πράγματα.
1: Τι ώρα έγινε ο σεισμός, Χρύσα, τι ώρα έγινε ο σεισμός?
2: 6 και 5, δύο σεισμοί πολύ μεγάλοι.
1: 7,5 και 7,2, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι, με πολύ μικρή διαφορά. Και μετά έχουμε πολλές μετασεισμικές δονήσεις συνεχόμενες, αλλά πολύ ελαφρές. Τώρα πριν 10 λεπτά ξανακουνηθήκαμε.
1: Πώς το ζήσατε, ναι, πώς το βίωσες αυτό το μέγεθος των σεισμών αυτών, Χρύσα, αν θέλεις, ναι, να μας πεις.
2: Ναι, ναι, ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, ο σύζυγος είχε πάει στην ελληνική κοινότητα να δει το ποδόσφαιρο εκεί, ξέρεις τώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, είχαμε βγει για φαγητό και μετά πήγαν εκεί. Και είχα γυρίσει, είχα επιστρέψει στο σπίτι μου, να μόνη μου. Εντάξει, κουνηθήκαμε για τα καλά. Μέχρι η βιβλιοθήκη κουνήθηκε, έφυγε από τη θέση της, πέσανε πράγματα, εννοείται. Σπάσανε διάφορα, αλλά καταστροφές στο σπίτι δεν είχαμε. Μικροπράγματα. Εδώ στο Καράκας έχουν πέσει σε 3 διαφορετικές περιοχές 5 πολυκατοικίες. Δυστυχώς με πολλά θύματα, αύριο θα ξέρουμε πραγματικά νούμερα. Στην παραθαλάσσια περιοχή, Λαγουάιρα, έγιναν μεγάλες καταστροφές, έχουν ανοίξει δρόμοι, δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες.
1: Έχουμε δει εικόνες, είναι συγκλονιστικές.
2: Ναι. Ναι, εγώ δεν είδα πολλά, γιατί ήμασταν πολλές ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς σήμα, στα τηλέφωνα, και είχαμε, εγώ μετά από αυτό που έγινε, όταν σταμάτησε το δυνατό κούνημα, κατέβηκα από τη σκάλα, κατέβηκα έξω. Εδώ είναι μονόδρομος που ζω, έχει μόνο 2 πολυκατοικίες και ήταν όλος ο κόσμος έξω, έχουμε ένα μεγάλο δρόμο μπροστά.
1: Χρύσα, αυτές οι οικοδομές που έπεσαν ήταν οικοδομές πιο παλιές, πιο φτωχικές γειτονιές?
2: Όχι, να φανταστείτε, πριν λίγο, ναι, είδα σε κάτι βιντεάκια μία πολυκατοικία 10 πατώματα με λιγότερο από 10 χρόνια. Στέφανε, κάτι συνταρακτικό. Φαίνονται, είναι ορατά μόνο τα 5 πατώματα. Τα υπόλοιπα 5 είναι κάτω από τη γη.
1: Ισοπεδώθηκαν όλα.
2: Είναι θαμμένοι άνθρωποι κάτω, μπορείς να το διανοηθείς. Είναι συγκλονιστικό.
1: Άρα, Χρύσα, δεν έχουμε θύματα από την ελληνική κοινότητα, δηλαδή αυτή είναι,
2: όχι,
1: η πληροφορία μας στιγμής, έτσι?
2: Όχι, σίγουρα μέχρι τώρα, ναι, έχουμε ένα chat στην ελληνική κοινότητα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι πολύ κοντά, μιλήσαμε με τον ιερέα. Έχουμε και δεσπότη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Παναμά. Με πήρε τηλέφωνο πριν ανεβώ στο σπίτι. Έχουμε καλά νέα, ότι είναι από τον ελληνισμό, δεν μάλιστα, έχουμε θύματα.
1: Ευτυχώς
2: είναι όλοι καλά.
1: Θα μου επιτρέψεις να επικοινωνήσω και στη συνέχεια μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Και χαίρομαι που είστε καλά, αλήθεια στο λέω. Έτσι, από το πρωί μου, από το πρωί στο μυαλό μου.
2: Το ξέρω. Ξέρεις, δεν είχα ανοίξει καθόλου, γιατί
1: λογικό,
2: παρακολουθούσα ειδήσεις από το τηλέφωνο. Εκτός αυτό είχα μείνει από μπαταρία, το φόρτισα όταν ανεβήκαμε στο σπίτι. Και πριν λίγο λέω κάθε να βάλω να ακούσω λίγο το Στέφανο, εντωμεταξύ ο γιος μου μένει πολύ μακριά από εμάς και εκεί είχε περισσότερες ζημιές στο σπίτι και φοβηθήκανε. Πήραν, έχει ένα μικρό αγοράκι 2 χρονών και ήρθαν εδώ σε εμάς. Και πριν λίγο ξαναέκανε, κουνηθήκαμε για τα καλά, αλλά δεν κράτησε πολύ. Και τρόμαξαν τόσο πολύ, πήραν μαξιλάρια κουβέρτες και έχουν κατεβεί κάτω στο αυτοκίνητο. Το έβγαλε έξω από την πολυκατοικία και είναι στον δρόμο. Μου λέει, μαμά, θα μείνουμε έξω.
1: Είναι δύσκολες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, Χρύσα μου, θα είμαστε.
2: Είμαστε καλά, Στέφανε. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Την αγάπη μου.
1: Όλο το είχε το ενδιαφέρον ολονών μας, να ξέρεις. Είναι η οικογένεια από
2: πάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, σίγουρα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά νέα. Για σένα, για την ελληνική ομογένεια. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Είναι δύσκολα και αύριο θα έχουμε πραγματικά νούμερα, δυστυχώς.
1: Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.
0: Όλα όσα μετέφερε η ακροάτρια από την Βενεζουέλα για το πώς έζησε την κατάσταση και πώς την βιώνουν τώρα εκεί πέρα. Ευτυχώς είναι καλά τουλάχιστον οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Δραματικές στιγμές, η αλήθεια είναι. Επίσης ο κύριος Ευθύμιος Λέκας έκανε λόγο για τον διπλό αυτό σεισμό. Είπε ότι η ενέργεια η οποία απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες σαν αυτήν η οποία έπεσε στην Χειροσίμα. Δυστυχώς ο διπλός αυτός σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, κάτι το οποίο είναι γεγονός. Οι εικόνες καταστροφής κάνουν τον γύρο του κόσμου και τον γύρο του διαδικτύου. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας μίλησε στην ΕΡΤ και εξήγησε πρακτικά το τι σημαίνει να γίνει ένα σεισμός πάνω από 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί οι οποίοι έπληξαν την Βενεζουέλα, και πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Όπως είπε, τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες όπως την Χειροσίμα.
3: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, έχουμε εμπειρία από σεισμούς. Όχι όμως από 7 Ρίχτερ, τουλάχιστον σε οικιστικές περιοχές και τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει 7 Ρίχτερ σε επίπεδο ενέργειας και δυναμικού για μια κατοικημένη περιοχή, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πέρασαν στο Καράκας?
4: Κοιτάξτε, τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
3: Μάλιστα.
4: Ή σε 180 ατομικές βόμβες Χειροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
3: Εσείς μετά από αυτούς τους 2 σεισμούς περιμένετε κάποιους μετασεισμούς μετά από 7,2 και 7,5? Δεν είναι λογικό να περιμένετε κάποιον επίσης μεγάλο σεισμό?
4: Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε. Αλλά όμως οι δύο αυτοί σεισμοί, των 7,2 και 7,5 βαθμών, ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
3: Αυτή η περιοχή στη Βενεζουέλα έχει αντίστοιχη σεισμική συμπεριφορά με εδώ εμάς στη Μεσόγειο, ή μιλάμε για μια τελείως διαφορετικό γεωλογικό περιβάλλον?
4: Το γεωλογικό περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Νοτιού Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι μεγάλες οι δομές, είναι δομές τεκτονικές, ρήγματα δηλαδή, τα οποία είναι μια τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο οι συνήθεις σεισμοί είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς στις τάξεις των 8 βαθμών, σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Εκεί οι σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι σεισμοί, έχουν γίνει και στο παρελθόν όχι μόνο στην περιοχή του Καράκας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον με μεγάλες τεκτονικές δομές, με μεγάλα ρήγματα. Επίσης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο δομημένος ιστός στον ελληνικό χώρο είναι τελείως διαφορετικός από το δομημένο ιστό στο χώρο της Βενεζουέλας. Έχουμε να κάνουμε με κτίρια ένα ευρύτατο φάσμα κτιρίων από παλιά κτίρια, από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτοί οι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόζονται στην πράξη.
3: Αν τηρούνται στην πράξη, δηλαδή. Ναι.
4: Ακριβώς, αν τηρούνται στην πράξη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ευρύτατη γκάμα ζημιών στα κτίρια, την οποία μάλλον θα μελετήσουμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως. Συνέδραμαν σε αυτό και άλλα φαινόμενα, όπως είναι τα φαινόμενα που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή η απόσυρση της θάλασσας, είναι οι ρευστοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει, τα μεγάλα τεκτονικά ρήγματα τα οποία διέρχονται μέσα από τις κοιλάδες, που οι κοιλάδες αυτές είναι περισσότερο δομημένες. Είναι ευνόητο ότι στα χαμηλά, στα παιδινά τμήματα, κατά μήκος των επιμήκων αυτών τεκτονικών βυθισμάτων έχουν και τα ρήγματα, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Έτσι λοιπόν το πάζλ της καταστροφής συμπληρώθηκε από πολλούς παράγοντες και παραμέτρους οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στον ελληνικό χώρο.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα όλα όσα είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας για τον σεισμό εκεί πέρα στη Βενεζουέλα, ο οποίος σεισμός βέβαια δεν έχει καμία σχέση, μάλλον το έδαφος εκεί πέρα, το υπέδαφος δεν έχει καμία σχέση εδώ με το δικό μας. Όπου όταν ρωτήθηκε αν βλέπει μετασεισμούς, είπε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ναι, μπορούμε να περιμένουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά όπως ο ίδιος επισήμανε, αυτό είναι μια προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, οπότε είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο ενδεχομένως να περιμένουμε να συμβεί εκεί πέρα στην

0: Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Να έρθουμε λίγο εδώ πέρα στα δικά μας. Και στην κοροϊδία της κυβέρνησης, την απίστευτη κοροϊδία του Μητσοτάκη προς τους κτηνοτρόφους, όπου τους θανάτωσε όλα τους τα ζώα. Και δυστυχώς αρνείται η κυβέρνηση να τους δώσει αποζημίωση για τη ζημιά την οποία τους έκαναν. Μιλάμε για μια κανονικότατη συμμορία η οποία θέλει να καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Και πάμε να ακούσουμε τα όλα όσα είπε μια κτηνοτρόφος για το γεγονός ότι τους θανάτωσαν τα ζώα, αλλά χρήματα δεν τους έχουν δώσει μέχρι τώρα.
1: Είμαι Μαρία Γκίζα και είμαι κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στον ομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο, το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους ταύλους να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα, και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
2: Έχουμε τώρα κρούσματα
3: εδώ στη Μαγνησία?
1: Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
0: Και κάπως έτσι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει τους κτηνοτρόφους και δεν τους αποζημιώνει, τους έχει θανατώσει τα ζώα. Οι άνθρωποι είναι σε ένα αβέβαιο μέλλον και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Ζητάνε το αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση η οποία θέλει να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα για να τρώμε σάπια κρέατα και μεταλλαγμένα, τι περιμένεις, κάτι καλύτερο? Δυστυχώς δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι κακά τα ψέματα εργάζονται σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας και παράγουν τροφή, οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτήν εδώ τη χώρα για να μην πεινάσουμε, βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί στην κυβέρνηση αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι οι γαλάζιες ακρίδες, είναι οι μεγαλοεισαγωγείς, είναι οι έμποροι, είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος Αλίων Μαγνησίας, όπου αναφέρει ότι η κυβέρνηση υπόσχεται να εξαλείψει τους λαγοκέφαλους, αλλά...
4: Ξέρω καλύτερα από όλους.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος.
4: Ούτε δεν έχει γίνει, ούτε από το Υπουργείο ένα καμιά. Ξέρω καλύτερα από όλους τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν έχει γίνει, ούτε από το Υπουργείο Ανάκαμψης, ούτε από το Υπουργείο Εσόδων, ούτε από το Οικονομικό, ούτε από το Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα ψέμα. Είστε ένα παραμύθι και μισό. Χρωστάτε δισεκατομμύρια, 55 μέρες ήμασταν στο δρόμο, φορούσαμε μπουφάν και έξω είναι καλοκαίρι. Και κάθεστε στην εκπομπή και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ντροπή σας. Όσοι έχετε κυβερνήσει έχετε μερίδιο ευθύνης. Οι αλληλείς της Μαγνησίας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, ειδικά της Μαγνησίας, είμαστε τελειωμένοι. Φυτοζωούμε. Οι αλληλείς είναι απλήρωτοι. Με δουλεύετε 1,5 χρόνο. 8 μήνες στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου βγαίνω και λέω τα ίδια και τα ίδια. Ποιον δουλεύετε? Έχετε καταλάβει ότι πάτε για εκλογές? Εάν βρεθεί ένας από τον πρωτογενή τομέα να σας ψηφίσει, εμένα να με πνίξετε στο ποινίο. Ένας άμα βρεθεί. Βγήκαμε χειμώνα στα μπλόκα, θα βγούμε και κατά καλό καιρό. Ας σταματήσουμε οι από οποιοδήποτε μορφής απειλές οικονομικές απειλές. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Ανεστίδη. Ακολουθούν και άλλες υποθέσεις που θα βγείτε λάθος. Πληρώστε τον κόσμο. Θα έχουμε προβλήματα. Η αλληλής είναι απλήρωτη. Κοροϊδεύετε κάθε μέρα με επιδοτήσεις, μηδική, τριφύλια, μπαμπάκια. Να σας το πω στη γλώσσα μου. Παπάτσες. Αυτό κάνετε. Πουλάτε παπάτσα στον κόσμο προεκλογικά.
0: Βέβαια, όσο και να φωνάζεις άνθρωπέ μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει το δικό τους σχέδιο και το έχουν εφαρμόσει. Είναι κρίμα πραγματικά η χώρα μας, η οποία θα μπορούσε να διαπρέψει στον πρωτογενή τομέα, να έχει αυτούς τους πολιτικάντιδες που αντί να στηρίξουν τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοίς, κοιτάζουν πώς να τους διαλύσουν, κοιτάζουν πώς να διαλύσουν τη χώρα, πώς να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα, κοιτάζουν πώς να διαλύσουν τα πάντα. Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό και ταυτόχρονα είναι και λυπηρό. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα και να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμείτε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Τώρα, εσείς που πιστεύετε ότι δεν παίζει περίπτωση να έχουμε συγκυβέρνηση Τσίπρα με Μητσοτάκη, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, γιατί μπορεί να το δούμε και αυτό. Και μην πείτε ότι δεν σας το είπαμε εμείς από εδώ πέρα, σας το λέμε ξεκάθαρα ότι ναι, από ό,τι βλέπω υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης, ναι, του Αλέξη του Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί παρακολουθώντας έτσι ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Αλέξη του Τσίπρα, σε κάποια στιγμή αυτό το οποίο άκουσα, λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Τον άκουσα επί της ουσίας να αποθεώνει τον Μητσοτάκη ο Αλέξης ο Τσίπρας, και νομίζω ότι από αυτήν την πρόταση την οποία είπε, κυριολεκτικά πρέπει να άφησε με το στόμα ανοιχτό αυτούς οι οποίοι τον ψηφίζουν. Και μάλιστα τι είπε ο Τσίπρας? Μίλησε για την ελληνική οικονομία, που από το 2019, όπως ο ίδιος είπε, η οικονομία μας υπεραποδίδει και δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια, ναι, που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Mm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Ναι. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει.
0: Δόξα τω Θεώ που έχουμε Μητσοτάκη. Δόξα τω Θεώ πραγματικά. Από το 2019, δηλαδή από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, κοίτα να δεις τι μας είπε ο άνθρωπος. Τι γίνεται, Αλέξη, ακόμη δεν ξεκινήσαμε και αρχίζουμε τις κολοτούμπες. Αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς τα δεξιά αυτή τη φορά. Γιατί την άλλη φορά το πήρες πολύ αριστερά και βγήκες άκρα δεξιά. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, νομίζω ότι... Για την καρέκλα γίνονται όλα, παιδιά, να το ξέρετε. Όλα για την καρέκλα γίνονται. Από όλους αυτούς οι οποίοι ήρθανε, μας έσωσαν μία φορά, θέλουν να μας ξανασώσουν και δεύτερη. Ή από όλους αυτούς που το παίζουν σωτήρες, τέλος πάντων, και έρχονται χωρίς πρόγραμμα και χωρίς ελεύθερη βούληση να τάχα μου δήθεν να σώσουν τον Έλληνα. Όλοι νοιάζονται για το καλό μας και τελικά το καλό μας δεν έρχεται από πουθενά. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί, έχουν περάσει από τα πολιτικά δρόμενα και έχουν αποτύχει παταγωδώς, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να τους ξαναβάλουμε μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Βλέπαμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, τα ποσοστά του όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ εξανεμίζονταν. Τώρα ξαφνικά βέβαια οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν δεύτερο, τον θέλουν, σε λίγο θα τον θέλουν και πρωθυπουργό. Γι' αυτό τον θέλουν δεύτερο οι δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζεται πανηγυράκι μάλλον με τη Νέα Δημοκρατία. Χθες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο το Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων, και μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, και θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε, τελείωσε οριστικά και τον Τσίπρα αλλά και τον Σαμαρά, που και αυτός θα κάνει κόμμα και θα διεκδικήσει θέση μέσα στη Βουλή, και αποκάλυψε όλες τις μετεκλογικές συνεργασίες τις οποίες επεξεργάζεται ο Μητσοτάκης προκειμένου να παραμείνει γκατζωμένος στην καρέκλα του Μεγάρου Μαξίμου.
2: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο Σφαντουλάρι, και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
3: λέτε,
2: να
3: μεταξωθείς. Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
2: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
3: γιατί
2: απέτυχαν.
3: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
2: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσκετ σοκομπένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Ο λαός Μακεδόνας από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία. Μου είναι απεχθής.
3: Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ναι, βαριά κουβέντα.
2: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρνουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη. Και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο, θα ξετινάξει η εφορία και η ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
2: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός.

0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
1: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από την κατάσταση?
0: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανένα δέσπο τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
1: Δεν θα σας επηρεάσει.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν πάρουμε κανέναν.
1: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
0: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
1: μετά τις εκλογές.
0: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν?
0: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτά συγκρίνουν.
1: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: 4,5% δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεται. Υπάρχουν οι χρήσιμοι
1: λίθοι. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει.
0: Υπάρχουν
1: τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην
0: Ελλάδα. Έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα? Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτητές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Τσακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί. Θα συνεργαστεί ο Τσίπρα μαζί του ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και με τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα?
0: Γιατί? Αν δείτε τι έλεγε ο Βενιζέλο για τον Σαμαρά και ο Σαμαρά για τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, θα θυμάστε καλύτερα από εμένα το που να σου κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν ντουμπα έτσι κι αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο να δούμε να συγκυβερνάει ο Αλέξης ο Τσίπρας μαζί με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τόσες κολοτούμπες έκανε ο Τσίπρας. Γιατί να μην κάνει άλλη μία, για την καρέκλα ρε γαμό του. Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα είναι σήμερα εδώ πέρα στον Focus FM 103,6. Θα μιλήσει για τα νέα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία δυστυχώς καταδικάζουν τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα και μας κάνουν να βουλιάζουμε όλο ένα και περισσότερο μέσα στην αβεβαιότητα, μέσα στην φτώχεια, μέσα στην ανέχεια, μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνει ο Έλληνας, που θα μπορούσαμε να έχουμε μια χώρα πρότυπο, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε επιλέξει ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε εκλέξει τέλος πάντων να αναλάβουν την διαχείριση της χώρας είναι απόλυτα ακατάλληλοι. Τώρα ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Πέραμα με έναν Ρωμά να βγάζει όπλο σε έναν οδηγό αστικού λεωφορείου. Γιατί λέτε? Επειδή ο Ρωμά ξέχασε να πατήσει το κουμπί για τη στάση και δεν σταμάτησε ο οδηγός, πήγε και του βγάλε όπλο. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πραγματικά.
3: Το βράδυ περίπου στις 9 και 4 η γραμμή 842, Νίκαια Πέραμα, πάτησε το μπουτόν ένας Ρωμά. Επιβάτης, το μπουτόν δεν χτύπησε, κατά πάσα πιθανότητα δεν το πάτησε, οπότε πέρασε τη στάση στο λεωφορείο και με αφορμή αυτή την ενέργεια άρχισε να απειλεί τον οδηγό, τσακώθηκε με τον οδηγό στην αρχή, μετά έβγαλε ένα όπλο. Βέβαια άμεση αντίδραση του οδηγού, καλέστηκε η αστυνομία και συνελήφθη ο Ρωμά.
4: Τι λέτε, έβγαλε όπλο στον οδηγό, εν κινήσει?
3: Ναι, ναι.
5: Εν κινήσει
3: και είχε και,
2: τι
3: και, είχε και επιβάτες μέσα. Αυτό
2: τι πιο σύνηθες να συμβεί?
3: Το τραγικό της υπόθεσης, επικίνδυνο, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το πλαίσιο το οποίο έπρεπε να είναι χιμπάρα το λεωφορείο, να μην προσεγγίζουν επιβάτες εύκολα τον οδηγό. Θα έπρεπε να υπάρχει η καμπίνα αυτή, που η περιβόητη καμπίνα που συζητάμε συνεχώς και λέμε ότι έπρεπε να έχει μια καμπίνα ο οδηγός, να είναι προστατευμένος, γιατί λειτουργήσε ψύχρεμα ο οδηγός. Φαντάζεστε ότι έβγαλε ένα όπλο και μόνο από τον που μπορεί να τρομάξεις μπορεί να σου φύγει το λεωφορείο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Εντάξει, είχε αίσιο τέλος, αλλά επικίνδυνο. Είχε αίσιο τέλος.
4: Πόσο αντέδρασε ο οδηγός όταν είδε το όπλο, πόσο αντέδρασε, τι έκανε και οι επιβάτες, τι κάνανε?

0: Ευτυχώς αντέδρασε ψύχρεμα, δηλαδή στη λογική του ότι πήγε με την τακτική του, εντάξει έχεις δίκιο, θα το δούμε, θα σταματήσω, έτσι ώστε να μπορέσει να, αυτή η έκρηξη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στον επιβάτη να καταμεναστεί.
1: Μάλιστα. Απίστευτα περιστατικά, έτσι. Και ναι, όσο για αυτό που λένε πρέπει να γίνει πράξη. Πρέπει το επιβατικό κοινό να μην έχει καμία πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται ο οδηγός. Πρέπει κανονικά όλο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, του λεωφορείου, να είναι κλειστό. Να μην μπορεί να πει ο άλλος στον οδηγό ούτε καλημέρα. Τίποτα. Πραγματικά όμως, γιατί είναι επικίνδυνο. Βγαίνει ο άλλος για ένα μεροκάματο και δεν ξέρει άμα θα επιστρέψει στο σπίτι του με τον κάθε τρελό που θα μπει μέσα στο λεωφορείο. Και θέλει να μαλώσει με τον οδηγό, ρε παιδί μου. Καθημερινά συμβαίνουν τρελά περιστατικά. Άμα δεν το ζήσεις, επειδή εγώ το ζω, άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 8 ώρες πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου, που κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι εύκολο, αλλά το να έχεις την ευθύνη αυτήν όλου του κόσμου και να έχεις τον κάθε παλαβό ο οποίος θέλει να μαλώσει μαζί σου, γιατί μπορεί να καθυστέρησε το λεωφορείο, γιατί μπορεί να πάτησε το κουδούνι και ο οδηγός να αφαιρέθηκε και να μην το άκουσε. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια. 8 ώρες είσαι πίσω από ένα τιμόνι. Ο καθένας έχει τα ψυχολογικά του, έρχεται τα υπεραναλύει μπροστά στον οδηγό. Εδώ πέρα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Στον οδηγό δεν πρέπει να έχει κανένας πρόσβαση για κανένα λόγο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια καμπίνα στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και όχι απλά το τζάμι, το διαχωριστικό το οποίο υπάρχει σε όσα λεωφορεία υπάρχει. Μια καμπίνα να μην μπορεί να μπει κανένας και να μην μπορεί να έχει κανένας πρόσβαση στη θέση του οδηγού. Είναι επικίνδυνο, όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για τους υπόλοιπους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο. Δεν είναι αστείο πράγμα. Έχει τύχει συνάδελφος την ώρα που οδηγεί να πάει να τον τζακώσει ο άλλος από το λαιμό. Την ώρα που οδηγεί. Και φανταστείτε να του φύγει το λεωφορείο, τι θα γίνει. Θα σκοτώσει κόσμο. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και όλη αυτή η κατάσταση με τους Ρωμά που ανεξέλεγκτα βγαίνουν με όπλα. Κάπου πρέπει να σταματήσει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Το ότι εντάξει, είναι εύκολοι ψήφοι, μπορούμε να τους κατευθύνουμε όπου θέλουμε. Πάμε και δίνουμε και τα ωραία μας τα φράγκα. Και όλα μια χαρά. Όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί όλοι οι παρακρατικοί να κάνουν ό,τι γουστάρουνε, να κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων. Πηγαίνεις για μεροκάματο, δεν ξέρεις άμα θα γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μπουκάρουνε μέσα στα σπίτια ναρκωτικά, όπλα και δεν ξέρω. Ευτυχώς όχι όλοι, δεν τα βάζω με όλους. Ξέρω οικογένειες Ρωμά, οι οποίες είναι εξαιρετικές οικογένειες, οι οποίες σπουδάζουν και τα παιδιά τους και μπράβο τους και είναι προς τιμή τους. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων λειτουργεί παραβατικά. Και με τις ευλογίες του κράτους. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, δεν γίνεται να φοβάσαι με στο σπίτι σου, δεν γίνεται να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου. Ας τα κομμάτια πια αυτό το πράγμα. Κάντε κάτι επιτέλους. Βοηθήστε λίγο την κοινωνία να ανασάνει. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά. Καλημέρα στο Γιάννη. Αυτή που είναι η... ναι, πότε θα τους επικηρύξουν. Δεν ξέρω, πραγματικά και αυτούς πρέπει να τους επικηρύξουν. Στον Μανώλη, καλημέρα. Ωραίος ο ήλιος, αλλά όταν οδηγείς κόντρα πίκρα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο ήλιος χτυπάει στο ταφ, στο δόξα πατρί που λέμε, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και θέλει και προσοχή, γιατί πολλές φορές δεν μπορείς να δεις και το δρόμο. Καλημέρα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Δέσποινα. Μίλησε με τον Στέφανο. Ναι, το έβαλα το ηχητικό. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Σήμερα λέει θα πάει 39 βαθμούς στα στενοφόρα. Δεν σταμάτησαν όλη νύχτα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη γενικότερα σε πολλές χώρες λόγω του εκτεταμένου κύματος καύσωνα. Ευτυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καλά. Δεν έχουμε αυτό το, πώς το λένε, τον καύσωνα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ούτως ώστε να είναι η κατάσταση αποπνικτική. Μέχρι στιγμής πηγαίνει καλά το πράγμα. Μακάρι, μακάρι, εύχομαι να συνεχίσει έτσι, χωρίς να έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Στον Νικόλο από την Καλαμάτα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο, καλή Παρασκευή, λέει, να έχουμε, έρχεται και το Σουκού. Καλημέρα στον Δημοσθένη, ο Δημοσθένης από τον Πειραιά. 31,7 λέει και ανεβαίνει, δεν υποφέρεται λέει το καλοκαίρι. Άστα να πάνε να έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ φουσκωμένος λέει, κάτι σαν το αλεύρι Φαριστάπ. Το άλλο το μάθατε λέει, πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ναι, το μάθαμε, ευτυχώς έπεσε στην, το πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη του ΑΟΥ εκεί κοντά στο Μέτσοβο. Ευτυχώς βγήκαν σώοι οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό. Η Γιάννα λέει μας έχεις κατατρομάξει σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες οι οποίες έρχονται από την Βενεζουέλα είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές και είναι η ομή πραγματικότητα. Δηλαδή δεν, τι να κάνεις, δεν μπορείς να βάλεις σάλτσες να ομορφύνεις μια κατάσταση η οποία... Ο Κωνσταντίνος, άμα σκεφτώ, λέει Χάρπ, τώρα εγώ για τη Βενεζουέλα με όλα αυτά που γίνονται με τα πετρέλαια και το καθεστώς και θα είμαι συνωμοσιολόγος. Θα είσαι συνωμοσιολόγος, δεν θα είσαι. Δεν ξέρω, άμα δεν έχω κάποια πληροφορία για το αν λειτουργήσε το σύστημα Χάρπ εκεί πέρα και έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Θέλω να πιστεύω πως όχι, πως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μακάρι. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη. Καλημέρα από την ζεστή, όπως μου γράφει, Ολλανδία. Ο Δημήτρης υπεραποδίδει στις εισαγωγές και υπεραποδίδει στα σκάνδαλα, η Νέα Δημοκρατία. Ο φίλος ο 395, καλημέρα λέει, δεν είναι καθόλου αποτυχημένοι, πέτυχαν απόλυτα αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο τάχθησαν. Ναι, αυτό όντως, αυτό όντως, πραγματικά. Γιατί ο κάθε πολιτικός ο οποίος πέρασε από την πολιτική ζωή του τόπου είχε συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ανέλαβε την εξουσία. Και το μάθαμε μετέπειτα δυστυχώς. Η κυρία Ελισάβετ Χήμαρος, λέει ο Βελόπουλος, τα έδωσε όλα συγχαρητήρια. Όσο και να προσπάθησε, λέει ο Νικολάκης, δεν μπόρεσε. Μπράβο στην ελληνική λύση. Όχι όλους προδότες Έλληνες. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Καλημέρα στην Τίνα. Πάλι λέει τα φράγκα. Σκέφτεσαι ο Κούλης για να παραμείνει στην αρχηγία. Δεν θα εξετάσει με ποιον θα κάνει συγκυβέρνηση. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Ο Μητσοτάκης φοβάται να μην πάει φυλακή αυτή τη στιγμή. Τα σκάνδαλα είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Και θέλει να παραμείνει γατζωμένο στην εξουσία για να μην πάει φυλακή. Μην του κάνετε αυτή τη χάρη, πραγματικά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Ως ψηφοφόρος, λέει, της ελληνικής λύσης, προτείνω ψυχραιμία. Στην πολιτική, πολλές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν θα έκανες. Αναγκάζεσαι. Εντάξει, δεν είναι θέμα αναγκάζεσαι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που κυβέρνησαν δεν είναι ότι αναγκάστηκαν. Πιστεύω ότι ξέρανε το ρόλο τον οποίο κλήθηκαν να παίξουν. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Ο Κώστας, ο Βελόπουλος χθες στο Χατζηνικολάου λέει έδωσε ρέστα, αρχηγός με τα όλα του. Ο Κώστας ο Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι στη Γερμανία λέει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εκτίμηση στα αστικά λεωφορεία αναφέρει. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει η καμπίνα του οδηγού. Να μην έρχεται κανένας επιβάτης σε επαφή με τον οδηγό, ούτε καλημέρα να μην του λέει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι είναι, είναι επικίνδυνο. Ειλικρινά είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο ο κάθε ψυχασθενής που μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να βγάλει ένα μαχαίρι και να καρφώσει τον οδηγό. Μπορεί όπως έγινε με τον γύφτο τώρα να βγάλει ένα όπλο και να τον πυροβολήσει, ακόμη και να μην τον πυροβολήσει. Άντε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οδηγός είχε την ψυχραιμία του, δεν του έφυγε το τιμόνι, μπόρεσε και διαχειρίστηκε την κατάσταση. Άμα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ψύχραιμος, άμα την ώρα που οδηγάει δει το όπλο άλλος και πάθει κάτι, τρομάξει, πάθει καμιά καρδιά και φύγει το αυτοκίνητο, ακυβέρνει το καράβι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν πρέπει λίγο να το δούμε λιγάκι σοβαρά αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει λίγο οι αστικές συγκοινωνίες και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και παντού λίγο να το δούνε σοβαρά το γεγονός ότι οι οδηγοί κινδυνεύουν καθημερινά με τον κάθε παρανοϊκό? Και κοντά στον οδηγό κινδυνεύουν και οι επιβάτες. Και άμα συμβεί κάτι, θα την πληρώσει ο οδηγός μετά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ο άλλος πάει, βγαίνει για ένα μεροκάματο και να πάει στη φυλακή στα καλά καθούμενα ή να βρεθεί στο χώμα ή δεν ξέρω εγώ τι. Κάπου πρέπει λίγο προστατεύστε τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα τιμόνια και τους ταξιτζίδες. Και στους ταξιτζίδες επίσης. Πρέπει να υπάρχει κανονικά τζάμι γύρω από τη θέση του οδηγού, να μην έρχεται σε επαφή κανένας με τον οδηγό ταξί. Δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ιδιαίτερα οι φίλοι ταξιτζίδες οι οποίοι εργάζονται νύχτα. Δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά τα οποία κάποιος έβγαλε ένα όπλο και το έβαλε στο κεφάλι του ταξιτζή και τον είπε δώσ' μου τα λεφτά σου ή τον πήγε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή και τον λίστεψε ή έγινε το οτιδήποτε. Αυτά τα πράγματα πρέπει λιγάκι να τα δούμε έτσι. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς ρημάζει μέρα με την ημέρα. Ο χρόνο με το χρόνο. η επικινδυνότητα πλέον έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και πόσο μάλλον όταν είσαι ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ένας επαγγελματίας οδηγός, που δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να κουβαλάει ο άλλος και τι μπορεί να σου κάνει. Πρέπει κάπως να είσαι προστατευμένο. Δεν γίνεται. Καλημέρα στο Βασίλη. Κράτα ταμπούρι και σήμερα. Ο Βασίλης από την Αθήνα σήμερα μας στέλνει την καλημέρα του. To win some or learn some, but I won't have. Ο Αποστόλης από τη Ρόδο, άλλος ένας λαθρομετανάστης, λέει, σε υπερτουριστική περιοχή της Ρόδου μας ξεφτιλίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα για να... Ναι, αυτός ο τύπος πάλι, ο λαθρομετανάστης που ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μπήκε μπροστά σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν το αφήνει να φύγει. Στη Ρόδο έγινε αυτό το πράγμα, έτσι. Σκαρφαλώνει πάνω στο καπό του ασθενοφόρου, ανεβαίνει πάνω στην οροφή του, γυμνός εντωμεταξύ ο τύπος. Αυτούς έχετε εισάγει μέσα στη χώρα και αυτούς θέλετε να τους ενσωματώσετε και να γίνουν ένα με τους Έλληνες. Βράντα από εδώ πέρα να πει. Απίστευτα περιστατικά. Και πήδηξε μετά πάνω στα κάτω στο δρόμο που διέρχονταν άλλα αυτοκίνητα. Να το χτυπήσει και κανένα αυτοκίνητο και να το έχει τύψει μετά όλο. Τον πληρώνει για άνθρωπο. Δηλαδή πράγματα. Τι να πω. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος, αύριο το πρωί, Σάββατο στις 7, θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Όσοι φύγετε για Σαββατοκύριακο, προσοχή στο δρόμο και να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλό πρωινό, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα από το 1900. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και την παραθαλάσσια περιοχή Λαγκουάιρα. Διεθνή συγκινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή συζήτηση για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια δύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση. Με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους, θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η λαροτραγωδία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δήμητρης Κουτσούμπας. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές, ζητάμε προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νότιο-ανατολικά του λιμανιού Ταχύ του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Το έλεος του καύσωνα πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συνέγερμο σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε Πορτογαλία, Δανία, συνέγερμος και στην Τσεχία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα σε όλη τη χώρα, όπου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι, ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινατόρια εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: dans tes bacs.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Έβαλα όλη τη τραγούδι είχα για να προλάβω να μπω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα Focus FM 103,6. Δεν ήρθα τελευταία στιγμή, στην ώρα μου ήμουνα. Απλά επειδή χθες δεν πρόλαβα, δεν άντεξα, κοιμήθηκα ο άνθρωπος. Εκεί λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ έκανε τελευταίο διάλειμμα ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και κλείσα τα μάτια μου στο διάλειμμα, γευμίζει, δεν άντεξα να περιμένω. Οπότε έπρεπε σήμερα το πρωί να κάτσω εδώ, γιατί με τράβηξε η συνέντευξη του Κυριάκου του Βελόπουλου χθες τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Και θα τη σχολιάσουμε κιόλας αν θέλετε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε δει. Αν δεν την έχετε δει, συνιστώ ανεπιφύλακτα να την παρακολουθήσετε. Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Εντάξει, μεστή. Απλά τηλεοπτικά αντιλαμβάνεστε με τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικά μηνύματα κάθε τρεις και λίγο πήγε και ένα δύο και. Οπότε εκεί μετά τη 1:30 ώρα έκλεινα τα μάτια μου. Εκεί στις διαφημίσεις δεν άντεξα να το δω. Αλλά σήμερα το πρωί σηκώθηκα με το που ήρθα εδώ. Λέω κάτσε να πιούμε ένα καφέ με την Ποτίτσι. Κάναμε και το πρωινό briefing. Ναι, εμείς εδώ πέρα κάνουμε όπως κάνουν τα υπουργεία. Άμα τη φωνάξω τώρα μέσα, είναι ο πρωινός μας καφές. Πώς κάνει ρε παιδί μου ο υπουργός με τους συμβούλους του. Τα λάβες. Ναι, έτσι κάνει. Οι υπουργοί τους μαζεύει καμιά δεκαριά άτομα γύρω-γύρω και πίνουν τον πρωινό καφέ. Είναι η ενημέρωση. Κάνουμε σουσού πρωινό, ρε παιδί μου. Κουτσομπολιό. Τι να πούμε, τι να κάνουμε, τι να δείξουμε. Εγώ το κάνω με την Ποτίτσι αυτό. Η Ποτίτσι το κάνει με μένα. Κατάλαβες, πάμε έτσι. Είναι η πρωινή μας σύσκεψη. Ανταλλαγή απόψεων λέγεται αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Σε περίπτωση που ακούτε για πρώτη φορά Focus FM 103,6. Αν ακούτε για πρώτη φορά Focus FM 103,6, στείλτε μας ένα μηνυματάκι στο Viber 6907 483 484 και πείτε πρώτη φορά Focus FM. Καλό θα είναι αυτό, άμα ακούσουμε κανέναν καινούργιο ακροατή. Λοιπόν, οι παλιοί είστε πάρα πολύ. Και είστε όχι απλά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όχι απλά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι απλά σε όλη την Ελλάδα, όχι απλά στην Κύπρο μας, όχι απλά στη Βόρεια Ήπειρο, όχι απλά στη Γυραιά Ήπειρο στην Ευρώπη, αλλά κυριολεκτικά παντού. Και μπορείτε και να μας ακούτε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Φυσικά η συχνότητά μας 103,6. Φυσικά το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Φυσικά η εφαρμογή δωρεάν να μας ακούτε και πάει λέγοντας. Φυσικά όμως και οι ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις. Γι' αυτό έχουμε βάλει και σκουγαράκια που γράφουν πάνω Focus FM για να βλέπετε, να ξέρετε ποιο ραδιόφωνο είναι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτά τα πράγματα εμείς εδώ τα προσέχουμε πάρα πολύ. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει. Έτσι, δεν ξέρω τι οικονομικές επιλογές έχουμε για το Σαββατοκύριακο, αλλά τέτοιες θα πρέπει να αναζητήσουμε. Διότι είναι και προχωρημένος ο μήνας, 26 έκτου το 26. Αυτό τώρα πρέπει να το... Κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό. Πρέπει να βγάλουν έναν αριθμολόγο να μας εξηγήσει τι σημαίνει το 26 έκτου το 26. Μάνο καλημέρα και σε σένα, ο Μάνος ο Ηχολήπτης, ο Ασλάνογλου. Ναι, έτσι, έτσι. Που σημαίνει? Ο γιος του λιονταριού, παιδιά. Ασλάν Ογλού. Είναι ο Ογλού του Ασλάν, κατάλαβες. Είναι ο γιος του λιονταριού. Λοιπόν, είναι το λιοντάρι της κονσόλας του ήχου. Μηνύματα στο Viber 6907 483 484. Καλημέρα και σε εσάς. Βλέπω τα πρώτα μηνύματα να έρχονται όπως καθημερινά εδώ πέρα στον Focus FM 103,6. Νάτι και η πρώτη φωτογραφία που μας έρχεται. Αυτό πρέπει να είναι κάπου ψηλά Σούλιθες Πρωτείας, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί με το σκυλάκο έχει βγει πρωινή βόλτα εδώ ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο του Πασχάλη, ο οποίος μου λέει φανταστική η συνέντευξη του Προέδρου. Πασχάλη, θα κάνω το σχολείο μου για τη συνέντευξη του Προέδρου, γιατί την είδα όλη και γι' αυτό και καθυστέρησα να μπω και ακούσατε και τα τραγούδια τώρα πίσω από το άλλο και τη Θηγατέρα και το Μαλθάκα που ξέρω το ζητάτε πολύ συχνά και το πράσινο, χάρτινο του Καλαμάκι. Ήταν για μένα κάτι παραπάνω από απλά μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτή του Κυριάκου του Βελόπουλου. Καλημέρα από Μάλτα, πρώτο μήνυμα, ελπίζω και όχι το τελευταίο. Νάτος. Πρώτος ακροατή, πρώτο μήνυμα που στέλνει ακροατής από Μάλτα, ρε φίλε. Μάλτα. Εντάξει, τώρα, άμα είχα τον Ερμέ εδώ πέρα αντί για σένα και τον ρωτούσα Μάλτα, θα είχε. Με το που θα με άκουγε να λέω Μάλτα, θα είχε γίνει πράσινος. Εντάξει, γιατί θα φοβόταν την ερώτησή μου που είναι η Μάλτα. Κατάλαβες. Αλλά εσύ το έχεις με τη γεωγραφία, οπότε. Έχεις πάει κιόλας. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας? Βαλέτα, ρε φίλε, μ' αρέσεις. Βαλέτα. Δεν έχω πάει στη Μάλτα, αλλά από ό,τι έχω δει πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Ιταλία τι θα είναι, ρε φίλε. Αφρική θα είναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πες μας και το όνομά σου, αδελφέ ή αδελφή, δεν ξέρω τι είσαι, άντρας ή γυναίκα, που στέλνεις το μηνυματάκι σου από τη Μάλτα. Καλημέρα Καλώς ήρθες εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα και στον φίλο από το Τόκιο. Τι λέτε ρε παιδιά, από τη Μάλτα πάω στο Τόκιο? Εδώ θα έχει γίνει κόκκινος Ερμές. Θα το σκεφτότανε, θα έλεγε τώρα αυτό είναι Κίνα, είναι Ιαπωνία, κάπου προς τα εκεί είναι. Εύχομαι να έπεφτε στη σωστή Ήπειρο τουλάχιστον. Εντάξει. Δεν ξέρω, μου έχει κάνει κάτι τρίπλες μυστήριες. Ναι, κάτι μου έχει κάνει μυστήριες τρίπλες. Πιθανότατα και εγώ λέω, αν θα πόνταρα κάπου, θα πόνταρα ότι το ήξερε. Τώρα θα φτερνίζεται καθώς τρώει μπουγάτσα με άχνη. Αν και λέει τώρα κάνει διατροφή. Έχει χάσει κιλά, σταμάτα, έχει χάσει κιλά, έχει αδυνατήσει. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Μην κάνεις bullying, ρε, στον συνάδελφό σου. Εγώ δεν κάνω ποτέ bullying στους συναδέλφους μου, να ξέρεις. Ποτέ. Λοιπόν. Καλημέρα, αδελφέ μου στο Τόκιο. Σήμερα το πρωί, λέει, άκουσα τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ η συνέντευξη. Εκείνο που μου αρέσει στον Κυριάκο τον Βελόπουλο είναι ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει. Εκείνο που εκτίμησα είναι ότι δεν χρησιμοποίησε ξύλινη γλώσσα, λέει, φίλη, η Αναστασία. Μετά το που είπαμε, Μάλτα, Τόκιο, πάρε και λίγο Ολλανδία. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από το Χόρινγχεμ στην Ολλανδία. Μάλλον κάποιο λάθος κάνεις, Γιώργο. Δεν μπορεί να μου γράφεις ότι έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Ολλανδία, στο Χόρινγχεμ. Όχι, αδελφέ, μάλλον είσαι σε Χόρινγχεμ της Νοτιού Αφρικής, κάτι τέτοιο. Έχει η Αιθιοπία, η Κένια, έχουν η Γκάνα, ξέρω εγώ. Έχει Χόρινγχεμ. Τι να πω. Ο Πασχάλης λέει: Μάλτα, κάποτε οι Τούρκοι σε ανατοϊκή άσκηση ψάχνανε τη Μάλτα. Μάλτα γιοκ. Άσε, Αιγαίο γιοκ. Αλλά με Μητσοτάκη. Ποιος θα πει το Αιγαίο γιοκ? Νάτι και η Χαλκίδα. Αγχώθηκε ρε παιδιά. Δηλαδή, Μάλτα, Τόκιο. Πού ήταν ο άλλος, Ολλανδία. Να δούμε και λίγο Ελλάδα. Χαλκίδα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Από το χώρο εργασίας. Ωραία θέα έχεις, ρε φίλε. Ο Στράτος μας ακούει, παιδιά, από τη Μάλτα που έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Να καλωσορίσουμε και να υποδεχθούμε το Στράτο στον Focus FM 102,6. Στράτο, καλά να περάσεις. Έμπλεξες, αδελφέ. Αν αποφασίσεις να μείνεις, έμπλεξες. Καλημέρα. Και στο Μπίλεφελτ στη Γερμανία, τι έγινε, όλη η ομογένεια. Οι εδώ οι ντόπιοι που είστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, πού κοπάνα. Νάτι και η Καβάλα, εντάξει, okay, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδιά, μην βαράτε. Καλημέρα, καλημέρα και στην Καβάλα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Όλγα, γεια σου, Μαρία. Καλημέρες, καλημέρες. Απλά βλέπω τώρα του Viber τα μηνύματα, γι' αυτό. Καλημέρα στη φίλη μου την Τίνα. Καλή Παρασκευή με υγεία μας εύχεται. Καλημέρα και στον φίλο των 362. Μήνυμα φωτογραφία βλέπω εδώ πέρα. Τι γνάμε, να μην πω το όνομα στον αέρα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κατεβατό ολόκληρο. Πρέπει να το διαβάσω και να το μελετήσω αργότερα. Καλημέρα, η πρώτη μου κίνηση μόλις ξυπνήσω στον Focus FM. Κατάλαβες, ξυπνάει, άλλο θέλει μηνύματα εδώ πέρα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Σάρωσε, λέει, τον Νικολάκη. Καλός ήταν και ο Χατζη Νικολάου, δεν τον είπε κάποια πράγματα εκεί. Αλλά είχε και υπομονή και τον άκουσε. Θα σας πω. Καλημέρα, καλημέρα, Ελισάβετ, να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από Στυπάλαια. Αυτό μου λέει: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, καρό κουλάγιο στους πληγέντες. 25 βαθμούς θερμοκρασία. Άκουρε, φίλε. Η Αστυπάλαια έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία και η Ολλανδία έχει 40. Τι 23. Πού? Ρε, 23 βαθμούς έγινε. Μην με λέτε ψέματα. Στο Χόρινγχεμ. 23 βαθμούς μου λέει εδώ πέρα ο γιος του λιονταριού. Ο γιος του λιονταριού εδώ πέρα. Ο μικρός Σύμπα. Λέει. Τι τότε, εγώ δεν κάνω bullying, να ξέρεις. Λοιπόν, λέει ότι έχει 23 βαθμούς, τι μου γράφετε 40. Θα με ακούει και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ και θα αρχίσει να λέει για κλιματική κρίση και τέτοια πράγματα. Σίγουρα ρε, έχει 23, μην γινόμαστε, γιατί ο άλλος είναι εκεί. Προφανώς ο άλλος λέει πόσο θα έχει το μεσημέρι. Φτάνει 40 για το μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό, τι έχει αίσθηση σε 20, real feel που λέμε. Real feel. Καλημέρα στις Πέτσες στη Ρένα. Καλημέρα, Ρένα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από το εργοστάσιο στη Λακιά. Αυτό είναι, ρε φίλε. Ενώνουμε τη Λακιά με το Τόκιο, το Τόκιο με τη Μάλτα, τη Μάλτα με την Ολλανδία. Κάπου που θα μας ακούει και η Πετρούλα από τη Ζάμπια. Ο Πόντιος είμαι εγώ, ρε φίλε. Το Viber δεν είναι για κλήσεις, παιδιά, είναι μόνο για μηνύματα. Το Viber είναι μόνο για μηνύματα, όχι για κλήσεις. Καλημέρα από Άμστερνταμ. Νάτε και το Άμστερνταμ. 37 πάμε για σήμερα, λέει ο Αντώνης. Εντάξει. Φίλε, με αυτή τη συνέντευξη ο Βελόπουλος είναι πρωθυπουργός, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Θα σας πω, παιδιά, απλά διαβάζω λίγο τα μηνύματά σας. Χαλαρά λίγο σήμερα να κατεβάσουμε, γιατί είμαι και ξενυχτισμένος. Να κατεβάσουμε λίγο. Πριν να δω το Βελόπουλο, ξέρεις τι έβλεπα. Πόση υπομονή πρέπει να έχω. Δηλαδή, πραγματικά, καθόταν η γυναίκα μου από πάνω μου και μου λέγε, γιατί τους βλέπεις αυτούς. Έτσι. Λέω, άσε, λέω, κάνω μαθήματα υπομονής. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, αφού Τι ώρα ήτανε, 10? 10, 10 και μισή. Εκείνη την ώρα έχω τελειώσει και βάζω να πιω ένα κρασάκι. Η Όλγα μαζί μου, λίγο το Μουντιάλ έπαιζε στην τηλεόραση, λίγο συζήτηση και έχω το τάμπλετ ανοιχτά δίπλα μου. Και μπαίνω στο TikTok γιατί είχαν βάσει ένα βιντεάκι. Στο TikTok έβαλα για αυτό το κομμάτι που έλεγα χθες για τον Κοκοτσάκη. Και με το που ανεβαίνει, μόνο του πηγαίνει στο επόμενο live. Και στο επόμενο live, λοιπόν, πέφτω πάνω σε δύο τύπους, οι οποίοι, φίλε, αντισυστημικοί και καλά, εντάξει. Και επειδή το είδα όλο, είδα μία ώρα, είδα, έβλεπα. Μου ζητούσαν βέβαια να ανέβω πάνω και σιγά να μην ανέβω εκεί. Αλλά ήθελα να δω από δύο αντισυστημικούς, οι οποίοι υποτίθεται πολεμάνε το σύστημα. Ρε φίλε, είδα μία ώρα. Τα 55 λεπτά έβριζαν εμένα, το Σερέτη, το Βελόπουλο, το Φόκους και ξανά πάμε. Και τούμπα. Και ξανά, και ξανά, και ξανά, και ξανά, και ξανά. Είναι ψέματα. Άλλαξε, άκου τώρα. Άκου τι είπε ο άλλος, ο γκουρού του Facebook. Άλλαξε, λέει, ο Βελόπουλος το όνομά του και το έκανε Βενιέρης. Ναι. Και ο αδελφός του λέγεται, λέει, Βενιέρης. Βρε μπαγλαμάδες. Βρε μπαγλαμάδες, γιατί μπαγλαμάδες είστε. Ο Βελόπουλος δεν έχει αλλάξει το όνομά του. Ο αδελφός του κάποια στιγμή άλλαξε το όνομά του. Και αποδεικνύεται αυτό γιατί όταν κατέβηκε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ο αδελφός του, κατέβηκε με το όνομα Βελόπουλος Παύλα Βενιέρης. Καταλάβατε. Πόσο μπαγλαμάδες πρέπει να είστε για να λέτε τέτοια απίστευτα ψέματα. Για μένα. Αν με πληρώνει ο Σερέτης και αν επιτρέπετε εγώ να έχω θέση. Σοβαρά. Ακούστε λιγάκι για να σας λύσω τις απορίες. Εγώ πληρώνομαι ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και από το Focus. Πρόσεξε. Και από το Ευρωκοινοβούλιο ως ειδικός σύμβουλος και επιστημονικός συνεργάτης. Χαλιέστε. Λογαριασμό θα σας δώσω. Με συγκεκριμένες ώρες που εργάζομαι στο ραδιόφωνο και συγκεκριμένες ώρες που εργάζομαι για την άλλη μου δουλειά. Και άμα γουστάρω, κάνω και τρίτη. Μπορώ να πάρω γραφείο τύπου ενός δημάρχου, για παράδειγμα. Αλλά δεν έχω χρόνο. Μπορώ να δουλεύω και στην τηλεόραση, άμα θες, να κάνω και εκπομπή. Πάλι άλλος μισθός θα είναι. Αλλά δεν έχω χρόνο. Αλλά άμα ήθελα, θα μπορούσα. Εσείς την καηλέ τραβάτε. Μία ώρα, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Κάνω live. Είμαι αντισυστημικός. Και κάνω live. Μην γελάς, Κουντογιανόπουλε. Ξέρω ότι γελάς, δηλαδή. Ναι, αλλά η Όλγα πρέπει να δεις. Γιατί τους ακούς, ρε, εσύ, Στέφανε. Έτσι θέλω να ξέρω, λέω, την αντιπολίτευση. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τους ενοχλεί, τι να σου πω τώρα, που το γράμμα στο κέντρο του Focus είναι κόκκινο. Θα τους ενοχλήσει και αυτό. Τους ενοχλεί, δηλαδή, αν εγώ βάλω ένα πουκάμισο τη μία μέρα και βάλω άλλο πουκάμισο την άλλη μέρα. Τους ενοχλούσε η μπλούζα του Βελόπουλου που φορούσε προχθές και ήρθε και ήταν. Είχε τρία διαφορετικά χρώματα. Μπλούζα ΛΟΑΤΚΙ, λέει. Από πότε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μην την συνεχίζω αυτή την κουβέντα, αλλά πραγματικά χαρά στην υπομονή μου. Πότε πήγε ρε και εμείς. Και 33 πήγε ακόμα. Τι κάνεις έτσι. Λοιπόν, ωραία, άντε, για να μην γκρινιάζει ο γιος του λιονταριού. Και έχουμε άλλα μετά στη ζούγκλα του Focus FM 103,6. Γιατί θα δει ότι άλλο ο γιος του λιονταριού και άλλο τα ενήλικα λιοντάρια. Βάβες. Ακόμα χέτι δεν έχει, μας κάνει το χέρι έτσι να πάμε διάλειμμα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, και εμάς που η χέτη μας έχει πέσει λιγάκι, θα κάνουμε υπακοή. Έτσι δεν λένε οι γέροντες. Ε? Δεν έχει πέσει. Ρε φύγε που θα μου μιλήσει αν έχει πέσει η χέτη μου ή όχι τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Τις βάζω λάκ και τις σηκώνω, έτσι την έχω εκεί. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Έλα, στείλτε κανένας καινούριος ακροάτης ένα μήνυμα. Μόνο ο αδερφός από την Μάλτα μας έστειλε πρώτο μήνυμα. Θέλω να σπάσετε λίγο να κάνουμε μια παρθενιά. Σπάστε την παρθενιά. Ως νέοι ακροατές του Focus FM δεν μπορεί. Όλο και κανένας θα μας έχει καλώσει σήμερα. 6907-483-484. Στείλτε μηνυματάκι στο Viber και το ονοματάκι σας για να σας υποδεχθούμε στην οικογένεια του Focus FM που τόσο μεγάλη είναι, βλέπετε. Όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη Focus FM ακούνε, ρε φίλε. Μας γεμίζει μεγάλη ευθύνη αυτό. Αλλά επειδή αγχώνεται ο ηχολήπτης μου, ο γιος του λιονταριού, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
16: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
17: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας, παιδιά, στο Viber 6907-483-484. Σας βλέπω σήμερα πολύ ενεργούς και χαμός με τα μηνύματα εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Καλημέρα, βλέπω εδώ πέρα από Τσεχία με 31 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα στη Φωτουλίτσα. Καλημέρα στον φίλο τον 507. Γεια σου, Σάκη μου. Καλημέρα στον Μπίλεφελντ. Καλημέρα και στη Ρουμανία, μας στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο 338. Καλημέρα στην Κυριακή μου, η οποία μας ακούει από το Χαϊδάρι. Νάτος και ο Εύωσμος στη Θεσσαλονίκη, εδώ ο φίλος ο 921. Καλημέρα και στη Χαλκίδα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Νίκη μου, καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα Πασχάλη. Καλημέρα σε όλους τους new passengers, λέει ο Πασχάλης. Θα μπορούσε να το πεις και επιβάτες εδώ στο διαστημόπλοιο του Focus FM 103,6. Θα μπορούσε να του πεις και listeners στα αγγλικά, οι ακροατές, όπως είπαμε, έτσι. Καλημέρα στους νέους ακροατές. Οι νέοι ακροατές, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6907-483-484 και γράψτε μας, ρε παιδί μου, νέος ακροατής και από πού μας ακούτε. Νάτι και η πατρίδα μου, ο συνονόματος ο Στέφανος ο Ασημακίδης, εκ Καλαμαριάς. Καλαμαριά, αδελφέ. Ξέρεις πώς λέγονταν παλιά η Καλαμαριά? Τσαμούρια. Ξέρεις τα τσαμούρια? Λάσπες, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό τη λέγανε Καλαμαριά τότε, όταν είχαν έρθει οι πρόσφυγες. Η καλή μεριά το λέγανε ηρωνικά, γιατί είχε λάσπες παντού. Εντάξει. Καλαμαριά είναι ηρωνικό. Καλημέρα και στο Λαγονίσι. Δυστυχώς λέει άρχισαν οι ζέστες. Και η Χίος λέει στέλνει την καλημέρα της ο φίλος ο 165. Καλημέρα από Αριδαία. Η φίλη μου είναι στη Σέριφο για σεζόν. Εχθές ήθελε να φάει ένα νεκταρίνι και πήρε ένα από έναν τοπικό μανάβι. Το πλήρωσε 1,20. 1,20 το νεκταρίνι. Κάτσε ρε φίλε, 1,20 πέραμε ένα κιλό νεκταρίνια. Με 1,20 παίρναμε ένα κιλό νεκταρίνια, δεν παίρναμε ένα νεκταρίνι. 1,20 το ένα νεκταρίνι. Γιατί το έφαγε? Σε θησαυροφυλάκιο έπρεπε να το βάλει. Τι είχε μέσα, ρινίσματα χρυσού? Θα τρελαθούμε τελείως. Σταυρούλα μου, την αγάπη μου, καλημέρα εκεί στη Σταυρούλα στον Μαρμαρά, στον νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Με την όμορφη οικογένειά της. Καλημέρα σε όλους. Και στο γιο σου και στις κόρες σου. Και στο σύζυγο του Καπετάνιο. Να είστε καλά και σε σένα φυσικά. Πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς. Χάι, καλημέρα από Μαδρίτη, από Ισπανία. Να βουλευτέρι. Δεν το κατάλαβα τι σημαίνει το βουλευτέρι. Να βουλευτέρι. Τι είναι αυτό, καινούριο ρήμα. Καλημέρα τέλος πάντων. Όλα Μαδρίτ. Όλα. Όλα. Το Άμστερνταμ το διαβάσαμε. Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη από Μάινχαϊμ της Γερμανίας με 24 βαθμούς προς το παρόν. Η Χριστίνα λέει ότι είμαι από το 92 στη Γερμανία, πρώτη φορά τέτοιες ατελείωτες ζέστες. Ο Αντώνης από Λάρισα μας ακούει με 24 βαθμούς για την ώρα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία η οποία μας ακούει από τη Λεμεσό. Έψαχνα να βρω τόση ώρα Κύπρο ρε παιδιά, αμάντε. Παρούσα σχεδόν καθημερινά εδώ και 6 χρόνια, 25 βαθμούς τώρα στην Λεμεσό. Επίσης 25 βαθμούς τώρα από Μπόχουμ, στον Μπόχουμ. Καλημέρα, ο Γιώργος μας ακούει από Αγγλία, 25 βαθμούς επίσης. Τι έγινε, παιδιά, όλη η Ευρώπη 25 βαθμούς έχει? Τι θα γίνει, υπάρχει βοράς και νότος? Η Μάλτα στην Ιταλία. Όχι, ρε παιδιά, δεν είπα ότι η Μάλτα είναι στην Ιταλία. Ρε, εσύ, αδερφέ, με πλάκα κάνεις. Είπε ο γιος του λιονταριού εδώ πέρα, ο ηχολήπτης, ότι. Θυμίζει η Ιταλία. Και του είπα: η Ιταλία θα θυμίζει, δεν θα θυμίζει. Αφρική, δεν είπα ότι είναι στην Ιταλία ή Μάλτα. Άλλη χώρα. Τι είμαι εγώ, Τσίπρας? Λοιπόν, καλημέρα από Αχαρνέ, Αττική. Γεια σου, Χριστάρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά, ήμαρτον. Εντάξει. Υπάρχουν πιο ζεστά καλοκαίρια και πιο κρύα καλοκαίρια. Καλοκαίρια και χειμώνες. Ωραίο τραγούδι. Μητροπάνος. Καλοκαίρια και χειμώνες. Καλημέρα, Στέφανε. Κάποια κουπούκια ζορίζονται με τον Δαμιανίδη και τον Σερέτη. Για τη δουλειά σας, λέει ο φίλος ο Κώστας από το Λατομείο στη Δράμα. Κουπούκια, όπως το είπες, αδελφέ μου. Στέφανε, δεν με πιστεύεις? Βλέπετε, βρε, σε πιστεύω, είναι δυνατόν, βρε. Εσύ ζεις εκεί πέρα. Έρχεται 40 το μεσημέρι. Τι μου λες 23 τώρα. Το μεσημέρι βλέπει μπροστά ο άνθρωπος ο Γιώργης. Καλημέρα, αδελφέ μου. Εδώ έχω το Μάνο, λέει τα δικά του. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Σ' ακούμε με τη μαμά μου σε όλη τη διαδρομή Αθήνα Μαυρομάτικα. Εγώ είμαι η Βασιλική. Γεια σου, Βασιλική μου. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα και στη μαμά σου, την Κωνσταντίνα. Η Ελένη μας ακούει από Φωτεινά Πιερίας. Φωτεινά Πιερίας, φίλε. Λοιπόν, να πάτε στα Φωτεινά. Και στα Φωτεινά και στα Σκοτεινά. Είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα. Φωτεινά, Σκοτεινά. Και μάλιστα στα Σκοτεινά είναι στα Πιέρια Όρη. Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Τα Σκοτεινά νομίζω λέγονται αλλιώς και Μόρνα. Που παλιά η Μόρνα ήταν ένα κεφαλοχώρι. Και εκεί πήγαιναν για ξυλία, είχε και εργοστάσιο ξυλίας. Διόρθωσέ μου, άμα κάνω λάθος, Ελένη.

γίνει κάτι σπιτιά πανέμορφα, πανέμορφα, μέσα στο πράσινο. Μέσα στο πράσινο. Και είναι πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Να πάτε, να πάτε. Να, φτηνή επιλογή για απόδραση. 37 λέει στις 3 το μεσημέρι, σήμερα, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα, 27. Την καλημέρα μου από Νιρεμβέργη. Καλημέρα. Πω, πάρα πολλά μηνύματα, ρε παιδιά. Καλημέρα, Στέφανη, είμαι εργάτης γης στον ΟΓΑ. 6 στα 7, 8 ώρο, κάτω από 1000 ευρώ. Οι Ινδονήσοι, οι Πακιστανοί και από τον Μπαγκλαντές μου λένε 4 με 5 δουλειές, 4-5 μέρες δουλειά στην Ελλάδα είναι ένας μήνας δουλειά της χώρας τους. Πληρωμένα όλα και τους μένει όλο το ποσό. Ας σκεφτούμε την αναλογία. 1000 ευρώ το μήνα και λίγα λέω. Και μετά λένε γιατί δεν πάει ο Έλληνας να δουλέψει εργάτης όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις βάζουν ΟΓΑ. Ούτε δώρα, ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Αυτές είναι οι αδικίες οι οποίες πρέπει να παταχθούν. Αν έχω νέα από τη Χρύσα στη Βενεζουέλα. Η Χρύσα και η οικογένειά της είναι πάρα πολύ καλά. Μιλήσαμε χθες, την έβγαλα στον αέρα. Καλημέρα στη Χρύσα και καλή δύναμη. Και φυσικά η κατάσταση στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, είναι παιδιά πάρα πολύ δύσκολη μετά το χτύπημα το διπλό του Εγκέλαδου χθες. Και τι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τους γράψουμε στα φρύδια μας. Φρύδια. Φρ. Καλημέρα και στην Καβάλα. Καλημέρα στην Ρόδο. Πάρη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον φίλο των 444. Και ευλογημένη μέρα να έχεις. Φοβερή συνέντευξη του Προέδρου χθεσινή. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, είναι αυτός που το στέλνει το μήνυμα. Από Περιστέρη Αττικής. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πρώτη φορά στέλνω. Αν και σας ακούω κανένα χρόνο τώρα, ο φίλος ο Νίκος από τα Μανιάτικα στον Πειραιά. Καλημέρα στο λιμάνι. Καλημέρα στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα στα Μανιάτικα. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είπες το όνομα, το λες. Καλημέρα, αδελφέ. Πρώτη φορά στέλνω, δεν λες το όνομά σου. Α, Νίκος. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Άβυσος ψυχή του ανθρώπου, γράφει ο φίλος ο 605. Καλημέρα και από την πράσινη θάλασσα Τσαπίνγκ. Τσαπίνγκ. Και εγώ λέω, τι γράφει, ρε φίλε. Δεν βάλετε κανένα τόνο. Από την πράσινη Τσαπίνγκ, από τους αγρότες που κάθονται στα καφενεία και δεν δουλεύουν. Ναι, καλά. Εσύ την πέφτει στους αγρότες τώρα. Γεια σου, Δημητρό μου, Βούλτσιος Δημήτρης, παιδιά, εγγύηση από το πανέμορφο Ρετζίκι. Να πούμε ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Πέρασαν, δεν πέρασαν, φυσικά. Μπράβο σε όλα τα παλικάρια και τα κορίτσια. Να είναι ευλογημένα και να προχωράνε μπροστά υπό τη σκέπη του Θεού, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα από Σίδνεϊ, Νάτι και Αυστραλία. Έχω καιρό να στείλω μήνυμα, αλλά είμαι μόνιμα επισυνδεμένος. Άλλος Predator. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλημέρα από Κατερίνη και καλή εκπομπή. Να σας έχει καλά ο Θεός, μας ανοίγετε τα μάτια. Ένας φίλος λιμενικός με ενημέρωσε ότι Κυριακή πάει Κρήτη γιατί έρχεται καινούργια φουρνιά λαθρομετανάστες. Τα ξέρουν, προγραμματισμένα τα έχουν. Γεια σου Γιάννη από τα Διαβατά. Εύχομαι. Α, είπαμε, εσύ είσαι μέσα. Εσύ μας ακούσα από μέσα, νομίζω. Ναι, νομίζω μέσα. Καλή λευτεριά εύχομαι τότε, αν μας ακούσα από μέσα. Αν μας ακούσα απ' έξω, κάτσε απ' έξω είναι καλύτερα. Εντάξει. Καλημέρα στην Κύπρο, στη Λεμεσό, 35 βαθμοί λέει. Καλημέρα και στην φίλη μου εδώ πέρα από την Κατερίνη, 871 το τηλέφωνο. Καλημέρα, Στέφανε, από Σεπόλια. Ο Αντώνης είμαι εγώ εδώ. Να σου καλά, αδελφέ μου. Να την και η Βόρεια Ήπειρος. Καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα, Στέφανε. Ετοιμόλογος ο Βελόπουλος. Γνώσεις πολλών θεμάτων. Όλες οι απαντήσεις αληθινές. Πάντα υπέρ της πατρίδας και των Ελλήνων. Πανέτοιμος να κυβερνήσει. Αμήν, Θεέ μου, λέει η φίλη Μαρία από τις Σικιές. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ποια είναι η δική μου η άποψη για τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου του Βελόπουλου. Και θέλω λίγο την προσοχή σας. Καταρχάς, αν δεν την έχετε δει τη συνέντευξη. Υπάρχει ανεβασμένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον και εύκολα μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκος Χατζηνικολάου. Θα τη βρείτε. Είναι 1 ώρα και 16 λεπτά περίπου. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Θα σας πω κάτι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι θα πρέπει σε αυτή την πολύ ρευστή κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση της κινούμενης πολιτικά άμμου, όπου προσπαθούν να γίνουν κάποια comeback και πάει λέγοντας, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και απαιτητική. Θέλω όλοι, αν δεν το έχετε κάνει, το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές, να κάνετε το εξής σχεδιασμό, τον εξής σχεδιασμό να ακολουθήσετε. Να γράψετε σε ένα χαρτί ποια είναι τα θέματα που εσείς ως πολίτης, ως Έλληνες, ως Ελληνίδες, θέλετε μια κυβέρνηση να τα θέσει σε προτεραιότητα. 1, 2, 3, 5, 10, τις κόκκινες γραμμές σας. Και να πεις ότι εγώ αυτά τα θέλω οπωσδήποτε. Και κάποια άλλα πράγματα, αν θέλετε, τα θέλω σε δεύτερο χρόνο, σε τρίτο χρόνο. Να κάτσετε και να κάνετε αυτές τις κόκκινες γράμμες. Σας είπα ότι για μένα υπάρχουν 7-8 βασικοί άξονες. Επειδή εγώ είμαι λίγο και πιο αναλυτικός, τους έχω αυξήσει σε 20, σε 25, μπορεί και 30.

Αφού λοιπόν τα γράψετε αυτά, πρέπει έναν έναν αυτούς οι οποίοι σας λένε ψήφισέ με, να βάλετε κάτω και να δείτε τι έχουν πει για όλα αυτά τα ζητήματα. Εντάξει. Και τότε πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Ο καθένας από εσάς να ορίσει αυτά τα οποία θέτει ως προτεραιότητα. Εντάξει. Τι είναι αυτά τα οποία... Και να τα έχετε γραπτός. Διότι τα γραπτά μένουν. Και θα σας βοηθήσει μετά, αν έχετε κάνει λάθος επιλογή ή αν εμπιστευτήκατε λάθος άτομα, να δείτε και να διαπιστώσετε ότι έχουν κάνει κολοτούμπα. Δηλαδή, όταν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα ακυρώσει την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, αν το είχαμε κάνει αυτό και στη λίστα που έλεγε Προδοσία Μακεδονίας, που θα την είχαμε γράψει, φαντάζομαι, οι πατριώτες οι Έλληνες, λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι θα τη διαγράψει, θα την ακυρώσει την, τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να βάλουμε μετά ένα τικ ότι έκανε κολοτούμπα και να τον κρίναμε αναλόγως. Οπότε αυτή είναι μία μέθοδος που θα μπορέσει να σας δώσει αποτέλεσμα ως προς το ποιους αξίζει να εμπιστευτείτε. Για μένα λοιπόν, ως Στέφανος Δαμιανίδης, ως δημοσιογράφος, ως παρουσιαστής μιας καθημερινής πολιτικής εκπομπής, ως ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πολιτικών και έχω τις πολιτικές μου ανησυχίες και θέλω να δω μια πραγματική πατριωτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, η χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Κυριάκου του Βελόπουλου στον Νίκο του Χατζηνικολάου ήταν κάτι παραπάνω από μια ακόμα πολιτική εμφάνιση στην τηλεόραση, κάτι παραπάνω από μια ακόμα απλή συνέντευξη. Ως τηλεθεατής, και πιστέψτε με, είμαι πολύ απαιτητικός τηλεθεατής, αυτό το οποίο μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι υπήρξε μια ηγετική παρουσία από έναν πολιτικό αρχηγό με συγκεκριμένες θέσεις και πατριωτικό όραμα για τη χώρα. Δεν θέλω να γλύψω και δεν γλύφω. Αν δεν το έβλεπα αυτό, δεν θα το ανέλυα. Αλλά είδα αυτό. Και θα σας πω γιατί κάνω σήμερα αυτή την τοποθέτηση. Διότι ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που πήγε ο Κυριάκος Βελόπουλος για μία συνέντευξη, ήτανε one on one και είχε το χρόνο να απλώσει το σκεπτικό του. Δεν ήτανε συνέντευξη όπου έβγαινε 10-15 λεπτά πατ, να πετάξουμε, να πούμε κάτι και να φύγουμε και να πάμε παρακάτω. Ήτανε μία ώρα και 16 λεπτά ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος ξεδίπλωσε on one με έναν δημοσιογράφο ο οποίος είναι έμπειρος. Εντάξει, δεν μπορεί κανένα να το αμφισβητήσει αυτό για τον Χατζηνικολάου. Έχει δεκαετίες δημοσιογραφικής εμπειρίας ο άνθρωπος. Και μπόρεσε να ξεδιπλώσει την πολιτική του στρατηγική και όλες, σχεδόν όλες, γιατί ακόμα και αυτή η μία ώρα και 16 λεπτά δεν φτάνει για να τα ξεδιπλώσει όλα, αλλά τοποθετήθηκε ως μια καθαρά ηγετική παρουσία, ως πολιτικός αρχηγός με συγκεκριμένες θέσεις. Με συγκεκριμένο πατριωτικό όραμα για τη χώρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τον άκουσα να μιλάει με ξύλινο λόγο. Δεν το κάνει αυτό ούτως ή άλλως ο Βελόπουλος. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, επειδή το γνωρίζω, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε στην καθημερινότητά του έχει πολιτικό ξύλινο λόγο, ούτε και στην πολιτική του παρέμβαση, η οποία είναι σχεδόν καθημερινή, έχει ξύλινο λόγο. Δεν άκουσα γενικότητες και δεν άκουσα επικοινωνιακές βόμβες, πυροτεχνήματα και τεχνάσματα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκατσε απέναντι σε έναν έμπειρο δημοσιογράφο με θάρρος και παρουσίασε ένα συγκροτημένο, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ελλάδας, διατύπωσε ξεκάθαρα θέσεις και σε δύσκολα ζητήματα στα οποία ρωτήθηκε και δύσκολα ζητήματα και ως προς τη διαχείρισή τους. Και προσωπικά με κάλυψε σε απόλυτο βαθμό. Παράδειγμα, στα εθνικά θέματα, όπου ρωτήθηκε, στο πρώτο μέρος της συζήτησης, εκεί που άλλοι ψελίζουν δικαιολογίες και δεν λένε ξεκάθαρα πράγματα. Ψελίζουν, βγαίνει, ξέρω εγώ, ο Χ, αρχηγός, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα για να μην μου λέτε ότι. Αλλά εγώ θα σας πω εκεί που ψελίζουν οι άλλοι, γιατί δεν είναι ξεκάθαροι. Εντάξει. Ο Βελόπουλος λέει: βυθίστε τους, άμα παραβιάσουν τα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο Βελόπουλος λέει: βυθίστε τις βάρκες των λαθρών διακινητών πριν καν ξεκινήσουν. Με Black Op. Ο Βελόπουλος είπε: είμαι υπέρ
τον pushback. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι ήξεις αφήξεις, όχι λίγο με τον χωροφύλακα και λίγο με τον αστριφύλακα. Εκεί λοιπόν που ψελίζουν οι άλλοι, ο Βελόπουλος βγήκε και άσκησε δρυμία κριτική και τεκμηριωμένη κριτική. Και ανέδειξε τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει και τις προδοσίες που έχουν κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, βλέπε Τσίπρας, βλέπε Σαμαράς, οι δύο τελευταίοι κιόλας, επιθυμούν να κάνουν για κάποιο λόγο ένα ξεδιάντροπο comeback. Ξεκαθάρισε ότι όσο η Ελλάδα και το Μέγαρο Μαξίμου ακολουθεί την πολιτική των ήρεμων νερών, όσο ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο σαν το Μητσοτάκη ασπάζονται τις θεωρίες περί μειωμένης επίρρειας των νησιών, η Τουρκία θα παραμένει ανεξέλεγκτη. Διατύπωσε για πολλωστή φορά, αλλά πολύ αναλυτικά, και γι' αυτό σας συνιστώ να τον παρακολουθήσετε, τη δική του πρόταση για άμεση μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ και για οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, που αν θέλετε και προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί την μόνη σοβαρή πατριωτική απάντηση σε αυτή τη γεωπολιτική δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της σκακέρα. Οικονομία και ακρίβεια. Τα θέματα τα οποία μας καίνε. Με επιχειρήματα και με συγκεκριμένες προτάσεις στυλίτευσε την υπερφορολόγηση, ανέλησε το πώς μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά ο οριζόντιος φόρος του 15%, ανέλησε το πώς μπορεί να γίνει περιστολή κρατικών δαπανών σε πολλά επίπεδα και ανέλησε το σχέδιό του για το πώς θα σταματήσει να στραγγαλίζεται ο Έλληνας από τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ τα οποία δεν τα κουμπάει η κυβέρνηση. Γιατί σήμερα αυτό το οποίο ζούμε είναι ότι θα πρέπει εμείς να λέμε ευχαριστώ στον κάθε Μητσοτάκη και στον κάθε Γεωργιάδη επειδή μας βάζει ένα κομμάτι ψωμί στο φαγητό μας, στο ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι μας για να το φάμε, την ώρα που οι κολλητοί οι ολιγάρχες παίρνουν όχι πάντα σπάνι, χαβιάρι. Χαβιάρι. 25,5 εκατομμύρια. Το έχετε το νούμερο? Να σου το ξαναπώ γιατί ζαλίζει λίγο. 25,5 εκατομμύρια θα πάρει σε διαγωνισμό μία εταιρεία ενός κολλητού μέσω ΑΔΜΙΕ για να γίνει η χαρτογράφηση του συστήματος, λέει, μέσω ειδικών drone και κάποιων van. 25,5 εκατομμύρια ευρώ. Φωτογραφικός διαγωνισμός σε κολλητό. Εδώ η καλή γαλάζια μπίζνα. Εδώ η καλή γαλάζια μπίζνα. Το έχουμε, το καταλαβαίνουμε. Και εμείς πρέπει να λέμε ευχαριστώ που μπορούμε να τρώμε ένα κομμάτι ψωμί. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε χθες συγκεκριμένες εφαρμόσιμες λύσεις που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας. Παράδειγμα, για το στεγαστικό, τεράστιο κεφάλαιο. Έκανε λόγο για αναβίωση του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Για παρέμβαση του κράτους, ο οποίος θα είναι συνιδιοκτήτης, ώστε να μπει ένα οριστικό πλαφόν στην εσχροκέρδεια των ενοικίων και να αποκτήσουν οι νέοι στέγη. Συγκεκριμένο μέτρο. Στον πρωτογενή τομέα, αναλυτικότατη παρουσίαση και για τη γεωργία και για την κτηνοτροφία και για την αλία και για τη μελισσοκομεία, σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τη μεταποίηση για να υπάρξει υπεραξία στο προϊόν, να μένει το ελληνικό προϊόν εντός Ελλάδος και να παράγεται πραγματικός πλούτος. Οι τοποθετήσεις του χθες στη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου και για το έγκλημα των Τεμπών, άριστη, έκλεισε στόματα. Σε αυτούς οι οποίοι τον έλεγαν ψεκασμένο, σε αυτούς οι οποίοι τον έλεγαν κάνει κολοτούμπα, λέει, και ξεχνάει τις αναφλέξεις, τα ξυλόλια, τα μπαζώματα και τα ξεμπαζώματα, τον αποστόμωσε το Χατζηνικολάου. Αναφέρθηκε στην περίοδο της πλανδημίας, όταν πήγε να το στριμώξει με τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις ο Χατζηνικολάου, που απάντησε απόλυτα λογικά και για το θέμα των αμβλώσεων
και για την επίθεση που δέχεται η παραδοσιακή οικογένεια με το γάμο των ομοφυλόφιλων και πάει λέγοντας. Και αυτά τα είπε. Και στο κομμάτι της πλανδημίας, και λίγα είπε, Κυριάκο Βελόπουλε, στο κομμάτι της πλανδημίας, θα μου πει τώρα, Δαμιανίδη, έχει αιμονή με αυτό το θέμα. Ναι, ρε, έχω αιμονή. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών. Και ακόμα συντελείται. Ακόμα συντελείται. Και έγκλημα το οποίο έχει αντανάκλαση στην υγεία μας, στο μέλλον μας, στο προσδόκιμο της ζωής, αλλά και οικονομικό έγκλημα. Γιατί κάποιοι έχουν βγάλει τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια και θα συνεχίσουν να βγάζουν. Γι' αυτό έχω αιμονή. Αλλά όταν του είπε του Χατζη Νικολάου, καλά, δεν ξέρετε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Λέει, δικαιώνεστε, λέει, με αυτά που λέγατε την περίοδο του κορονοϊού για τα εμβόλια. Δεν ξέρετε, λέει, τι γίνεται. Ότι ξέφυγε από εργαστήριο, ότι ήταν κατασκευασμένος ο ιός. Ο Χατζηνικολάου έπαιξε τρέλα, ότι δεν το ήξερε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Χατζηνικολάου, ένας έμπειρος δημοσιογράφος, δεν ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει τις αποκαλύψεις της Τούλση Γκάμπαρντ. Γιατί άμα δεν τις ξέρεις, ρε Νικόλα, άκου λίγο Focus FM να ενημερωθείς. Άκου λίγο Focus FM να ενημερωθείς. Μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μόνος του το έθεσε το ζήτημα του κορονοϊού. Και δεν το έθεσε ως απάντηση σε ερώτηση του Χατζηνικολάου. Σιγά να μην το ρωτούσε. Μόνος του πήρε την πρωτοβουλία και του έκανε την τρίπλα. Εμένα αυτή του η κίνηση και μόνο αυτή μου απέδειξε ότι είναι ένας από τους ελάχιστους, για να μην πω ότι είναι ο κεντρικός εκφραστής της λογικής και των αξιών του ελληνικού λαού. Προσωπικά λοιπόν, για να το ολοκληρώσω και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση, πιστεύω ότι η χθεσινή του εμφάνιση απέπνε τη σιγουριά ενός Έλληνα ηγέτη, ο οποίος είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος απέδειξε ότι η ελληνική λύση δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είναι μια αξιόπιστη πατριωτική και κοινωνικά δίκαιη εναλλακτική πρόταση για το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτή η πρόταση, σήμερα που μιλάμε, φαντάζει πιο αναγκαία από ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσατε να μου πείτε, γιατί ρε Δαμιανίδη γλύφει στο Βελόπουλο. Θα σας πω ότι ποτέ ξανά δεν έχω κάνει τέτοια τοποθέτηση σε συνέντευξη του Κυριάκου του Βελόπουλου. Και είναι ο λόγος που κάνω αυτή τη τοποθέτηση σήμερα, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που πήγε ένας δημοσιογράφος, έκατσε απέναντι από ένα πολιτικό αρχηγό, τον Κυριάκο του Βελόπουλου, στην προκειμένη περίπτωση, και για μία ώρα, κάνανε κουβέντα, μία ώρα και ένα τέταρτο, κάνανε κουβέντα για όλα τα θέματα. Για εσάς οι οποίοι ακούτε Βελόπουλο και βγάζετε φλίκτενες, είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας. Βρείτε αυτόν τον οποίο εμπιστεύεστε. Βρείτε αυτόν τον οποίο εμπιστεύεστε. Βάλτε τον κάτω και θέστε του αυτά τα ερωτήματα. Και περιμένετε να πάρετε απαντήσεις. Για όλα τα ζητήματα όμως. Εγώ, επειδή είμαι λίγο ψήρας, μπορώ να βρω και άλλα 10-15 θέματα τα οποία θα ήθελα να ξέρω. Επίσης, κρατάω κάτι που είπε χθες. Γιατί είναι 7 χρόνια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ελληνική λύση, είπε, δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαχειριστούν την οικονομία του τόπου, θα πρέπει να ξέρουν να διαχειρίζονται την οικογένειά τους. Και ο Βελόπουλος λοιπόν, ως οικογενειάρχης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή, πολύ καλή οικονομική επιφάνεια, άρα προσωπικά, οικονομικά τα διαχειρίζεται σωστά, αλλά διαχειρίζεται σωστά και τα πολιτικά οικονομικά, τα του οίκου του, τα του πολιτικού του οίκου. Μηδέν. Μηδέν. Εντάξει, μηδέν. Μηδέν χρέος. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά, μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για βλακίες, πάλι μπορούμε να μιλήσουμε για βλακίες, άμα θέλετε. Απλά, όταν μιλάς με βλακίες, γίνεσαι και εσύ βλάκας. Και εγώ βλάκας δεν είμαι. Εγώ βλάκας δεν είμαι. Οπότε, για όλους όσοι σκούζετε, κάτι λίγοι ξεχάνονται τενεκέδες, θα σας αφήσω στον πόνο σας. Αν έχετε κάκαλα, που λέμε οι πόντι, να μιλήσετε πολιτικά, όταν ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές εδώ στο Focus FM, θα πάρετε ένα τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε πολιτικά. Εντάξει, να μιλήσουμε πολιτικά. Και όταν υποστηρίζετε ανθρώπους, ο οποίος δεν ξέρετε πού κρατάει σκούφια τους, δεν ξέρετε τι εκφράζουν πολιτικά,
είναι επικίνδυνα συνοθηλεύματα, τότε θα πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Γιατί συμπεριφέρεστε ως μονοκύτταροι, ασπόνδυλοι οργανισμοί. Το καταλαβαίνετε. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι έχουν δικαίωμα να λένε ότι είναι αεροπλάνα. Άλλοι γουστάρουν να ντύνονται σκυλάκια, γατάκια και να βγαίνουν έξω βόλτα να κατουράνε στα δέντρα. Πάλι δικαίωμά τους είναι. Αρκεί να μην τους βλέπουμε, γιατί υπάρχει και η προσβολή δημοσίας εδούς. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εκλοβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εκλοβισμένοι. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή συζήτηση για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια δύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση. Με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους, θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η λαροτραγωδία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στο ενώπιο-συνοπείο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη με τους καρεκλωθήρες της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Προσφυγή Αβραμόπουλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά να ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος του. Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο με αμερικανική μεσολάβηση συνεχίζεται σήμερα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ενημέρωση από το State Department. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας το ΙΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχή του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα σε όλη τη χώρα, όπου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Στην Θεσσαλονίκη και στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσχερες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427-049-458
8: και agiaelenebeach.gr.
10: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική, η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Εσύ όσο έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Και καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και μέσα από ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του TikTok, καλημέρα στην παρέα του Facebook, καλημέρα στην παρέα του YouTube. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Πέραν του Κυριάκου Βελόπουλου, εχθές έδωσε και άλλος πολιτικός αρχηγός συνέντευξη. Βέβαια. Άκου λίγο τι είπε αυτός, έλα λίγο σε μένα. Άκου λίγο τι λέει ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που έδωσε συνέντευξη χθες.
1: Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Θέλει να κυβερνήσει τον τόπο, παιδιά. Ο Αλέξης θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Και εγώ τώρα με αυτό έχω πρόβλημα. Καθένας μπορεί να θέλει ό,τι θέλει. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Να κάνει κόμμα. Ο κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Επίσης έχει δικαίωμα να λέει ό,τι μπαρούφα του κατέβει στο κεφάλι. Εγώ έχω πρόβλημα τώρα με αυτούς οι οποίοι λένε «Α, Τσίπρας». Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να λέει «Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα». Εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αλλά δυστυχώς πιστεύω τη δύναμη. Αποδεδειγμένα την πιστεύω τη δύναμη των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και για πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή, την περίοδο του κορονοϊού, αν δεν ήταν τα μέσα ενημέρωσης για να κάνουν το παιχνίδι το βρώμικο για λογαριασμό του Μαξίμου και λογαριασμό της παγκόσμιας ελίτ, Φόντερ Λάιεν, Μπουρλάδες, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ΒΑΜ και πάει λέγοντας, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το οποίο έγινε την περίοδο του κορονοϊού. Έγινε με δούριο ύπο τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Ωραία. Άρα τώρα πες, ο Τσίπρας φουσκώνεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο. Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να εμπιστεύεται τον Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κυβερνήσω. Τον προδότη της Μακεδονίας. Τον προδότη της Δημοκρατίας. Τον άνθρωπο ο οποίος έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας. Τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο εμπνευστής και εκτελεστής του υπερταμείου. Τον άνθρωπο ο οποίος βγήκε και είπε ότι έπρεπε από μόνοι μας να κλείσουμε τις τράπεζες. Τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε ένα συρφερτό άσχετων ανθρώπων και τελικά μετά την είδη συγγραφέας έγραψε ένα βιβλίο και του έφταιγαν όλοι οι άλλοι εκτός από τον εαυτό του. Αυτόν τον άνθρωπο που βγήκε χθες για να μας πει ότι ανοίγει ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, το οποίο όμως έχει τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, αρχές τώρα. Βάλτε σε εισαγωγικά αυτά. Αλλά έχει νέα αντίληψη για την άσκηση πολιτικής. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ αυτό το οποίο είδα στη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα, την οποία επίσης παρακολούθησα, ουσιαστικά σε αυτά τα οποία δεν είπε αλλά είπε ο Αλέξης, είναι ότι είμαστε έτοιμοι για συγκυβέρνηση Τσίπρα-Μητσοτάκη. Γιατί μιλώντας για την οικονομία, είπε ότι η οικονομία από το 2019 μέχρι και σήμερα υπεραποδίδει. Δηλαδή, αποθέωσε ο Τσίπρας, το λέω για εσάς, για τους τσιπρολάγνους. Εσείς οι τσιπρολάγνοι ή πιθανότατα δεν με ακούτε αν είστε τσιπρολάγνος. Θα έχετε δυσανεξία στον Focus FM, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά στον φίλο σας, ο οποίος θα σας πει Τσίπρας, ή στη φίλη σας που θα σου πει εγώ, τον είδα τον Αλέξη πιο άρημο. Πες του και πες της ότι ο Τσίπρας είναι έτοιμος να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει όταν λέει ότι εγώ θέλω να είμαι στην εξουσία. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να είναι πρώτο κόμμα, το ξέρει. Αλλά ξέρει ότι εκεί που θα πρέπει να επενδύσει είναι σε ένα καλό ποσοστό προκειμένου να είναι ένας από τους βασικούς συνεργάτες της επόμενης διακυβέρνησης. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βγαίνει ο Τσίπρας και να μας λέει «Εμείς δεν κλέβουμε, εμείς δεν παίρνουμε μίζες». Δηλαδή, επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι Στην Ελλάδα δεν γινόντουσαν απευθείας αναθέσεις. Στην Ελλάδα δεν είχαμε φακελάκια και μίζες. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Τσίπρας και να μας λέει ότι δεν θα έχουμε καμία αύξηση της φορολογίας ο άνθρωπος ο οποίος μας τσάκισε με φόρους? Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος τον Τσίπρα να βγαίνει και να καταγγέλει λεφτόδεντρα για τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο ίδιος και η διακυβέρνησή του ακολουθούσαν ακριβώς την ίδια επιδοματική πολιτική από τα δικά τους τότε κομματικά λεφτόδεντρα? Δηλαδή κατήγγειλε ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ τι, αυτός δεν έκανε απευθείας αναθέσεις? Κατήγγειλε ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη για τροπολογίες νύχτα, ενώ αυτοί τι κάνανε, δεν κάνανε τροπολογίες νύχτα? Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, πόσο πιο λιανά να σας το κάνω ρε παιδιά? Οι άνθρωποι είναι προδότες. Πόσο πιο ταλιράκια να το σπάσω, να το κάνω ταλιράκια? Τον πιστεύετε? Τους πιστεύετε αυτούς? Δηλαδή κάνει ο Τσίπρας τώρα μια απελπισμένη προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης και δεν έχει κανέναν απολύτως δισταγμό ως άλλος πολιτικός απατεώνας να μας πει ξεχάστε την προδοσία της Μακεδονίας, να μας πει ξεχάστε το υπερταμείο, ξεχάστε το δημοψήφισμα, συγχωρήστε με που ξεπούλησα την ιστορία της πατρίδας μου για μία καρέκλα. Να ακούσω εγώ τώρα να μου λέει ο Τσίπρας ότι έκλεισε ένας κύκλος, λέει, αλλά ανοίγει ένας καινούριος. Το όνομα του Τσίπρα, το όνομα του Αλέξη Τσίπρα έχει γραφτεί με μεγάλα μαύρα γράμματα πάνω στο πάνθεον των εθνικών μας μειοδοτών, των εθνικών μας προδοτών. Υπάρχει ένα πάνθεον, ελληνικό πάνθεον, στο οποίο γράφονται με μαύρα μεγάλα γράμματα οι προδότες. Για παράδειγμα, Εφιάλτης. Δίπλα στον Εφιάλτη μπαίνει και ο Τσίπρας. Και παραδίπλα ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και οι δύο προδότες, και οι δύο έχουν ονόματα γραμμένα με μεγάλα μαύρα γράμματα στο πάνθεο των εθνικών μειοδοτών, βγαίνουν τα κανάλια, βγαίνουν οι πληρωμένοι δημοσκόποι και θέλουν να μας πείσουν ότι έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς και ότι θα σώσουν τώρα την Ελλάδα. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Και πολλοί ασχολούμαστε με αυτούς τους τενεκέδες. Και δεν θα ασχολούμουν τόσο αν δεν έβλεπα το βρώμικο παιχνίδι που παίζουν οι δικοί μου συνάδελφοι. Γιατί εμείς, οι δημοσιογράφοι, ευθυνόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα δεινά της Ελλάδας. Μου μιλάει εμένα ο Μητσοτάκης για πατριωτισμό, που έχει βάλει υπουργό το Γεραπετρίτη, που περνούσε ο Ερντογάν και η γλώσσα του ακούμπησε στο παπούτσι του Ερντογάν από το σκύψιμο. Μου μιλάνε εμένα αυτοί που έχουν ξεχάσει την Κύπρο, που έχουν ξεχάσει τη Βόρεια Ήπειρο. Μου μιλάνε αυτοί για πατριωτισμό. Μου μιλάνε αυτοί οι οποίοι διετέλεσαν υπουργοί και οι δύο, πρωθυπουργοί συγγνώμη και οι δύο, και έχουν καταπιεί αμάστητο το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Ναι ρε, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Αυτά τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ξέρετε ότι έχουν υπάρξει μότο, σλόγγαν, ας γελάσω, σε προεκλογικά φυλάδια υπουργών του Μητσοτάκη. Βέβαια, κατά το παρελθόν. Να κάτι γράμματα. Ο Κολοκοτρώνης και φωτιά και τσεκούρες προσκυνημένους. Και από κάτω, Μάκης Βορύδης. Και αν θυμάμαι καλά κιόλας, κατήγγειλε και τη Νέα Δημοκρατία σε εκείνο το προεκλογικό φυλάδιο ότι ξεπούλησε το 1974 την Κύπρο. και ότι στήριζαν την εξευτελιστική εξωτερική πολιτική του Πασόκ τότε. Πασόκ είχαμε. Αυτοί οι οποίοι γράφανε στα φυλάδια τους φωτιά και τσεκούρις προσκυνημένους και δεν ντρεπόντουσαν να τα γράφουν αυτά, γιατί δεν τα εννοούσαν, γι' αυτό εννοώ δεν ντρεπόντουσαν, είναι σήμερα πρωτοκλασάτοι υπουργοί και δελφίνοι του Μητσοτάκη. Η σαπίλα και τα ψέματα τα οποία πουλάνε στον κόσμο σε μια προσπάθεια να κάνουν το άσπρο μαύρο, να αναστρέψουν την πολιτική πραγματικότητα, να παρουσιάσουν μαφιόζικες εγκληματικές οργανώσεις που κυβερνούν την Ελλάδα ως πατριωτικές λύσεις, ως μοναδικές λύσεις, είναι ο λόγος που δυστυχώς πολλοί Έλληνες έχουν συχαθεί αυτό το σκηνικό και κάνουν ένα εγκληματικό λάθος. Απέχουν. Εδώ στον Focus FM 103,6 δίνουμε μία μάχη καθημερινή για να δώσουμε να καταλάβει ο αγανακτισμένος, ο απογοητευμένος, ο φτωχοποιημένος, ο φοβισμένος, ο φημωμένος Έλληνας ότι δεν πρέπει να απέχει. Το ξέρουμε. Έχουν προδώσει τη χώρα μας, έχουν προδώσει τις προσδοκίες μας, έχουν ξεπουλήσει ό,τι μπορούν να ξεπουλήσουν, αλλά θέλουν να ξεπουλήσουν κι άλλα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δεν πρέπει να τους το αφήσουμε. Και αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, τους το επιτρέπουμε. Και για μένα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βγει να ζητήσουν συγγνώμη που απήχανε τόσο καιρό και σήμερα έρχονται να μας διεκδικήσουν την ψήφο μας, είναι ψεύτες. Κατάλαβες, μαράκι μου, όταν βγαίνεις και λες σε συνέντευξή σου, σε ερώτηση που σου απευθύνει η δημοσιογράφος, ότι εγώ δεν είχα πάει να ψηφίσω τα τελευταία χρόνια, για μένα είναι ασύλληπτο να έρχεσαι σήμερα και να μου λες θα πάω να ψηφίσω. Όταν σε ρωτάει Καριστιανού ο Κουσουλός, αν δεν κάνω λάθος, για το αν ψήφιζες και εσύ παραδέχεσαι δημοσίως σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, αν κάτι έπρεπε να αφαιρέσεις από αυτή τη συνέντευξη ήταν αυτά σου τα λόγια. Είπες ότι στις τελευταίες εκλογές δεν πήγες να ψηφίσεις. Δηλαδή, σκοτώθηκε το παιδί σου με άλλους 56 και εσύ δεν πήγες να ψηφίσεις. Ούτε στις πρώτες εκλογές του 23, ούτε στις δεύτερες εκλογές του 23, ούτε σε ευρωεκλογές του 24. Και έρχεσαι τώρα και φτιάχνεις κόμμα γιατί κάποιοι σου φούσκωσαν τα μυαλά και με φρουφρού και αρώματα και με ευχολόγια και βούληση και μηδέν πρόγραμμα λες ότι θα σώσει την Ελλάδα και έχεις από δίπλα σου τον ιδανικό καταστροφέα της χώρας, τον Μητσοτάκη, να δίνει εντολή στα κανάλια να σε παίξουν και να σε φουσκώσουν οι δημοσκόποι τους οποίους ελέγχει και τους ελέγχει μέσα από πακτολό χρημάτων τα οποία έχουν δώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης και πάει λέγοντας. Ξέρετε κάτι, όλοι εσείς οι οποίοι μπορεί να με κατηγορείτε εμένα, το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ακριβοδίκαιος σε αυτά τα οποία λέω. Και τα αποδεικνύω με επιχειρήματα. Να σας πω κάτι. Εγώ σήμερα έχω δουλειά. Δόξα τω Θεώ, γερός να είμαι. Και αύριο θα έχω δουλειά. Και μεθαύριο θα έχω δουλειά. Δόξα τω Θεώ, γερός να είμαι. Δεν θέλω να φάω τη θέση κανενός. Θέλω να εργαστώ για να σωθεί η Ελλάδα. Και θα το κάνω με όρους και αξίες που δεν αλλάζονται, δεν αλλάζουν, δεν μετατρέπονται, δεν είναι transformer. Σήμερα με βολεύει αυτό, αύριο με βολεύει το άλλο. Και το ότι κάθομαι και αναλύω και αναλύω και αναλύω και προσπαθώ να σας ενημερώσω για διάφορα θέματα τα οποία κρίνει το δικό μου το μυαλό και το δικό μου δημοσιογραφικό κριτήριο ότι πρέπει να τεθούνε στον διάλογο, το κάνω γιατί δεν θέλω κανένας να μείνει αμέτωχος στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Και θέλω εσείς να συμμεριστείτε αυτή μου την αγωνία. Αυτήν μας την αγωνία, όλων εδώ στον Focus FM. Δεν θέλουμε να είστε αμέτωχοι. Θέλουμε να είστε ενεργοί πολίτες. Αυστηροί. Αυστηροί. Δεν σας κάνει ο Βελόπουλος για τον χι ψι λόγο. Μάλιστα. Διάλεξε κάτι άλλο. Μην απέχεις. Μην απέχεις. Δεν σε καλύπτει κανένας το 100%. Οκ. Διάλεξε ποιος σε καλύπτει περισσότερο. Μην απέχεις. Θέλεις να ψηφίσεις Μητσοτάκη, γιατί Μητσοτάκη ψήφιζε και ο προπάπος σου. Πήγαινε πρώτα σε ένα ψυχίατρο. Συζήτα το μαζί, θα σας στείλω εγώ σε ένα καλό, μην πας σε κανένα άλλο, γιατί πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις. Και μπορεί να σου αλλάξει με τη γνώμη. Το ίδιο ισχύει για αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν Πασόκ, γιατί ψήφιζε ο τέταρτος τρίτο ξάδελφος του προπάπου του Πασόκ. Εντάξει, λοιπόν. Τέλος πάντων, εμείς τέτοιοι είμαστε εδώ στο Focus FM. Εκεί που λέμε τα σοβαρά, το πετάμε και το χιουμοράκι μας. Διότι ξέρεις τι λέει, το χιουμοράκι είναι δείγμα. Όχι ρε, εσύ ιδιοφυΐας και εσύ, ιδιοφυΐας. Είναι δείγμα, λέει, ιδιοφυΐας. Είμαστε ιδιοφυείς εδώ στο Focus FM. Όλοι. Όλοι. Ιδιοφυείς. Κατάλαβες, είναι. Είναι σαν αυτό που έλεγε άλλη, εμού και του εδίου. Η Τζούλια. Η οποία Τζούλια κάπου διάβαζα ένα. Όχι, διάβαζα, κάπου το άκουγα χτες ένα ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι, η Μποτίτση πρέπει να έχει ανοιχτό κάτι στην τηλεόραση. Και έχει ένα ρεπορτάζ, λέει, για το πού βρίσκεται σήμερα η Τζούλια. Λέει και ότι κάνει, λέει, only fans. Η Τζούλια Αλεξανδράτου, ναι, μία είναι η Τζούλια, η εθνική. Έτσι έλεγε το ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς αυτό το only fans τι γίνεται. Πληρώνει για να σε δείχνει άλλη ταμπημέ τη. Τι κάνει only fans. Δηλαδή. Είμαι εγώ μοντέλο, θα μπορούσα άνετα. Εντάξει. Άνετα. Και κάνω only fans και δείχνω τον μπράτσο μου, ξέρω, και οι άλλοι με πληρώνουν για να δει τον μπράτσο μου. Θα το κάνω, ξέρεις τι, θα το δοκιμάσω αυτό πρώτα να πιάνει τη γυναίκα μου. Θα τη πω, άμα θες να σου δείχνω τον μπράτσο μου, θα με πληρώνεις. Άμα πιάσει την Όλγα, μπορεί να το εξελίξω λίγο παρακάτω. Αλλά με βλέπω να πεινάω, αδελφέ. Και σήμερα παρήγγειλα και γεμιστά. Άσε το, άστο. Άστο, Όλγα, κάνε τα γεμιστά. Τζάμπα θα στα δείχνω τα μπράτσα μου. Ορφανά. Τι ορφανά, φίλε, γεμιστά. Γεμιστά είναι πάντα ορφανά. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Εντάξει. Όχι, δεν είναι και νόστιμα με το κυμά, αλλά τα γεμιστά είναι ορφανά. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι γεμιστά άμα βάλεις κυμά. Εντάξει. Ναι, σαν τα ντολμαδάκια τώρα, είναι δυνατόν. Βάζεις κυμά στα ντολμαδάκια. Κάποιοι βάζουν, αλλά δεν είναι ντολμαδάκι, είναι κάτι άλλο. Τι να ρωτήσω το Στίγκα. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της ημέρας. Στίγκας λέει. Ποιος θέει για το Στίγκα. Ποιος θέει που ψήφισαμε Στίγκα. Έτσι είναι. Γιατί σας βλέπω κάποιους. Μόνο ο Ηλίας θα μας σώσει. Έλα Ηλία. Ανεβάζω εγώ κάτι, ξέρω εγώ. Στο διαδίκτυο έρχεται ο άλλος από κάτω με βάζει μια φωτογραφία του Κασιδιάρη. Τον γράφω. Ναι. Του λέω. Το Στίγκα ποιος τον έβαλε μες στο κοινοβούλιο. Μούγκα. Θα μπορούσα να το κάνω και πιο σοβαρό. Τη Γαλανόλευκη ποιος την ενοχοποίησε. Και επειδή εγώ τώρα έχω μια μεγάλη Γαλανόλευκη έξω από το σπίτι μου όλο τον χρόνο, πιθανότατα η γειτονιά να με θεωρεί εμένα ότι είμαι φασίστας. Ποιος ενοχοποίησε τη Γαλανόλευκη. Χρυσή Αυγή. Άσε που για τη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης είναι προδότης. Ναι. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι, το πρόβλημά μας είναι ότι μένουμε μόνο στην επιφάνεια. Δεν αναλύουμε, δεν διεισδύουμε βαθύτερα. Δεν διηλίζουμε. Μένουμε στην επιφάνεια. Τσίπρας λέει. Αχ, ωραίος είναι ο Τσίπρας τώρα. Είναι πιο όριμος. Δεν είναι comeback, είναι καινούριο κόμμα. Τα ράβες. Ναι. Α, ο Κασιδιάρης είναι δυναμικός. Μάλιστα, ναι. Να δούμε λίγο τι. Την πραγματικότητα ή θα είμαστε. Ναι. Πάμε διάλειμμα και με το που θα επιστρέψουμε θα φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή. Θέλω σήμερα όλοι, ακούστε με λίγο, όλοι, όσοι με ακούτε, θα υπογράψουμε ηλεκτρονικά τη στήριξη της Ανούμπης. Θα σας πω πώς. Όλοι όσοι με ακούτε, θα υπογράψουμε ηλεκτρονικά για να στηρίξουμε την Ανούμπης, γιατί θέλουν να τους μηδενίσουν, θέλουν να τους εξαφανίσουν από το χάρτη, θέλουν να τους εξαθλιώσουν οικονομικά. Οπότε με το που θα επιστρέψω θα σας πω πώς θα υπογράψουμε και πώς θα στηρίξουμε την Ανούμπης και για ποιο λόγο πρέπει να τη στηρίξουμε. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εκδοθεί συμβόλαιο θανάτου για την Ανούμπης και ο εντολέας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εντολοδόχος, μπορώ να φανταστώ, αλλά εντολέας του συμβολέου θανάτου της Ανούμπης είναι το Μαξίμου. Θέλω σήμερα εδώ και ένα βίντεο μετά που θα κάνω και θα το κοινοποιήσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω και εσείς να το στηρίξετε, προκειμένου να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές για να στηρίξουμε την Anubis. Την εταιρεία η οποία έχει προσφέρει τα μέγιστα στη διεκδίκηση για την αλήθεια του εγκλήματος των Ντεμπών. Διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Παρασκευή σήμερα, 26/6/2026. Δηλαδή, πώς εξάρει αυτά, ρε φίλε. Πω, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, Στέφανος Δομιανίδης στο μικρόφωνο, τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Μαζί μας και σήμερα ο καλύτερος μεσίτης της ελληνικής αγοράς, ο Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Πολεμάει ο άνθρωπος με ξένους οι οποίοι θέλουν να πάρουν ελληνικά σπίτια και αυτούς δεν τους δίνει. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν την περιουσία σας να μην την εκμεταλλευτεί κάποιος ξένος, αν θέλετε να κάνετε αγορά, αν θέλετε να κάνετε ενοικίαση, αν θέλετε να πουλήσετε, αν θέλετε να έχετε μια εκτίμηση για το ακίνητό σας, από όλη την Ελλάδα ένα δίκτυο μεσιτών πάνω από 20 άτομα, άντρες και γυναίκες, πιστοποιημένοι μεσίτες, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες λοιπόν, 6940-66-70-71, 6940 66-70-71, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και 2-31-0-66-21-24. Τώρα, με ρωτάτε πάρα πολύ για αυτό το συμβόλαιο το οποίο σας εξασφαλίζουμε με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ποια εταιρεία είναι. Δεν μπορώ να σας πω στον αέρα ποια εταιρεία είναι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας στην κινητή τηλεφωνία. Αυτό το οποίο επίσης μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα βρείτε πιο οικονομικό συμβόλαιο, τουλάχιστον καινούργιο οικονομικό συμβόλαιο από αυτό το οποίο σας λέω, με όλα τα πάντα ανοιχτά, απεριόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά και σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα μηνύματα και 500 λεπτά επιπλέον χρόνος για τηλεφωνικές επικοινωνίες κάθε μήνα προς τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά, μπορεί και 18 ευρώ και 15 λεπτά να σας βγει τον μήνα. Μπορείτε να έχετε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό εξασφαλίσαμε για εσάς. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε δικό σας αυτό το συμβόλαιο, Φυσικά μπορείτε να κρατήσετε το παλιό σας το τηλέφωνο, δεν κάνουμε νέες συνδέσεις. Το ίδιο νούμερο θα έχετε. Απλά επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος ζητάει να εξυπηρετηθεί, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους και να τους πείτε Focus FM στο νούμερο που θα σας δώσω, ή να τους στείλετε μήνυμα είτε SMS είτε μέσω Viber στο τηλέφωνο που επίσης θα σας δώσω. Αυτό το τηλέφωνο το ίδιο είναι, για να τους γράψετε εκεί Focus FM 103,6. Απλά άπαξ και πάρετε την απόφαση, για να μην τους βάζετε σε μια διαδικασία να χάνουν χρόνο. Αν δεν το έχετε αποφασίσει, πάρετε το απόφαση και όταν είστε έτοιμοι ή έτοιμες, κάντε το και φτάστε το μέχρι τέλους. Ούτως ή άλλως, σας λέω, εγώ προσωπικά που σας μιλάω, το έχω αυτό το συμβόλαιο και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και το έχω κάνει και για τις δύο μου τις κόρες. Άρα, μιλώντας από θέση γνώσης, σας λέω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνετε. 6951-519. Συγγνώμη. 6951-957-332. Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. 6951-957-332. 6951-957-332. Καλέστε τους και θα έχετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο συμφέρον για κινητό τηλέφωνο. Κάρτα Υγείας F Club μαζί μας. Για εσάς που θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εντελώς δωρεάν, για αιματολογικούς ελέγχους, για μικροβιολογικούς ελέγχους, για γυναικολογικούς ελέγχους, για καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν, να πάτε να κάνετε μία φορά το χρόνο καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν, συμφέρει και αυτό οικονομικά, και επίσης στη δύσκολη περίπτωση να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου για να πάτε να εξεταστείτε επίσης εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική και να αποφύγετε την ταλαιπωρία στο δημόσιο νοσοκομείο. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με την κάρτα Υγείας F Club. Υπό κανονικές συνθήκες η κάρτα Υγείας F Club κοστίζει 100 ευρώ η ατομική τον χρόνο. Δηλαδή, εγώ αν θέλω μόνος μου να βγάλω μια κάρτα, θα πληρώσω 100 ευρώ το χρόνο για να κάνω μια ατομική συμφωνία. Όμως, η κάρτα Υγείας F Club εδώ στο Focus FM δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί και σήμερα θα πάμε με μια προσφορά που έχει να κάνει για 2 χρόνια, την οποία μπορούν να την εκμεταλλευτούν παράλληλα 4 άτομα. Άρα, 4 άτομα για 2 χρόνια στα 150 ευρώ η κάρτα Υγείας F Club σήμερα δική σας. 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα Υγείας F Club και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6 με μια πολύ δυνατή προσφορά. Πάμε τώρα. Θέλω τη στήριξή σας. Σήμερα θα το παίξουν Ντελάλης, παιδιά. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ομάδα Ανούμπης είναι μια ομάδα την οποία πρέπει να βοηθήσουμε να μην την τελειώσουν. Έχει εκδώσει το Μαξίμου συμβόλαιο θανάτου για την ομάδα Ανούμπης. Το δέχεστε? Σας ρωτάω εσάς, τους ακροατές του Focus FM. Τους υγιώς σκεπτόμενους ακροατές του Focus FM. Δέχεστε το γεγονός ότι το Μαξίμου έμεσα ή άμεσα θέλει να φύγει από τα πόδια της, θέλει να φύγει από το προσκήνιο της έρευνας η ομάδα Ανούμπης με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα νεκρόσκυλα, που τόσες πολλές φορές έχουν συμμετάσχει σε τόσες πολλές έρευνες και έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Δυστυχώς για το Μαξίμου, η Ανούμπης συμμετείχε στα Τέμπη. Όσο και αν δεν ήθελαν να συμμετάσχει, συμμετείχε. Και τα ευρήματα θα έρθει η ώρα που θα αξιοποιηθούν στο δικαστήριο. Επειδή ακριβώς γνωρίζουν από το Μαξίμου ότι θα έρθει αυτή η ώρα, πρέπει να τους τιμωρήσουν. Πώς θα τους τιμωρήσουν? Με πολλούς και διάφορους τρόπους. Και δυστυχώς τους βιώνει έναν προς έναν η ομάδα της Ανούμπης. Το σκυλί τους το σκότωσαν. Τον σκότωσαν τον Νέκο. Δηλητηρίασαν τον Νέκο στις εγκαταστάσεις τους στην Αθήνα, στο Δήμο Πεντέλης. Από τις εγκαταστάσεις από τις οποίες έχουν βάλει λιτούς και δεμένους και από τη διοικούσα παράταξη αλλά και από την αντιπολιτευόμενη παράταξη του Δήμου να τους πετάξουν έξω. Από ένα σημείο το οποίο είναι σαν χάος, μπορώ να σας πω. Μια δημοτική έκταση, η οποία είναι μπάτε σκύλια λέστε και το μόνο σωστά οργανωμένο σημείο είναι η έδρα της Ανούμπης. Το εκπαιδευτήριο και ένα γραφειάκι. Μαζί με τα σκυλιά. Και από εκεί θέλουν να τους πετάξουν έξω. Διαπλεκόμενοι άνθρωποι από το Δήμο με το Μαξίμου απευθείας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ρόλο στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζω πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί την Ανούμπης δεν την αγκαλιάσαμε γιατί έτσι. Γιατί παίρνουμε μίζα από την Ανούμπης. Ή γιατί θα πάρουμε ποσοστά άμα τη διαφημίσουμε. Την Ανούμπης

0: Και σαν να μην φτάνει ότι τους δηλητηρίασαν τον ΕΚΟ. Σαν να μην φτάνει ότι έχουν επιδοθεί σε ένα ανελαίητο κυνήγι για να τους διώξουν από τις εγκαταστάσεις στην Πεντέλη, τσουπ, έρχεται και το Φιρμάνι, που θέλουν να τους πετάξουν έξω από κάθε πιθανή συμμετοχή σε διεξαγωγή έρευνας. Απαγορεύεται, λέει, να συμμετέχετε. Και εκεί που συμμετείχατε θα πρέπει να επιστρέψετε πίσω τα χρήματα. Άκουσον, άκουσον. Δεν μπόρεσαν να τους κάνουν καλά, ακόμα και όταν τους δολοφόνησαν τον ΕΚΟ, δεν μπόρεσαν να τους κάνουν καλά, γιατί σου λέει αυτοί θα φύγουν από εκεί, αν καταφέρουμε να τους διώξουμε, που εύχομαι ότι δεν, θα πάνε να βρουν κάπου αλλού στέγη. Σε μένα προσωπικά με έχουν πάρει άνθρωποι και μου λένε πες άμα φύγουν εκεί, πες να έρθουν εδώ πέρα, τους φιλοξενήσουμε εμείς. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα για το αν θα βρουν έδρα οι άνθρωποι, αλλά εδώ τι πάνε να κάνουν τα κακόψυχα αφεντικά. Και εκεί συμμετείχε. Στον αγνοούμενο καλόγυρο, τον γιο της Αποστολάκη, συμμετείχε η Ανούμπης. Συμμετείχε και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή για τα ευρήματα εκείνα που ακόμα δεσμεύεται ο άνθρωπος και δεν μου έχει μιλήσει. Αλλά έχω μάθει να κάνω υπομονή και να σέβομαι το off the record. Θα έρθει η ώρα. Η Ανούμπης λοιπόν θέλει τη στήριξή μας. Η Ανούμπης λοιπόν θέλει να τη βοηθήσουμε ως μοχλός πίεσης. Θέλει ο καθένας από εμάς σήμερα να τη βοηθήσουμε με μία υπογραφή στο διαδίκτυο. Ούτε λεφτά θέλουνε, ούτε τίποτα δεν θέλουνε. Μία υπογραφή στήριξης θέλουνε. Δεν δικαιούμαστε, σήμερα σας το λέω και σας θέτω πρώτον ευθυνών σας. Δεν δικαιούστε να λέγεστε αφυπνισμένοι Έλληνες. Δεν δικαιούστε να ισχυρίζεστε ότι είστε πολέμοι του συστήματος του καθεστώτος Μητσοτάκη, αν δεν αποδείξετε εν της πράγμαση με αυτή την ηλεκτρονική σας υπογραφή σε ένα site στο οποίο θα σας κατευθύνω για να στηρίξουμε την Ανούμπης. Ναι, τα σκέτα σας το λέω. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Όπως με ακούτε να σας μιλάω. Και όπως σας μιλάω. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και με ακούει ένα πολυλογό τόση ώρα την Αγγελική Διακομανόλη, την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ανούμπης. Μια γυναίκα την οποία προσωπικά δεν έχω γνωριστεί μαζί της, αλλά είναι σαν να είναι φίλη μου. Καλή μου φίλη. Και με την στεναχώρια της στεναχωριέμαι κι εγώ. Και με τα νεύρα της νευριάζω κι εγώ. Και όταν την είδα προχθές σε μια συνέντευξη να κλαίει για τον ΕΚΟ, έκλαιγα κι εγώ. Όχι γιατί έχω σκυλιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι ένας... Μου έρχεται η λέξη μπάσταρδος και δεν μπορώ να την αποφύγω. Ένας μπάσταρδος άνθρωπος να πηγαίνει και να δηλητηριάζει ένα σκύλο. Και όχι έναν όποιον και όποιον σκύλο. Αγγελική μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Όπως ακριβώς τα είπες.
0: Δεν είναι, χειρότερα είναι, δεν είναι πως τα είπα. Γιατί κράτησα και κάποια πράγματα, τα κράτησα. Θα μπορούσα να πω κι άλλα. Λοιπόν, η Ανούμπης στέλνει κάλεσμα σήμερα στήριξης. Πες μας ακριβώς πού μπορούμε να μπούμε και πώς πρέπει να μπούμε. Κάνε εσύ το promotion, να μην το κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, βρίσκεται στο διαδίκτυο και στο Facebook και στο Instagram και στο X. Είναι παντού ανεβασμένο. Είναι και στην ιστοσελίδα μας. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Υπάρχει ένα link το οποίο μπαίνεις μέσα και δίνεις το ψήφισμά σου, ακολουθείς τα βήματα που σου δείχνει, κάποια στιγμή σου λέει να μπεις στο email σου για να κάνεις το verify, την αποδοχή δηλαδή, και είναι αυτό, δεν πληρώνεις, κοινοποιείς απλά σε άτομα και μετά στο email και γίνεται το verify και ως εκεί, δηλαδή δεν είναι δύσκολη διαδικασία.
0: Εάν πληκτρολογήσετε, το πιο απλό θα σας πω, Ανούμπης ψήφισμα υπογραφές στο YouTube, στο Google, σε έναν οποιοδήποτε Explorer. Αν, browser για να τα λέω σωστά, αν πληκτρολογήσετε ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης, θα σας βγάλει τη συγκεκριμένη σελίδα. Όπου εκεί η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, σου λέει να βάλεις όνομα, επίθετο και ένα email το οποίο χρησιμοποιείς και να πατήσεις

0: ότι υπογράφω το συγκεκριμένο ψήφισμα. Είναι το ψήφισμα το οποίο είναι ένα ψήφισμα πολιτών, είναι ένα ψήφισμα στήριξης προς την Ανούμπης, που ουσιαστικά ζητάμε να μην γίνει αυτός ο εκδικητικός αποκλεισμός από τις δικαστικές έρευνες. Αυτό δεν ζητάμε, Αγγελική μου?
1: Αυτό ζητάμε. Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό. Ή μπορεί να σου πει ο άλλος, εντάξει, και τι μου νοιάζει τώρα εμένα, μα την Ανούμπης θα τη διορίσει. Δεν είναι έτσι. Εχθές πάλι είχαμε τηλέφωνο από οικογένεια, όπου πήρε αρνητική απάντηση και από την εισαγγελία και από την αστυνομία για να μας διορίσουν για να πάμε για να βρούμε τον εξαφανισμένο άνθρωπο. Τον αγνοούμενο άνθρωπο. Δεν είναι απλά δηλαδή ένας τίτλος που λέμε εντάξει και τι έγινε. Δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να πάμε ιδιωτικά. Δεν θέλουμε να επιβάρυνουμε οικονομικά κανέναν. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχει το κράτος. Είναι το κράτος που θα έπρεπε να βοηθάει τον ίδιο τον πολίτη. Κι όμως...
0: Και όμως τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω ξανά και εκεί θα επιμείνω. Δεν θέλω να ξανακάνουμε συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχει περάσει η Ανούμπης, γιατί μπορεί να μιλάμε 5 ώρες με την Αγγελική. Για αυτά που τους κάνουν καθημερινά, για τον πόλεμο νεύρων, για το κυνήγι και την οικονομική εξαθλίωση την οποία θέλουν να τους υποβάλουν, για τον τρόπο με τον οποίο μαφιόζικα πάνε να τους πετάξουν έξω με ψέματα. Με ψέματα. Και λέγοντας ψέματα σε δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, θέλω λίγο σήμερα ξανά, θέλω όλοι όσοι με ακούτε, να πληκτρολογήσετε τώρα στο διαδίκτυο. Ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης. Θα σας βγάλει στη σελίδα change.org. Απλά δεν θέλω να λέω τη διεύθυνση για να μην σας μπερδεύω. Στο change.org είναι η πλατφόρμα που γίνονται τέτοιου είδους ψηφίσματα. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε, να πληκτρολογήσετε ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης. Και εγώ προσωπικά θα το ανεβάσω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχω ανεβάσει στο X χθες το προσωπικό μου. Αλλά θα κάνω σήμερα αυτό το βίντεο, θα βάλω και τη σελίδα, θα το βάλω και στα social media τα δικά μου, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Αυτή την ώρα οι υπογραφές από ό,τι βλέπω είναι 310 ή λέω λιγότερες.
1: Έχουν ανέβει 322.
0: 322. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πήραμε έστω και αυτές τις 12 υπογραφές όση ώρα μιλάμε, γιατί πριν το είχα στους 310. Πείτε, ναι, σας παρακαλώ πολύ, όλοι όσοι με ακούτε τώρα, όλοι, είμαστε αυτή τη στιγμή καμιά 10.000 άτομα στο ακροατήριο εντός και εκτός Ελλάδος. Θέλω να το κάνετε αυτό, αν δεν το κάνετε τώρα, κάντε το σε λίγη ώρα. Κάντε το απογευματάκι, όποτε μπορείτε. Είναι ένα ψήφισμα, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Θα βάλετε το όνομά σας, το επίθετό σας και ένα email. Ένα ψήφισμα να συλλεχθούν υπογραφές, θα μου πει κάποιος. Και τι θα καταφέρουμε, ρε, εσύ, Αγγελική, αν μαζέψουμε τις υπογραφές. Σε αυτή τη χώρα που δεν σέβεται κανέναν. 1,5 εκατομμύριο υπογραφές μαζέψαμε για τα τέμπη. Εγώ το ακούω αυτό σαν επιχείρημα. Αλλά
1: δεν
0: κάπου...
1: έχεις άδικο σε αυτό που λες.
0: Το ξέρω ότι δεν έχω άδικο.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Αλλά κάπου πρέπει να αποδείξουμε, έστω για το γαμό τώρα, παιδί μου. Έστω για την αντίδραση. Ότι δεν είμαστε.
1: Ότι δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι μόνοι. Η Ανούμπης δεν είναι μόνη της. Ότι και εμείς αντιδρούμε. Να σας πω κάτι. Είναι σαν να βγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις ένα νταγλάρι να χτυπάει μια γυναίκα ή ένα μικρό παιδί. Δεν θα παρέμβεις. Δεν θα του πεις τι κάνεις, ρε μεγάλε. Θα μου πεις, γιατί, για να τις φάω κι εγώ? Τελειώσαμε. Άμα είναι αυτή η λογική μας, ότι του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν αλλάζουμε, δεν αλλάζει η Ελλάδα. Δεν αλλάζει. Σας το ζητώ ως χάρη. Δεν σας έχω ζητήσει τίποτα. Εδώ στο Focus FM δεν σας έχουμε ζητήσει ποτέ τίποτα. Σίγουρα δεν σας έχουμε ζητήσει να πληρώσετε. Και όσες φορές απευθυνθήκαμε σε εσάς, το απευθυνθήκαμε για να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους. Το έχουμε κάνει με τους υγειονομικούς στην αναστολή. Το έχουμε κάνει με τους άντρες σε ΜΑΚ στην αναστολή. Ένας εξ αυτών ήταν και ο επικεφαλής της Ανούμπης, ο Αγγέλης Αλεξανδρής. Το έχουμε κάνει με τους πυρόπληκτους. Στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. Το έχουμε κάνει με τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Είμαστε πολύ επιλεγμένοι όταν σας λέμε βοηθήστε. Πολύ επιλεκτικοί, συγγνώμη. Όταν σας λέμε βοηθήστε. Τώρα λοιπόν σας ζητώ εθελοντικά πάντα να υπογράψετε το ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης. Αυτό πληκτρολογήστε. Ανοίξτε έναν browser και γράψτε. Ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης. Είναι στην πλατφόρμα change.org. Απλά τα πράγματα. Όνομα, επίθετο, email, υπογραφή. Κάτι άλλο θες να προσθέσεις, καλή μου Αγγελική?
1: Όχι, Στεφανέ μου. τι να προσθέσουμε, τα έχουμε πει, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε όσο αφορά για αυτά που μας ανέφερε η κυρία Γιαβή. Έχουν ξεκινήσει οι νομικές διαδικασίες και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Είμαστε μαζί, είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάω να διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Τώρα έχουν αρχίσει εδώ, ξέρεις τι, τους έχω καλομάθει. Είναι κάποιοι τους έχω καλομάθει. Γράφει όλος. Στέφανε, στείλε μου το link. Βρε μπες βρε. Βρε μπες, γράψε. Ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούπης. Απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα και σε σένα. Από την πανέμορφη και ζεστή Κρήτη. Μαρία Χοχλάκη. Καλημέρα Δημητρό μου στο Γαλάτσι, μας ακούει από το Γαλάτσι. Η Στέλλα μας ακούει από την Καβάλα, 25 βαθμούς λέει. Το πρωί 7.30 είχε, τώρα προφανώς είχε ανέβει η θερμοκρασία. Καλημέρα και στο Μόναχο, στον φίλο των 476. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Στέφανε από ταξί Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλης μας. Καλημέρα, καλημέρα. Έγινε χαμός προχθές, δεν πρόλαβα να το σχολιάσω χθες. Τώρα που είπα ταξί το θυμήθηκα. Ο Δίχρονος αρπάχτηκε με το Σερέτη και κάτι έλεγε για μένα ότι δεν του δίνω μία ώρα εκπομπή. Εγώ ρε θα σου δώσω εκπομπή. Μα εγώ σου έκανα τον deal, το οποίο στο πρότεινε και ο Σερέτης, για να πάρεις εκπομπή το βράδυ. Πάρε μία ώρα την εκπομπή κάθε βράδυ και εκεί που οδηγάς, κάνε και το κήρυγμά σου. Και πες ότι γουστάρεις. Και βάλε και, βάλε και ένα TikTok να γράφει. Έτσι. Ο Κήρυκας. Ποιος είναι? Ποιος το βγάζει στην κονσόλα? Θα τη βρούμε την άκρη. Ίσα ίσα που θα δώσει και δουλειά σε έναν ηχολήπτη. Άμα θέλει, το κανονίζουμε. Το κανονίζουμε άμα θέλει. Δίχρονος. Αλλά αρχίζει να λέει και είμαι προφήτης και τέτοια πράγματα. Ο Δίχρονος, ναι, ναι, ναι. Έχει ξεφύγει λιγάκι. Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, εγώ με αγάπη στο λέω, κατέβασε λίγο. Είσαι και σε επικίνδυνη ηλικία, κατέβασε λίγο. Έτσι. Και ειδικά αν έχεις και ένα πελάτη, μην αρχίζεις να τα φωνάζεις έτσι. Δεν θα ξέρει από πού αφήγει ο πελάτης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους οδηγούς ταξί. Νάτος, νάτος, νάτος, νάτος, νάτος, νάτος. Έχω το Στέλιο τώρα, έλα να δεις από εδώ τι με στέλνει ο Στέλιος. Ξέρει. Έλα, έλα, έλα. Ας την κονσόλα, βρε τώρα. Ας την, αφού στο αυτόματο είναι τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν έρχομαι, λέει. Το παίζει επαγγελματίας ο γιος του λιονταριού. Δες εδώ, τι με στέλνει ο άλλος από τον Πλαταμόνα. Φιλαράκι, ξέρεις τι παϊδάκια είναι αυτά. Ξέρεις τι μπριζόλες μοσχαρίσκες είναι αυτές. Τέτοιο μοσχαρίσκες λέω. Αρνίσιες. Ξέρεις τι μάστορας είναι ο Στέλιος. Τώρα σου μιλάω για ταβέρνα, κάτσε καλά. Και το συζητάμε πολύ καιρό, Στέλιο, να έρθουμε. Και είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Μόλις τελειώσει τώρα η νηστεία που τελειώνει, θα κάνουμε επίσκεψη να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη. Στη Βιέννη μας ακούει, 24 βαθμούς. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος. Η Κυριακή. Ναι, ναι, ναι, η Κυριακή μου το έχω δει. Καλημέρα και στο φίλο τον Στάθη. Λιώνω, λέει, στην Ολλανδία. Τι πρωτόγονοι που είναι στον κλιματισμό αυτοί οι τύποι. Τι, δεν έχουν κλιματιστικά ρε, εσύ, Στάθη στην Ολλανδία. Τι γίνεται, είναι δυνατόν. Ο Αλέκος λέει καλημέρα. Από Πόντου, Καλοχώρη. Πόπο, η Πόντου, παιδιά, είναι λες και είναι η λωρίδα της Γάζας. Σαν είναι βομβαρδισμένος δρόμος. Περιμένω να δω αν θα πάρει ο Φραπές επιδότηση για το Λαγοκέφαλο. Εγώ έχω πληροφορηθεί, παιδιά, τώρα που δίνουν επιδοτήσεις για το Λαγοκέφαλο, ότι ανοίγουν ιχθυοτροφία Λαγοκέφαλου στην Κοζάνη. Στην παραθαλάσσια Κοζάνη ανοίγουν. Επιδοτούμενα θα είναι όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε. Όταν θα το δείτε και αυτό, θα με θυμηθείτε. Καλημέρα στο Αίγιο. Στον φίλο ή στην φίλη 358. Σταυρούλα μου, καλημέρα και σε ένα καλό Παρασκευό του Σαββατοκύριακο εκεί στο Κιλκής. Νάτος, πατέρας και γιος. Καλημέρα από ζαχαροπλαστείο ξενοδοχείου στη Ρόδο. Κράτα δυνατά και συνέχισε τον αγώνα να ζήσουν, να ξυπνήσουν οι κοιμισμένοι Έλληνες. Ωραίος, μπαμπάς και γιος. Έτοιμοι εκεί, μ' αρέσουν οι σκούφοι. Ο μπαμπάς σκούφο, ο γιος τζόκεϊ. Έτσι. Και ο μπαμπάς κιόλας είναι και έχει σε ζαχαροπλαστείο και η ποδιά είναι παραλλαγής. Μαχίμιο μπαμπάς. Να είσαι καλά. Και εσύ και ο γιος, αδελφέ μου. Καλημέρα, Στέφανε. Δες λίγο το βίντεο. Δείχνει έναν άντρα να θέλει να επιτεθεί σε μία γυναίκα, αλλά δεν υπολόγισε τον καλό της φύλακα, το σκύλο της. Καλά τον έκανα με τον δάγκωση. Λοιπόν, δεν την πέφτω στους αγρότες. Αγρότησα είμαι και τσαπίζω. Ειρωνικά το είπα. Α, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Άρα κάνεις τσάπινγκ, εντάξει. Αγρότησα, πω, πω, φίλε, τώρα με τέτοια ζέστη. Άρα, Ελληνίδα. Και αυτή τώρα θα είναι μάνα, θα είναι σύζυγος. Και εκεί τώρα με την τσάπα να δίνει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλημέρα, Στέφανε, από Βούπερταλ με 29 βαθμούς. Στις 7:45 μου το στείλε το μήνυμα. 81% υγρασία. Πώς γίνεται, αδελφέ μου, να φεύγουν από μια χώρα που υπάρχει φτώχεια ή πόλεμος και να βρίσκουν 5 με 10.000 ευρώ για να πληρώνουν τους βαρκάριδες? ΟΕΟ. ΜΚΟ και Τουρκία. Εντάξει, Τουρκία, χρήματα, ΜΚΟ, αλυσβερίσι. Έτσι γίνεται. Αλλά εμείς καθόμαστε και κάνουμε συνομιλίες με τους τουρκαλάδες και τους προσκυνάμε. Λοιπόν, χθες λέει η τελευταία δημοσκόπηση στο Sky έχει τον κύριο Βελόπουλο πλέον στην τέταρτη θέση. Δυστυχώς με έψιλον. Δυστυχώς με έψιλον την είσοδο νέων κομμάτων. Ρε, εσείς μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις. Μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο στα χέρια αυτών που τις πληρώνουν. Για τα φωτεινά. Για τα φωτεινά. Καλημέρα, Στέφανε, πολύ σωστά το είπες. Τα σκοτεινά, Μόρνα λεγόταν, ήταν το όνομα το πρώτο του χωριού και σημαίνει νύχτα, ακριβώς επειδή λόγω του βουνού ο ήλιος έσβηνε νωρίς. Είδες, τα φωτεινά ιδρύθηκαν από κατοίκους σκοτεινών, οι οποίοι μετανάστευσαν στην μπροστά πλευρά του βουνού. Το φωτεινό είχε ερημώσει, το μεγάλο εργοστάσιο Ξυλία στέκεται ακόμα στη μία από τις δύο εισόδους του χωριού, σαν φάντασμα από άλλη εποχή. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γυρνάει ο κόσμος στο χωριό. Είναι πολύ ωραίος προορισμός για αυθημερών εκδρομούλα. Είναι κανένα 45 λεπτό από την Κατερίνη. Όποιος πάει να φροντίσει μόνο να το κάνει νωρίς, γιατί προφανώς ακόμα νυχτώνει νωρίς. Και αν θέλει να περπατήσει στο χωριό και να πάει στα κατάλληλα, να πάρει τα κατάλληλα παπούτσια, δεν πρόκειται για πεδιάδα. Τα σπίτια είναι χτισμένα κυριολεκτικά στην πλαγιά του βουνού. Ό,τι είπα δηλαδή. Είδες, 100% μέσα έπεσα. Άμα σου λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω πάει, ρε. Έχω πάει. Έχω πάει, φίλε, και έχω κάνει. Ξέρεις που πήγα. Έκανα ένα ρεπορτάζ όταν η Μποτίτση, ξέρεις, παρουσίαζε την Φυγόκεντρο. Πολύ ωραία προσπάθεια δημοσιογραφική στο Μακεδονία TV. Όταν το Μακεδονία TV τους απέλυσε όλο το ιδιοσιογραφικό, σταμάτησε η Φυγόκεντρος. Η Φυγόκεντρος όμως είχε πάρα πολύ πιστό ακροατήριο. Και μου ζήτησε τότε ο πρόεδρος του Μακεδονία TV να κάνω την προσπάθεια να το αναβιώσουμε. Δηλαδή να ξανακάνουμε νέο κύκλο. Και μου λέει, κάνε 1, 2, 3, 4 επεισόδια, κάνε εσύ την παρουσίαση και κάνε κανονικά τα γυρίσματα. Ένα από αυτά ήταν ο Μυστικός Όλυμπος. Ο Μυστικός Όλυμπος. Και πήγα γενικότερα σε όλο τον ορεινό όγκο εκεί πέρα και έκανα διάφορα ρεπορτάζ. Γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω από τον Όλυμπο. Εντάξει. Και μία από αυτές ήταν η ιστορία για τη Μόρνα. Και βρέθηκα εκεί και έκανα. Και μάλιστα εκεί γνώρισα ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ο οποίος είναι από εκεί και ο οποίος παίζει γκάιντα. Και τον έχω πάει μπροστά σε αυτό το παλιό σαν φάντασμα που μένει το εργοστάσιο Ξυλίας και παίζει γκάιντα μέσα στη μέση του πουθενά και να δεις πώς ακουγόταν η γκάιντα. Υπάρχει αυτό, το έχω το βίντεο, το έχω. Δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Είχα κάνει 4 επεισόδια, δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα. Άρα η μόνη παρουσιάστρια της Φυγοκέντρου ήταν, είναι και θα παραμείνει η Μποτίτση. Πήγα να τη στυβγώ κι εγώ λιγάκι να κάνω νέο κύκλο, αλλά μετά μας απέλυσαν και εμάς. Κατάλαβες. Μετά απολυθήκαμε κι εμείς. Και τώρα το Μακεδονία TV είναι στην Αθήνα. Κατάλαβες. Το Μακεδονία TV είναι στην Αθήνα. Ναι, και το κάνανε βιβλιοθήκη του Αντένα. Ενώ εδώ πέρα είχε εκπομπές, είχε δελτία ειδήσεων. Η Μποτίτση δελτία ειδήσεων. Εγώ την Μποτίτση από το Μακεδονία TV την ξέρω. Και τον Τουτσίτη. Ήμασταν μαζί εκεί. Τέλος πάντων, 10 η ώρα. Πάμε διάλειμμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Θα μείνω στο θέμα το συγκεκριμένο. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη στη Βενεζουέλα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έβληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στην Βενεζουέλα από το 1900. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η συζήτηση για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια αδύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση. Με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η λαροτραγωδία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία χθες στο ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι εμπιστοσύνη με τους καρεκλωθήρες της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Πρόσφυγη Αβραμόπουλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Εικόνες καταστροφής στο Ηράκλειο με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού σε αποθήκη ξυλίας που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Η πυρήνη λέλαπα άφησε πίσω τις δύο κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο με αμερικανική μεσολάβηση θα συνεχιστεί σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε το State Department. Στο μεταξύ, τουλάχιστον τρεις νεκροί και ένας τραυματίας στο νότιο Λίβανο από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρομένο ένα αέριο σύστημα του Ισραήλ. Σε κλειό καύσωνα, Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα. Στην Γερμανία και στην Τσεχία έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα, σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα στην χώρα μας, όπου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπου στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 για την τρίτη ώρα και τελευταία της σημερινής εκπομπής και της σημερινής και της παρούσης εβδομάδος. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Για όλους όσοι αναζητάτε ποιότητα σε ανακαινήσεις ή σε τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, η καμπινοτεχνική είναι η μοναδική μας και καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν εμπιστευτεί για ανακαίνιση την καμπινοτεχνική. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν καλέσει και έχουν επικοινωνήσει με τους ανθρώπους καμπινοτεχνικής, μια οικογενειακή επιχείρηση μέτρα τη Θεσσαλονίκη, για να βάλουν μια καμπίνα στο μπάνιο τους ή για να κάνουν μια ανακαίνιση και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Η καμπινοτεχνική έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70. Το σταθερό τηλέφωνο το απαντάει συνήθως η Γεωργία 2310-83-1807. 2310-83-1807 και ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, πολύ δυνατός σε αυτό το αντικείμενο και προσωπικός μου φίλος ο Δημήτρης ο Δήμου, εξαιρετικός πραγματικά μάστορας από τα καλύτερα μαστόρια της χώρας μας, 6942-012-905. Έχω δει τις δουλειές καμπινοτεχνικές, παιδιά, όχι αρτιότατες, κάτι παραπάνω από άριστες, δηλαδή μέχρι και στη λεπτομέρεια, μέχρι και στη λεπτομέρεια, και έτσι κάνει τη διαφορά όταν προσέχεις τα πάντα και όταν ξέρεις πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία. 6942-012-905. Σέβονται απολύτως και έτσι οφείλουν να κάνουν μέχρι και το τελευταίο cent που θα τους πληρώσετε. 6942-012-905 2-31-083-1807 η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Επίσης, πολύ δυνατή στο αντικείμενό της είναι η εταιρεία που εξειδικεύεται σε συναγερμούς αλλά και σε τοποθετήσεις θηροτηλεφώνων και θηροτηλεοράσεων. Είναι η Wi-Fi and Tech Experts. Είναι η εταιρεία την οποία εμπιστευτήκαμε και εμείς εδώ στο Focus FM για να μας περάσει ένα σύστημα συναγερμού, γιατί πρέπει σε αυτή την εποχή ιδιαίτερα να προστατεύουμε και την περιουσία μας, το σπίτι μας, την επιχείρησή μας, αλλά και την οικογένειά μας κατ' επέκταση. Και είναι πολύ δυνατή επιλογή αυτή της Wi-Fi and Tech Experts, γιατί εξειδικεύονται σε συστήματα υπερσύγχρονα, πλήρως ασύρματα συναγερμού. Επίσης εξειδικεύονται σε τοποθετήσεις θηροτηλεφώνων και θηροτηλεοράσεων, όπου μπορείς να παρακολουθείς ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από το σπίτι και μάλιστα να ελέγχεις αυτή την εικόνα, να την ελέγχεις και από απόσταση. Δηλαδή, είναι στο χωριό οι ηλικιωμένοι γονείς σου, φοβάσαι μήπως κάποιος μπει και τους κλέψει, με το που πατάνε το κουδούνι αυτοί που θέλουν να επισκεφτούν τη μαμά ή τον μπαμπά, κατευθείαν έρχεται η ειδοποίηση στο κινητό σου και απομακρυσμένα μπορείς να δεις ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και να έχεις μια ενημέρωση τέλος πάντων, ή να τους καλέσεις μετά στο τηλέφωνο και να τους ενημερώσεις ή να ρωτήσεις αν είσαι καλά, όλα καλά και πάει λέγοντας. Για όλα αυτά τα ζητήματα οι Wi-Fi and Tech Experts εγγυώνται, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν τα καλύτερα συστήματα, έχουν άμεση εξυπηρέτηση και πολύ δυνατές τιμές για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Συνεπώς επικοινωνείτε μαζί τους στο 2392-029-600 Wi-Fi and Tech Experts εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα έχω μια ενημέρωση. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ από πολύ κοντά τις τελευταίες ημέρες και το παρακολουθώ γιατί έχω ανθρώπους που τα παιδιά τους παρουσιάστηκαν ως νεοσύλλεκτοι. Συμπτωματικά 4 ανθρώπους διαφορετικούς έχω και οι 4 διαμαρτύρονται για το ίδιο πράγμα. Παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες ως νεοσύλλεκτοι στο Μεγάλο Πεύκο, στις ειδικές δυνάμεις. Εκεί λοιπόν, την πρώτη μέρα της παρουσίασης, τα παιδιά εμβολιάστηκαν για μηνυγκίτιδα. Λίγες μέρες αργότερα, πάρε το πρώτο κρούσμα, πάρε το δεύτερο κρούσμα, πάρε και το τρίτο κρούσμα. 3 κρούσματα μηνυγκίτιδας. Είναι τουλάχιστον ενοχλητικό το γεγονός ότι κρατάει ο Δένδιας ομερτά, σιγή ηχθείως για τη μηνυγκίτιδα. 3 κρούσματα. Το ένα, οι πληροφορίες μου, και τις μεταφέρω με επιφύλαξη, λένε ότι είναι σοβαρό κιόλας και νοσηλεύονται τα παιδιά, το ένα το παλικάρι, το 4 το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Έχω ακούσει και άλλα παράπονα και για τις εγκαταστάσεις και για το πώς έχει αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Τους απομόνωσαν τον ένα λόχο μετά τον άλλο λόχο. Μάσκες βγήκανε, τέτοια πράγματα βγήκανε. Το θέμα είναι γιατί δεν μιλάνε. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται διαφάνεια. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Κρούσματα. Σήμερα είναι η ορκωμοσία των παιδιών. Πέρασαν οι μέρες και ήρθε η ημέρα της ορκωμοσίας. Ενώ τα κρούσματα έχουν βγει από την αρχή της εβδομάδας, σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μην σας πω ότι από την προηγούμενη Παρασκευή έχει μία εβδομάδα που έσκασε το πρώτο κρούσμα. Και σήμερα είναι η μέρα της ορκωμοσίας. Από όλη την Ελλάδα γονείς είναι έξω από την πύλη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έξω από την πύλη στο Μεγάλο Πεύκο, είναι πάνω από 1000 άτομα. Κανένας δεν τους ενημέρωσε αν θα γίνει ή όχι η ορκωμοσία. Και κλεισμένο το θυρών εννοώ, γιατί η ορκωμοσία θα γίνει. Αλλά τους έχουν απ' έξω αυτή την ώρα που μιλάμε και δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Έξω περίπου 1000 άτομα μέσα στο λιοπύρι γονείς που πήγαν να δουν τα παιδιά τους. Αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Αυτή η εικόνα, κύριε Δένδια, δεν τιμά κανέναν. Γιατί κρύβεται το τι έχει συμβεί στο στρατόπεδο? Γιατί το κρύβεται? Και σε τελική ανάλυση γιατί δεν ενημερώσα τους γονείς να μην έρθουνε? Μην έρθετε ρε παιδιά. Θα τα στείλουμε εμείς τα παιδιά πίσω με λεωφορείο. Τι τους αφήνετε τους ανθρώπους, 1000 άτομα. Έχουν ξεσηκωθεί, αγανάκτησαν τώρα, έτσι. Γονείς επικοινωνούν μαζί μου αυτή την ώρα και λένε θα λιποθυμήσουμε. Ούτε μία σκιά να σταθούν οι άνθρωποι. Έξω από το στρατόπεδο. Και έχουν και το άγχος τους όταν υπάρχει μηνυγκίτιδα ή ως μηνυγκίτιδα μέσα στο στρατόπεδο. Τι τα εμβολιάσατε τα παιδιά του. Τα εμβολιάσατε τα παιδιά για τη μηνυγκίτιδα και έχετε 3 κρούσματα. Και γιατί δεν μιλάτε. Γιατί δεν μιλάει ο Δένδιας. Πού είναι τα κανάλια να κάνουν θέμα. Ασχολούμαστε με τη Μύκονο. Ποιος θα πάει στη Μύκονο. Ασχολούμαστε υποκριτικά, άκουγα σήμερα, είναι λέει Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών. Σόπα ρε. Σόπα. Το θυμάστε στη Χάση και στη Φέξη. Γιατί δεν βγήκανε. Εγώ απέχω απέναντί μου τώρα το Δαμιανό του Δουίτς. Ο Δαμιανός του Δουίτσης είναι ο επικεφαλής της ΟΑΣΙΣ. Νέος δημοσιογράφος ήμουνα. Όταν ξεκινούσε η ΟΑΣΙΣ. Πολύ κοντά τότε. 2001 ξεκίνησα εγώ. Κάπου εκεί πρέπει να ξεκινήσατε κι εσείς. Άνοιξε λίγο. Το 2002 ξεκίνησε η ΟΑΣΙΣ. Θυμάμαι τον καλούσα τον το Δαμιανό του Δουίτσι στο Μακεδονία TV. Και εδώ στον Focus FM πάρα πολλές φορές. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει ζήσει αυτό το οποίο προσπαθεί να απομακρύνει τα νέα παιδιά και όχι μόνο τα νέα παιδιά. Από διάφορες μορφές εθισμού. Και δίνει αγώνα. Γιατί δεν τον έχετε καλέσει σήμερα στα κανάλια τα μεγάλα. Σε πήραν από το Μέγκα.
10: Όχι.
9: Από τον Αντένα.
10: Όχι.
9: Το Sky.
10: Όχι.
9: Από κάποιο μεγάλο τέλος πάντων κανάλι.
10: Δεν είμαι δημοφιλής. Κοίταξε να δεις. Άνθρωποι που παράγουν στην Ελλάδα δεν είμαι δημοφιλής. Και αν με καλούσαν θα θέλανε να εστιάσω μόνο στα μελοδραματικά πράγματα τα οποία έκανε όταν έκανε χρήση ναρκωτικών.
9: Ναι, θα σε ρωτούσαν για παράδειγμα για αυτούς οι οποίοι έχουν γεμίσει. Εδώ, άμα βγούμε μία βόλτα μαζί στη Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε από 4 μαγαζιά που πουλάνε προϊόντα κάναβης.
10: Ακριβώς.
9: Θα σε ρωτούσαν γι' αυτό, μάλλον δεν θα σε ρωτούσαν.
10: Δεν θα με ρωτούσαν να το πήγαιναν αλλού, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι αποδείχτηκε ότι αυτά τα βιομηχανικά κατασκευασμένα καναβοειδή είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Έγινε πια έρευνα στην Ευρώπη. Οπότε όταν το κράτος, οι φορείς, δεν ξέρω ποιοι αποφασίζουν να κάνουν τα παιδιά μας ναρκωμανείς, ναι, από τα 12 τους, γιατί ένα παιδάκι ας πούμε έχει περάσει στην οτροπία του νεοέλληνα ότι στα 12 δεν καπνίζεις, απλά παίρνεις κάναβι. Το λένε και κομψά, δεν το λένε χασίση, το λένε κάναβι, το λένε μπάφο, και έτσι τα παιδιά μαζί με το όλη την μέρα στο κινητό μπροστά διαταράσσονται.
9: Με ένα βέιπ στο χέρι.
10: Με ένα βέιπ, ακριβώς, τα ξέρεις βλέπω καλύτερα.
9: Δεν τα ξέρω.
10: Με ένα βέιπ στο χέρι, οπότε δεν βγάζεις άκρη, δηλαδή σε εκείνη την ευάλωτη και ευαίσθητη ηλικία όπου τα παιδιά πρέπει όσο γίνεται να ασχοληθούν με σπορ, με δημιουργικά χόμπι, με διάβασμα που είναι μόνο στην οθόνη και η οθόνη από μόνη της επηρεάζει τρομακτικά τον εγκέφαλο και τις δυνατότητες και δεξιότητες του νέου ανθρώπου. Μαζί με λοιπόν με το vape, τα παιδιά γίνονται μια χαλασμένη μαρμελάδα το μυαλό τους. Η συμπεριφορά τους είναι αυτή που ακούμε όλοι στον δρόμο, ό,τι χειρότερο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σου είπα λίγο πριν ότι θα είναι η τελευταία φορά που κάνω εκδήλωση, γιατί κουράστηκα. Εγώ είχα τη δυνατότητα να φύγω Αγγλία για να γίνω καλά και να γνωρίσω τους ανώνυμους. Όταν ήρθα λοιπόν, θεώρησα καθήκον μου και χρέος να μεταφέρω αυτή την λύση στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου. Με βράβησε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, το Υπουργείο Υγείας, με καλέσαν 10 φορές τάχα μου για διαβουλεύσεις. Αυτό τίποτα δεν έγινε όμως. Αυτή η δεξαμενή εμπειρία 90 χρόνων για κάθε εθισμό δεν την αξιοποίησε το ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι μόνο το ελληνικό κράτος δεν το έχει κάνει αυτό. Γιατί έχω ταξιδέψει σε άλλα κράτη. Δεν ξέρω, και η Βουλγαρία τώρα μας καλέσαν για συνέδριο. Η Βουλγαρία με το πρόγραμμα των 12 βημάτων και πιθανόν και το κράτος τους αξιοποιεί αυτή την εμπειρία. Άρα και οι ιδιώτες και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουν ψυχολόγους, κάνουν πρακτική στην ΟΑΣΥ. Όλο αυτό, την εμπειρία μας και την καταγεγραμμένη βιβλιογραφία που υπάρχει πλούσια πια, πρέπει να την αξιοποιήσει.
9: Απλά δεν είχαν ρεμούλα.
10: Νομίζω ότι δεν θέλουν τη λύση.
9: Όχι, όχι,
10: δεν φωνάζω τώρα. Δεν θέλουν.
9: Άκουσε με λίγο. Είναι σαν να μου λες οι φαρμακοβιομηχανίες δεν θέλουν να λύσουν το θέμα του καρκίνου. Όχι, δεν θέλουν.
10: Έτσι, μάλλον, ναι.
9: Δεν θέλουν. Έτσι, γιατί τι θέλουν, θέλουν να έχουν δέσμους ανθρώπους.
10: Έτσι.
9: Τα ναρκωτικά, άμα θέλουν να το λύσουν, δεν υπάρχουν τρόποι να το λύσουν, υπάρχουν. Αλλά θέλουν δέσμους ανθρώπους.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Υπό μία έννοια, ακόμα και η εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα ναρκωτικό. Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ανθρώπους οι οποίοι τσιμπάνε στο ναρκωτικό που λέγεται Τσίπρας.
10: Ναι, ναι.
9: Έτσι, τσιμπάνε στο ναρκωτικό που λέγεται Μητσοτάκης. Δηλαδή, για μένα, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει κανένα Τσίπρα δεν διαφέρει σε κάτι από έναν εθισμένο ναρκωμανή.
10: Όχι. Και αυτά είναι χειρότερα, γιατί δεν υπάρχουν τα συμπτώματα που εμένα με κάνουν να πω φτάνει πια, ας πούμε. Κάτι που... Όχι. Θεωρούν ότι έχει γίνει τέτοια πλήση εγκεφάλου, τέτοια προπαγάνδα. Και με όλη γενικά, ας πούμε, την περιβόητη woke agenda και όλα τα καινούργια, μοντέρνα.
9: Εκεί,
10: η παράνοια και η αρρώστια.
9: Εκεί τα βαποράκια είμαστε εμείς. Είναι το δικό μου το συνάφι.
10: Ακριβώς. Εκεί, εκεί το στηρίζουν και έρχονται νέα παιδιά και λες τέρμα, δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή είναι τόσο βλαμμένα, το λέω ομά και απροκάλυπτα. Και λέω είναι δυνατόν όλα, 9 στα 10 παιδιά μορφωμένα, σπουδαγμένα από το πανεπιστήμιο, να έχουν όλες αυτές τις παρανοϊκές απόψεις. Είναι δυνατόν. Είναι. Δηλαδή, εγώ ήμουν ναρκωμανής και δεν ήμουν τόσο βλαμμένος. Πραγματικά το λέω και άλλοι τέτοιο. Δηλαδή, υπήρχε μια παιδεία, υπήρχαν κάποιες αρχές, υπήρχαν κάποιες σταθερές, υπήρχε μια λογική που κάποια στιγμή τσιμπούσαμε στον άνθρωπο. Λέγαμε μαζέψου. Μαζέψου, λέγαμε. Και ήμασταν πρεζάκια, ήμουν πρέζακας. Πώς το πω, 7 χρόνια ήμουνα σε ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης. Δηλαδή, ναι. Τα λέω ομά τώρα στα 66 μου και με ακούει και η κόρη μου. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι παρόλα αυτά υπήρχε μια λογική, υπήρχε μια βάση. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει αυτό το DNA μας.
9: Ναι.
10: Υπάρχει αυτό το φιλότιμο, υπάρχει αυτή η αντίληψη του Έλληνα που απλά δεν υπάρχει γήπεδο να παίξει και να παράξει.
9: 24 χρόνια Όασης.
10: Ναι.
9: Καταρχάς με στεναχωρεί που έτσι λες και στον αέρα του Focus FM 103,6 ότι φτάνει ο κύκλος αυτός στην ολοκλήρωσή του. Με στεναχωρεί το γεγονός ότι σε αυτά τα 24 χρόνια έχουν περάσει από δίπλα σου, όπως και είπες, υπουργοί, βουλευτές, κανάλια, πρόεδρος δημοκρατίας, influencer, πρόσωπα της ελληνικής showbiz, ναι. Και δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος αυτή την εμπειρία που έχει χτιστεί μέσα από τις προσπάθειες της Όασης. Γιατί μιλάμε για εμπειρία τώρα, έτσι. Μιλάμε
10: ναι,
9: για...
10: έτσι.
9: Και δεν μιλάμε θεωρία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλέξει τα ναρκωτικά και πλέον είναι άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά, με άγχη, με... ενταγμένοι κανονικά στην...
10: Ο οικονομολόγος που κάθεται δίπλα μας είναι πρώην αλκοολικός.
9: Καλημέρα, αδελφέ μου.
10: Άρα λοιπόν, όλο αυτό... Και πώς να δεις, εμείς μπορούμε να θα έπρεπε να συνεργαστούμε, δηλαδή συνεργαζόμαστε και με ιερείς, σήμερα θα είναι και ο Πάτερ Βαρνάβας, ο Γιάνγκου, σε ένα χαιρετισμό στην Όαση, αλλά και με τους επιστήμονες ψυχικής
9: υγείας. Έχουμε 6 ώρα το απόγευμα εκδήλωση.
10: 6 ώρα το απόγευμα εκδήλωση.
9: Ανοιχτή προς όλους.
10: Ανοιχτή προς όλους από το μεσημέρι και μετά.
9: Μοσκόφ
10: 12. Πίσω μεταξύ δικαστηρίων και 12 νήσου.
9: Εδώ πίσω από το ραδιοφωνό μας είναι, να ξέρετε.
10: Ακριβώς. Οπότε ας έρθουν όποιος θέλει. Ανεξάρτητα αν έχει κάποιο θέμα, που δεν υπάρχει περιβάλλον που να μην έχει ένα τζογαδόρο, ένα παιδί κολλημένο στο διαδίκτυο ή κάποια κόκα κλπ. Που είναι τη μοδό από όλα τα χρήματα.
9: Οι ψηφοφόροι του Τσίπρα να έρθουν.
10: Όλοι να έρθουν, κοίταξε εκεί πέρα, δεν
9: διαφωνώ. Νομίζω ότι εκεί είναι ανίατη.
10: Πραγματικά το λέω. Οι ιδεοληψίες είναι ό,τι χειρότερο ναρκωτικό υπάρχει.
9: Ναι.
10: Παρόλο που δεν είναι αρμοδιο... Αλλά το έχω δει και έχω τρομάξει.
9: Ναι.
10: Ότι στα ναρκωτικά υπάρχει μια ελπίδα να πεις ότι φτάνει πια, θα κάνω κάτι να αλλάξω. Όταν είσαι όμως ιδεοληπτικός,
9: ναι.
10: Είναι τόσο χτισμένη αυτή η τέτοια. Και άμα έχει και κάτι, ξέρω εγώ, πώς τα λένε, ηθικών πλεονέκτημα, πώς κάπως λέγεται. Δηλαδή, άμα έχεις την ψευδέστηση ότι είσαι ανθρωπιστής, ότι είσαι νεοφιλελεύθερος κλπ. Τότε πια η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Αλλά πάση περιπτώσει. Γιατί πραγματικά στην Όαση και εγώ μέσα θεωρώ ότι έπρεπε να αλλάξω όλες μου τις ιδεολογίες, τις άρρωστες. Πάνω εκεί πέρα πατάνε τα ναρκωτικά. Εμείς είχαμε sex, drugs and rock and roll. Ξενομανία, ανοησία μέχρι που τώρα τα θυμάμαι και μου έρχεται να γελάω και να κλαίω ταυτόχρονα. Με ό,τι άρρωστο θα μπωνόμουν και ήθελα να το μιμηθώ. Εγώ έλεγα θα πεθάνω στα 27 μου σαν τα πρότυπά μου.
9: Σαν τον Jim Morrison.
10: Έχουν πεθάνει 10 άνθρωποι στα 27, δηλαδή είναι σημαδιακό, ας πούμε. Εγώ έλεγα είναι ντροπή μου να ζω.
9: Να ζω μετά τα 27.
10: Μη χειρότερα. Εγώ λοιπόν στα 66 μου, και ναι. Παρόλο που έχω έτσι δοκιμαστεί με πολλούς τρόπους και με την υγεία, θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου, μετέφερα αυτά τα 12 βήματα των αλκοολικών, ναρκωμανών, τζογαδόρων, σεξομανών, υπερφάγων, ανωνύμων. Υπάρχει λοιπόν στη διάθεση του κανένα, σας μπει στο διαδίκτυο και θα βρει και ομάδες Zoom και τη βιβλιογραφία για να μπορέσει να πάρει βοήθεια, όχι θεωρίες όμως, πρακτική,
9: πρακτικές,
10: πνευματική βοήθεια από αυτή την εμπειρία μας.
9: Sex, drugs and rock and roll.
10: Ναι.
9: Okay. Το sex, ναι. Τα drugs κομμένα, το rock and roll.
11: Κοίτα,
9: γι' αυτό λέω, γιατί κάποια πράγματα δεν κόβονται.
10: Η σημερινή μουσική πάλι είναι σε παρακμή, ας μην μπούμε σε αυτό όμως. Νομίζω ότι από εκεί πέρα ότι άλλο το να ακούς μουσική.
9: Και οποία... τι τώρα, συγγνώμη. Η σημερινή μουσική δεν είναι απλά παρακμή. Η τραπ που ακούν οι νέοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, εγώ δεν θα την βάλω οριζοντίως, αλλά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της, είναι dealing.
10: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
9: Βγήκα έξω, τα γραμμάρια, την κόκα, το πακέτο, το μοίρασα. Ναι, στα χήμα. Δηλαδή τώρα, όχι ότι δεν υπήρχαν τραγούδια στα δικά μας τα νιάτα.
10: Okay,
9: στα δικά σου, στα δικά μου, που μιλούσανε, αλλά...
11: καμουφλαρισμένα.
9: Ναι, τώρα αυτό είναι... δηλαδή, που είναι και πιο παλιά, έτσι, το Βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
10: Τι ωραίο
9: ωραία
10: τραγούδι.
9: Ναι. Τι ωραίο τραγούδι. Είναι από τα κλασικά, ρε παιδί μου, έτσι, είναι από τα κλασικά. Ένα πιτσιρίκι παραπονεμένος, φουμάρει τσιγαράκι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Okay. Αλλά είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
10: Εγώ να πω κάτι άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια με τα rave party, την trance μουσική, που εκεί δεν χρειάζεται καν να πάρεις, που οι 9 στους 10 παίρνουν τα λεγόμενα ανεβαστικά ναρκωτικά.
9: Αυτός ο Μέρα 49 πήρε σε ένα τέτοιο rave party.
10: Και δεν ξέρω ποιος είναι.
9: Ο Μέρα 49. Όχι, δεν είναι Μέρα 49, είναι Μέρα... Μέρα 29.
10: Α, 24, δεν κατάλαβα.
9: 24, μέρα 24, πώς είναι.
10: Μην ξαναμιλήσω αυτό τον πελά μου. Να μην βρω τον πελά μου. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πάρτι, όπου ναι, γίνεται σατανολατρεία κυριολεκτικά, δεν το λέω τυχαία.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, δηλαδή μπαίνεις μέσα και αν καθίσεις μερικές ώρες, είχα πάει στο τελευταίο τέτοιο στη Σαμοθράκη που ήταν τριήμερο και είχαμε έτσι στάντερ.
9: Μόνο που ακούς.
10: Μπαίνανε άνθρωποι και βγαίνανε ζόμπις.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή, μόνο που ακούς.
10: Είναι τρομερό. Μόνο που ακούς διαλύεσαι.
9: Ναι. Άμα κουμπώσεις και τίποτα.
10: Και κάτι άλλο, μετά έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή. Το λέω να το ακούσουν και αυτοί που πάνε και αυτοί που τα υποστηρίζουν και οι γονείς, ότι δεν είναι μουσική αυτό. Αυτό είναι μυδραλιοβόλο στη ψυχή και στο μυαλό του ανθρώπου.
9: Ναι, ναι, όντως.
10: Έτσι, έχω άνθρωπο που είναι σε θεραπεία στην ΟΑΣΗ. Είναι διαλυμένοι. Είναι καμένοι.
9: Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα σήμερα στην ΟΑΣΗ, στα γραφεία σας. Μοσκόφ 12, εδώ στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας είναι, παιδιά, έτσι, με το μετρό κατεβαίνετε, ανετότατα έρχεστε και δεν χρειάζεται ούτε να παρκάρετε ούτε τίποτα. Πηγαίνετε, έχετε μια ενημέρωση, ειδικά αν έχετε κάποιο θέμα στην οικογένειά σας, πάντε, ψάξτε λίγο και το Δαμιανέο, το Δουίτσι, εδώ πέρα μπορείτε να το βρείτε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε εκεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία μας συζήτηση, γιατί δεν την γλιτώνεις έτσι εύκολα από μένα. Ούτως ή άλλως, μπορεί να είναι η αυριανή, η τελευταία, λες εσύ, εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ναρκωτικών, η σημερινή, συγγνώμη, να είναι η τελευταία εκδήλωση για την ώρα σας. Εγώ σου εύχομαι να κάνεις κι άλλες. Σε ευχαριστώ.
10: Φτάσει καλά. Αλλά από αυτήν την ώρα μπορεί να έρθει κόσμος, ξαναλέω.
9: Α, ναι. Και από τώρα, ναι.
10: Ενεργός πολίτης, κάτι έλεγε για ενεργό πολίτη λίγο πριν.
9: Έλεγα.
10: Αυτός ο οποίος θέλει πραγματικά να συμμετέχει για να βελτιώσουμε την κοινωνία μας και όχι λόγια από τον καναπέ, να έρθει για να κάνουμε την Ελλάδα μας διαφορετική.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ.
9: Καλή συνέχεια.
12: Focus 103,6.
9: Πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Ψηφίστε. Ανοίξτε τώρα ένα στο διάλειμμα, όσο είμαι στο διάλειμμα. Ακούστε λίγο. Έχει 428 υπογραφές. Θέλω να τις φτάσετε στις 500 μέχρι να γυρίσω το διάλειμμα. Μπείτε. Πληκτρολογήστε στο browser. Ψήφισμα πολιτών. Ψήφισμα για τον άδικο αποκλεισμό της Ανούμπης. Ανούμπης ψήφισμα υπογραφές. Γράψτε στο browser. Ανούμπης ψήφισμα υπογραφές. Και υπογράψτε. Βάλτε όνομα, επίθετο, email και υπογράψτε. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Υπογράψτε κανονικά. Κάντε το μία κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολύ ωραία να πάει αυτό το 428 που βλέπω να πάει 500. Άντε πάμε λίγο.
12: Focus FM 103,6% ελληνικός.
13: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
16: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
17: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
14: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχουμε 21 λεπτά εκπομπής. Εντάχει, σας λέω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, μπορείτε να εμπιστευτείτε την Energas Group για να βρείτε όχι μόνο καλές τιμές, όχι μόνο τα καλύτερα, τους καλύτερους λέβητες και την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, την ταχύτητα, τη δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα ημέρα, την απαλλαγή από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες θα τις αναλάβει η Energas Group, όπως επίσης θα σας κάνει και δωρεάν αυτοψία του ακινήτου σας. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου, λοιπόν, για σιγουριά πηγαίνουμε στην Energas Group. Το κατάστημα της Καλαμαριάς έχει τηλέφωνο 2310 486 684, 2310 486 684. Το τηλέφωνο της Περέας είναι το 2392 400 400, 2392 400 400 και επιλέγουμε την Energas Group γιατί πολύ απλά συμφέρει. Τώρα, για εσάς που έχετε χρέη, για εσάς που έχετε ιδιώτες ή για εσάς που είστε επιχειρηματίες και είτε η επιχείρησή σας κινδυνεύει είτε έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρηση αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε στη σειρά τα χρέη σας προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς σέρβισερς. Όλοι λοιπόν σε κάθε περίπτωση, είτε ιδιώτες είτε όχι ιδιώτες, επιχειρηματίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην AG Economy. Είναι η εταιρεία την οποία με πολύ πολύ μεράκι έχει δημιουργήσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος παλεύει και για τη δικαίωση του αδικοχαμένου του γιου που τον δολοφόνησαν στο Λούνα Πάρκ στο Πευκουχώρι της Καλκιδικής, αλλά παλεύει και για να σώσει περιουσίες Ελλήνων και πάρα πολλοί ακροατές του Fox FM μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και την ομάδα της AG Economy που ξέρει πώς να το χειριστεί, έχουν σώσει την περιουσία τους, έχουν κουρέψει τα δάνειά τους, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι εξυπηρετήσιμα, γιατί έχουν δημιουργηθεί βάσει των ικανότητων των δανειοληπτών ως προς την αποπληρωμή τους και όχι βάσει των παράλογων απαιτήσεων των παράνομων fund, τα οποία κανονικά μια πατριωτική κυβέρνηση πρέπει να τα κλείσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα με την AG Economy 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy. Τελευταίος και καλύτερος, ο φίλος μου Δημήτρης Βούλτσιος από τη Vulcom. Είναι η εταιρεία Κατάσκοπος. Παιδιά, αν υπήρχε James Bond εταιρεία για να κατασκοπεύει τους παρόχους ενέργειας, αυτή θα ήταν η Vulcom. Μιλάμε Σον Κόνερι, ο Βούλτσιος. Ντάνιελ Κρέγκ. Περισσότερο Σον Κόνερι είναι τώρα που τον έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, δεν τον χαλάει. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Ο Δημήτρης ο Βούλτσιος με την Vulcom μπορεί και παρακολουθεί καθημερινά τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Οπότε, για όλους όσοι θέλετε να έχετε τα καλύτερα και πιο οικονομικά συμβόλαια, θα καλέσετε στη Vulcom από όπου και αν με ακούτε. Είναι πανελλαδική κάλυψη. Εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Και μάλιστα, αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, ή αν κάνετε μεταπτυχιακό, ή αν φιλοξενείτε στο σπίτι σας φοιτητή, υπάρχει αυτή την περίοδο μια πολύ συμφέρουσα προσφορά με μόλις 5 ευρώ πάγιο για ρεύμα, μόλις 5 ευρώ πάγιο και οι πρώτες 200 κιλοβατόρες στην τιμή του 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. Η μέση τιμή της κιλοβατόρα σε αυτή την περίοδο είναι στο 0,16 και εσείς τις πρώτες 200 θα τις πάρεις με 0,095. Άρα αυτό συμφέρει. Και τις υπόλοιπες πάνω από τις 200 κειμενόμενο θα είναι, οπότε μπορείς να κάνεις το κουμάντο σου. Σε κάθε περίπτωση, από όλη την Ελλάδα, αν θέλεις να έχεις φθηνό συμβόλαιο για ρεύμα και για φυσικό αέριο, πας στον Σον Κόνερι, στον James Bond, στη Vulcom, στον Δημήτρη το Βούλτσιο. Τώρα η Λαζαρούλα, αν αυτός είναι ο Σον Κόνερι, πες ρε καμία, ξέρεις ποια μ' άρεσε, που έπαιζε, αλλά ήταν Ντάνιελ Κρέγκ αυτή, η Χάλι Μπέρι. Αλλά η Λαζαρούλα δεν είναι τόσο μελαχρινή, είναι πιο... είχε ξανθιές ο James Bond. Δεν μπορεί, James Bond ήταν. Τώρα ο ηχολήπτης που είναι γιος του λιονταριού θα είχε από κάτω χαλί, θα είχε από κάτω χαλί. James Bond, James Bond, δεν το ξέρεις το τραγούδι, ελληνικό. Ρε εσύ... καλά δεν το ξέρεις. Εδώ θέλει λιοντάρι, κατάλαβα, αυτή είναι η ιστορία. Εδώ είχε τον Γιώργο τον Δαμιανίδη τώρα, θα είχε βάλει τον James Bond θα γίνω. Έχει τραγούδι ελληνικό, ψάξε να το βρεις. Λοιπόν, 2-31-0-208-808 η Vulcom. Καλής Vulcom βγαίνει η Σον Κόνερι. 2-31-0-208-808 η Vulcom και θα σας δώσει τα καλύτερα και πιο οικονομικά συμβόλαια για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Ακόμα το ψάχνεις? Το βρήκες? Βάλε να μαθαίνεις. Βάλε να μαθαίνεις. James Bond. James... βάλε ρε.
1: James Bond θα γίνει.

Έλα αφιερωμένο στη Λαζαρούλα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-43-484. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα Στέφανε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκπληκτική συνέντευξη στον Αντένα, λέει ο φίλος ο 087 για τον Βελόπουλο, λέει. Ζωντανά σε λίγη ώρα ο James Bond, ο Βελόπουλος είναι εδώ. Ζωντανά σε λίγη ώρα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος εδώ στον Focus FM 103,6, να ξέρετε. Φαντάζομαι θα πει πολλά, μπορείτε να το ρωτήσετε και πολλά για τη χθεσινή παρουσία του στον Αντένα και στον, και στον Νίκο το Χατζηνικολάου. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα φίλε Στέφανε, Τσίπρας λέει έχει Μόσχο τώρα, βέβαια, σιτευτό. Πρώτη, τι λέει εδώ πέρα, έρχεται ο James Bond. Εντάξει, έρχεται σε λίγη ώρα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αν εδώ.

0: για το πώς θα ξεβγούμε από αυτό το χάλι το οποίο ζούμε. Εντάξει. Και άμα θέλετε στα τηλέφωνα, ορίστε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, πώς σας φάνηκε αυτή η παρουσία που για μένα ήταν απόλυτα κατατοπιστική ως προς το πώς θα εφαρμόσει το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Είπε συγκεκριμένα πράγματα και για την οικονομία και για τον πρωτογενή τομέα και για τα εθνικά θέματα και για πολλά άλλα θέματα. Και η τρίπλα που του έκανε, του σκάσε του Χατζηνικολάου, εκεί που πήγε να το στριμώξει και καλά για τις αμβλώσεις, που του γύρισε και του είπε για τις υποχρεωτικότητες επί κορονοϊού, που πήγε να τον πει ο άλλος, σας λέγανε ψεκασμένους, και του λέει: δεν ξέρεις τι γίνεται στην Αμερική. Τι γίνεται, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, τι κάνει ο Κένετι, δεν ξέρεις τι κάνει η Τούλσι Γκάμπαρντ. Δεν τα ξέρεις αυτά. Άριστος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που έπιασε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό το θέμα, πείτε με αιμονικό, αλλά για μένα αυτό το θέμα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Τι λέει χθες το βράδυ, 10 παρά ανέβαινα τη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία Μαρούσι, που έχει πλέον έξυπνες κάμερες, 3 μαύρα γερμανικά SUV με συνοδεία Z, αφού προσπέρασαν με σλάλομ αρκετά αυτοκίνητα, οι δύο έπνιξαν κόκκινο φανάρι. Φαντάζομαι θα λάβουν έξυπνη κλίση. Μπάμ, ωραία, τέτοια θα ήταν. Η Kimberly Guilfoyle θα ήταν, βιαζόταν να πάει να δει τον Αργυρό. Στο μεταξύ, ρωτάνε. Έχουμε κάνει σχολείο εδώ στο Focus FM. Σας βγάζω και σας λέω ότι μη δω την Αργυρού, θα λέγα. Μη δω την Kimberly να θέλει να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού. Και το κάνω και θέμα, επίτηδες το κάνω θέμα. Και τη ρωτάνε δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Ο Αργυρός, μήπως σας είπε να βαφτίσετε το παιδί? Και τι απαντάει η Kimberly? Focus ακούει η Kimberly. Θα ήθελα, λέει, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι χριστιανή, δεν ξέρω αν μπορώ να το βαφτίσω. Μαρή Kimberly, are you listening to me? Are you listening to Focus FM? Το λέω με accent, πώς το λένε, redneck. Το αμερικάνικου νότου. Είναι λίγο hillbilly. Τέλος πάντων, τώρα πού να σε λέω, τώρα το James Bond δεν ήξερες να πεις. Δεν ήξερες τον James Bond. James Bond θα γίνω για να σε αποφύγω. James Bond, James Bond. Λοιπόν, έχω γραμμουλά. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε.
0: Γεια σου James.
1: Γιάννης Καγκάνης Άρτα.
0: Έλα ρε Γιάννη Καγκάνη Άρτα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Focus FM, γιατί με έχουν πάρει 500 άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο για το βιβλίο και όλα τα υπά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα.
0: Καλά. Ο Γιάννης είναι το παλικάρι με τα υιοθετημένα τα παράνομα του Αλεξάνδρα.
1: Καταπληκτική η συνέντευξη του Βελόπουλου χτες. Άφησε πολλά στόματα ανοιχτά. Αλλά θέλω μια χάρη από σένα και να αφήσω κανέναν άλλο να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Θέλω τον εισαγγελέα που έριξε 270.000 ευρώ πρόστιμο στον άνθρωπο με τα γατάκια. Είναι ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει στην περίπτωσή μου. Σε παρακαλώ πολύ να γίνεις James Bond και να τον βρούμε κι εμείς αυτόν.
0: Καλό.
1: Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
0: Καλό, καλό. Γιάννη, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ και πάλι.
0: Καλή δύναμη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός το δυνάμεο.
0: Γεια σου, ρε δίχρονε. Τι έγινε, γιατί μάλλον με τους αιρέτη και βάλεις και εμένα στο παιχνίδι να πούμε. Τι παίχτηκε?
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Σκέψου ξανά τη νυχτερινή πρόταση. Ο Focus FM το βράδυ έχει πολύ κόσμο που ακούει το ραδιόφωνο. Και επίσης, άκουσε με λίγο. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Μία εκπομπή, ό,τι ώρα και να παίξει, αν ο κόσμος θέλει να την ασπαστεί και να την αφουγκραστεί, μια χαρά μπορεί. Μπορεί να πάρεις μία ώρα.
2: Δεν έχω χρόνο, είμαι εργαζόμενος, δεν έχω χρόνο.
0: Βρε άνθρωπε, άκουσε μου, σου λέω, όλα γίνονται. Μπορεί τη μία ώρα αυτή να την ηχογραφείς το μεσημέρι.
2: Δεν μπορώ να δουλεύω, δεν κατάλαβα.
0: Εδώ πώς παίρνεις τηλέφωνο, προλαβαίνεις και βγαίνεις?
2: Τώρα θα πάω στη δουλειά, εντάξει.
0: Περίμενε. Άμα σου έλεγα δηλαδή βγες, κάνε μία ώρα πρωινή, θα έβγαινες.
2: Ναι.
0: Αυτό σου λέω. Εκεί που θα έβγαινες, κάτσε, κάνε το. Ηχογράφησε το μήνυμα και να σου στείλουμε.
2: Δεν κάθομαι. Ζωντανά, όποιος θέλει, άμα θέλει. Εσείς με καλείτε εσύ ως αιρέτης. Αν δεν θέλετε να μου δώσετε εκπομπή, μπορείτε να μου δώσετε.
0: Μα σου δίνουμε και δεν θες, ρε φίλε. Τον αιρέτη προχθές τον εκνεύρισες. Τον είπες πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τον πεις.
2: Όχι, εγώ κοίταξε. Ο προφήτης δεν χαϊδεύει τα αυτιά κανένα.
0: Μην τα λες αυτά. Άκου λίγο. Μην τα λες αυτά. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τον αέρα του Focus FM ότι είσαι προφήτης. Μετά την πληρώνω εγώ. Μετά θα μου λένε ένα Δαμιανίδη τώρα. Πόσο σοβαρό είσαι, μου βγάζει τον άλλο που βγαίνει και δηλώνει ότι είναι προφήτης. Είναι βλασφημία, αδελφέ μου. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι βλασφημία να λες ότι είσαι προφήτης.
2: Βλασφημία είναι.
0: Βέβαια είναι.
2: Μήπως θα ζητάς συγγνώμη.

0: με την ημέρα τη κρίση, ότι και άμα είναι αλήθεια.
1: Άμα είναι να ζητήσω συγγνώμη, θα ζητήσω. Αλλά και εσύ πρέπει να έχει διάκριση. Εγώ θα σου μάθω, εγώ θα σου μάθω τη διάκριση. Από πού και ω που, δηλαδή, πώ εγώ να πιστέψω ότι εσύ είσαι προφήτη.
0: Ναι,
1: δηλαδή ξαφνικά.
0: Σα... να εξηγήσω τώρα το Ευαγγέλιο και
1: πέρα. Δεν έχει δύο λεπτά. Σήμερα κάνουμε άλλο διάλογο. Άλλη φορά θα πάρει για τέτοιο.
0: Πρέπει να λε. Θα μιλήσω δύο φορέ την εβδομάδα και
1: μην διαμαρτύρεσαι τώρα, μου λε εμένα, δεν σε αφήνω να μιλήσει. Πρέπει να προσέχει. Όχι σήμερα. Σήμερα δεν έχει. Δεν έχει σήμερα. Σήμερα θα κάνει υπακοή. Θα σου μιλάω εγώ με όρου θεολογικού και εσύ να με ακού. Σου λέω διάκριση χρειάζεται και υπακοή. Τα λέμε άλλη στιγμή. Γεια. Δεν πρέπει να λέει. Βέβαια, φεύγει ο κόσμος. Φεύγει ο κόσμος. Καλύτερα να βάλω να παίζει τον James Bond. James Bond θα γίνω για να σε αποφύγω. Ξέρω εγώ τι να πω. Πάω παρακάτω στα μηνύματα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Εχθές ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, μανιφέστο κανονικό. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Από θέμα σε θέμα. Ανάλυση ένα προς ένα. Εθνικά ζητήματα. Οικονομία. Ακρίβεια, πρωτογενή τομέα, οικογένεια, προστασία της οικογένειας ενάντια στη woke agenda, αμβλώσεις, γάμος ομοφυλόφιλων, εμβόλια, Τσίπρας, Σαμαράς, τα είπε όλα. Ο άνθρωπος, πρόταση για το στεγαστικό, για την επαναφορά του ΟΕΚ, της εργατικής κατοικίας. 1, 2, 3, 5, 10. Συμφωνείτε? Πώς σας φάνηκε? 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, καλημέρα στη Ρόδο. Πιστεύω ότι θα πρέπει, λέει, να γυρίσει ο πλήτης πολίτης και μετά να δούμε τι σόι κόμματα θα κυβερνήσουν. Και αυτό το είπε Γιώργο. Ο Βελόπουλος θες, ξεκάθαρη θέση. Βουλιάξτε τους τα δουλεμπορικά με ειδική black operation στα λιμάνια από όπου φεύγουν οι λαθρογιακινητές. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Κάντε το ρε. Είναι πολύ, λέει, λίγο ρατσιστικό, λίγο... Κάντε το. Εδώ χρειάζεται κάκαλα που λέμε οι πόντιοι. Οι Ισπανοί τα λένε κοχώνες. Αυτοί τα δείξανε γιατί το έχουν κάνει οι Ισπανοί. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδελφέ μου.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Έλα, φίλε μου. Δεν είμαι προκατηλημένος,
1: ναι.
2: Απλά μία ερώτηση θέλω, ρε φιλαράκι.
1: Ναι.
2: Βλέπω έτσι λίγο ομένος κατά των αριστερών.
1: Από ποιον?
2: Εγώ, γενικά ρε παιδί μου, αναρχοάπλητη, αναρχοέτσι.
1: Εμένα μ' άκουσες να λέω για αναρχοάπλητους και αναρχοέτσι.
2: Έτσι, τι στο παρελθόν, αδερφέ μου.
1: Ποιους εννοείς αριστερούς? Καταρχάς πες μου ποιους...
2: Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής.
1: Πες μου λίγο ποιους εννοείς αριστερούς για να σου πω.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ναι. Αναφέρουμε όλο αυτό το θέμα, αλλά ρε αδελφέ, δεν είναι αυτοί αριστεροί, δεν είναι κομμουνιστές. Δεν είναι όλοι αυτοί που τρέχουν δίθεν ΜΚΟ και δικαιώματα και οι μετανάστες και αντιρατσιστές και αντιφά και ιστορία. Δεν είναι αριστεροί, δεν είναι κομμουνιστές.
1: Ναι. Εγώ αυτοί είναι επαγγελματίες, αυτό θα σου λέγα.
2: Κεροσκόπη.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό που λες.
2: Ναι, αλλά βγαίνουμε και λέμε οι αναρχοάπλητοι, οι αριστεροί.
1: Πέριμε λίγο, πέριμε. Εγώ πιστεύω, αλήθεια στο λέω, πιστεύω, και είναι και κάτι το οποίο το είπε και ο Βελόπουλος το βράδυ, ότι υπάρχουν πατριώτες αριστεροί.
2: Μα εννοείται, δεν πολέμησαν στον παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ξεκάθαρα, στο λέω, το πιστεύω. Έχουν γίνει εγκλήματα έχουν γίνει και από αριστερά. Και από δεξιά.
2: Μην πλέξει με τον εμφύλιο πόλεμο, ναι. Εκεί είναι.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Παρακάτω πρέπει να πάμε.
2: Δεν υπάρχουν πια αριστεροί και δεξιοί. Δεν το βλέπουν, δεν υπάρχουν ιδεολογίες.
1: Πού διαφωνούμε τότε, σε τι έκανα κάποια κριτική κάπου συγκεκριμένα και.
2: Στο παρελθόν γίνονται αναφορές ότι.
1: Εντάξει, εγώ για να χαρακτηρίσω κάποιον αναρχοάπλητο, προφανώς θα είναι κάποιος ο οποίος τον αξίζει το χαρακτηρισμό. Δεν το λέω έτσι από το κεφάλι μου.
2: Ναι, αλλά βγαίνει προς τα έξω ότι είναι οι αριστεροί.
1: Όχι, δεν είναι όλοι οι αριστεροί. Δεν είναι όλοι οι αριστεροί οι αναρχοάπλητοι. Προς Θεού δηλαδή τώρα. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Με αδικείς τώρα.
2: Ωραία.
1: Ποτέ δεν
2: ωραία,
1: το έχω πει αυτό.
2: Δεν θέλω κάτι
1: ίσα, αλήθεια σου λέω, αδελφέ μου.
2: Να αποφύγουμε αυτή το τσουβάλιασμα.
1: Πρώτος και καλύτερος το λέω ότι δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Έχω φίλους μου οι οποίοι είναι αριστεροί. Η γυναίκα μου είναι αριστερή. Ο πεθερός μου αριστερός είναι.
2: Κάτι, εγώ δεν πιστεύω πια σε τέτοιες ιδεολογίες.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω τώρα, έτσι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν οι υπηρέτες του χρήματος, οι δούλοι, αυτοί που στείλω, οι οκάμπτες. Θέλω, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, να είσαι καλά. Σου ευχαριστώ. Μαζί είμαστε. Όλοι οι πατριώτες, οι πατριώτες άπαντες από όπου και αν προέρχονται, όποιες και αν είναι οι αφετηρίες και οι προσλαμβάνουσες που έχουν, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, παιδιά. Είναι απλό το πράγμα. Είπα ακριβώς αυτό το πράγμα χθες το βράδυ στο Χατζηνικολάου ο Βελόπουλος. Δεν υπάρχουν. Αυτές είναι αυτά είναι αγγυλώσεις προηγούμενου αιώνα. Προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε με τα τηλέφωνα, να ξέρετε, γιατί υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Δεν σταματάμε ποτέ, δεν σταματάμε ποτέ, δεν σταματάμε ποτέ. Θα συνεχίσουμε έτσι. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, δεν θα κάνουμε δελτίο. Ενημέρωσε λίγο την Δέσποινα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να έρθει ζωντανά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ στον Focus FM 103,6. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, τα μηνύματα στη διάθεσή σας. Το ερώτημα είναι, αν σας φάνηκε ολοκληρωμένη η χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου από πλευράς επιχειρηματολογίας, αν θέλατε να ακούσετε κάτι παραπάνω, 2310-506-76, 2310-506-77. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Έλα, αδελφέ μου, καλημέρα.
3: Κοίταξε τώρα για τους αριστερούς, ψευταριστερούς λέγοντας, ο Τσίπρας έκανε τη νέα βάρκιζα τώρα μελετώντας το 19. Όπως λέει και ο σύντροφός του, να πούμε, πώς το λέγανε εκείνο το παουξάκι των οικονομικών.
1: Α, το Μάρδα.
3: Ναι, λέει, αυτό το μαξιλάρι που κάναμε τότε, η υπερφορολόγηση των Ελλήνων, 35 δις, δεν έχει ξαναγίνει στο μέσο Έλληνα. Δηλαδή οι άνθρωποι, αφού κάναν την προδοσία των Πρεσπών, το μακεδονικό, σου λέει μήπως δεν φτάνει για να έρθει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνουμε και μια υπερφορολόγηση να πάμε ντουγρού για εκλογές μετά το 19.
1: Άκουσε να σου πω, φίλε μου.
3: Τέτοια αυτογκόλ δεν υπάρχουν.
1: Άκουσε να σου πω. Εγώ χθες είδα δύο συνεντεύξεις δύο πολιτικών αρχηγών. Εντάξει. Είδα πρώτα του Τσίπρα στο Στρόιτερ και μετά είδα του Κυριάκου του Βελόπουλου. Πραγματικά η μέρα με τη νύχτα. Ο αμετανόητος προδότης της Μακεδονίας που το είπε ο Βελόπουλος στον Χατζηνικολάου, πάγος ο Χατζηνικολάου, λέει. Βαριά κουβέντα. Γιατί? Την πρόδωσε, λέει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Νίκο μου. Την πρόδωσε. Μια χαρά την πρόδωσε τη Μακεδονία. Είδα τον αμετανόητο Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας, τον προδότη της Δημοκρατίας, τον άνθρωπο του χρηματιστηρίου ενέργειας, τον άνθρωπο του υπερταμείου, τον άνθρωπο που έφερε τόσα δυνάστητες στην Ελλάδα, να βγαίνει και να μας λέει να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί δεν θα είναι ίδια με την πρώτη, λέει. Θα είναι άλλη φορά αυτή. Αλλιώς θα τα κάνω τώρα.
3: Γίνεται ένα πείραμα κοινωνικό, μία candid κάμερα, θα γελάνε με.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο, αδελφέ μου. Δεν είναι αστείο,
3: λέει,
1: αυτό το οποίο ζούμε.
3: Αν ξαναβγάλετε αυτό το γελαδερό παιδί, το Τσιπραλέξη, θα γελάει όλο το σύστημα, θα λέει τους λαούς πώς τους δουλεύουμε έτσι, ρε παιδιά. Βγάλαν ξανά τον τύπο.
1: Αμετανόητος.
3: Αμετανόητος. Κοινωνικό πείραμα κάνουν για να γελάνε μαζί.
1: Εκθίαζε τον Μητσοτάκη, έλεγε ότι η οικονομία, λέει, από το 19. Υπεραποδίδει. Άκου τι είπε ο Τσίπρας ο Αλέξης. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Αυτό που είπε ο Βελόπουλος. Θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Και του λέει ο Χατζηνικολάου, όχι, κύριε Βελόπουλε. Πώς θα γίνει να συνεργαστεί, λέει, ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη? Γιατί, του λέει. Ο Σαμαράς πώς συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Γελούσε ο.
3: Όπως επίσης. Γελούσε ο Χατζηνικολάου. Απαγορεύεται να λέει δεν πήγα να ψηφίσω στις προηγούμενες εκλογές.
1: Έλα
3: και
1: τώρα.
3: Να προωθεί την αποχή.
1: Έλα
3: να
1: τώρα.
3: Προωθεί την αποχή. Για την Έλα κυρία τώρα. Μαρία εννοώ.
1: Η κυρία Καλημέρα. Μαρία. Δηλαδή σκοτώθηκε το παιδί της. Σκοτώθηκε το παιδί της μαζί με άλλα 56 άτομα. Και βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν πήγα το 23 να ψηφίσω ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες. Ούτε σε ευρωεκλογές του 24. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Ξεπερνάει τη λογική. Σας το είπα ξεκάθαρα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Σας το είπα ξεκάθαρα. Για μένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος με τη χθεσινή του συνέντευξη απέδειξε ότι είναι η μοναδική αξιόπιστη πατριωτική και κοινωνικά εναλλακτική πρόταση για το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτή η πρόταση σήμερα φαντάζει πιο αναγκαία από οποιαδήποτε άλλη φορά. Όχι, όχι, συνέχεια θα το πάμε, σερί. Καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
4: Στέφανε, καλημέρα. 30 δευτερόλεπτα, Κοσμάς.
1: Πάρε, Κοσμά μου, 30.
4: Παρέβαση στον αδερφό εν Χριστού, τον δίχρονο.
1: Ναι.
4: Κοίταξε, πρέπει να ξεχωρίζει.
1: Έλα, ρε παιδιά, τώρα αφήστε το δίχρονο τώρα.
4: Θα το πω γιατί είναι ευκαιρία να το πω.
1: Τι ευκαιρία να πεις τώρα, δεν μπορεί να δηλώνεις προφήτης, αδελφέ μου.
4: Δεν είναι προφήτης, είναι κήρυκας με την ευλογία.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
4: Προφήτεια, άλλο κήρυκας.
1: Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Άντε, να είσαι καλά, γεια. Γεια σου, Κοσμά. Εντάξει, εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Λοιπόν, 2-31-05-576, 2-31-05-577, από πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Τι γίνεται? Ναι, ναι, λέει, ακούνε Focus FM και αντιγράφουνε, Σάμπος εκτός βουλής θα βρει δουλειά. Δεν θέλει να κυβερνήσει, ευτυχώς. Για ποιον λες τώρα, για τον Τσίπρα πρέπει να λες. Στέφανε, είστε οι πρώτοι εκεί στην ομάδα στο Focus FM, πραγματικά σας αγαπάμε, σας παραδεχόμαστε και ευχόμαστε και προσευχόμαστε να ακούσει ο κάθε ανεγκέφαλος κουφός Έλληνας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί κανονικά. Ζήνα από Σπάρτη. Νάτι και η Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου. Καλημέρα και στη Λακωνία. Έσωσε τις τράπεζες και του εξωτερικού. Σκόπια, Τουρκία, Ευρώπη. Σου είχα στείλει στο Messenger με τον. Πριν από 6-7 μήνες, φιλιά από Νέα Φιλαδέλφια. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Χαιρετισμούς και στη Νέα Φιλαδέλφια. Ποιος Τσίπρας και Σαμαράς. Θα μας τρελάνουνε, λέει. Αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα και την έφεραν σε αυτό το χάλι. Εχθές ο Βελόπουλος είπε. Είχανε και οι δύο, το ρώτουσε εκεί, επέμενε ο Χατζηνικολάου. Μα ο Μητσοτάκης λέει, είπε ότι είναι καλός, ήταν καλός πρωθυπουργός, λέει ο Σαμαράς. Και του λέει το αμίμητο. τι να κάνει ο άνθρωπος, κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Είχανε, λέει, και οι δύο το τιμόνι της Ελλάδας στα χέρια τους και το ρίξαν στα βράχια. Τι έκανε. Άδικο έχει, ρε παιδιά. Άδικο έχει. Ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε μία ώρα και ένα τέταρτο ακριβώς τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να διατυπώσει τις απόψεις του και πραγματικά φάνηκε το χάσμα που υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη αντιπολιτευτική πρόταση. Εδώ ακούστηκαν συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα στη φίλη τη Χρυσούλα. Στέφανε, δεν σου φέρνω λίγο έτσι κουρεμένος, αν μοιάζει σε μένα. Άκου τώρα, με στέλνει άλλο φωτογραφία, τα μούτρα του. Και μου λέει έτσι πως είμαι κουρεμένος, δεν σου φέρνω λίγο. Ρε φίλε, άμα είχα εγώ τέτοιο μαλλί, θα χοροπηδούσα από ευτυχία. 7 φορές περισσότερο μαλλί από μένα έχει. Δεν σου μοιάζω, λέει, λίγο. Δες. Επίσης είσαι πολύ πιο γκρίζος από ό,τι είμαι εγώ. Εντάξει. Παπούλι. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου, λέει, ήταν φοβερή. Υπογραφή. Να είσαι καλά, ευτυχία. Να είσαι καλά. Ναι, υπογράφουμε για να στηρίξουμε λίγο την Ανούμπης. Την Ανούμπης που έχουν βγάλει συμβόλαιο θανάτου, θέλουν να την εξαφανίσουν την Ανούμπης, πραγματικά δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Θάλια, καλημέρα και σε σένα. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, φαντάσου αυτοί που την καταδιώκουν να χρειαστούν τις υπηρεσίες της. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Ποια ζωή λες τώρα, η ζωή γενικά ή η ζωή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, μόνο μία φορά. Μην το διαβάσει τον αέρα. Άμα το διαβάσει τον αέρα, τι μου του στέλνει το μήνυμα. Τώρα διαβάζω μηνύματα. Γραμμούλα, πάμε, καλημέρα.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας, κυρία μου.
5: Πώς είστε?
1: Καλά, περιμένουμε να έρθει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στο Focus FM.
5: Ναι, ακούστε.
1: Ναι.
5: Θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα.
1: Ναι.
5: Καταρχήν, δεν πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε την ψήφο μας σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα, συμφωνώ.
5: Διότι αυτές είναι. Είναι, πώς να το πω.
1: Στημένες.
5: Όχι μόνο γι' αυτό. Το πρώτερο και το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να μετράμε την ψήφο μας, που θα τη δώσουμε και πώς, σύμφωνα με την καθημερινότητά μας. Ό,τι και αν συνεπάγεται αυτή η καθημερινότητα.
1: Μάλιστα.
5: Οικονομική, υγεία, παιδεία, που δεν υπάρχουν αυτά τα δύο και το κανένα τίποτα δηλαδή. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα και να σκεφτούμε πώς θα δώσουμε την ψήφο μας. Ότι κάθε μέρα έως να περάσει ο τέταρτος χρόνος επιβάλλεται οτιδήποτε δια του φόβου. Σας διαβεβαιώ αυτό, σας ορκίζομαι για αυτό το θέμα, γιατί έχω πείρα που η πείρα μου είναι 7η κοντούτης και ακόμη κάτι άλλο.
1: Να ολοκληρώσετε, κυρία μου, λίγο, γιατί περιμένει ο κόσμος στις γραμμές.
5: Σας καταλαβαίνω, αλλά προσπαθήστε να καταλάβετε ότι η σημασία αυτών που σας λέω είναι πολύ σημαντική. Είναι η μόνη αληθινή. Είπα κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχουν μέσα ενημερώσεως φωνητικά παρά εκείνα που θέλουν εκείνοι. Έτσι δεν είναι. Το ΕΣΟΡΟΥ τι έκανε τόσο καιρό. Έβαλε πολύ, με πολύ δυσκολία το δικό σας το ραδιόφωνο τελικά εξάρχισε να, όχι να επιβάλλεται, να καθίσταται, να καθιερώνεται. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Είπα να μην κάνουμε. Άντε, βάλε διαφημίσεις.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
13: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
12: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
15: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022981.
16: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εν αναμονή του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου. Πλέον στο στούντιο μαζί μου είναι και η Δέσποινα Ιμποτίτση.
20: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Τι κάνεις, σε μελετούσα σήμερα.
20: Με μελετούσα.
1: Πώς σου φάνηκε ο Κυριάκος του Βελόπουλος χθες?
20: Ήταν μια άψογη, νομίζω, παρουσίαση.
1: Ναι.
20: Άψογος, βέβαια, και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ναι. Ήταν, νομίζω, από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τελευταία φορά που ήταν σε τηλεοπτικό στούντιο.
20: Είχε όλο το χρόνο.
1: Έχει τόσο χρόνο.
20: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Είδες πώς κάνει τη διαφορά αυτό.
20: Ναι, είναι θέμα παρουσιαστή, ναι, δημοσιογράφου σε κάθε περίπτωση. Σέβεσαι τον καλεσμένο σου πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι οι αρχές της δημοσιογραφίας, αλλά δυστυχώς κάπου το έχουμε χάσει.
1: Ναι.
20: Στέφανε, νομίζω πως το ξενύχτη άξιζε ναι, τον κόπο. Δικαιωθήκαμε.
1: Ναι.
20: Πραγματικά ήταν από τις ουσιαστικές συνεντεύξεις, αυτό που λέμε φόλης της ύλης.
1: Ναι,
20: τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα και μάλιστα ήταν πολλά. Ήταν όλα τα θέματα.
1: Έβαλε στο τραπέζι και θέματα τα οποία δεν είχε προγραμματίσει να τον ρωτήσει ο Χατζηνικολάου.
20: Όπως?
1: Δηλαδή η τρίπλα που του έκανε όταν το πήγε να το στριμώξει ο Χατζηνικολάου για τις αμβλώσεις, που γύρισε και του είπε:
20: okay, ναι, ναι, ναι,
1: δικαίωμα
20: ναι,
1: της γυναίκας αλλά... θα κάνει στο σώμα της, αλλά και δικαίωμα δικό μου για τα εμβόλια.
20: Για το θέμα των εμβόλιων.
1: Ναι, ναι, το πήγε ναι, μόνος του. Και μπράβο.
20: Εννοείται. Ήταν νομίζω μία συζήτηση με αυθορμητισμό, με ειλικρίνεια και όλο το φάσμα. Οικονομική, πολιτική, εθνικά θέματα.
1: Βέβαια.
20: Και ήταν τα περισσότερα. Θυμόμαστε την προηγούμενη φορά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ στον Focus FM, είχαν θέσει και οι ακροατές όχι ερωτήματα, τι θέματα θα ήθελε, πού θα ήθελε να σταθεί, τι θα ήθελα να αναλύσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και νομίζω ότι κάλυψε όλο το φάσμα έτσι, των ακροατών. Σε κάθε περίπτωση ικανοποίησε τις προσδοκίες και των τηλεθεατών και των ακροατών.
1: Για εμένα, γιατί δεν ξέρω αν παρακολούθησες την συνέντευξη του Τσίπρα χθες.
20: Φυσικά την παρακολούθησα.
1: Είναι ξεκάθαρη η διαφορά. Δεν μένω στο κομμάτι τώρα που όλα τα κανάλια, τα συστημικά, πατάνε στο ότι έδωσε συνέντευξη ο Τσίπρας στο Στρόιτερ χθες. Αυτό είναι ένα ακόμα σχέδιο. Για να μην το πω αλλιώς.
20: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται όμως σήμερα και η συνέντευξη
1: του Κυριάκου. Γιατί δεν θα μπορούσε να μην αναπαραχθεί. Γιατί η μία είχε προτάσεις και η άλλη είχε πραγματικά ένα απολύτως εκνευριστικό γλύψιμο για τον Τσίπρα.
20: Όσον αφορά την στάση του παρουσιαστή δημοσιογράφου, μιλάς τώρα.
1: Βέβαια.
20: Ναι.
1: Όχι, για το θέμα. Δηλαδή, δε σήμερα στα δελτία ειδήσεων το μεσημέρι. Τα παρακολουθείς.
20: Πώς θα παρουσιαστεί η μία και πώς η άλλη.
1: Βέβαια αυτό. Αυτό είναι σχέδιο.
20: Τα γνωστά
1: είναι σχέδιο.
20: Παιχνίδια των συστημικών μέσων και
1: δηλαδή,
20: τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Θα δεις δεύτερη είδηση τη συνέντευξη του Τσίπρα. Και θα δεις πέμπτη, έκτη τη συνέντευξη του Βελόπουλου. Τι σημαίνει αυτό?
20: Το θέμα
1: σχέδιο
20: είναι τι αποτύπωμα και τι γεύση άφησε η μία και τι άφησε η άλλη.
1: Τι γεύση
20: μία περίπτωση.
1: Τι γεύση είναι, το ξαναζεσταμένο
20: φαγητό.
1: Εσύ είσαι νοικοκυρά. Είναι
20: ένα
1: καλή νοικοκυρά και πολύ δυνατή μαγείρισα.
20: Νομίζω
1: το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να
20: προκαλεί
1: είναι το ίδιο νόστιμο.
20: Σε μεγάλο βαθμό οργή από τους τηλεθεατές παύλα ψηφοφόρους. Υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Πίστεψαν πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Το κολοτούμπα νομίζω ότι είναι μια λέξη που δεν φτάνει να χαρακτηρίσει τα πίσω μπρος και όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του. Ως Μακεδόνες νομίζω πως είμαστε απόλυτοι. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δεν ξεχνάμε αυτές τις πρέσπες. Μάτωσε η ψυχή μας, Στέφανε.
1: Εσύ που είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι δραστήρια, βγαίνεις έξω, συνομιλείς με κόσμο. Εάν έρθει ένας Μακεδόνας και σου πει, δεν ξέρω αν έχει συμβεί, σε μένα δεν έχει συμβεί, αλλά επειδή σίγουρα κάποιος θα μας το πει, ψηφίζω λέει Τσίπρα, τι θα τον απαντήσεις?
20: Δεν έχει συμβεί και δεν θέλω να το φανταστώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι Μακεδόνας. Μόλις έφτασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τα παραλυπόμενα, Πρόεδρε, έχουμε εδώ την ευκαιρία σήμερα. Συγχαρητήρια.
21: Με το μετρό.
20: Αλήθεια, Συγχαρητήρια καταρχάς, Πρόεδρε, και από εμάς και από τους ακροατές. Τους δικαιώσατε, οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν σε μέγιστο βαθμό.
21: Μην το συνεχίσουμε. Απλά
20: ξέρετε κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά υπάρχει καταγισμός μηνυμάτων από τα ξημερώματα από τους ακροατές. Έτσι θέλουμε να συνεχίσει ο Βελόπουλος, έτσι θέλουμε να κυβερνήσει. Δηλαδή ειλικρινά τους καλύψατε σε τόσο μεγάλο βαθμό και είναι μόνον θετικά τα σχόλια της χθεσινής υπέροχη κατ' εμέ συνέντευξης, νομίζω περίεχε τα πάντα.
21: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρώτον, επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, με το που τελείωσε η συνέντευξη, κάθισα και είδα και την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Πραγματικά, η αλήθεια είναι αυτή που θα σας πω. Αν δείτε πώς αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από αυτούς τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, θα καταλάβετε ότι η επιχείρηση, αν θέλετε, αποδομήστε την ελληνική λύση, είναι μια πραγματικότητα. Ήταν η πρώτη φορά όμως, και το λέω δημοσίως, που δημοσιογράφος με άφησε να μιλήσω. Και τον ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, συμφωνούν, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά με άφησε να μιλήσω. Και μου έκανε και δύσκολες ερωτήσεις και ερωτήσεις που δεν φανταζόμουν θα μου γίνουν βασικά. Γιατί φανταστείτε να πούμε στον Τσίπρα κάτι απλό. Είχατε πει ότι από τον 28ο Μεσημβρινό και ανατολικά από τη Ρόδο ας δώσουμε στους Τούρκους την περιοχή. Γιατί για τις αμβλώσεις ήταν θέμα που δεν το περίμενα να μου το θέσει.
20: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπήρχε οργανόγραμμα, θεματολόγιο.
21: Δεν υπάρχει τίποτα.
20: Οι ερωτήσεις, ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
21: Όχι, όχι, όχι. Σε μένα δεν ισχύουν αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω στους άλλους.
20: Ενδεχομένως ορισμένοι τα ζητούν. Ναι.
21: Σε άλλους είμαι βέβαιος ότι πάνε με ατζέντα.
0: Κόψατε καθόλου.
21: Τι εννοείς.
0: Την εγγραφή. Την κόψατε καθόλου.
21: Όχι, παιδί μου, κανονικά όλοι. Έτσι,
20: ναι. Αν έγινε μοντάζ, ρωτάει.
21: Ναι. Όχι, τι μοντάζ. Ναι. Καθίστε καλά. Άλλο λέω τώρα. Εγώ για να καταλάβουν και οι ακροατές. Μαγνητοσκοπήθηκε η συνέντευξη.
20: Ναι.
21: Έτσι το μεσημέρι γράψαμε για να παίξει το βράδυ. Όχι, όλοι έπαιξε. Δεν αφαιρέθηκε, δεν προσθέθηκε τίποτα. Απλά δείτε πώς αντιμετωπίζουν τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και πώς αντιμετωπίζουν την ελληνική λύση. Αλλά πραγματικά πρέπει να το αποδώσω του Χατζηνικολάου. Ήταν εξαιρετικός οικοδεσπότης και τον ευχαριστώ δημοσίως γιατί με άφησε να μιλήσω, ρε παιδί μου. Δεν με διέκοπτε. Γιατί ξεκινάς να πεις κάτι, λες ρε παιδί μου, θα ήθελες να κάνεις διάλογο με Τουρκία. Και λες, εσύ θα ήθελα να κάνω διάλογο και συνεχίζεις να παντοξηγήσεις. Αν το κόψουν το βίντεο εκεί, μπορεί να σε ξεφτελήσουν οι άλλοι.
20: Τώρα για τα αυτονόητα μιλάμε, έτσι.
21: Ναι, προσπαθώ να σου πω ότι έχω πάθει 10 φορές την ζημιά. 10 φορές δεν είναι πρώτη φορά. Απλά μου άφησε και στις δύσκολες ερωτήσεις να ολοκληρώσω. Τον θεωρώ ίσως τον top δημοσιογράφο σε επίπεδο, αν θέλει, συνεντεύξεων. Γιατί ποιο λόγο το λέω αυτό. Γιατί ξέρει, επειδή κάνει και εκπομπές κάθε μέρα ο άνθρωπος, ξέρει την επικαιρότητα, ξέρει και τη διαχρονικότητα των ειδήσεων. Δηλαδή στη φάση που του λέω, μου λέει, καλά θα κυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Και γύρω γιατί του λέω, θυμάσαι, γιατί ξέρω ότι θυμότανε. Το 12, τι έλεγε ο Βενιζέλος, σε βάλω φυλακή στο Σαμαρά, ο Σαμαράς, το αντίστροφο. Και σου λέει, έχει δίκιο. Εκεί φαίνεται ο δημοσιογράφος. Γιατί πας σε κάποιους άλλους που δεν ξέρουν τα στραβά τους να βγάλουν, τους το λες και πότε το είπε αυτό. Γιατί είναι άσχετοι. Ή γιατί κάνουν τους άσχετους.
20: Όχι, ήταν υπέροχη φιλοξενία με σεβασμό. Όχι, πάνω από όλα και με κανόνες δημοσιογραφικής διοντολογίας.
21: Όταν μου τη πρέπει να πω και κάτι ακόμα στους ακροατές, ότι αυτή η συνέντευξη ήταν γίνει πριν 3-4 χρόνια. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ήθελε να μου κάνει τη συνέντευξη αυτή πριν πολλά χρόνια. Αλλά δεν ήθελα να πάω εγώ. Επέλεγα να μην πάω γιατί λόγω του χρόνου μου, λόγω του ότι έλεγα ότι. Και το εννοώ αυτό, οι προσωπικές μου παρουσίες, αυτό το ένα, τι κάνω, τι δεν κάνω στη ζωή μου, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι πολιτική η συνέντευξη.
20: Και το ανθρώπινο
21: είναι
20: μέσα.
21: Είναι προσωπογραφία με το ανθρώπινο.
20: Ναι,
21: του ζήτησα δηλαδή όταν είπα ναι, ότι δεν θέλω να πάμε στο στενό περιβάλλον, το οικογενειακό μου, στα χρόνια που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Όχι γιατί δεν αφορά τον οποιοδήποτε ακροατή. Τον αφορά. Αλλά θεωρώ ότι ο πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να κοινωνεί και να επικοινωνεί τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Και στην τελική, αν θέλει να επικοινωνήσει αυτά, ας επικοινωνήσει και τις τραπεζικές του καταθέσεις. Και πώς δούλεψε και πού τα έβγαλε. Και βέβαια, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί συμπτωματικά έχουν ανοίξει πιτσαρίες, δούλευαν μικροί σερβιτόροι. Κανένας δεν έχει δουλέψει από αυτούς. Κανείς τους. Όπως το είπα χθες τον κύριο Χατζηνικολάου και φάνηκε περίπου του είπα, άνεργος ο Τσίπρας. Ένας άνεργος που θέλει να σώσει εμένα που δουλεύει τα 27 μου. Άνεργος από επιλογή ο Τσίπρας. Δεν είναι άνεργος γιατί δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν βρίσκει δουλειά. Όχι, είναι άνεργος. Ας το εμπέλεις, άνεργος. Πολιτικός επαγγελματίας. Που δεν δουλεύει πουθενά, που έχει τεράστια περιουσία, που έχει πάρει και δάνειο από τον Βαρδινογιάννη, από την τράπεζά του. Εγώ, αν πάω να πάρω δάνειο σε επιχειρήσεις μου, θα πούνε δεν μου δει, δεν σου δίνω. Με τι εγγύηση πήρε τα 500 χιλιάρικα αυτός. Κατά τα άλλα είναι έντιμος άνθρωπος, έτσι. Και όπως και είπα, σε κότορο εμένα δεν με δείτε. Τέλος. Πάνω σε θεραμικούς εφοπλιστών, τζάμπα, ο τζάμπας, άλλο να έχεις τα λεφτά, τα κουμπίσεις, τόσο τα 30 χιλιάρικα, 40, 50 πόσο κάνει, γιατί. Γιατί ο σκάφος για μια εβδομάδα δεν
20: γιατί είναι και δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, ακόμα και του πολιτικού. Το θέμα είναι το τζάμπα.
21: Αν έχει λεφτά ο πολιτικός δικά του, τα κάνει ό,τι θέλει.
20: Σαφώς.
21: Αλλά να τα έχει ρουφήξει και να έχει ρουφήξει το αίμα του ελληνικού λαού, να τα έχει βγάλει από εκεί και να τα τρώει τα λεφτά με τα πουρα στα κότερα, λοιπόν παραπάει. Παραπάει. Και απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ακόμα και τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον τύπο που εγκλημάτισε, δολοφόνησε την Ελλάδα και τη Δημοκρατία και τη Μακεδονία και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
20: Οι Μακεδόνες ψηφοφόροι ενδεχομένως εισαγωγικά είναι το μεγάλο ερωτηματικό, το
21: εγώ
20: μεγάλο ερώτημα.
21: Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί αν δεν είσαι εκλογές, η Μακεδονία πάρει 17% είχε πάρει.
20: Είναι ένα ζητούμενο.
21: Όταν έφυγε, στις τελευταίες εκλογές που έφυγε ο αποτυχημένος, πήρε 17% στη Μακεδονία. Αυτό το 17% ήθελα να το βρω, ρε παιδιά, να του πιάσω από το λαμό και από το γιακά του, πω τι ψηφίζετε, ρε. Δεν πρόδωσε τη Μακεδονία, ρε. Άντε, μερικοί υπάρχουν από τα απολυφάδια του 45-49. Εννοώ τα ιδεολογικά απολυφάδια, όχι το κομματικά. Έτσι, που λέγανε ανεξάρτητη Μακεδονία. Το πιο στέλνω μου, άδρεση. Σε Μακεδόνα, πώς το ψηφίζει αυτόν τον άνθρωπο, τον προδότη. Αλλά όταν και το DNA των νεοελλήνων έχουν τον εφιάλτη μέσα του. Αυτά συμβαίνουν.
20: Αν προσθέσει και
21: τώρα. Όποιο ψηφίζει Τσίπρα είναι εφιάλτη, τέλος. Με κεφαλαίο το ψηλό, έτσι, όχι με το μικρό. Ναι. Εφιάλτη, προδότη, τέλος. Πείτε μου ό,τι θέλετε, άποψή μου. Κατά τα λοιπά, ερωτήσει ήταν δύσκολε, να ξέρει. Δεν είναι. Δηλαδή. Αυλώσει. Ήταν θέμα.
2: Ωραία το πήρε. Σωστά.
21: Μα δεν την περίμενα την ερώτηση. Ναι. Δεν μπορεί να είμαι ετοιμασμένο, αλλά εκείνη τη στιγμή συνεμικά απάντησα. Όπως πιστεύω, γι' αυτό και του είπα ότι θα μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, δεν πήγα εκεί για να του πω αυτά που του λένε οι άλλοι. Γενικολογία, άκουγα τον Τσίπρα, δηλαδή στον Αλφα, στον Στρόιντερ. Ρε Στρόιντερ, πρέπει συνέντευξη, αγόρι μου γλυκό. Άνθρωπος σε δουλεύει, ρε. Γενικολογία. Εμείς δεν θα κλέψουμε. Το σύνθημά μας είναι αυτό. Πάλι κλέφτης ο τύπος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κλέφτης από σύνθημάτων. Είναι κλέφτης κανονικός. Το έχω πει στη Βουλή 17 φορές. Ξεκινάμε ως κυβέρνηση από ότι δεν θα κλέψουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες και τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και πήγε το κλέψε πάλι. Δηλαδή, μιλάμε για παινία εγκεφαλική και παινία σκέψεως. Ένδια.
20: Όπως επίσης, Πρόεδρε, ερώτηση παγίδα, Παύλο Παγίδα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και το θέμα της αυστηροποίησης των ποινών για τους παιδοβιαστές, ναι, σε σχέση με τη θρησκεία μας.
21: Ναι, και
20: αυτό πολύ δύσκολο.
21: Ναι, αλλά τον πήγα στο ανθρώπινο λογοντάς του κι εσείς. Πέστε μου ποια ποινή. Ποια ποινή εσείς πείτε μου. Άντε, εγώ λέω τη δική μου άποψη, κόβω χέρια, κόβω κεφάλια. Πες μου την ποινή εσύ. Δεν πρόκειται να πει γιατί συμφωνεί μαζί μου. Όλοι συμφωνούμε.
20: Γιατί όλοι έχουμε.
21: Ότι ένας βιαστής παιδιών 2-3 ετών ή ο άνθρωπος που σκοτώνει τη γυναίκα, την προπυλακίζει, την βασανίζει ή η γυναίκα που σκοτώνει τον άντρα.
20: Το ίδιο είναι.
21: Υπάρχουν και αντίστροφα. Το ίδιο είναι. Δεν μπορείς. Δεν αξίζει να ζει αυτός ο άνθρωπος. Απόψη μου είναι, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος που σκοτώνει ο άλλος και να επανορθωθεί έτσι η κατάσταση, εντός εισαγωγικών να επανορθωθεί, να πω εντάξει, ισόβια. Αλλά εδώ αφαίρεσε ζωή. Σκότωσες άνθρωπο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Βίασε ένα παιδάκι 2 χρονών, 3 χρονών. Τι ζωή. Τι να σου δώσω ζωή εσένα. Πας εντός. Επειδή θέλω να μου πούνε οι ακροατές, Δεσποινά μου.
2: Συμφώνησε και με την γενοκτονία αυτό που είπα.
21: Ναι.
2: Συμφώνησε.
21: Μα είναι γελιότητα. Είναι γελί.
20: Για τον όρο, για
21: είναι γελί. Να σου πω την αντίφαση, το είπα και μια άλλη φορά. Αυτοί που αγωνίζονται για τα πολλά φύλλα, ότι είναι 72, 85, 45, ή αυτοί που αγωνίζονται ότι δεν υπάρχουν δύο φύλλα, αλλάξαν τον όρο. Από ανθρωποκτονία το κάνανε γενοκτονία. Για ποιο λόγο, αφού δεν υπάρχουν πολλά φύλλα. Ή δεν υπάρχουν, να μην κάνουμε, λέει, διαχωρισμούς των φύλων. Ωραία, ανθρωποκτονία. Υπάρχουν αντιφάσεις που ένα μυαλό που σκέφτεται λίγο ορθολογικά, με σοφροσύνη, το αντιλαμβάνεται. Το βλέπει το έργο.
20: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε τόσο μεγάλο τόρο και αυτό το.
21: Είναι.
20: Ειλικρινά, μιλάμε.
21: Θα σου πω και γιατί
20: για πατροκτόνους,
21: γίνεται. Γιατί yeah. Για να αλλάξουν μια ατζέντα, αυτή η feminine, πώς λέγονται αυτοί,
20: ναι, οι
21: τύποι, η τάχα μου προοδευτική, σου δείχνουν το. Το δέντρο που θέλουν αυτοί.
20: Ναι, χάνουμε το δάσος όμως. Αυτό είναι το θέμα.
21: Ναι, τσίπρα τσουπραλογική είναι. Έλεπα το story δηλαδή, του λέει ανοησίες ο άλλος. Και καθόταν και τον άκουγε. Ανοησίες.
3: Υπεραποδίδει οικονομία 19.
21: Παιδί μου, ο ορισμός του βλάκα είναι. Αυτά που είπε ο Τσίπρας είναι ο ορισμός του βλάκα ή του ψεύτη. Του απατεώνα, του πολιτικού. Υπεραποδίδει οικονομία από το 19. Άσχεται. Άσχεται. Εγώ έβαλα τα στοιχεία κάτω και του έλεγα: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο, μπορεί να γίνει αυτό για την οικονομία. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, τι να κάνω. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή αυτοί οι Έλληνες ας πάψουν να είναι γελοτοποιοί των πολιτικών αρχηγών. Ας πάψουν να είναι απολυφάδια του πολιτικού συστήματος. Και ας καταλάβουν ότι δεν είναι δεδομένοι νεοδημοκράτες, Σιριζέοι κτλ. Και θυμάσαι που σου έλεγα, δίσπενεά μου, τότε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν πήγαινα, έτσι, ότι όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές, οι περισσότεροι εξ αυτών, είναι αρκετοί εξ αυτών, είναι τομάρια κομματικά. Έτσι έλεγα. Γιατί είχα πάει στα μπλόκα. Τους έβλεπα, ειδικά στον μπλόκο των Σερών, τα είδα τα τομάρια εκεί μαζεμένα. Και αυτοί που φωνάζουν και σκούζουν και ουρλιάζουν και το παίζουν εργατοσυνδικαλιστό πατέρα, αυτό το κτλ. Είναι οι βολεμένοι, ξέρεις, αυτοί που έπαιρναν έτσι κι άλλες επιδοτήσεις. Είσαι εξ αυτών που κλαίει και οδύρεται, πουλάει τη φέτα 15 ευρώ το κιλό. Αν μπει στο διαδίκτυο στην εταιρεία του, 15 με 20. Τα ακούς τώρα. Και το γάλα το παράγει ο ίδιος, το λέει ο ίδιος του. Εμείς λέει, το πουλάμε το γάλα μας, ξέρω εγώ. 3 ευρώ, 2 ευρώ, μας κλέβουν 1 ευρώ το λίτρο. Ο ίδιος που το καταγγέλει αυτό, πουλάει τη φέτα του 15-20 ευρώ. Μιλάμε για κλασικούς οπορτουνιστές, έτσι. Έβλεπα μια άλλη κυρά, κτηνοτρόφισσα, δεν ξέρω τι ήταν, από τη Μαγνησία, στο όπεν τους έβλεπα. Μόνο ο κύριος Κόκαλης ήρθε στα συλλαλητήρια. 7 φορές πήξε στα μπλόκα. Και μπράβο, το αγωνίζεται προς τιμήν του. Είπαμε, να είσαι Σιριζέ, αλλά χαλαρώσε και λιγάκι. Τώρα αύριο θα γίνει Τσίπρας. Μετά δεν κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε με τα κόμματα. Τι λες, κυρά μου. Τι λες, κυρά μου. Εσείς ρημάξατε εδώ και 20 χρόνια. Αυτοί που βγαίνετε μπροστά τώρα, οι κάτι προέδροι, γραμματείς, το αγροτικό και το εκτινοτροφικό κίνημα.
3: Υπάρχει κι άλλο, Τσίπρας. Πήρε ένα.
21: Α, για το Μόσχο λες. Τι σου λέω για το Μόσχο, θυμάσαι.
3: Πήρανε...
21: Η οικογένεια είναι... Πασόκ. Αυτός είχε πάει μέρα, νύχτα, δεν ξέρω που είχε πάει. Πλεύσει, μπεύσει και τα. Όπως και ο αλεφητήρας, πώς λέγεται. Αλεφητήρας, πώς λέγεται. Αληφτήρας. Πλεύση ελευθερίας είναι. Όπως ο άλλος του Κουκουέ. Αυτοί δεν πρέπει να υπάρχουν στα μπλόκα. Δεν πρέπει να υπάρχουν μπροστά. Δεν γίνεται, παιδιά. Όταν ο άλλος είναι μέλος ενός κόμματος, πώς τον βάζετε μπροστά στα μπλόκα.
3: Αυτό δεν ήταν που θα ζητούσαν οι άλλοι να πάτε να μιλήσετε και έλεγε όχι να μην μιλήσετε βρούμε.
21: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Καταλάβατε. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
20: Και το θέμα είναι ότι οι παρασύρουν, παίρνουν στο λαιμό τους όλο τον αγροτικό κτηνοτροφικό κόσμο, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις γιατί δεν υλοποιήθηκε τίποτα.
21: Μπες από λίγο στο site αυτού που σου είπα. Μπες τώρα και δες το κιλό του τυρί πώς το πουλάει. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Βγαίνεις ρε, καταγγέλεις ότι οι εταιρείες γάλακτος για να σου κάνουν το τυροκοιτό το τρικομείο, για να σου πάρει το τυρί, το γάλα, σε κλέβει. Το πουλάς εσύ αναγκαστικά τόσο και αυτοί το πουλάνε τόσο, 15 ευρώ το κιλό. Και ο ίδιος σου στην δική σου εταιρεία το έχεις 15 ευρώ το τυρί. Και δεν τρέπεσαι. Ρε, πού θα πάμε,
20: και
21: ρε,
20: δεν φοβούνται ότι θα γίνει γνωστό αυτό.
21: Εδώ δηλαδή, να σας πω κάτι. Αυτοί που πάνε με τον Τσίπρα σήμερα, για να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ο Νιφούδης, ο άλλος, ο. Μην γελάς εσύ, ρε. Ο Μαρατζίδης, όλοι αυτοί οι τύποι. Τον βρίζαν, καραγκιόζ το λέγανε. Ηλίθιο το λέγανε τον Τσίπρα. Πες μου τώρα. Εγώ που έλεγα ηλίθιο τον Στέφανο και σένα, ηλίθιος. Ένα χρόνο μετά έρχομαι σε σένα και σου λέω ό,τι πεις αφεντικό. Τι είμαι, δεν είμαι ηλίθιος εγώ. Ή σε περνάω για ηλίθιο σένα. Όχι, είστε ηλίθιοι και δυο, κάνεις λάθος. Με την αρχαιοελληνική έκφραση του όρου. Ξεχνάς και λες δεν πειράζει, έλεγα καραγκιόζ, έλεγα ηλίθιο, δεν πειράζει. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Αλλιώς δεν αλλάζει η πατρίδα και η Ελλάδα μας. Άιτ. Ας ξυπνήσουμε λιγάκι.
3: Βιολογικό μαλακό υποπρόβιο βαρελίσιο τυρί 14.
21: 14 ευρώ το πουλάει.
20: Έτσι. Μια χαρά.
21: Ανθότυρο 8. Κάτω, το θέλω φτηνό ρε εσύ.
20: Το ανθότυρο 8 ευρώ.
3: Βιολογικό.
20: Είναι φτηνό 8 ευρώ.
21: Όχι, σχετικά με τη φέτα. Ακριβώς.
20: Εντάξει, οκ.
21: Okay, ναι.
3: Βιολογικό μαλακό υποπρόβιο.
21: Ναι.
3: Σε 4 κιλά συσκευασία 45 ευρώ.
21: Αυτό είναι ο τύπος που λέει ότι μας κλέβουν οι τυροκόμοι, μας κλέβουν οι εταιρείες. Εμείς πουλάμε φτηνά το γάλα μας και αυτοί κάνουν τυρί 14 ευρώ και 8. Να του, ο ίδιος είναι. Κατάλαβες πως κάνεις ρεπορτάζ. Ε, πού τα ξέρω εγώ. Εδώ σε θέλω, φιλαράκο. Όχι να λέμε η Δέσποινα είναι κακιά γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα της. Να λέμε η Δέσποινα είναι κακιά γιατί έλεγε για τους κτηνοτρόφους. Αλλά αυτός κάνει χειρότερα από ό,τι έλεγε. Και αυτός θα σώσει την πατρίδα. Έλα τώρα, μωρέ. Έλα τώρα, μωρέ. Σας δουλεύουν όλοι. Εγώ απλά θέλω να ακούσω τους ακροατές. Να μου πούν κάτι που δεν τους άρεσε. Mm-hmm. Κάτι που θα θέλαν να ακούσουν. Τι δεν τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει, στη χθεσινή συνέντευξη. Όχι, τι τους άρεσε. Τι δεν τους άρεσε. Από την πλευρά μου, δηλαδή, αν κάτι δεν είπα σωστά. Για να το
20: κριτική δει. Θέλετε.
0: Εγώ
21: δεν φάνησα. Το τυρί.
0: Αυτό που είπα στη χθεσινή συνέντευξη.
20: Υπάρχει δημοκρατία. Ο πρόεδρος θέλει να ακούσει και τις αρνητικές και τις θετικές.
21: Σας ακούν κάθε μέρα εδώ πέρα τρεις ώρες.
0: Ποιο. Το Τσίπουρο.
20: Το Τσίπουρο ήταν ένα θέμα.
21: Ο Μαντάς, παιδιά, πίνει πολύ, δεν είναι.
20: Το Τσίπουρο ήταν ένα θέμα.
21: Δεν ακολουθείς.
20: Εν τω μεταξύ, έχει αναπαραχθεί.
21: Δεν ακολουθείς.
20: Με τέτοιο βαθμό, δηλαδή όπου και αν χτυπήσεις, Βελόπουλος, ενώπιον οποίου η συνέντευξη μόνον, βλέπεις παντού σε όλα τα site. Αλλά έχουν φτάσει σε σημείο, δηλαδή και σε στιγμές που ήταν εκτός κεντρικής θεματολογίας. Διαβάζω τώρα, Βελόπουλος, άνω κάτω τελεία. Σε ποιον τραγουδιστή έστελνε δωρεάν σκευάσματα για τη μέση του. Τι αποκάλυψε ο πρόεδρος. Δηλαδή. Το έχουν πάει κι αλλού, μέχρι και σε όλα τα.
21: Και στο γονίδια.
20: Δηλαδή, το λέω δημοσίως.
21: Εκεί στα πρωινάδικα, να ξέρετε, ακραίων, έχω στείλει και στο σταμάτη γονίδι. Τηλεφωνήστε τώρα να σου το πει. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, μέσωσες. Το λέω δημοσίως για πρώτη φορά. Βλέπεις ποια είναι η διαφορά μου, έτσι.
20: Ναι.
21: Στο Βασίλη τον Καρά έστελνα πραγματικά. Μου ζητούσε ο άνθρωπος, δεν τα έστελνα εγώ. Μου έλεγε, έχω πρόβλημα, το έστελνα μετά από κανένα δύο τρεις. Γιατί μέση. Δεν θεραπεύει το.
20: Εγώ τις δοκίμασα. Τις αγόρασα για να είμαι σωστή.
21: Μπράβο, έτσι, έτσι,
20: τις αγόρασα έτσι, έτσι, για να είμαι σωστή. Πρέπει. Τη χρησιμοποίησα, αλλά τώρα καλοκαιριάτικα.
21: Όχι.
20: Γιατί
21: ναι.
20: Εντάξει, ανεβαίνει.
21: Λέω λοιπόν. Και στο γονίδι έχω στείλει. Και στη Μάρο Κοντού. Ή στη Χρονοπούλη. Δεν θυμάμαι. Και στη Ράνα Κουμιώτη παλιά. Μου τηλεφωνούσαν γιατί εντάξει, ήθελαν να είχαν πρόβλημα υγείας. Και τους το έστελνα. Ο γονίδης τελικά μου τηλεφώνησε και μου λέει: πες το όπου θες, μου λέει. Αφού και το πω και στην τηλεόραση εγώ. Του λέω: χρειάζεται εσύ, άστο του λέω. Όχι, να πω να το πω, μου λένε πρόεδρε, γιατί μου έκανε δουλειά, λέει. Δεν πονάω, πώς το λένε. Βάζω λίγη, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι δεν το γράφουμε επικριτική διάθεση. Δηλαδή, αναφέρονται σε όλη τη συνέντευξη και διάλεξαν.
21: Τι είπα χθες στον Χατζηνικολάου.
20: Έχει φύγει.
21: Γιατί πήγα να το περάσει ως μειονέκτημα που δουλεύει. Του κάνει λάθος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπουλου με τους υπόλοιπους τεμπελχανάδες. Εδώ πλέον οι εκλογές είναι τεμπέλδες ή εργατικοί.
20: Επίσης ήταν ένα καλό σημείο αυτό, γιατί δώσατε απάντηση σε όλους τους...
21: Επιμένω σε αυτό.
20: Ναι.
21: Ο Ξιδερκής, ο Ξίνους και ο Σόφρον ψηφοφόρος λέει «Τι δουλειά κάνεις, Δαμιανίδη, που θες από μένα να με σώσεις. Πού έχεις εργαστεί, βρε γόρι μου γλυκό. Πού. Από τη γιαγιά σου έτρωγες λεφτά. 3.000 ευρώ το χρόνο. Πλαστογράφε, Δαμιανίδη, που θα σε ψηφίσω κιόλας. Λέω τώρα. Ο άλλος, ο Τσίπρας, άνεργος είναι. Εργασία δεν έχει. Δεν δουλεύει. Το πώς πήρε το πτυχίο του, το πώς πήρε τα ό,τι πήρε, τα πώς περνάμε. Πώς έγινε για του καθηγήτρια, τα πώς περνάμε. Ανήθηκα όλα. Ανήθηκα όλα. Αλλά άνεργος. Θα σώσει εμένα ο άνεργος. Έλα ρε παιδιά.
20: Και
21: πάμε στα τηλέφωνα.
20: Κερκία, ο Μητροπολίτης. Η παρέμβαση που έκανε. Ναι, εντάξει,
21: έπαθα σόκα τον είδα.
20: Δεν το γνωρίζατε ποιοι ήταν.
21: Όχι, όχι. Ήταν δουλειά της παραγωγής αυτή.
20: Ναι, πολύ καλή δουλειά.
21: Έτσι, δουλειά της παραγωγής.
20: Και η επιλογή.
21: Παιδί, τον τιμώ, είναι χριστοδουλικός. Τον ξέρω, τον βλέπω, τον έχω δει στο Άγιο Όρος. Εκεί γνωριστήκαμε πριν χρόνια. Τον τιμώ και τον ευχαριστώ δημοσίως για τα καλά του λόγια.
20: Ναι, και σας εκτιμά.
21: Έλα. Βολιώτης είναι. Βολιώτης είναι. Βολιώτης είναι.
20: Α, με καταγωγή από το Βόλο.
21: Αλλά ο Μαντάς πολύ πίνει, παιδιά, να ξέρετε. Και δεν τον πιάνει κιόλας. Όχι, δεν καταλάβες. Δεν τον πιάνει.
0: Αλήθεια, πίνει πολύ τώρα.
21: Παιδιά, δεν τον πιάνει, σου λέω. Δεν είναι από αυτούς που πίνουν. Εντάξει, το πολύ. Εγώ πίνω 2-3 διπλά. Ναι. Τέλος.
20: Και έχουμε λίγο πάγο μέσα. Έχουμε...
21: Τέλος, παιδιά, μετά σταματάει η ομάδα γιατί θα γίνουν να την κλείσουμε. Πίνει και 7 και 8. Δεν τον κλείνει, παιδιά. Μια χαρά είναι.
20: Εάν υπάρχει διάβγεια.
21: Και κάνουν και κουβέντες και συζητήσεις εκεί πολιτικές κτλ. Είναι τελείως. Βέζει ένα άλλο πράγμα.
20: Το
21: πύλιο, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα.
20: Ο Γεροπλάτανος, ναι, έχουμε περιέργεια και για τον Πλάτανο. Δηλαδή, με τόσες αναφορές στον Πλάτανο.
21: Χιλίο ετών. Όλο το πύλιο έχει πλατάνια, παιδιά, έτσι. Να πάμε στις γραμμές και να μου πείτε τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Θέλω να μείνουμε λίγο στο τι δεν σας άρεσε, ρε παιδί μου, να το βελτιώσω την άλλη φορά.
20: Πάντως, από δύο ακροατές, για ένφια. Θέλουν έτσι, με αφορμή ότι δεν έγινε χθες έτσι.
21: Ρε παιδιά, τώρα πάλι θα λέμε τα ίδια. Κατάργηση του έμφυα έχω πει. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνουμε.
20: Είναι καλό, δεν πειράζει. Ο κόσμος δεν ακούει.
21: Δεν καλό. Άλλο δεύτερη φορά να το πω και αν το λέω 200 φορές δεν το δει. Δεν καλό, παιδιά. Δεν καλό.
20: Τι
21: δεν
20: να
21: μπορώ.
20: Κάνουμε, πρόεδρε.
21: Γιατί δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ τα αυτονόητα να επαναλαμβάνω.
20: Υπάρχουν και νέοι ακροατές, νέοι ψηφοφόροι, νέοι άνθρωποι ενδεχομένως που δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν είναι κακό.
21: Να μπουν στην ιστοσελίδα μας οι νέοι άνθρωποι, άρα, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα.
20: Ναι, έχουν τη δυνατότητα, ναι. Έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση το χαιρετάμε.
21: Όπως είπα και τα οντοφόρο πάνω στα νίκια. Δεν μπορεί να πληρώνει άλλος να παίρνει 1000 ευρώ νίκιο και να του παίρνει 25% το κράτος. Τι είναι, συνδιοκτήτης. Ξέρεις, οντοφόρος 25%. Για ποιο λόγο. Ναι. Ακύρωσε το φόρο για να πάει το νίκιο 700 ευρώ.
20: Έτσι.
4: Βλέπεις όμως ότι ακόμα και μία ώρα και ένα τέταρτο.
21: Δεν, όχι.
20: Εννοείται.
21: Δεν προλαβαίνει. Ειδικά αν ο δημοσιογράφος είναι φύση και πάει από εδώ και από εκεί με τρίπλες για να σε ζαλίσει. Πάμε στις γραμμές. Μισό λεπτό να βάλω τα ακουστικά.
20: Και ήταν και καθαρός λόγος, έτσι, χωρίς πολλές έτσι, αψημαχίες και διακοπές. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό.
21: Πάμε στις γραμμές. Να ακούσω τους ακροατές θέλω.
5: Ναι, καλημέρα.
20: Γεια σας, είσαι στον αέρα, σας ακούει ο πρόεδρος.
5: Καλημέρα στον πρόεδρο και σε εσάς.
20: Να είστε καλά.
21: Καλημέρα σας.
5: Αλέξανδρος, ιδιοκτήτης ταξί από Αθήνα, πρόεδρε.
21: Λοιπόν, το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό.
5: Ξεκινάμε σιγά σιγά, νομίζω θα δικαιωθούμε σε πολλά.
21: Θα τα αλλάξω είναι εγώ με νόμο, από τους πρώτους νόμους που θα φέρω, παιδιά. Τους κάνω πλάκα αυτούς, δεν είναι, δεν.
5: Καλά, τους έχεις ψωμοτεάς, αυτούς τους έχεις να μου για πρωινό. Πάμε λίγο στο χθεσινό.
21: Παίζουμε, Αλεξανδρέ.
5: Λοιπόν, πρόεδρε, θα σου πω ένα πράγμα. Οι ερωτήσεις που γίνανε χθες, που θεωρείς ότι ήταν, δεν τις είχες προγραμματίσει κιόλας, είναι αυτές που έδωσες απαντήσεις που περιμέναμε να ακούσουμε. Δεν σε στριμώχνει δημοσιογράφος για ένα και μόνο λόγο, είτε λέγεται Χατζη Νικολάου, είτε λέγεται Τζίμα, είτε λέγεται όπως λέγεται. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρό λόγο, που έχει στο πρόγραμμά του πράγματα τα οποία ισχύουν και δεν τα αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Ένας πολιτικός ο οποίος πάει να περάσουν, είναι τραγικό δηλαδή χθες αυτό, γιατί το βλέπω με τη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου ήταν ντεμή τι θα ψηφίσει. Περίμενε και τη συνέντευξη να την ακούσει τη χθεσινή.
21: Μακάρι. Δεν την ικανοποιήσω.
5: Λοιπόν, είναι αυτό που λες, πρόεδρε μου, ότι ότι δουλεύεις το θεωρούν μειονέκτημα.
21: Έτσι.
5: Δηλαδή είναι το τρελό.
21: Φτάσαμε
5: δηλαδή,
21: στο άλλο.
5: Ο Χατζηνικολάου έχει φωνάξει ποτέ το Μητσοτάκη, το Τσίπρα να του πήρε εσύ? Τι δουλειά έκανες, έχεις ένσημα? Θέλουν να τα δει ο ελληνικός λαός. Τα ένσημά σου τα έχεις. Έχουμε μια πορεία, ρε πρόεδρε.
21: Ο Τσίπρας, παιδιά, δεν έχει ούτε ένα ένσημο, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει το δημοσίου ένσημα από την Εθνική Τράπεζα που
5: διορίστηκε. Το δημοσίου. Ωραία. Και γυρίζει λοιπόν σε σένα, πρόεδρε, ενώ με αυτό που κάνει, δεν ξέρω αν το κάνει και θελημένα, σου δίνει πόντους. Αυτός νομίζει, δηλαδή νομίζουν οι δημοσιογράφοι, ότι όταν εμείς ο ελληνικός λαός ακούμε έναν άνθρωπο ότι δουλεύει, ότι συνεπιχείρησε
21: 300... Θα σου πω τι μου είπε η παραγωγή πριν μπω στο στούντιο. Οι ερωτήσεις τέθηκαν όλη τη βδομάδα, δηλαδή τις έκαναν οι τηλεθεατές στον Αντένα. Έπαιρναν στην παραγωγή και λέγανε αν μπορείτε να ρωτήσετε αυτό το Βελόπουλο. Καταλάβατε, πέρα από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, αλλά πολλές μου είπαν ερωτήσεις, ήταν από τον κόσμο. Και καλά έκανε και μου την έκανε, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
5: Εγώ θέλω να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση εγώ, πρόεδρε, γιατί δεν στο έχει πει. Μια ερώτηση δηλαδή, όχι ερώτηση ακριβώς, να μου πεις τη θέση σου. Λοιπόν, έχεις πει ότι δεν συνεργάζεσαι με κανέναν και ορθά πράτης, πρόεδρε, κατ' εμέ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ένα πράγμα θα πω και μην το υπολογίσεις καθόλου, απλά επειδή συζητάμε τώρα με την ευκαιρία να μιλάμε με ένα πολιτικό άνθρωπο, μήπως θα ήταν, πρόεδρε, για αρχή να έμπαινε σε μια κυβέρνηση, μην μου απαντήσεις αμέσως, σε μια κυβέρνηση όπου θα έπαιρνε συγκεκριμένα υπουργεία, όπου θα έκανες ξεκάθαρες συζητήσεις.
21: Αλέξανδρε, μην το συνεχίζεις. Το δοκιμάσαν κι άλλοι και έγιναν Πορτογάλοι. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου, το δοκιμάσαν κι άλλοι και έγιναν Πορτογάλοι. Δεν είναι εύκολο όταν συγχροντίζεσαι με σάπια κατάσταση. Δηλαδή, βάζεις ένα ωραίο φρέσκο κρέας, να δω κυνηγός ο ψαράς, να πες ένα ωραίο ψάρι φρέσκο που το ψαρεύεις τώρα. Και το βάζεις δίπλα στα σάπια ψάρια. Σε 2-3 μέρες θα γίνεται το ψάρι, ρε.
22: Σε
21: ώρες, έτσι. Να, ο ψαράς ξέρει από αυτά. Ο ψαράς του φεγγάς. Πάμε στις γραμμές. Δεν είναι, παιδιά. Είναι σάπιοι όλοι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
23: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
21: Ναι.
20: Θα πρέπει να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλούμε πολύ.
23: Συγγνώμη.
20: Για να σας ακούμε καλύτερα.
23: Εγώ, κύριε Βελόπουλο, θα σου πω ότι δεν μ' άρεσε.
21: Α, μπράβο, λέγε.
23: Λοιπόν, και το έχω ξαναπεί, βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα. Mm. Προσπαθώντας να γίνεις αποδεκτός από το δημοκρατικό τόξο, λες συνέχεια ότι ξεκίνησε από το Πασόκ με τον Μιχάλη.
21: Γιατί το κακό είναι, να λέω ψέματα.
23: Είναι ντροπή. Όχι, δεν θα λέω ψέματα. Και εγώ Πασόκ ψήφισα πρώτη φορά όταν ψήφισα.
21: Όλη
23: αλλά
21: δεν
23: πούμε γι' αυτό.
21: Εντάξει, τα 22 έφυγαν. Τι να κάνω, κρεμάστε με ρε παιδιά.
23: Όχι, κατάλαβε τι λέω.
21: Το 87, άκου λίγο. Εγώ δεν θα επαναλαμβάνω συνεχώ τι έχει γίνει. Στα 22 μου νέο παιδί έφυγα βλέποντα τι γινότανε. Γιατί έβλεπα πω κλέβαν τότε. Και την κοπάζα και του κατήγγειλα και έφυγε. Και είχε καλή θέση. Μπορούσε να βολευτώ να είμαι και υπουργό του Πασόκ μετά από μερικά χρόνια. Δεν το ήθελα. Ήθελα με το κούτελο μου καθαρό, ρε παιδιά. Αλλά δεν θα κρυφτώ κιόλα. Προσπαθώ, ακούστε, ποια είναι η διαφορά μου από του υπόλοιπου. Εγώ θέλω να ενώσω του Έλληνε. Είτε αριστερού, είτε δεξιού, είτε κεντρώου. Αφού βλέπουμε στη Βουλή, αυτά βρίσκουν μεταξύ του όλοι. Όλοι τα βρίσκουν μεταξύ του. Για τι δουλίτσε τα βρίσκουν όλοι. Και για τα μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ενώσω του πολίτε. Απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, κυρίω η φτώχεια και τη ένδεια. Όταν υπάρχει ισχυρή οικονομία, υπάρχει ισχυρό στρατό, ισχυρή κοινωνία, ισχυρή παιδεία, ισχυρή υγεία, όλα είναι ισχυρά και καλά. Δωρεάν αυτά. Ισχυρή οικονομία προοικοδομεί τα υπόλοιπα.
23: Εντάξει,
21: ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον Χάρη τον Κυριάκο. Τι είπα τώρα. Με τον κύριο Τάδε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί που λέει, α, Πασόκος είναι. Ναι, ρε φίλε, το 22 χρόνο έφυγα από εκεί εγώ. Δεν ξανασχολήθηκα. Τα κάμα τώρα. Θα πω όχι, δεν ήμουνα.
20: Και στην τελική ειλικρίνεια δεν είναι ζητούμενο.
21: Μα από τη μία θέλουν να λένε, να λέμε την αλήθεια. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι δούλευε. Πού δούλευε. Δούλευε, να μην σα πω πού και τι έκανε στην δουλειά που ήταν αποδιορισμένο. Τα έκανε μαντάρα, φάγαν τα λεφτά. Εκατομμύρια ευρώ πληρώσανε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί φάγαν τα λεφτά υπό την καθοδήγηση του Μητσοτάκη. Είτε ήρθε στη συσυλία του, δεν τιμωρήθηκε, απειλάγει.
20: Τώρα που εργάζεται.
21: Κοροϊδεύει του Έλληνε.
20: 23-10-500-676, 23-10-500-677 και 69-074-83-484 μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Γεια σας, καλημέρα.
6: Γεια σας.
21: Χαίρετε.
6: Λευτέρης ονομάζομαι, είμαι 26 χρονών. Έχω τελειώσει σχολή πληροφορικής και εργάζομαι στο άρθρο οριστικό αυτή τη στιγμή. Κύριε Βερόπουρο, εγώ σαν νέος που είμαι, ήθελα να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις.
21: Άντε να σας απαντήσω.
6: Κυρίως πρώτον, για το τι στρατηγική έχετε, τι PR έχετε για το να προσκαλέσετε νέους πρώτον να ψηφίσουν, δεύτερον να ψηφίσουν εσάς πέρα από ένα site που έχετε.
21: Δεν έχω ένα site εγώ. Εννοείται το κόμμα, εμένα.
6: Και το κόμμα και εσάς προσωπικά δηλαδή.
21: Εξ όσο γνωρίζω έχετε... γιατί με το οργανωτικό δεν έχω σχέσεις άμεσες στο πώς λειτουργούν γιατί είναι μια απομονωμένη ομάδα στο οργανωτικό που κάνει εξαιρετική δουλειά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε νεολαία από ό,τι ξέρω. Τα παιδιά τα ξέρω προσωπικά. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά. 20χρονα, 17χρονα, 25χρονα. Αλλά όχι νεολαία μακή και νούδου και δάπ στα πανεπιστήμια για να παίρνουν τα βαθμούς. Αλλά νεολαία η οποία κάνει συζητήσεις, συνομιλούν, είναι στα τσάτ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να ξέρεις, είμαι τελείως άσχετος από το αντικείμενο το δικό σου περί πληροφορικής. Δεν ξέρω να χειρίζομαι όχι Twitter, τίποτα από όλα αυτά. Διαχειριστές έχω.
6: Οκ. Εγώ το λέω πιο πολύ, γιατί σαν άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ στο ίντερνετ, όλη μέρα είναι η δουλειά μου.
21: Είναι λογικό.
6: Είναι πολύ... σπάνια η...
21: Άκουσε λίγο.
6: Το να βλέπω εσάς.
21: Άκουσε
6: μπροστά μου, τυχαίως. Σημαίνω τυχαίως.
21: Έλα μου.
6: Να σας ψάξω.
21: Αν υπάρχουν προτάσεις βελτιώσεως, άκουσε με λίγο τον, δεν ξέρω, αν υπάρχουν προτάσεις βελτιώσεως, να τις πείτε, πάρτε τηλέφωνο μετά, αφήστε ένα τηλέφωνο, να σας πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε με κάποιους από ανθρώπους από εσάς, τι προτάσεις υπάρχουν. Αλλά θα σου πω και κάτι. Τσίπρας έχει πάρει μια γαλλική εταιρεία και ξαφνικά γέμισε account όλα τα social media. Αυτά εγώ δεν τα κάνω τα βρώμικα. Μητσοτάκης το ίδιο. Αυτά δεν τα κάνω εγώ τα βρώμικα. Πρόκειται περί βρωμιάριδων. Να έχω εγώ ψεύτικα account και ψεύτικους λογαριασμούς για να μου κάνουν αβάντα. Όχι ρε παιδιά. Δεν θα ξεφτελιστώ ο ίδιος μου. Ούτε θα ξεφτελίσω την ελληνική λύση. Κατάλαβες. Δεν διαφωνώ με αυτά. Αλλά... Θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας.
6: Να σας πω λίγο ότι δυστυχώς πια έτσι δουλεύει ο κόσμος και η πολιτική πια. Άμα δείτε κυρίως στις πρωτοκοσμικές χώρες. Αναγκαστικά πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα πια. Γιατί οι νέοι κιόλας είναι άτομα που πλάσσεται η γνώμη τους πολύ εύκολα από το ίντερνετ.
21: Ωραία. Μετά την εκπομπή, κάντε ένα τηλέφωνο, μιλήστε εδώ με τη Δέσποινα να μας πείτε κάποια πράγματα. Αν έχετε προτάσεις, γιατί σαφώς χωλαίνουμε. Δεν λέω όχι. Χωλαίνουμε στο διαδίκτυο, έχετε δίκιο, γιατί δεν έχουμε αυτά τα τρόλ που έχουν οι άλλοι. Αλλά τηλεφωνήστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να σε καλά, φίλοι μου, να σε καλά. Θα το ακούσουμε, γιατί όχι. Βελτιωτικές πράξεις και ενέργειες θεμητές, γιατί ουδείς. Αλάθητος. Πώς το είχε πει άσφαλτος. Ξέρεις, με τη βάση την ελληνική γλώσσα ισχύει το άσφαλτος, έτσι. Μην περάσουμε στην άσφαλτο.
7: Καλά, έχει πει και άλλα, μέχρι πολλά.
21: Εντάξει τώρα, πάμε στις γραμμές.
20: Για ναι. Το δημογραφικό εδώ μου γράφουν. Όχι, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και στο δημογραφικό. Απλά δεν τους άρεσε, λέει, ότι έδωσε πολύ χρόνο στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ο Νίκος Χατζηνικολάου. Από το Κυλκής χαιρετισμούς, από την συνάδελφο.
21: Γραμμές έχουμε, άστα μηνύματα τώρα.
20: Μα τους καλούμε και στο Viber, πρόεδρε.

0: τελευταίο καιρό σας παρακολουθώ αρκετά.
1: Να είστε καλά.
0: Μάλλον θα σας ψηφίσω.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί ίσως είστε και η τελευταία λύση. Δηλαδή αν και εσείς με κάποιο τρόπο κυβερνήσετε, λέω, δεν ξέρω,
1: ο
0: και αποτύχετε, πρέπει να φύγουμε. Δηλαδή έχουν καταδείξει πολιτικά η σαπίρα ξεπεράσει και τις αφρικανικές χώρες.
1: Χθες αυτό είπα ακριβώς στον Νίκο Χατζηνικολάη, γιατί μου λέει μήπως προκαλείται το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με αυτά που λέτε. Και λέω, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που λέω για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, τελείωσε η Ελλάδα. Σύμφωνα. Δεν τρομάζω
0: λοιπόν, εγώ μία ερώτηση έχω μόνο για να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα.
1: Άντε να με γνωρίσετε καλύτερα.
0: Είχα δει σε μία παλιότερη συνέντευξη ένα βιντεάκι που σας ρωτάει ένας δημοσιογράφος και σας λέει μα ψηφίσατε και εσείς μνημόνια, κάτι τέτοιο.
1: Μνημόνιο. Καλημέρα. Μπες στο YouTube και δες το. Άιτ. Εξυπνάδες. Τώρα θα με ψήφιζες, θα με έκανες. Άκου λίγο. Επειδή καταλαβαίνω δεν είμαι ανόητος. Ούτε βλάκας είμαι. Έχω απαντήσει χιλιάδες φορές. Δεν θα ξαναπαντήσω για ακόμη μια φορά, γιατί κάποιοι λειτουργείτε με βάση την παλαιολιθική εποχή, την νεολιθική εποχή, την παιδική μου ηλικία που είχαμε τα κουβαδάκια. Ο άλλος λέει ότι η κόρη μου κάνει αυτό. Δεν θα μπω στο τρυπάκι αυτό, παιδιά. Κουράστηκα. Και δεν ανέχομαι από κανένα να κάνει το χαζό. Βγες και πες, δεν σε ψηφίζω, για δεν σε ψηφίζω για αυτό το λόγο, εξήγησέ μου. Το να λες θα σε ψηφίσω μάλλον και τα λοιπά και πες μου αυτό που το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές. Παραπάει το πράγμα, παιδιά. Παραπάει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Θεός είναι μεγάλος.
2: Γράφει σε μήνυμα ακροάτρια το πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουν τα μέσα των πρόεδρων, να του δίνουν χρόνο, γιατί μπορούν να επηρεάσουν. Όχι να επηρεάσουν. Να ανεβάσουν, να κατεβάσουν κυβερνήσεις μπορούν τα μέσα. Το θέμα είναι πώς.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο, ξέρεις τώρα, αναγκαστικά θα το κάνω, αλλά όχι για τον κύριο. Γενικά. Με αγάπη θα το κάνω το σχόλιο αυτό. Όταν είσαι μημαθής αστοιχείωτος και αγράμματος, δεν ξέρεις τα βασικά στην οικονομία. Ποια είναι τα βασικά? Μια χώρα που δεν παράγει πλούτο, δεν έχει παραγωγικότητα, αυτό που μπορεί να παράγει είναι μόνο μνημόνια. Γιατί παράγει χρέη. Άρα λοιπόν, όσο συνεχίζουμε να μην παράγουμε, πλούτο, θα παράγουμε μνημόνια. Κατανοητών. Και τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγικότητας και κυρίως της ψήφου της δικής σας. Ψηφίζατε κόμματα, το ξέρατε, που χρεοκοπούσαν τη χώρα, συνεχίζετε να το κάνετε, γιατί εγώ από το 87 και μετά δεν ξανασχολήθηκα με την πολιτική. Από 22 χρονών. Δεν ξαναμπήκα στην πολιτική. Δεν ασχολήθηκα. Δηλαδή, βουλιάξατε τη χώρα εσείς με τα κόμματά σας και έρχεστε εκ των υστέρων να κάνετε τους κίνσερες, πολλοί από εσάς, τη ηθικής, λέγοντας για τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου και παραγωγικότητος. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα παράγουμε μόνο μνημόνια. Και σας λέω, ελάτε εδώ να δουλέψουμε με σχέδιο και πρόγραμμα, να παράγουμε και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα με συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμά μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας. Θέλετε, καλώς. Δεν θέλετε, το είπα και άλλη φορά. 4,5% πήρε η ελληνική λύση, το είπα και στο Χατζηνικολάου χθες. Έτσι. Αν εγώ πάρω σε αυτές τις εκλογές 3,5, για χαραντά ζούγα. Δεν άξιζε τον κόμμα να ασχοληθώ. Έχω δίκιο, ρε Στέφανε. Έχω άδικο, ρε Τάσο. Δηλαδή, παλεύω. Ακούω τον καθένα σας, τις εξυπνάδες, τις κουτοπονηριές σας και τις ύπουλες ανάστροφες σκέψεις σας. Και το δέχομαι. Ως ένα βαθμό, ναι. Τα έχω εξηγήσει χίλιες φορές. Δεν πειράζει. Και να μου έρχεστε, ενώ έχω 4,5 και παίρνω 3,5, δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ. Πάω σπίτι μου, στη δουλίτσα μου, στο κεφάλι μου, στη βυζίτσα μου. Εκεί στο πύλιο πάνω και τα βόλτες. Μια χαρά. Μετά βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Για την πατρίδα και την Ελλάδα είναι ένα αγώνα. Θέλετε, συμπορευτούμε, προχωρήσουμε μαζί, με δουλειά όμως, όχι τεμπελιά. Πάμε στις γραμμές.
2: Ναι, γεια σας.
0: Μ' ακούτε?
2: Σας ακούμε, είστε στον αέρα, ναι.
0: Ναι, ήθελα να πω μόνο ένα, ήταν όλα τέλεια. Το μόνο ήταν ότι μας έβαλε τη Βλαχοπούλου μία ώρα πριν και μας πήγε 2 ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Δεν είναι
2: εντάξει.
0: Τους πήρε ο ύπνος. Και απλούστατα δεν το είδατε, ας πούμε, και ψάχνουν να βρουν...
1: Θα παίξει στα περιφερειακά, ακούστε λίγο, θα παίξει στα περιφερειακά κανάλια η συνέντευξη σε 18 περιφερειακά κανάλια. Θα παίξει Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα.
2: Είναι ήδη στα site.
1: Ναι.
2: Είναι ήδη, έχει αναρτηθεί στα site.
1: Τι θες εσύ, ρε?
2: Εδώ, στον Focus FM.
1: Α,
2: στο σελίδα του Focus FM.
1: Άλλο η ελεύθερη τηλεόραση, ρε παιδιά. Έχει ανέβει στο YouTube, έχει ανέβει παντού. Όμως, ναι. Αλλά θα παίξει στην ελεύθερη τηλεόραση. Ο μεγάλος ηλικία
2: 75 χρονών. Αναφέρομαι στους νεότερους τώρα.
1: Σαν και εμένα, ας πούμε, 80 χρονών. δεν έχει σχέση με τα social media. Μην τον μπερδεύουμε τον άνθρωπο.

0: Ναι, καταλάβατε.
1: Πρόεδρε, συνέχισε όπως είσαι.
0: Παλεύω με τα θηρία. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, πιστέψτε με. Και με την ανοησία. Α, δεν παλεύεται η ανοησία.
2: Δεν το βλέπω, λέει στο YouTube.
0: Πώς δεν υπάρχει
2: στο YouTube. Την ελληνική λύση, πείτε, στο κανάλι της ελληνικής λύσης.
0: Το στο Twitter ανέβηκε αυτό, το είδα το πρωί.
2: Το πιο... Τι σου έρχεται στο μυαλό.
0: Μπείτε στην ελληνική λύση, το βρείτε εκεί.
2: Και γενικότερα στο YouTube.
0: Ναι.
3: Ναι,
0: ναι, ναι.
3: Δεν πρέπει να στείλει κάθε μέρα στη Βουλή.
2: Για ποιον το είπε αυτό?
3: Ένα τώρα στο TikTok το ρωτάει.
0: Τι να ρωτάει.
2: Για τον Πρόεδρο.
3: Ναι, αν πρέπει να είστε κάθε μέρα στη Βουλή.
0: Γιατί, πού είμαι?
3: Ω, απαντήστε. Δεν ξέρω.
2: Επειδή δεν είναι σήμερα και είναι σήμερα εδώ.
0: Μα σήμερα δεν έχει Βουλή. Ρε παιδιά, για να καταλάβετε τώρα, έτσι
3: δεν ξέρω. Πρόεδρε, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε εσύ, Στεφάνε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Όχι,
0: δεν μπορώ,
2: ναι, ακούστε, έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Όχι, πρέπει να το εξηγήσετε, γιατί ναι, ορισμένοι δεν γνωρίζουν. Ναι.
0: Όχι, αυτό το ερώτημα.
2: Καταλαβαίνω τώρα πώς νιώθετε.
0: Δεν είναι ότι δεν ξέρουν κάτι.
2: Ας είμαστε καλοπροαίρετοι εμείς. Ας είμαστε καλοπροαίρετοι.
3: Δεν κάνει κανένα το ερώτημα.
0: Ακριβώς.
3: Δεν ξέρουνε, γι' αυτό ρωτάτε.
2: Ας είμαστε καλοπροαίρετοι, πρόεδρε.
0: Στη Βουλή δεν είναι υποχρεωτικό να είστε. Δεν έχει κάρτα. Ενώ εγώ πει να έχουμε κάρτα εντός εισαγωγικών και να μην πληρώνονται στην πατάνη, το είπε και στον Χατζηνικολάου χθες. Εμείς το κάνουμε κανονικά με στη Βουλή, θα γίνουμε κυβέρνηση. Όποιος δεν έχετε, δεν πληρώνεται. 1500 ευρώ μισθό στο πολύ. Τέλος. 1500. Τέλος.
2: Να υπάρχουν επιπτώσεις.
0: 1500 ευρώ και πολλά σου είναι. Αλλά αν δεν έρχεσαι, δεν θα πληρώνεσαι. Τελεία, παύλα η πλακίτσα.
2: Πολύ δίκαιο.
0: Δηλαδή, την Τρίτη ήμουν στη Βουλή, την Τετάρτη ήμουν στη Βουλή, την Πέμπτη ήμουν στη Βουλή. Σήμερα που δεν έχει Βουλή, δεν είμαι στη Βουλή. Εκτός αν θέλαμε και Σαββατοκύριακο στη Βουλή μέσα. Να με δέσουν εκεί μέσα και να μην φεύγω. Να με δέσουν μπροστά με τον Βενιζέλο μαζί μπροστά και στο Σύνταγμα να κάθομαι μαζί την παρέα. Πάμε στις γραμμές. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ φταίω. Πάμε στις γραμμές, Γιώργο.
2: Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα.
4: Ιδιαίτερα βέβαια και στην κυρία Μποτίτση.
2: Να είστε καλά.
4: Εγώ νοερά σας στέλνω καλημέρα.
0: Έχει ψευδόνυμο, κυρία Μποτίτση. Η φωνή.
4: Ναι, ναι.
2: Θρίλερ θυμίζει λίγο αυτό.
4: Και πάλι θα πω όπως προχθές, κύριε Βελόπουλε, τον συνέλληνα της καρδιάς μας.
0: Να είστε καλά.
4: Πολλά συγχαρητήρια και προσέξτε, με καταστήσατε χθες μαθητριούλα που πήρα και κρατούσα σημειώσεις σε δύο μεγάλα φύλλα τους υπότιτλους που σας έβαζε ο Αντένα.
0: Ναι.
4: Σχολιαστικότατα. Και θα κάθομαι και θα διαβάζω αυτούς τους υπότιτλους, έτσι, έμπαιναν βροχιδών.
0: Μακάρι, δεν το παράτησα.
2: Έχει καλύτερα, ναι.
0: Δεν το παράτησα.
4: Δεν του κράταγε και πολύ.
2: Άλλαζαν συνεχώς, ναι.
4: Μην παραλείψεις ούτε μία λέξη, ούτε έναν θόγκο από αυτά που λέει ο πρόεδρός μας. Και ξέρετε, εγώ θα ήθελα, όπως και όλος μου ο κύκλος, φιλικός και συγγενικός, να υπερβείτε το 25%.
0: Α, δεν είναι δικό
4: μου. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή άμα βάλουμε σε μία ζυγαριά τον κύριο Τσίπρα, ας τον αποκαλέσουμε κύριο, δεν πειράζει, είναι δυνατόν η ζυγαριά να μην γεύνει, ξέρουμε, προς το μέρος ποιού.
0: Το μεγαλύτερο, θέλω να με ακούσετε λίγο, έχετε δίκιο εδώ, ακούστε όμως, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο να ξεπεράσει τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτογνωσία και να παραδεχτεί το λάθος του. Το πιο δύσκολο πράγμα σε έναν άνθρωπο είναι να παραδεχτεί το λάθος. Δεν είναι εύκολο να πει άλλος έκανα λάθη με τον Τζίπρα, έκανα λάθη με τη Νέα Δημοκρατία, έκανα λάθος με τον Τάδε και να αλλάξω άποψη. Η αιμονή του νεοέλληνα είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν παραδέχεται το λάθος του. Πάντα φταίνει η άλλη.
4: Τα δικά σας προτερήματα δεν μπορεί να τα έχει άλλος πολιτικός, επιτρέψτε μου να το λέω.
0: Σας ευχαριστώ, με κάνετε διακοκκινίζω τώρα και...
4: Όσον αφορά τη ρητορική σας, μακάρι να υπήρχε και ένας δεύτερος ακόμη. Και ένα τελευταίο θα
0: το
4: πω,
0: βέβαια
4: και για τον Ιεράρχη,
0: ναι,
4: που
0: κύριε.
4: Τέλος πάντων νομίζω ήταν πάρα πολύ όμορφα αυτά που είπε για σας. Και το κυριότερο ότι δεν είστε άνθρωπος του συστήματος.
0: Ναι.
4: Είστε αντισυστημικός.
0: Έτσι.
4: Είπε πού σας πρωτογνώρισε, σε ποια μονή κλπ.
0: Στο Χιλανδάρι, στο αγαπημένο μοναστήρι.
4: Όπως επίσης αυτά που είπε ο κύριος Μαντάς, όπως επίσης αυτά που είπε ο κύριος Μπογδάνος.
0: Καλά, ο Μαντάς τώρα με έδωσε στεγνά με το τσίπουρο, αλλά δεν πειράζει.
4: Ναι. Ακόμη και αυτά για το Τσίπουρα έχω σημειώσει.
0: Ναι.
4: Και όσον αφορά τον κύριο Μπογδάνο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω αυτά που είπε ήταν το κάτι άλλο. Και μακάρι να μπορούσε να μπει στους κόλπους της ελληνικής.
0: Δεν είναι δικό μου θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην μου το χαλάτε. Ο άνθρωπος δημοσιογράφος είναι, μην τον ταυτίσουν και βρούμε κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω.
4: Το δηλώσατε.
0: Έτσι. Το είπα, αλλά δεν τα ακούω. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ τα δηλώνω, δεν με ακούν κιόλα οι άλλοι. Μετά και αρχίζουν και ρωτάνε. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πρέπει να επαναλαμβάνομαι. Έτσι. Μην τον κάψουμε. Άνθρωπος δουλειά κάνει. Να είστε καλά.
2: Βολεύει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό μετά τη τηλάκια έχει δίκιο η ακροάτρια. Αλλά βέβαια υπήρχε δυνατότητα λόγω μαγνητοσκόπησης. Αλλά ήταν άψογο. Αλλά ήταν
0: άψογο. Δεν πράγματι ανθρώπου δεν πρέπει
2: να μάθει.
0: Τι πράγμα είσαι, ρε Δέσποινα.
2: Θέλω να είμαι.
0: Εσείς ξέρετε, τα λέτε όλα φορά παρτίδα.
2: Μπορούσαν όμως να το αποφύγουν, να το παρακάμψουν. Αλλά ήταν άψογο.
0: Πάμε στις γραμμές.
2: Άλλαζαν συνεχώς. Ναι.
5: Καλημέρα στους παρεμπρεσκομένους στο ραδιόφωνο.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
5: Ακούγομαι καλά?
0: Να χαρά.
2: Καμπάνα.
0: Σταμάτα να
5: μιλάς. 1,5 λεπτάκι μπορώ να έχω?
0: Σας ακούμε και έχετε περάσει τα 30 λεπτά.
5: Λοιπόν, Πρόεδρε, ήθελα να ταυτίσω, να το πω έτσι, που έγινε κουβέντα στην εκπομπή χθες.
0: Με τον Χατζηκολάο.
5: Με το επάγγελμα που κάνεις.
0: Ναι.
5: Που είσαι πολιτικός, πρόεδρος κόμματος. Mm. Τώρα δεν πάει να μου βγαίνεις εσύ και να κοιτάεις τη δουλειά σου με αυτά που πουλάς. Την επιχείρησή σου, πας τους.
0: Ναι.
5: Και θέλω να ταυτίσω, μου θύμισε αυτή τώρα η περίπτωση, τι. Εσύ βέβαια δεν είσαι στην ηλικία μου. Δεκαετία του 60.
0: Mm-hmm.
5: Ταινία γαλλική, ο Ζαν Καμπέν, το θυμάσαι?
0: Όχι, τόσο παλιός δεν είμαι.
5: Φυσιογνωμία, περίπου όπως ο Μπελμοντό, σε αστυνομικά έργα, μαφιόζικα και τέτοια, και είχε τον τίτλο μια ταινία του Ζαν Καμπέν τότε, Αριστοκράτης Απατεών. Δηλαδή, ναι, θέλουμε να πούμε το εξής.
0: Έχει πολλούς τέτοιους στη Βουλή.
5: Ναι, οπότε δηλαδή... Κοίταξε, εκεί το πάω. Δηλαδή δεν πάει τώρα εσύ πρόεδρος κόμματος.
0: Μα αυτό ακριβώς, αν είδες πώς το είπα, λέω, για μένα αυτό είναι πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα. Είναι μειονέκτημα των άλλων.
5: Είναι ουσιαστικό αριστοκράτη, ένα άλλο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι παιδί από χωριό. Πάει. Από τον παλιό μιλώ των Πογιαντσών, από τον Αξό Γιαντσών.
5: Συμφωνείς με αυτό που παραλύλησα?
0: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να είστε καλά. Από χωριό είμαι και δεν αλλάζω απόψη. Μεγάλωσε στην Νεάπολη για μερικά χρόνια, μετά στο Κορδελιό πάρα πολλά χρόνια, δυτικές συνοικίες, άνθρωπος των δυτικών συνοικιών, δεν θα γίνω αριστοκράτης. Έτσι, για να γλύψω το σύστημα. Δεν με νοιάζει. Αριστοκράτης είμαι. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ υπέρ της αριστοκρατίας, όπου οι καλύτεροι, οι άριστα κυβερνούν. Όχι οι άχρηστοι που μας κυβερνάνε τώρα, οι άριστοι. Έλα.
2: Υπάρχει και Γιώργη. Και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
0: Χθες ήταν καλή συνέντευξη, πραγματικά εμένα μου άρεσε.
2: Εδώ μας γράφει μια κυρία, δεν έφευγε ούτε στις διαφημίσεις, γιατί φοβόταν μη χάσει το ξεκίνημα έπειτα.
0: Να είναι καλά. Ναι, νομίζω πήγε καλά, υπό την έννοια ότι μ' άφησαν για πρώτη φορά, και μπράβο στον Χατζηνικολάου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά δημοσίως, μ' άφησε να απαντήσω, ρε παιδιά, χωρίς να με διακόπτει. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είμαι ο μόνος που πηγαίνει, ας πούμε, πάω στον Ιφλίκ, το έχω πει και όμως δημοσίως. Και στον άλλον Κολοκυθά. Ξεκινάω να απαντήσω, γκρουπ. Ρωτάνε δεύτερη ερώτηση. Εκεί κόβεσαι. Το ίδιο έγινε και με το Στραβελάκι. Έτσι. Εκείνος, ναι, είναι διακοψίες έτσι κι αλλιώς ο Νίκο και φίλος. Δηλαδή, πας και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το σκεπτικό σου. Και βγαίνουν και λάθος συμπεράσματα μετά. Και άντε να τα καλύψεις.
2: Ή δέχεσαι δεύτερη ερώτηση πριν ολοκληρώσεις την απαντήσεις την πρώτη.
0: Δεν απαντάς και φεύγεις αλλού μετά.
6: 20 λεπτά. 40 ερωτήσεις.
0: Ποιο ρε, και 11,5 λεπτά έμεινα σε εκπομπή.
6: Ο Ευαγγελάτος του βγάζει.
0: 11,35 δευτερόλεπτα ήταν στον Ευαγγελάτο. Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Φαίνεται, δεν χρειάζεται. Πάμε στις γραμμές.
2: Ναι, γεια σας. Τώρα είναι.
0: Στον αέρα. Τώρα ήταν, αλλά
2: έπεσε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Παρακαλούμε, γεια σας.
7: Καλημέρα, κύριε Δέσποινα.
2: Να είστε καλά, σας ακούει ο πρόεδρος.
7: Σόπα, πρόεδρε, καλημέρα.
0: Σόπα, κύριε Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, ναι.
2: Πάλι δικά μας θα είναι.
7: Λοιπόν, ξέρεις ποιος είμαι?
0: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε?
7: Ρε μεγάλε, ένας είναι από το Ζεργοχώρι.
0: Ωραία, βρικόλακα, τρέλα, μούρλα.
7: Να φύγουν οι βρικόλακες. Λοιπόν, για πες μου, πρόεδρε,
0: και
7: τι γίνεται με προεκλογικό αγώνα κάνουν τώρα.
0: Τώρα πεις να πεις την καλημέρα σου, χωρίς να ακούς τι λέμε.
7: Δεν, τώρα άνοιξε το ραδιό.
0: Άντε καλημέρα, ρε βρικόλακα, θα μην βρικολακιάσεις.
2: Τη συνέντευξη 12 η ώρα μεσημεριάτικα. Τη συνέντευξη την παρακολουθήσατε χθες βράδυ στον Αντένα?
0: Σε ρωτάει η Δέσποινα κάτι, δεν απαντάστε.
2: Μας ακούτε, κύριε Γιάννη? Ενώπιος ενώπιο τη συνέντευξη του κυρίου Βελόπουλου στον κύριο Χατζηνικολάου, την παρακολουθήσατε?
0: Όχι.
2: Τι κάνατε, κοιμόσασταν?
0: Μπάλα έβλεπε. Άρε, μπάλα έβλεπε, Γερμανία. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Το ξέχασα.
0: Άρε, βρικόλακα, ρε ζήλη, γίναμε στον αέρα.
2: Βρικόλακα, πράγμα να παίχει.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και αύριο. 11 με 12. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Να ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι λέμε το εννοούμε. Ό,τι εννοούμε κάνουμε. Τελεία. Παύλα.
2: Πρόεδρε, μόνον σε θετικό κλίμα είναι αδύνατο να μεταφέρω όλα τα μηνύματα στο Viber. Συγχαρητήρια που συνεχίστε έτσι. Εμείς πάμε να πιούμε ένα καφέ, γιατί με 3 ώρες ύπνο είμαστε, πρόεδρε. Δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα σήμερα. Ξενυχτήσαμε κανονικότατα. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σιγάρε, μια φορά και ξενύχτησες για δουλειά και αμέσως ήταν στην πίστα. Άμα ήταν για ψάρεμα, μέχρι 6 το πρωί θα πήγαινες. Και θα ξυπνήσεις και 5 το πρωί. Εκεί
2: δοκιμάζεται. Δουλειά δεν ήταν, πρόεδρε, ήταν απολαυστική και πίτσα πήραμε στο πλάι και το ευχαριστηθήκαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τη συμμετοχή, κυρίες και κύριοι. Διαφημιστικό διάλειμμα εδώ. Παραμένουμε, συνεχίζουμε μαζί στη διάρκεια.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
9: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
10: Να μας κρατήσουν και σερ,
11: για άλλη την ημέρα.
12: Και μένα μια ξαπλώστρα, μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
17: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
15: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας και πάλι, καλό μεσημεράκι, καλησπέρα αγαπημένοι μας στους, στα 11 λεπτά μετά τους 12 στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Είμαστε μαζί και σήμερα η Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μέχρι και τη μία, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Αυτό που θα πω είναι πότε πάλι Παρασκευή. Αλήθεια, τώρα πέρασε. Χθες δεν ήταν Δευτέρα. Χθες δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Ορίστε. Δεν χαλιέμαι. Αλλά όχι, χαλιέμαι, ναι. Γιατί περνάει ο χρόνος, γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν χαιρόμαστε τις στιγμές. Ζούμε μία τρέλα πραγματικά. Και μέσα σε αυτήν την τρέλα νομίζω ότι αφήνουμε και περνούν έτσι αστραπία. Δεν κρατάμε στιγμές που αξίζουν. Όπως και να έχει, Παρασκευή είναι σήμερα. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ναι. Και με υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και τις μπόρες μας και τις αστάθειές μας. Αλλά όπως και να έχει, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Διανύουμε ακόμη τον Ιούνιο, δεν έκλεισε ο μήνας. Ως γνωστόν είναι και φαινόμενα έτσι του μήνα. Και αυτές οι καταιγίδες και αυτές οι μπόρες, τα ακραία φαινόμενα μακριά από μας. Και όλα καλά. Ο καύσωνας στο μεταξύ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ταλαιπωρεί εκατομμύρια πλέον, για εκατομμύρια μιλάμε, πολίτες, σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες. Ολλανδία, ο ακροατής μας ο Στάθης μας ακούει να μας πει πως είναι οι συνθήκες εκεί, γιατί έχουμε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ισπανία, στη Δανία, στην Τσεχία, Γερμανία, Γαλλία, δεν το συζητώ, έχει εδώ και πάρα πολλές ημέρες, 2-3 εβδομάδες αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο και μάλιστα μετρούν και πολλούς νεκρούς. Μιλώντας δυστυχώς για νεκρούς, είναι πραγματικά σκηνές σπαρακτικές, σκηνές που δύσκολα έτσι μπορείς να τις παρακολουθήσεις και ευτυχώς μόνο να τις ψάξεις καλά στα social media αποκαλύπτουν έτσι το μέγεθος της απόλυτης καταστροφής στην Βενεζουέλα. Ψάχνουν στα συντρίμια, βοηθούν, υπάρχουν τα σωστικά συνεργεία, αλλά είναι δύσκολες πραγματικά οι συνθήκες. Μέχρι και με τα χέρια, μητέρες ψάχνουν τα παιδιά τους. Πραγματικά ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει τέλος. Αγνοούνται τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι. Πολλοί βέβαια δεν έχουν σπεύσει σε υπηρεσίες να δηλώσουν ότι έχει χαθεί ο δικός τους άνθρωπος. Αυτή η φωνική σεισμή, τα 7,2, 7,5 ρίχτερ μέσα σε δευτερόλεπτο, επίσημα προκάλεσαν τον θάνατο 235 ανθρώπων. Τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι, αλλά το θέμα είναι ότι καταγεγραμμένα αγνοούνται περίπου 50.000 κάτοικοι της Βενεζουέλας. Είναι δύσκολες οι στιγμές, δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει όλη αυτή η τραγωδία. Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, τα λέγαμε και χθες, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η χώρα. Είπα από την πλευρά τους χαλάρωσαν τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις αρρωγής, αλλά το δύσκολο και το δυσάρεστο είναι, και είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων, στενεύουν δηλαδή τα περιθώρια, αυτό θέλω να πω. Και είπαμε ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση, βοήθεια, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν φτάνει. Οι διασώστες πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ο Στάθης από Ολλανδία, 40 λέει θα χτυπήσει σήμερα, 22 βαθμούς θα δώσει, θα δείξει την νύχτα. Καλό κουράγιο αγαπημένε μας φίλε. Από την Ελβετία μου στέλνετε, τι είναι εδώ πέρα, τι έχουμε στην Ελβετία, συννεφιά, συννεφιά. Να είστε καλά, καλό δρόμο Αργύρι. Εδώ πάλι γράφει ο Πασχάλης, η Βελώνα κολλημένη στον Focus FM και σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλησπέρα σας από Καύσον, από Γερμανία, Νιρεμβέργιο, Ανδρέας. Πολύ καλό συμπληρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χθες αναφέρεστε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χάτζη Νικολάου. Καλό κουράγιο, Ανδρέα, δύσκολη από ό,τι φαίνεται και η σημερινή ημέρα. Ο Σάκης επίσης εδώ, κλιματική απάτη λέει, εγώ θυμάμαι δεκαετία του 80 το καλοκαίρι έκανε και 3 μήνες να βρέξει στην Καλαμάτα με τη θερμοκρασία 40+, καλά δεν τα ξεχνάμε, εννοείται. Και βέβαια Σάκη, ήταν πολύ πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και στο παρελθόν, πολύ αξάνουμε και το πολύ, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω είχαμε πολλούς νεκρούς από το καύσωνα, τότε δεν υπήρχαν και τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν ούτε καν ανεμιστήρες. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τώρα εποχές, η γιαγιά μας, ο παππούς, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς αντιμετώπιζαν όλη αυτή την ζέστη. Ακόμη και με χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Και μιλάμε για ανθρώπους σε δουλειά στα χωράφια να γυρίζουν στο σπίτι και να μην μπορούν να δροσιστούν μόνο με το νερό και από τις πηγές, ιδιαίτερα στα χωριά. Δύσκολες οι συνθήκες. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα μου πεις, θα τη χρυσοπληρώσεις, γιατί από τώρα η αλήθεια είναι θα πρέπει να κάνετε, να αποταμιεύετε 2-3 ευρώ την ημέρα στην άκρη ή με τα κλιματιστικά στο φουλ, και αν δεν σταματάει η χρήση τους ένα αλλά δύο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, τότε νομίζω πως αρχίστε να αποταμιεύετε από τώρα χρήματα για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα έρθουν φουσκωμένοι. Από Άγιο Δομήνικο μου στέλνετε βίντεο τη στιγμή του σεισμού. Είναι ο Αντώνης, ευχαριστούμε πολύ πολύ Αντώνη. Νόμιζα πως ήταν χαλίκι Αργύρι, αυτό το άσπρο πίσω στο φόντο εκεί στις βουνοπλαγιές. Από ο Αργύρης μας έστειλε από Ελβετία φωτογραφικό υλικό, αλλά το άσπρο δεν είναι χαλίκι, είναι χιόνι μου λέει ο Αργύρης. Απίστευτο. Τι θερμοκρασία, δηλαδή του ύψους του βάθους είμαστε, οκ. Πολύ σωστό το ερώτημα, μου γράφει ο 659, είναι ο Δημοσθένης. Η πιλότη λέει με το πυροσβεστικό ελικόπτερο, γιατί λαχταρίσαμε χθες, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου. Γράφει λοιπόν ο Δημοσθένης και αναρωτιέται, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, τι μισθούς παίρνουν αυτά τα παιδιά, ενώ την ίδια ώρα οι πολιτικοί, οι αρχιμανδρίτες παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς και είναι βέβαια και μέσα στην ασφάλεια της Βουλής ή στην Ιερά Σύνοδο. Οι χαμηλόμισθοι από την άλλη, οι πυροσβέστες των ενόπλων δυνάμεων, θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά την ζωή τους και τι τους μένουν, οι μισθοί πείνας. Πολύ σωστό το μήνυμά σου και το σχόλιο σου, Δημοσθένη.

Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Η Δέσποινα λέει: οδηγός ταξί. Γεια σου, Δέσποινά μας, συνονόματι, αγαπημένη μου. Εκείνες τις εποχές, λέει, μια χαρά την έβγαζαν οι προγονείς μας με την ζέστη, γιατί δεν είχαν τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Και από το πρωί ως το βράδυ στον κάμπο, μέσα στον ήλιο, συμπληρώνει ο Σάκης. Δύσκολες συνθήκες.

Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω ότι θα έχουμε πρόωρες κάλπες, αν και όπου καθίσει και όπου σταθεί ο Πρωθυπουργός Θανάση, μας παραπέμπει στην άνοιξη. Ούτε μπουφάν λέει, αλλά ούτε και κοτομάνικο. Άρα άνοιξη τοποθετεί έτσι τις εκλογές. Νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάμε μέχρι την άνοιξη. Μένει να το δούμε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα προχωρήσει σε εξαγγελίες από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να είναι ο διακαής πόθος της Μποτίση να έχουμε νωρίτερα και τόσο σύντομα εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι μετά τη ΔΕΘ θα δρομολογηθούν έτσι πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα βάλω και το χέρι μου στην φωτιά. Γέρνει προς τα εκεί η πλάστικα κατ' εμέ. Εδώ Νερουλάς της Βουλής, Νερουλάς τέλος πάντων, ναι, παίρνει τα διπλά από τους πιλότους. Αναφέρεται ο Πασχάλης στον άνθρωπο που σερβίρει το νερό στο Βήμα της Βουλής, που αφήνει το ποτηράκι με το νερό στον ομιλητή. Εννοείται, από τη στιγμή που είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, δεν θα πληρωθεί όπως ο πυροσβέστης, όπως ο στρατιωτικός, όπως ο εποχικός πυροσβέστης. Κατάκοπους τους έβλεπα τα παιδιά τους πυροσβέστες, γιατί χθες είχε μια πολύ πολύ μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας χαρτικών στον Άγιο Ιωάννη στο Ηράκλειο. Έδωσαν πραγματική μάχη, κυριολεκτικά, οι πυροσβέστες. Τόση πολύ για να αντιμετωπίσουν αυτή την πύρινη λέλαπα που άφησε πίσω της και κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Αναστατώθηκε όλη η περιοχή και οι κάτοικοι βοηθούσαν. Ευτυχώς, εννοείται ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα, αλλά υπάρχει και μία φωτογραφία στο τέλος, όταν ελέγχθηκε έτσι η πυρκαγιά, με τα παιδιά τους πυροσβέστες να κάθονται στα πεζοδρόμια αποκαμωμένοι. Και αυτό σκεφτόμουν. Πραγματικά κινδυνεύουν. Είχαμε και την πτώση του πυροσβεστικού, ευτυχώς όλα καλά. Αλλά και στην τελική, όταν έρχεται το κλείσιμο, έτσι, ο απολογισμός, όταν κάνουν ταμείο για το μήνα, όταν πιο κλείσιμο, όταν στις 15 του μήνα αντιλαμβάνονται αυτά τα παιδιά ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν για τις επόμενες ημέρες, ότι έχουν τελειώσει τα χρήματα. Αυτό είναι έτσι μία μαχαιριά. Και μάλιστα όταν μιλάμε για ανθρώπους με οικογένεια, για νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια και τους αντιμετωπίζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο από την πολιτεία, δυστυχώς. βαθμούς από Ιταλία. Να είστε καλά. Τελικά μας ακούν πολύ πολύ Έλληνες που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Είναι γεγονός ότι επιλέγετε για την ενημέρωσή σας Focus FM και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Θα έρθει, λέει, διόροφη τούρτα. Έτσι και πέσεις μέσα, λέει, για τις εκλογές το φθινόπωρο, τότε θα έχεις κέρασμα. Ποιος το γράφει? Α, το... Η Δέσποινα είναι. Ναι, η Δέσποινα. Με το ταξί θα έρθει η Δέσποινα, έτσι. Σε ένα μίνι ψυγείο θα φέρεις την τούρτα. Ή μπορεί να την αγοράσεις από εδώ. Θα σε περιμένουμε. Χθες ο κύριος Μητρόπουλος, αναφερόμενος στο νόμο για τα δάνεια Κατσέλη, είπε ότι είναι ελλιπής κανένας από την αντιπολίτευση. Όχι, εννοούσε από τα κόμματα που τα μνημονιακά, από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Εννοείται πως στυλίτευσαν το θέμα. Ο κύριος Μητρόπουλος αναφέρθηκε σε αυτήν την ρήτρα συνέπειας, η οποία δεν έγινε γνωστή, δεν είχε γνωστοποιηθεί. Δεν κατάφεραν, σύμφωνα με τον κύριο Μητρόπουλο, να αποκρύψουν το γεγονός ότι η απόφαση από τον Άριο Πάγο
δεν είχε μέσα ρήτρα συνέπειες και αυτό δεν έγινε γνωστό. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ σοβαρή καταγγελία, γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα συνέπειας, η βεντάλια άνοιγε αυτόματα, έμπαιναν κάτω από την ομπρέλα όλοι οι δανειολήπτες, και μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες που έμειναν εκτός σε κάθε περίπτωση.

Και η Κύπρος είναι στην παρέα μας. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχόμαστε καλό μεσημεράκι. Να πρέπει να κατέβω και πιο κάτω από το λιτόχωρο μας, ακούει η Εύη. Να προστατεύω ποιον ακριβώς από εξοχή μας ακούτε. Θα ήθελα να επανέλθετε με διευκρινιστικό μηνυματάκι. Κατάλαβα τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά πού ακριβώς αναφέρεστε, σε ποιο σημείο. Υπέροχη φωτογραφία εδώ από τον Όλυμπο. Να είστε καλά, να είστε καλά.

Και φυσικά ψηλά στην επικαιρότητα είναι και τα οι δηλώσεις του Τραμπ με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουν φουντώσει τα σενάρια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον φίλο του τον Ερντογάν. Έκανε, είπε on camera, όλα όσα του ζήτησα, είναι φίλος μου, και εγώ θα του δώσω ένα δώρο, θα έχουμε γάμους ως φαίνεται. Θέλω να επανέλθω με αφορμή καταγγελία συνταξιούχου της ΔΕΗ, η οποία τη διαβάζω και σε τοπικό μέσο εκεί στην Κοζάνη. Πριν από λίγες ημέρες λέγαμε για τις εικόνες που μας στεναχώρησαν, που μας εξόργησαν με την ανατίναξη των εξκαφέων. Τα γιγάντια εξκαφικά μηχανήματα της ΔΕΗ εκεί στο ορυχείο της Μαυροπηγής που κάναν τον γύρο της Ελλάδας και όχι μόνον μέσα από τα social media κυρίως. Τι είπαμε, ότι ουσιαστικά ήρθε το τέλος. Ήταν και συμβολικά η κατάρρευση μιας ολόκληρης εποχής που κλείνει για μια περιοχή που ήταν η καρδιά της ενέργειας για την χώρα μας. Συνταξιούχος λοιπόν επανέρχεται και ανέφερε, είδα και φωτογραφίες, ότι μηχάνημα απολύπτης είναι ένα τεράστιο επίσης μηχάνημα που διαχειρίζεται τα υλικά για τον, όπως τον το Λιγνίτη. Καταστράφηκε επίσης στην Μεγαλόπολη. Στα ορυχεία της ΔΕΗ έγινε χθες και φυσικά έχει προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς, από τους συνδικαλιστές, από τους εργαζόμενους και φυσικά από τους συνταξιούχους της ΔΕΗ που βλέπουν έτσι να κλείνει τόσο άδοξα αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο τους, για τη χώρα μας. Συνεχίζουν, δεν τους σταματά κανείς. Βρισκόταν το μηχάνημα στην περιοχή της 4ης μονάδας του Λιγνητικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Από την Αξιούπολη Κιλκής μας ακούτε, πατρίδα, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από την Κομωτινή είναι εδώ συντονισμένη η Γιάννα μας. Ελπίζουμε ότι το Ακρόπολης θα τελειώσει ομαλά εφόσον μπήκε ο Πρωθυπουργός, ναι, με μια διάθεση έτσι χιούμορ, γράφει ο Δημήτρης από την Πάτρα. Έβγαλε και τη νέα ταυτότητα, ναι, δεν είναι μόνο αυτά, και για τη νέα ταυτότητα βλέπουμε βίντεο και για τα αγωνιστικά πατάει γκάζι για τις εκλογές. Αυτόματο είναι. Προφανώς, τα αγωνιστικά. Δεν ξέρω. Όχι, ναι, σωστά θυμάμαι τα εσωτερικά πλάνα, ναι. Με το χέρι εκεί στο Λευγέ, σωστά, ναι. Σουμάχερ λοιπόν, ως άλλο Σουμάχερ, ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι γράφεται, παίρνουν μεγάλους μισθούς για να καταστρέφουν ζωές. Άλλοι πάλι χαμηλούς για να σώζουν. Και με αυτά και με τα άλλα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Χρήστο Τσιρανίδη στη συνέχεια, γιατί είναι πολλά μαζεμένα για τους αγρότες. Τα έχει συγκεντρώσει όλα ο Χρήστος, οπότε θα μας τα μεταφέρει στο δεύτερο μέρος. Είπαμε προσωροταχώς για κινητοποίησεις στα κάρβουνα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδη, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σας, ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Η Ελλάδα, λέει, θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και βλέπω τώρα εδώ χειραψία του Έλληνα αστροναύτη με τον Πρωθυπουργό. Είχαμε σύσκεψη, μάλιστα. Όλα καλά ευχόμαστε. Στη Λαμία ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Καλή θητεία να ευχηθούμε. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Και υπάρχουν και κίνητρα, βέβαια, για τις γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, καλή θητεία γυναίκες στα χακί. Δεν είναι, βέβαια, πρωτόγνωρη εικόνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερες εθελόντριες. Και στη Νέα Υόρκη είχαμε μία απόφαση πολύ πολύ σημαντική για μηδενικές αυξήσεις στα ενίκια μέχρι και 2 έτη. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο, λέει, διαμερίσματα. Μπράβο, παράδειγμα προς μίμηση σε κάθε περίπτωση. Εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ έχουμε παράταση στα προγράμματα, εξοικονομώ προς τα παρόν. Κοντά μας η Vulcom, αγαπημένοι μου, και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, αν στο σπίτι σας μένει κάποιος φοιτητής, φοιτητρία ή κάποιος που κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα 23 10 208 808. Επαναλαμβάνω, 23 10 208 808. Μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Και μιλώντας για το ρεύμα, δεν ξέρω τι έγινε η μάχη για το ρεύμα που έδιναν, τι εξέλιξη έχουμε ως προς αυτό το κομμάτι οι αγρότες στους δρόμους. Βέβαια, πολλά από τα αιτήματά τους, τα περισσότερα, δεν είδαν να ικανοποιούνται από την κυβέρνηση. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί για μία ακόμη φορά, άλυτα θέματα που βασανίζουν την αγροτιά, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς. Καλά, μέσα σε αυτό έχουμε και αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους τώρα, άλλο καινούριο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Χρήστος Τσιρανίδης. Πάμε λοιπόν να τον καλωσορίσουμε. Τι κάνεις, Χρήστο, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, δεσποινά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Δουλειά πολύ όλη μέρα στα χωράφια.
0: Κεράσια, έτσι συνεχίζουμε, όλα καλά.
1: Εμείς εδώ στον κάμπο κάτι λίγα έχουν απομείνει, αλλά τώρα ξεκίνησαν τα βουνά, τα οποία είναι η ναυαρχίδα της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό προϊόν που...
0: Σε δεύτερο χρόνο. Είναι σε δεύτερο χρόνο αυτά, έτσι είχαμε τα πρώιμα.
1: Τώρα είναι τα πολύ καλά κεράσια και οι μεγάλες υποσόητες.
0: Α, μάλιστα. Στο αμύντεο πάντως έβλεπα, Χρήστο, εικόνες έτσι γροθιά στο στομάχι για τους αγρότες. Πλημμύρισαν τα πάντα και ζημιές σε αμπέλια, κυρίως ροδάκινα, κεράσια. Είχε έντονη η κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήταν ακριβώς την ώρα που είχαν και γενική συνέλευση οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις τις καλοκαιρινές. Ναι, και εκείνη την ώρα έγινε ένας μικρός χαμός εκεί πέρα. Βέβαια, σε πολλές περιοχές έπεσε χαλάζι. Βέβαια, να πούμε ότι και το αεροπλανάκι του ΕΛΓΑ δεν σταμάτησε να πετάει και προφανώς βοηθάει και αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε πρόβλημα, ειδικά στην συγκεκριμένη περιοχή, και ελπίζουμε η καταγραφή των ζημιών να ξεκινήσει άμεσα. Θα μου πεις, εντάξει, ακόμη και αν καταγραφούν οι απώλειες, οι ζημιές, οι καταστροφές, το θέμα είναι πότε θα πάρουν τα χρήματα, πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένα θέμα που το έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές. Και στο περίμενε οι άνθρωποι, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Έχουμε πει, Δέσποινα, ότι ο ΕΛΓΑ, κατά την άποψη δικιά μου, είναι ένα πολιτικό εργαλείο εξαγοράς ψήφων των αγροτών. Και τώρα, επειδή είναι και χρονιά εκλογών, είναι η χρονιά όπου δίνονται εντολές και δίνονται πλουσιοπάροχα οι παροχές, προφανώς για την ψήφο. Ναι. Αν ήταν χρονιά μετά τις εκλογές, ακόμα θα περιμέναμε τα χρήματά μας, όπως εμείς με τα κεράσια που ακόμη από το 2025 είμαστε απλήρωτοι.
0: Με τα κεράσια τι γίνεται? Είχαμε και, το έλεγα και προχθές, που μου είχε στείλει και το μήνυμα στον Αρχάγγελο της Πέλλας, είχαμε γενική συνέλευση. Τι αποφάσισαν εκεί για να ολοκληρώσουμε, μιας και ξεκινήσαμε με το θέμα των κερασοπαραγωγών?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι οι τιμές των κερασιών στην Ευρώπη, τώρα με τα σύγχρονα μέσα, αλλά και με τα συγγενικά μας πρόσωπα, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει κάποιον μετανάστη στην οικογένεια, έχουμε πλήρη εικόνα των τιμών. Οπότε, σε όλη την Βόρεια Ευρώπη και Κεντρική, οι τιμές των κερασιών είναι από 10 μέχρι 25 ευρώ το κεράσι, το κιλό. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι κερασοπαραγωγοί που μαζεύουν για τους εμπόρους που κάνουν εξαγωγή σε αυτές τις αγορές, το κεράσι πουλιέται 1,20 με 1,40.
0: Ναι.
1: Και η άλλη κατηγορία που είναι για τη βιομηχανία και είναι είτε αρμεχτά, δηλαδή χωρίς το κοτσάνι, είτε είναι τα γαλανά, τα οποία πρέπει να τα κόψεις με το κοτσάνι, και αυτό έχει περισσότερο κόστος στο εργατικό. Εκεί η τιμή που θέλουν να δώσουν οι βιομήχανοι είναι 0,70 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι φέτος το μεροκάματο είναι 50 ευρώ, είναι πολύ αυξημένο, συν καφέ, τυρόπιτα, και ένας εργάτης...
0: Και τσίχλες, είπαμε.
1: Μαζεύει και τσίχλες, είπαμε απαραίτητος. Ένας εργάτης μαζεύει μέχρι 90 κιλά μέσο όρο. Ναι. Οπότε 9-7, 63 ευρώ θα μάσει ένας εργάτης.
0: Ναι.
1: Τα 55 ευρώ θα τα πάρει, αλλά τι θα μείνουν στον κερασμό?
0: Το μεροκάματο.
1: 8 ευρώ. 8 ευρώ. Και αν βγάλεις και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Αυτό είναι μόνο...

0: έχει προκαλέσει και άλλες γυναικές συνελεύσεις και ούτως ή άλλως ποιος θέλει να μαζεύει μόνο με συλλεκτικά 8 ευρώ κέρδος. Είναι μη βιώσιμο.
1: Μα το κόστος είναι πολύ πολύ μεγάλο, τα έξοδα, δεν το συζητώ. Πάντως εδώ στην αγορά έπεσαν οι τιμές στα κεράσια, είναι γεγονός.
0: Έχει πάρα πολλές ποιότητες. Σας λέω, το κεράσι το καλό αυτή τη στιγμή που πηγαίνει εξαγωγή, βέβαια αυτό το κεράσι μπαίνει σε ένα κλουβάκι. Mm-hmm. Δεν συσκευάζεται.
1: Ναι.
0: 1,20 με 1,40 είναι η τιμή του.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει από εκεί κόστος οδηγός, μεταφορά, ΦΠΑ, να πάει στο συσκευαστήριο, εργατικά, συσκευασία, πάλι ΦΠΑ. Ξανά μεταφορά στις αγορές, αν είναι για εσωτερική, θα έρθει στην Αθήνα η Ιταλίκα, θα περάσει ένα σωρό διόδια, θα βγει ο κούκος αηδώνει. Και οπότε
1: Χρήστο,
0: και αυτό είναι μια επιβάρηση στην τιμή.
1: Χρήστο, στη λαϊκή, από έναν παραγωγό, ποια είναι μια λογική τιμή να αγοράσουμε τα κεράσια, ρωτούν και ακροατές τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή το κεράσι στη λαϊκή που λέτε και είναι και λογικό, από 2 ευρώ
1: για τον παραγωγό
0: μέχρι
1: μιλάμε.
0: 3 ευρώ παραγωγικά.
1: Για τον 2 με 3.
0: Για Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αν μιλάμε για Αθήνα, ναι, έχει κόστος μεταφοράς.
1: Μεγαλύτερο, ναι, θα το πληρώσουμε ακριβότερο.
0: Αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε δίπλα, πιστεύω ότι με βάση το 1,20-1,40, εκεί στα 2 ευρώ. Βέβαια στη λαϊκή, αν πάει κάποιος το μεσημέρι,
1: εννοείται, ναι,
0: θα πάρει πολύ πιο καλύτερες τιμές και το κεράσι δεν παθαίνει τίποτα, να ξέρει.
1: Εννοείται πως είναι χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Εκεί ακόμη φλερτάρουν με το 4-5 ευρώ. Τα έχουμε δει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνον τα προβλήματα, μάλλον είναι πολλά πολλά, και στα Μάλγαρα είδαμε κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα, βγήκαν με τα τρακτέρι οι συνάδελφοί σας, Χρήστο, παρακολουθήσαμε και δηλώσεις και από τον κύριο Ανεστίδη, όλοι ετοιμάζονται φούλ οι μηχανές για δεν δείχνουν όλοι, έτσι.
0: Είναι μια προθέρμανση.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτό που
0: ένα
1: έλεγες.
0: Ζέσταμα. Mm-hmm. Είναι μια προετοιμασία. Πώς κάνουν οι ομάδες τώρα το καλοκαίρι και προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η προετοιμασία. Είναι δύσκολο μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις κινητοποιήσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας καλλιέργεια, αλλά και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες.
1: Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, έστω και για μία μέρα, που αφήνουν τη δουλειά τους εν μέσω καλλιεργητικής έτσι περίοδου, με έντονη, με πολύ φορτωμένη δουλειά, να βγαίνουν στο δρόμο. Δηλαδή δείχνει το τι έρχεται.
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή. Τα είπαμε το χειμώνα, δεν μπορέσαν ακόμη και οι επικεφαλείς να πιστέψουν ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφαρμόζει την ευρωπαϊκή πολιτική που δεν θέλει αγρότες, με την αιτιολογία της πράσινης ατζέντας και ότι εμείς μολύνουμε τον πλανήτη, θέλουν να μας κάνουν 2%. Είμαστε το πείραμα, είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μπει από μόνη μας στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει μπει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, και ενώ πιστεύαν ότι με τα μπλόκα και με τη συμμετοχή θα είχαν και λίγο φιλότιμο και θα βοηθούσαν την κατάσταση, δεν το κάνανε. Και το χειρότερο είναι ότι άντε εκεί που χρειαζόταν λεφτά, ας πούμε, δεν θέλουν να δώσουν λεφτά. Στα προβλήματα που δεν χρειάζονται χρήματα και που κύριος υπεύθυνος είναι καθαρά η κυβέρνηση, όχι ο αγρότης, mm-hmm, ούτε και εκεί κάνανε κάτι για να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, από τώρα το λέμε, στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η πρώτη μάχη. Πάμε σε πόλεμο.
1: Και δεν είστε οι μόνοι. Δυστυχώς η κατάσταση δεν θα είναι η καλύτερη φέτος το Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Ξεκινάει ο πόλεμος. Εκεί θα είναι, πιστεύω, η πρώτη μάχη. Θα φανεί. Ή θα εξοντωθούμε οι αγρότες, ή θα αλλάξει η αγροτική πολιτική, ή προφανώς και
1: η κυβέρνηση. Αν και νομίζω ότι θα φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό, θα είναι και οι εξαγγελίες, λίγο ξέρεις, ένα βήμα, μία ανάσα πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι ενδεχομένως να λειτουργήσει υπέρ σας όλο αυτό. Το εύχομαι, μακάρι.
0: Κανονικά, ναι, ρύζι τώρα είναι στις αποθήκες μέσα στα Μάλγαρα. Την περσινή χρονιά δεν έχει πουληθεί.
1: Ρύζι, πατάτες.
0: Για να πάει το ρύζι μέχρι την αποθήκη θέλει 0,35 λεπτά όλα τα έξοδα.
1: Και πατάτες και όσπρια, φασόλια, ρεβίθια, δηλαδή μιλάμε για παραγωγή σε όποια πλευρά της χώρας και αν κοιτάξεις, κάπου υπάρχει πρόβλημα.

0: Μα Χρήστο.
1: Είναι όλα απόλυτα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πρόγραμμα που στηρίζει τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες και με αυτή την εταιρεία, με αυτή την αιτιολογία, εταιρείες μεγάλες κάνουν εισαγωγή ρυζιού 0,35 παραδοτέως στο λιμάνι, συσκευασμένο, έτοιμο δηλαδή προς πώληση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή στα Μάλγαρα εκεί στη Χαλάστρα έχω ακούσει από φίλους παραγωγούς ότι αναγκαστικά, γιατί έχουν υποχρεώσεις, πουλήσανε το ρύζι με 0,24. Με 0,24 και ακόμη είναι απλήρωτο. Αν και κόπηκαν τα τιμολόγια, δεν τα πληρώθηκαν. Ούτε καν. Είναι τραγική η κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: Δέσποινα, θα πάμε λίγο στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω μόνο με την πλατφόρμα, με τις δηλώσεις καλλιέργειας για το ΟΣΔΕ και το 26. Τι έγινε, τι εξελίξεις έχουμε πριν περάσουμε λίγο Ευρώπη?
1: Δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις.
0: Όχι ακόμη.
1: Όσοι ακροατές μας παρακολουθούν, προσπαθεί η κυβέρνηση, ο ΠΚΠ, να πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πάρουμε την πιστοποίηση, όλες οι πληρωμές θεωρούνται παράνομες. Και γι' αυτόν τον λόγο ήρθε και ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, έγινε υπουργός, που είναι τεχνοκράτης, παιδί που μεγάλωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ξέρει την ατζέντα. Γι' αυτό τη δώσανε στην ΑΔΕ, γι' αυτό έβγαλε η κυβέρνηση ΦΕΚ και ζητάει από τους αγρότες να ανοίξω την πλατφόρμα, ξεδηλώστε τα χωράφια που είναι σε έλεγχο, γιατί δεν μπορούν να βρουν άκρη τι ακριβώς γίνεται με τις δηλώσεις. Εμείς αυτό το λέγαμε, ότι το 23 έχει γίνει ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Και αυτά όλα φέρουν καθυστερήσεις. Πρέπει να πάρουμε την πιστοποίηση. Τώρα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τελειώσαν τις δηλώσεις, εμείς ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις δηλώσεις.
0: Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Και αυτό που έγινε το 23 έγινε γιατί η εταιρεία που θα είχε το πληροφοριακό σύστημα για να κάνουν οι αγρότες δηλώσεις υπέγραψε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 24 Σεπτεμβρίου τη σύμβαση. Οπότε μέχρι 15 Οκτωβρίου που έπρεπε να παραδώσουμε τα αποτελέσματα της δηλώσης των αγροτών δεν προλάβαινε κανείς. Και μάλιστα επειδή ήταν δύο εταιρείες και χτυπιόντουσαν στα δικαστήρια, αναγκαστικά με παρέμβαση έγινε ένωση εταιρεών, δηλαδή οι δύο εταιρείες πήραν το έργο, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν ανέβηκαν τα στοιχεία του 2023 κατά την άποψη τη δικιά μου. Και όλα τα πρόστιμα που έρχονται αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Ένα μπάχαλο.
0: Μας ρωτούν οι ακροατές για την προσχώρηση, εντάξει, γνωστού κτηνοτρόφου που αγωνίστηκε στις κινητοποιήσεις πρώτα στο κόμμα Τσίπρα, για την αγροτική πολιτική του Τσίπρα, ένα σχόλιο, Χρήστο.
1: Ναι. Η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν η χειρότερη για τους αγρότες. Εγώ τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο, είμαι από τα μέσα του 80, δεν έχω δει χειρότερη κυβέρνηση όσον αφορά την αγροτική πολιτική. Και μάλιστα η Τσάκρη που ήταν και πρωτοκλασάτο στέλεχος σε μια γενική συνέλευση του κόμματος με θέματα αγροτικά είχε πει δημόσια ότι σε κάμερα, το οποίο παίχτηκε μετά δημόσια, είχε πει δυστυχώς με τους αγρότες τον ήπιαμε. Ο Τσίπρας έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε για τους αγρότες. Από πού να το πιάσω, να πω ότι τα πρόστιμα του Χατζηδάκη που είχαμε φάει το 2008 και δεν τα πλήρωνε η ελληνική κυβέρνηση γιατί ήταν στα δικαστήρια, ήρθε αυτός και μας πήρε μέσα από τον ΕΛΓΑ 150 εκατομμύρια που ήταν χρήματα των αγροτών για τις αποζημιώσεις,
0: ναι,
1: για να τα δώσει στο κρέος μαζί με τόκο. Μας φορολόγησε τους πάντες. Στα δασαρχεία ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο κτηματολόγιο ήταν ότι εμείς με τα χωράφια ξαφνικά βρεθήκαμε χωρίς χωράφια, γιατί τα δασαρχεία πήρανε τους χάρτες του 1930 και του 1920 ό,τι προϋπήρχε. Και αυτό γιατί, ενώ λέγανε οι δασάρχες πρέπει να επεξεργαστούμε αυτούς τους χάρτες γιατί δεν είναι σωστά τα στοιχεία. Και με εντολή, αυτό είναι από προσωπική ενημέρωση που έχω από κάποιον που είναι στο χώρο,
0: ναι,
1: έδωσε εντολή και λέει δεν με ενδιαφέρει, βάλτε ό,τι χάρτη έχετε, αρκεί να κλείσουμε την μεταρρύθμιση τη συγκεκριμένη. Και βάλαν τους χάρτες που είχαν και ξαφνικά, ενώ είχαμε χωράφια με τίτλους, βρεθήκαμε να έχουμε δάσος στο χωράφι μας και να τρέχουμε μετά στα δασαρχεία να κάνουμε αιτήσεις, προσφυγές για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο.
0: Δυστυχώς.
1: Στον ΕΛΓΑ όταν είχαμε ζημία δεν αποζημιωνόμασταν μία φορά. Τρεις φορές θυματικά με δόσεις μας αποζημιώνε πια τα δικά μας τα χρήματα. Γιατί οι αποζημιώσεις που παίρνουμε οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ είναι τα χρήματα που δίνουμε εμείς οι ίδιοι οι αγρότες. Από τα χρήματα που βάζει το κράτος δεν πάει ούτε ένα ευρώ σε αποζημιώσεις. Τα χρήματα που βάζει το κράτος πάει στους υπαλλήλους και στις λειτουργικές δαπάνες του οργανισμού. Που και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο πάρτι, κάποια στιγμή θα το δούμε. Θα τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Είναι πάρα πολλά τα στραβά που έκανε ο Τσίπρας για τους αγρότες. Και θα τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα εν καιρό. Για μένα δεν δικαιολογείται κανένας αγρότης να ψηφίζει Τσίπρα. Δεν δικαιολογείται.
0: Και να υποθέσω ιδιαίτερα αγρότης από τη Μακεδονία, Χρήστο.
1: Ιδιαίτερα αγρότης από τη Μακεδονία, επειδή το ακούω και σας άκουγα και πριν, Μακεδόνες υπάρχουν που ψηφίζουν τον Τσίπρα Δέσποινα, αλλά είναι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται Μακεδόνες με το σλάβικο ιδίωμα. Και επίσης, επειδή ξέρεις ότι ήμασταν στις κινητοποιήσεις, τον Τσίπρα τελικά δεν τον έριξε το μακεδονικό, τον έριξε το οικονομικό. Όταν βγήκε ο Κατρούγκαλος, που σήμερα η Νέα Δημοκρατία τον έχει στείλει στον ΟΣΑ, όταν βγήκε ο Κατρούγκαλος σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πέντε φορές το ρώτησε ο Άδωνης, θα φορολογήσετε τον κόσμο, εκείνος έλεγε ναι, ναι, θα φορολογήσουμε. Μετά από εκείνη τη συνέντευξη, εξαφανίστηκε ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι ήταν
1: σύρυτα.
0: Ότι ήταν
1: δεν τον
0: πολλά,
1: έριξε
0: πολλά.
1: Το μακεδονικό, τον έριξε το οικονομικό. Γιατί εμείς είμαστε λίγο αφελείς εδώ. Λέμε εντάξει μωρέ, μια συμφωνία είναι
0: αυτό που
1: περάσει. Ναι. Αυτό νομίζουμε εμείς.
0: Και ίσως να ποντάρουν και στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι με μνήμη χρυσόψαρου Χρήστο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ναι, συνεχίζουν να κάνουν παιχνίδι.
1: Δέσποινα, γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Αποκάλυψη. Άλλα 15 εκατομμύρια φάγαμε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη χρονιά 2023.
0: Για το 2023 είναι αυτό το πρόστιμο, ε?
1: Για το ναι. 2023
0: είναι. Και μυαλό δεν βάζουμε, Χρήστο. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε. Έχουμε τώρα.
0: Πρόστιμο μέτρο, 15 εκατομμύρια, έτσι.
1: 15 εκατομμύρια, φρέσκο. 12 Ιουνίου κλείδωσε. 16 δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα όπου έχουμε και το έγγραφο εμείς.
0: Ναι.
1: Και το ανακοινώνουμε στον κόσμο. Για το 2023, στο μέτρο από συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, τι έλεγα πριν ότι το 2023 δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει στα χαρτιά, δεν μπορεί να βρει κανένα άκρη. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι και προσπαθούν να βρουν την άκρη.
0: Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, αλλά φαίνεται πως μυαλό δεν βάζουν αυτοί που θα έπρεπε, Χρήστο.
1: Εδώ τώρα ναι. Αυτό το 2023 κανονικά ναι. Περιμένουμε το δικόγραφο του 2023. Αλλά ναι. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση τα έχει βρει με την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιας και είμαστε το παιδί τους, και πάνε να κάνουν μπάζωμα του δικόγραφου του 2023. Γιατί εκεί είναι όλα τα σκάνδαλα.
0: Εδώ είμαστε για να τα λέμε και λεπτομέρειες φυσικά και την Κυριακή στην εκπομπή με τη Δήμητρα Τρεπελή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Χρήστο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
2: Focus 103,6.
0: Όμορφο να περάσετε κι εσείς αγαπημένοι μου. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Να περάσετε όμορφα, καλό μεσημέρι, έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, τα φιλιά την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
18: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
17: Τι να του πω.
18: Στα 67 του.
17: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
19: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
20: του. Τη μέση οδό.
19: Ακριβώς.
20: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
19: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
21: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
22: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
21: Ποια δημοκρατία?
22: Δεν υπάρχει.
21: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
22: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
21: Όχι.
22: Στους πολιτικούς.
21: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
22: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
21: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
22: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
21: Δεν πειράζει.
22: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
21: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
23: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί ξεπουλημένοι. Πάρα πολλοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι, για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Και μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουνε και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουνε αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς, ποιον χορηγό δεν βρίζουνε. Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει το Τσίπρα, παράδειγμα σου φέρω, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα? Και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο? Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες. Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια.
πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Οι κολλημένοι ή εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο. Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Η Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε. Εδώ το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει οι άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καρισιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καρισιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνός Σωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι, όχι, θέλω το ηχητικό αυτό, ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού, ναι, βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καρισιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η 3η φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καρισιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καρισιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Αντικειμενικά σας μιλάω. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα? 2 και 4. Εντάξει είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 στο λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη? Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις, γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στα... στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Και ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είσαστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπή σε, όλες, σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καριστιανού η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καριστιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση, χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου, πάνε στο ιατρείο σου, στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα, δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Βάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος, το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό του λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό του λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει? Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα με έναν κύριο και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο. Και ρωτάει ο Ιωνας, είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοέματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή πέμπτον ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας. Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, ενορχιστρωτής στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει διορίσει, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε. Είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου, παράδειγμα φέρνω, του Ερυθρού Σταυρού για παράδειγμα? Μπορεί να είναι πρόεδρος για παράδειγμα στο Ινστιτούτο? Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση. Γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του. Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση. Αυτό κάνει πάντα. Δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδειδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε, απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος. Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast. Ο Αμερικανός Σταλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο Φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις σε αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη, έχει βγει ένταλμα σύλληψη. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος. Δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζω στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε, ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι! Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνει σοκ. Λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο και με το κύκλωμα Μαστροπίας. Και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους. Τους παιδοβιαστές. Τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε. Κύκλωμα Μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

αλλιώς, αλλιώς θα το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες. Φάκελοι. Να τους κάνετε βόλτα. Ποιος θα πάρει ποιον. Πού θα πάμε. Με ποιο κόμμα θα κατέβουμε. Με ποιους θα συμφωνήσουμε. Με ποιους θα διαφωνήσουμε. Άποψη δεν έχετε. Ιδεολογία δεν έχετε. Τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη. Και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε, θα σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν Επίτροπος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους, γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar. Και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Πατσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5.000 το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος

ευρώ σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κάτι κούνιες. Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς? Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να

0: υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks, με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια. Είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι? Δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς, ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε κοτάκιδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουνε πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στην Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή συζήτηση για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια δύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση, με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Λάρο τραγωδία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη με τους καρεκλωθήρες της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Περισσότερα για την συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Στον διαχωρισμό της σύσπραξης δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται έως τις 17 Ιουλίου τα προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον ανακριτή αυτήν την ώρα, οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι και έπειτα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσχεροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω.
18: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιστρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
17: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή...
19: Κι αν έχετε ζήσει,
17: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
20: Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
21: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, η Χαϊτία και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
20: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή της δικαστικής εξουσίας. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα?
21: Η απόφαση αυτή για τον Άγιο Πάγο έχει προκαλέσει σάλο και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10 έδινε τη δυνατότητα στις συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άγιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Αγίου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να εμεινεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φανς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους. Παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
20: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούν το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
21: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
20: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
21: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
20: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
21: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείου 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
20: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
21: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
20: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
21: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο ΠΕΑ, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
20: Βέβαια.
21: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευσε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
20: όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
21: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πώς οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφυκτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα η σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
20: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
21: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
20: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας. Διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία. Και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά. Σαν το μελίσι. Που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στο δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στο δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς. Δεν είναι το κράτος?
21: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των funds. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα funds. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
20: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, Θωμά, τα προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους, δηλαδή εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
21: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
20: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
21: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει δυο και τρεις εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πότε έσχεσαι άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
20: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχεση. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν υπόθεσης και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το υπόθεσης. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά. Και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι. Και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή, πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
21: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
20: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, εισπρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
21: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, Ο σκαγιαρίστας πλέον δικαστής χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
20: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά, Καλοκύρη, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
21: Και είναι αλήθεια και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχόταν για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
20: βέβαια.
21: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
20: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς το πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
21: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλοχικών, ανώνυμων νίκη κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αχυρανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
20: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανυψιοί και πάει λέγοντας και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία.

0: Και φυσικά θα πάει φυλάκιο εφοριακός. Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα.
1: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πουλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
0: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά ο καιρός περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολλοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολλοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν, να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι.

0: ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν ντρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, εγώ γιατί να πληρώνω. Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
1: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
1: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
0: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκα από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και της Θεσσαλονίκης 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με υγεία και ευλογία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας την συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούβας σε εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες, είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται έως τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία επίσης έως 37, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά από 18 έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθεί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022981.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
4: Είναι τόσο.
13: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς, στους οκρατές σας. Και το πάθος για τη λευτεριά, λέει, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά, γιατί θα σας στο δικαστήριο σήμερα.
0: Δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε τη φλόγα μέσα μας. Ό,τι και αν θέλουν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα, γιατί έχω σκάσει. Και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν αντέχεται η κατάσταση με την γραφειοκρατία και με τα δικαστήρια και με τους δικηγόρους και με τους εισαγγελείς, οι οποίοι όλοι 2,5 ώρα σχολάνε, με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λένε να τελειώσουν μια υπόθεση από το 23.
1: Κύριε Σερέτη, ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά. Χιλιάδες κόσμος, κάθε χιλιάδες κόσμος στα δικαστήρια, λόγω της γραφειοκρατίας. 2,5 ώρα, οι γραμματείς κατεβαίνουν από την έδρα, σταματάνε τα πάντα όλα. Μετά 10 αναβολές στο κάθε δικαστήριο, 15 αναβολές.
0: Μα τώρα.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Μα είναι φοβερό να μην θέλει ο άλλος να τελειώσει. Είναι φοβερό.
1: Όταν είναι η νοοτροπία του δημόσιου υπαλλήλου. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα έλια θα πάρω. Ή 10 υποθέσεις βγάλω την ημέρα, 110, το ίδιο θα πληρωθώ. Έτσι σκέφτονται. Και έτσι λοιπόν, το κράτος δεν λειτουργεί καθόλου. Γιατί το πρώτο που απαιτούμενο ενός πολιτισμού είναι δικαιοσύνη και ενός κράτους για να λειτουργήσει.
0: Και βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν γενικά τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Πετράκη, να σχολιάσουμε λίγο κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συγκεκριμένα ένα ποσοστό δίνουν τώρα στον Τσίπρα 21,4%. Και αναρωτιέμαι και λέω, είναι δυνατόν τώρα, επειδή τον στηρίζουν προφανώς κάποιες οικογένειες, τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, να παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό?
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, ότι το να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις, τα τελευταία που γίνονται, είναι προσβολή για την νοημοσύνη μας. Διότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δημοσκοπήσεις που στοχεύουν στο μυαλό των ανθρώπων για να κερδίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να είναι λογικές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο με τον Τσίπρα τώρα, και με τον Μητσοτάκη πολλές φορές. Σκάνδαλο βγαίνει, πριν λίγο καιρό, γίνονται δημοσκοπήσεις, μετά από 3 μέρες είχε πάρει μπροστά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι φτιαχτές δημοσκοπήσεις, δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν γίνεται ο Τσίπρας ο Αλέξης να παίρνει 21% αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε χώρα όλοι μετά, να φύγουμε εμείς. Εμείς πρέπει να φύγουμε από τη χώρα αυτή μετά, άμα συμβεί αυτό.
0: Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, έκατσα και έκανα ένα άθροισμα και μέτρησα πώς μπορεί να όλα αυτά τα αριστερά κόμματα, Νέες Αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, ναι, Βαρουβάκηδες, όλα αυτά τα κόμματα μαζί. Οι δημοσκοπήσεις τα βγάζουν ότι έχουν 25,7% συνολικά. Δηλαδή το κοινό, ναι, των αριστερών κομμάτων, ένα θεό φλερ αριστερού, αλλά ναι, 25,7% βάζω μέσα και τον Τσίπρα σε αυτό. Και στον πατριωτικό χώρο δίνουν ότι όλο το κοινό είναι στο 8%.
1: Εντάξει, αυτό που μόνο τα λέει όλα.
0: Δηλαδή αλλά είναι φοβερό.
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη τιμή. Θέλουν τον Τσίπρα κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ή πιστεύουν ότι ο Τσίπρας πρέπει να έρθει για να δει ποιο Μητσοτάκης, δεν το εξετάζω πώς. Σημασία μας προωθούν τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή που προωθούν τον Τσίπρα και φαίνεται ότι προσέχουν στα μυαλά των ηλίθιων ψηφοφόρων ότι να, η καινούργια δύναμη έρχεται, ο ηγέτης έρχεται ξανά πίσω να μας σώσει. Και ξέρετε πόσο κόσμος το μασάει, κύριε Σερέτη, αυτό το τρώει, αμάς το.
0: Πάρα πολύ κόσμος.
1: Πάρα πολύ κόσμος, κύριε Σερέτη. Διότι όπως πολλές φορές σας έχω ακούσει να λέτε, δεν υπάρχει ούτε κριτική, σκέψη, ούτε αντίληψη, ούτε τίποτα. Σαν τα πρόβατα. Πάει μπροστά από το κοπάδι. Αλλιώ ένα, δύο, τρία πρόβατα ακολουθούν το κοπάδι από πίσω.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπω ότι αυτά τα κοπάδια που έχουν σχηματιστεί και κουβαλάνε σημαίες και κουβαλάνε, ξέρω εγώ, έχουν μπει μέσα σε ένα καλούπι, κουβαλάνε συγκεκριμένες απόψεις, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και το ότι δεν χωράνε άλλο τέτοιου είδους αφέλειες, κύριε Πετράκη. Δεν γίνεται πλέον να λέμε, α, έλα μωρέ και δεν πειράζει, θα ψηφίσουν 20.000 άνθρωποι τον Αργύρο. Δεν χωράνε τέτοιες αφέλειες.
1: Δεν θα φτιάξει ποτέ, κύριε Σερέτη, νομίζω ποτέ, το ποτέ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα μας, διότι μόνο οι νέοι μπορούν να τη φτιάξουν, μόνο οι νέες γενιές μπορούν να τη φτιάξουν. Γιατί η δικιά μας γενιές, οι παλιές γενιές, το έχω πει χίλιες φορές και το λέω συνέχεια, δεν μαθαίνει ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Δεν ξυπνάει ο λαός, ξέρετε τι. Αυτό μάθανε, αυτό κάνουνε. Τι βλέπουν στην τηλεόραση, τι βλέπουν εκεί, τι προωθούνε, πάνε άλλοι εκεί πέρα και γυρίζουνε. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τρόπο σκέψης σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Τα χαιρετίσματά μας και στο Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 που αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο. Κύριε Πετράκη, ξέρετε τι άλλο παρατηρώ. Παρατηρώ ότι γενικά οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Γιατί είπαμε και για τα δικαστήρια. Εδώ πέρα έχω τώρα μια καταγγελία που μου έχουν στείλει στο email μου. Ένας άνθρωπος λέει πήρε 8 φορές το 100 και δεν του το σήκωσαν. 8 φορές μου το έχει γράψει. Άμα θέλει η αστυνομία, έχω και το email να του το δώσω και το ονοματεπώνυμό του έχει ο άνθρωπος. 8 φορές λέει πήρα το 100 και δεν μου το σήκωσαν. Δηλαδή, αν με κλέβανε, αν με σκοτώνανε, άμα με απειλούσανε, ποιο θα με βοηθούσε.
1: Ξέρω, θα ήταν. Θα το κρατούσε μούτρα το 100. Κύριε, τίποτα δεν λειτουργεί στη χώρα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Όπου και να πάρουμε, δεν λειτουργεί τίποτα. Δημόσιο, ο κλάδος δημοσίου που δουλεύει, εφορία, ΙΚΑ, αρχαιολογία, πήγαινε στην αρχαιολογία και εξαιρέτη, γιατί μας ακούγει ότι η Ρόδος που είναι αγαπημένος προορισμός, που είναι μια από τις πιο ωραίες αρχαίες περιοχές που υπάρχουν με καλό τετριμένες ενετικές πόλεις και όλα αυτά. Πήγαινε να κάνεις κάτι στην αρχαιολογία, δεν βρίσκεις ποτέ άκρη. Πήγαινε στην εφορία, πήγαινε στο ΙΚΑ, πήγαινε στην καταμία, σε οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Διότι είπαμε, όλα αρχίζουν από την ανθρωπίνη του δημόσιου υπαλλήλου. Όταν σου λέω άλλος εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μόνος μου είμαι εδώ πέρα, μόνιμος είμαι, ό,τι γουστάρω κάνω, δεν αλλάζει αυτή την οτροπία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το ανεχόμαστε.
1: Όταν γίνει κάτι, γίνεται μια ΕΔΕ, ενός δημόσιου υπαλλήλου, ενός αστυνομικού, ενός οποιοδήποτε άλλου, και πείτε μου εσείς ποια ΕΔΕ έχει βγάλει σωστή απόφαση και έχουν τιμωρηθεί υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία ΕΔΕ που να έχει τιμωρήσει υπαλλήλους που δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Σωστό και αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εξετάσουμε το ότι και στα οικονομικά εγκλήματα, από ό,τι φαίνεται, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλοι αυτοί. Και δεν ξέρω τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα Υπουργεία εκεί πέρα που έχουν αναλάβει όλα αυτά τα πράγματα και οι ανεξάρτητες αρχές και η ΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν γίνεται, κύριε Πετράκη, τόσα οικονομικά σκάνδαλα, τόσες υπερκοστολογήσεις και να μην έχουμε δει έναν πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Γιατί να απολογηθεί σε κανένα κεραπτά αυτή, κύριε Σερέτη.
0: Όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, γιατί να απολογηθώ σε κανένα κεραπτά, είναι η απάντηση ανθρώπου, πρώην υπουργού, υποψήφιου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, και ευρωβουλευτή. Γιατί να απολογηθώ σε κανένα κεραπτά. Λες και είναι ο Θεός, ο πητυγής Θεός, οι βουλευτές και τα μέλη της Δημοκρατίας που δεν έχουν να απολογηθούν σε κανένα, κάνουν ό,τι γουστάρουν από τη χώρα. Αυτό κάνει, κύριε Σερέτη. Στην ουσία, Αβραμόπουλος, την αλήθεια είπε, στα μούτρα μας μπροστά. Έτσι λειτουργούνε.
0: Έτσι λειτουργούνε.
1: Σε ποιον απολογούνται.
0: Σε κανέναν. Ποιος, σε ποιον απολογηθούν.
1: Σε κανέναν, ναι.
0: Γιατί τους καλεί κανένας να απολογηθούν, κύριε Πετράκη.
1: Ο κύριε Σερέτη, δεν είδαμε τη Δόνα Ντόρα χθες, προχθές στην Τζίμα. Είδατε το πόντικα στην Τζίμα, με την Ντόρα.
0: Το είδα.
1: Σου λέει, μπροστά στα μάτρα μας, μια κοροϊδία, την Τζίμα που το πέρασε τη στιγμή μεσογράφος. Αυτό και την άκουγε. Λέει, είσαι ο Ντίλιαν την ευκαιρία του λέει στο δικαστήριο, αλλά δεν προσκόμισε τίποτα στη ΣΥΑ, δεν πήγε να απολογηθεί. Δεν της είπε Ντίμα τότε, ότι είναι έτσι ρε Μπακογιάννη. Δεν πήγε να απολογηθεί, γιατί είπε ότι του τάξατε, ότι δεν θα δικαστεί καθόλου. Και μην πάει, δεν υπάρχει λόγος να απολογηθεί, γιατί αν πάει πρέπει να το ρωτήσουν οι δικηγόροι και είναι πρόβλημα. Αυτό δεν πήγε πάνω στη Δήμα.
0: Αυτό δεν το είπε όμως και ο Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Δηλαδή και ο Ντίλιαν μασάει μαστίχα, κύριε Πετράκη, για να τα λέμε όλα.
1: Ο Ντίλιαν, κύριε Σερέτη, εγώ πριν 3 μήνες στην εκπομπή σας είπα ότι ο Ντίλιαν προσπαθεί να κάνει deal με την κυβέρνηση. Πώς, εκβιάζοντάς την με αυτόν τον τρόπο, θα απαλλάξετε με και θα μιλήσω και θα δείτε. Το είχαμε πριν 3 μήνες αυτό. Ότι μέσα σε θερινό τμήμα τώρα του καλοκαιριού θα τον απαλλάξουν, θα αλλάξουν νομοθεσία και θα τον στείλουν να δικαστεί στο Ισραήλ.
0: Βέβαια, που λέγατε κιόλας ότι είναι deal. Ντίλιαν.
1: Έκανε Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν έκανε Ντίλιαν, έλεγα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και το, γι' αυτό. Και λέει πάλι τώρα ότι έχετε φετίες του τώρα να το πει. Και δεν το απαντάει Ζήμα. αυτό, ότι με ποιο επαιτείο. Αφού υπάρχουν οι φήμες και ακούγεται τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα, ούτε το στείλετε στο Ισραήλ να δικαστεί. Εγώ, κύριε Εξαιρέτη, οπότε έχω κάνει βίντεο για την Ντόρα Μπακογιάννη στα social media, εχθές έκανα ένα βίντεο και είπα αυτά πράγματα. Αμέσως μου ρίχνουν ποινές, ό,τι και να πω για την Ντόρα. Εγώ ούτε ποτέ βρίζω, ούτε ποτέ μιλάω άσχημα. Πάντα είμαι προσεκτικός στα λόγια μου, το έχετε καταλάβει νομίζω.
0: Ναι.
1: Δε, και μου ρίχνουν ποινές το TikTok και τα social media. Όποτε αναφέρω το όνομα Ντόρα. Είναι το όνομα το προστατευμένο στη χώρα μας.
0: Μπορεί να εννοείται την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια, το παιδικό. Δεν σημαίνει ότι εννοείται την Ντόρα Μπακογιάννη και καλά.
1: Όχι, όταν λέμε εδώ Ντόρα, έχετε δίκιο, ναι.
0: Ξέρετε, στο παιδικό φωνάζει και εκεί πέρα και μια μαϊμού και λέει: μη κλέβεις κλέφτη, μη κλέβεις κλέφτη. Ποιον εννοούσε τώρα, μπορεί κανένα. Κάνα γιο, κάνα αδερφό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
1: Ποιον εννοούσε, ποιον δεν θα εννοούσε, εννοείται.
0: Ποιον δεν θα εννοούσε, βασικά, ναι, είναι και αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία στελέχη τα οποία να μην είναι σε δικογραφίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εσέρετε. Ποιο περιμένετε. Έχετε challenge. Περιμένετε. Δηλαδή έτσι φεύγει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Και στέλνει, κάνει κοβέση επειδή λόγω του φόρου του εργασίας και λόγω των πολλών υποθέσεων που είναι τα επόμενα χρόνια για την κυβέρνηση, κάνει έτοιμα στον Άριο Πάγο για πενταετή ανανέωση των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στις συνοπτικές διαδικασίες ο Άριος Πάγος λέει άστε μας να κοβέσει τώρα, εμείς κάνουμε τη γουστάρουμε. Γεια σας, φιλάκια.
0: Οι Κοβέσοι φταίει, οι Βέλγοι φταίνε, οι Ρουμάνοι φταίνε, όλοι φταίνε, οι Νοδημοκράτες δεν φταίνε ποτέ. Αυτή είναι η γραμμή που δίνει το Μαξίμου.
1: Και πραγματικά δεν φταίνε οι Δημοκράτες για εσένα. Εσένα ποιος φταίνε. Αυτοί που κυβερνάνε δεν φταίνε τα μέλη της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αυτοί που τους ψηφίζουν δεν φταίνε.
0: Εντάξει, καλώς ή κακώς αυτοί που τους ψηφίζουν μπορεί να μην έχουν ας πούμε, την ανάλογη σκέψη για να μπορούν να αποφασίσουν. Αλλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Όταν η δικαιοσύνη εμένα με καταδικάζει. Και δεν πάει να καταδικάσει τον άλλον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, γιατί το εργαλείο του κράτους που θα έπρεπε να διατηρεί ισότητα για όλους είναι η δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη βάση, δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, εξυπηρετούν συμφέροντα και έχουν αφήσει ακόμα και παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Όχι ακόμα. Σχεδόν το σύνολο των παιδοβιαστών έχουν αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Καταδικασμένοι παιδοβιαστές, έτσι. Καταδικασμένοι παιδοβιαστές. Δηλαδή ακριβώς
1: αυτό. Είναι καταδικασμένος, δεν είναι, και είναι έξω.
0: Δηλαδή να είναι καταδικασμένος ο άλλος για παιδοβιασμό και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Πού το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό.
1: Και ο Λεύκοβιτς ήταν έξω μέχρι το εφετείο που τον βγάλανε και σύντομα τον βγάλουν.
0: Και μετά λένε μας αθώωσαν τα δικαστήρια ή τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και λένε ότι δεν φταίμε σε τίποτα. Και ο Ντίλιαν το ίδιο, μια και αναφέρατε τον Ντίλιαν. Και ο Ντίλιαν καταδικασμένος είναι κύριε Πετράκη, κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ο Λαβράνος.
0: Ο Λαβράνος. Και άλλοι δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματα, για κάτι Χαλίλ και
1: ο
0: κάτι Χαλάλ.
1: Όχι, η γυναίκα του Μπιτζού.
0: Ναι, πώς τη λέγανε.
1: Λαβράνου.
0: Χαλίλ. Ταλ Χαλίλ. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα, δεν θυμάμαι. Τέλος
1: πάντων. Ναι, του Ντίλιαν.
0: Ναι, καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εμένα δηλαδή, αν με πιάσουν και με καταδικάσουν, τι θα με πούνε. Εντάξει, Γρηγόρη, κάνε βόλτες και ξανά έλα στο εφετείο.
1: Ξέρω. Σε εμάς και εσένα δεν μπορεί να παραφέρουν σαν τσιπινή.
0: Εμάς θα μας έχουν στα κρατητήρια να πούμε με χειροπέδες μέχρι να αποφασίζει ένας εισαγγελέας να μας πει ελάτε να σας ακούσουμε.
1: Κύριε Θερετή, να μου πει κάποιος σε ποιο καθεστώς διαχρονικά στην ιστορία λειτουργήσε η δικαιοσύνη με κανόνες δικαίου. Πάντα ήτανε το μεγάλο δεκανίκητο καθεστώτον η δικαιοσύνη. Σε όλα τα καθεστώτα από καταβολής της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι λειτουργεί και σήμερα η δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί για το κοινό καλό, αλλά λειτουργεί για να προστατεύει το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Προφανώς. Μα προφανώς, κύριε Πετράκη, προφανώς και να σας πω και κάτι. Μιας και μιλάμε τώρα για τους θεσμούς, και μιλάμε και για την κυβέρνηση, και μιλάμε και για τα κόμματα, και μιλάμε και για τα ελληνικά κοινοβούλια, να είμαστε αντικειμενικοί. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι περισσότεροι της κυβέρνησης που αποφασίζουν, γιατί η δημοκρατία αυτό λέει, ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο, που τι κάνουνε, περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια αργά το βράδυ. Και δεν προλαβαίνει έτσι ο κάθε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διαβάσει το τι έχουν και βάζουν και άσχετα άρθρα μέσα. Δηλαδή κάνουν ό,τι γουστάρουν και τα φέρνουν βράδυ και τα περνάνε και όλα καλά.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μοτίβο. Θυμάμαι ότι το νόμο για να μπορούν να έχουν στην Αλλοδαπή offshore εταιρείες, γενικά μετοχές σε πολλές εταιρείες, οι συγγενείς συγγενείς των βουλευτών, την περάσανε 12 το βράδυ και ένα νομοσχέδιο μια τροπολογία Υπουργείου Πολιτισμού, έρχομαι καλά.
0: Κλάμα.
1: Δηλαδή, 12 το βράδυ σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θέλαμε καλά, δεν ήταν άξιο Υπουργείο ήταν, πέρασε μέσα με τροπολογία μικρή έτσι, ότι μπορούν να επιτρέπεται στους σύζυγους των πολιτικών να έχουν φυσόρια εταιρείες να αλλοδαπεί.
0: Μα σας λέω, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται μεταξύ 9 και 1 το βράδυ. 9 με 1 το βράδυ. Ποιος είναι στη Βουλή 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1? Κανένας.
1: Γιατί ποιος είναι το μεσημέρι στη Βουλή, κύριε?
0: Καλά, και το μεσημέρι δεν είναι κανένας. Άλλο ένα φαινόμενο αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε απουσιολόγο να γράφουν ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγανε.
1: Εσείς άμα δεν πάτε στο σταθμό να κάνει την εκπομπή σας, τι γίνεται?
0: Θα με φωνάζουν, θα βρίζουν εδώ πέρα οι ακροατές, θα λένε πού είσαι. Ήδη σήμερα είχα το δικαστήριο και με πήραν κάτω τηλέφωνα. Τι κάνεις, πού είσαι, τι ρε παιδιά, αφού έχω ενημερώσει. Αλλά κύριε Πετράκη, εγώ δεν πληρώνω με τον ελληνικό λαό.
1: Δεν εννοώ, το είπα, γι' αυτό μετά είπα ότι ένας υπάλληλος, άμα δεν πάει στη δουλειά του, θα πληρωθεί από το αφεντικό του. Όχι.
0: Έτσι είναι. Σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ο βουλευτής να είναι στο Μέγα, στον Αντένα, στην Μύκονο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη να κάνει γούστα και να πληρώνεται?
0: Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι βαλτοί να βρίζουν όλους αυτούς που λένε την αλήθεια, κύριε Πετράκη. Και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί εγώ δέχομαι κριτική, βγαίνει να πούμε ο κάθε τσαρλατάνος βρίζει, λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι και τους πιστεύει ο κόσμος. Και άμα κινηθείς και νομικά απέναντί τους, αυτοί γίνονται μετά και ήρωες. Και άμα αναφέρεις και τα ονόματά τους, γίνονται και διάσημοι. Οπότε εγώ έχω επιλέξει να μην ασχολούμαι. Αλλά υπάρχουν αυτοί που αντί για να βρίζουν αυτούς που τους κατέστρεψαν και τους κατέκλεψαν, βρίζουν εμάς.
1: Κύριε Σερέτη, και εγώ την ίδια τη φιλοσοφία έχω, δεν έχω απαντήσει ποτέ, μου έχουν γράψει απίστευτα πράγματα, δεν έχω μπει στη δικασία ποτέ να απαντήσω σε τίποτα. Διότι όπως είπε και ο μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, ότι αν σταματάς να ρίχνεις κάθε μια πέτρα σε κάθε σκυλί που σου γαβγίζει, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, από την άλλη κύριε Σερέτη, δυστυχώς ο λαός, το μεγάλο μέρος του λαού, επειδή δεν τολμάει να κάνει πράγματα, μισεί υποσυνείδητα αυτούς που κάνουν πράγματα, γιατί βλέπουν μέσω αυτών απέναντι στην αντανάκλαση την ανεπάρκεια τη δικιά τους. Αυτή είναι τη θεωρία που έχω καταλήξει εγώ.
0: Ναι, είναι έτσι γενικά ο Έλληνας. Δηλαδή, άμα δει κάποιον. Όπως λένε στο χωριό μου, το καρποφόρο το δέντρο λέει λιθοβολούν για να πέσουν οι καρποί. Τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν.
1: Πάντα κύριε Σέτη, το καρποφόρο το δέντρο λιθοβολούν. Γιατί το είναι η ζήλια του Έλληνα, αυτό το στοιχείο που έχει σταματήσει το ελληνικό λαό να κάνει τεράστια πράγματα που θα ήθελε να το κάνει. Αλλά αυτή η ζήλια μεταξύ μας, αυτό το φόνος να ψηφίσει κατοίκα του γείτονα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να αφήσει το αυτό το λαό να μεγαλουργήσει πραγματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες της υπόλοιπης έγκρισης. Οι υπόλοιπες δυνατότητες μας είναι μοναδικές σαν λαός. Αλλά τα ισοπεδώνουμε όλα με αυτό το κομμάτι.
0: Και όχι τίποτα, μα έτσι δεν μπορούμε να βρούμε και έναν κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θέλει, ας πούμε,
1: όχι,
0: να βοηθήσει. Όποιος και να βγει μπροστά, τον έναν τον ενοχλεί, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει, τον άλλον τον ενοχλεί η φαβορίτα, τον άλλον τον. Οτιδήποτε μπορούν να βρουν να σχολιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, υπάρχουν και αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή τους και καθημερινά, ας πούμε, αγωνίζονται. Όχι, από τον καναπέ τους, αραχτοί, κατακρίνουν αυτούς που είναι στους δρόμους και στα δικαστήρια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Και προσέξτε, και στο τέλος σου λένε και ποιον θα ψηφίσω.
0: Πρόβλημά τους ποιον θα ψηφίσουν.
1: Ναι, γιατί? Γιατί αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, για να έχουν μετά τη δικαιολογία να πούνε τον μπιπ, τον τάδε, με είπε αυτό και δεν βγήκε αληθινός. Δεν φταίω εγώ, φταίω άλλος.
0: Ναι, αλλά δεν σχολιάζουν, κύριε Πετράκη, όταν βγαίνω και λέω το ότι εδώ πέρα υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Δεν το σχολιάζουν, το κάνουν γαργάρα. Γιατί στα καφενεία μετά δεν θα περνάει η συζήτησή τους.
1: Βεβαίως και εσύ,
0: δεν έρχονται να αναγνωρίσουν το ότι εδώ πέρα στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν νεκροί που πάνε και δηλώνονται ότι απέχουν από τις εκλογές. Δεν ακούνε όταν τους λέμε για τη Singular Logic και κάτι ομάδες Ισραηλινών. Αυτά δεν θα σου πούνε μετά είχες δίκιο. Γιατί δεν βγαίνει το αφήγημά τους στο καφενείο.
1: Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που είχα διαβάσει κάποτε, δεν είμαι, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είναι το αντίμενο που είστε σπουδάσει. Ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που λέει το φαινόμενο του Μπολ, νομίζω λεγόταν στην ψυχολογία, του Γιάννου Μπολ, που ένα ποντίκι έπεσε μέσα σε ένα γυάλινο Μπολ γεμάτο ρύζι ψημένο και ενώ θα μπορούσε π.χ. να φύγει, όταν έτρωγε, χαμήλωνε ο πύχης του ρυζιού στον Μπολ μέσα. Όταν λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει ρύζι μέσα στον Μπολ, δεν υπήρχε πιθανότητα να βγει από τον Μπολ και πέθανε μέσα στον Μπολ. Ο ελληνικός λαός αυτό έκανε. Στην αρχή 1980, εμάς τις παλιότερες γενιές, πέσανε κάποια λεπτά τα πρώτα ασύστολα στο λαό, mm-hmm. οι 12.000 με τις τράπεζες, τα δάνεια, όλα αυτά που γίνανε, που δούνανε λεφτά στον κόσμο αέρα με τα χρηματιστήρια πριν, με το ένα με το άλλο, πέσαμε στην παγίδα. Είδαμε λοιπόν το ρύζι, το τρώγαμε, αλλά δεν είδαμε ότι είναι κάπου που έχει πάτο και από τον πάτο δεν θα μπορούμε να βγούμε μετά. Όπως το ποντίκι.
0: Ναι, είναι και το σύμπαν 585 που είχε φτιάξει ένας.
1: Με ναι, με τα ποντίκια βεβαίως. Αυτό είναι παράδειγμα της κοινωνίας σε πολλά. Ναι, ακόμα και στο μονοφιλοφιλία και στο...
0: Και στο πώς γίνονται κανίβαλοι. Έτσι πώς γίνανε κανίβαλοι τα ποντίκια μες στο σύμπαν αυτό και τρώγανε ο ένας τον άλλον. Γιατί σε αυτή τη φάση που ζούμε εκεί πέρα έξω μπορεί να ακούγεται ακραία αυτή η λέξη, αλλά λειτουργούν σαν κανίβαλοι. Δεν κοιτάνε να είναι ενωμένοι, δεν κοιτάνε να βοηθήσουν ένας τον άλλον, δεν κοιτάνε να υπάρχει αλληλοσεβασμός.
1: Υπάρχουν κατηγορίες όπως τα ποντίκια στο σύμπαν αυτό που είχε ψάξει ο επιστήμονας, έχει κάνει νομίζω 23-24 φορές, το έχει παραλάβει, πολλές φορές το έχει παραλάβει. Είναι ότι τα ωραία ποντίκια που δεν ασχολούνται με τίποτα παρά μόνο με τον εαυτό τους, λοιπόν και τα διφάγα ποντίκια μετά, αυτά που τα κανίβαλη ποντίκια που επιτείνονται στα άλλα.
0: Ναι, και το σύμπαν 25 είναι αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Τζον Κάλχουν το έκανε το πείραμα.
1: Μπράβο,
0: αλλά το θέμα είναι το ότι αιτιολογείται η ανισότητα, ότι φέρνει βία, αιτιολογείται ότι η ομοφιλοφιλία γεννιέται μέσα από το φόβο. Και είναι πολλά τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν 25. Αλλά...
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ πρόβλημα τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν πείραμα αυτό.
0: Αλλά ξέρετε που καταλήγει αυτό εδώ πέρα το πείραμα της ψυχολογίας. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε ενότητα, δεν υπήρχε οργάνωση και τρώγανε κάποιοι περισσότερα και άλλοι δεν τρώγανε τίποτα.
1: Και ποιοι φταίνουν, κύριε Σερέτη, για την κατάσταση? Αυτοί που τρώνε, οι λίγοι που τρώνε ενώ οι πολλοί δεν τρώνε, ποιοι φταίνουν, οι λίγοι ή πολλοί για εσάς? Για μένα αυτοί είναι οι πολλοί που δεν τρώνε και στηρίζουν αυτοί που τρώνε και ναι. που πεινάνε.
0: Ναι, γιατί σε αυτό εδώ πέρα, να πω και κάτι ακόμα για αυτό το πείραμα. Σε αυτό το πείραμα, ο πληθυσμός ναι, μεν αυξήθηκε. Και οι κοινωνικές δομές κατέρευσαν, αλλά υπήρχαν άφθονες προμήθειες, κύριε Πετράκη.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχαν άφθονες προμήθειες. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή είχαν πάντα φαΐ, πάντα νερό και δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν.
1: Αυτό όμως είναι. Αυτό είναι στην αρχή αυξήθηκε ο πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα σταμάτησαν να γίνονται γεννήσεις. Παρόλο που υπήρχε αφθονία σε προμήθειες.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Και ένα ακόμα έτσι που σχολιάζαμε.
1: Και το βλέπουμε και στην κοινωνία μας παλιότερα. Που ο κόσμος δεν είχε τα πάντα, έκανε παιδιά. Τώρα που. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ πιο ακριβό το παιδί τώρα, δεν μπορεί να συγκρίνει. Είναι λάθος όπως πήγα να το παρουσιάσω στην αρχή.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Πετράκη, γιατί όλα είναι δικαιολογίες.
1: Να συγκρίνουμε επειδή έχω τρία παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει παιδιά αυτή την ημέρα και φταίει η κυβέρνηση διαχρονικά, διότι δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Το έχουν σαν κοστολόγιο μεγάλο, δηλαδή το έχουν σαν τεκμήριο σε πλούσιο.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Σας διακόπτω και δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά για να σας κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν εξυπόλυτα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μεγαλώνουν τα παιδιά μας εξυπόλυτα. Ναι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε οικονομική κατάσταση και μεγαλώνουν 5 παιδιά. Αυτοί πώς θα καταφέρνουν?
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πρώτον, και δεύτερον, ξέρετε ότι είναι η εποχή τέτοια που τα παιδιά πραγματικά, επειδή το σύνολο των παιδιών προσπαθούν όλοι οι γονείς το καλύτερο για τα παιδιά τους κάποιοι να προσφέρουν.
0: Βέβαια.
1: Και η εξέλιξη τεχνολογίας και που τα παιδιά ασχολούνται από τα social media, βλέπουν το YouTube, βλέπουν από μικρά γενικά τι γίνεται στον κόσμο. Και είναι σαρέτη, είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να μην μπορείς να παρέχεις τα παιδιά σου πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Τα δραματίζει φυσιολογικά, γιατί τα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να παιδί δεν είσαι κανένα. Ακόμα και τα παιδιά που μεγάλωνα, που οι οικογένειές τους είχαν χρήματα. Δεν κάνανε αναλόγιες τα έξοδα στα παιδιά τους. Δηλαδή τους παίρνανε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβα παπούτσια. Απλά πράγματα τους παίρνανε. Τώρα βλέπεις ένα παιδί γεννιέται και από όταν γεννιέται πρέπει να τους πάρεις πράγματα να έχουν, παιχνίδια συνέχεια, το ένα συνέχεια, το άλλο συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να μεγαλώνεις παιδιά με αυτήν την κατάσταση στην οικονομική στη χώρα που υπάρχει.
0: Και είναι ακριβό και το βρεφικό γάλα, είναι ακριβά και τα πάμπρες, είναι ακριβά όλα. Τα καταλαβαίνω.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ και εδώ θα πάρεις 5 πράγματα στα παιδιά σου και παθαίνεις κεφαλικό.
0: Ναι, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνεις με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτά όλα που περιγράφουμε θεωρώ ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, να υπάρχει υπογενετικότητα και να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί θέλουν να μετατρέψουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει πάρα πολλά κέρδη από τον τουρισμό, να εκμεταλλευτούν την περιουσία των Ελλήνων, να τους διώξουν και να το κάνουν όλα τουριστικά καταλήματα. Και να
1: υπάρχουν. Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει κάποτε ότι από άνεργος στη χώρα κατανοώ ότι είναι καλύτερα να πει στο εξωτερικό. Ο ίδιος το έχει πει. Σε δήλωσή το έχει πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, υπάρχει σχέδιο. Εγώ το πιστεύω.
1: Να χαιρετίσετε το τουρισμό που είπατε. Έχω ξαναπιάσει φορές ότι επειδή ζω από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας στην Ελλάδα, στην Κρήτη, τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοσία και πλέον και μικρομεσαία ξενοδοσία έχουν περάσει σε τουριστικά γραφεία Ευρωπαίων, Σκανδιναβών, Γερμανών, Δικοευρωπαίων γενικότερα. Γραφεία. Δεν είναι ιδιοκτησία Ελλήνων. Την Νότια Κρήτη την αγοράζουν όλοι, που λόγω του κακού οδικού δικτύου δεν έχει πάρει, που είναι πανέμορφο αυτό όπως η Νότια Κρήτη, δεν έχει πάρει την ανάπτυξη την τουριστική ακόμα, τις εκτάσεις τις μεγαλύτερες πλέον, έχουν αγοραστεί από Εβραίους.
0: Ναι, και όχι μόνο, και από Τούρκους, και από Βούλγαρους, και από Σέρβους, και από Ρουμάνους, μόνο Έλληνες δεν τα έχουν.
1: Ναι, εγώ δεν μιλήσα για την Κρήτη συγκεκριμένα, επειδή στην Κρήτη δεν είναι τόσο Βούλγαροι και Τούρκοι, δεν υπάρχουν.
0: Εγώ μιλάω γενικά για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ επειδή μιλάω για την Κρήτη, το ξεκαθάρισα το πράγμα, ότι είναι Ελληνοί ή Δυτικοευρωπαίοι. Αλλά στην ουσία, δηλαδή, σε εκεί που μένω, υπάρχουν 15 μονοκατοικίες γύρω-γύρω, είναι σαν ανέκδοτο που λέγανε παλιά. Ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Νορβηγός, ένας Δανός, ένας Ισλανδός και ένας Έλληνας. Ακόμα και αυτό με τις βίλες, τα προγράμματα έτσι που δοθήκανε και φτιάχτηκαν βίλες, πάρα πολλές, για τουριστική χρήση, τα τελευταία χρόνια οι βίλες περισσότερες εσέρετη, οι οποίες δεν είναι πάνω στη θάλασσα και μεγάλες, δεν ζητούνται από τον τουρισμό και καταλήγουν να πουλούνται σε Γερμανούς συνταξιούχους, σε Νορβηγούς συνταξιούχους, σε Σουηδούς, που άλλος σου λέει ο Σουηδός που δεν έχει το κόλλημα ο Βορειοευρωπαίος με τα παιδιά του, ξέρετε, που έχουν οι Έλληνες. Λέει, παίρνω εγώ τη συνταξή μου, παίρνω το εφάρμακ μου, σιγά μην κάνω στην Νορβηγία και στη Σουηδία να κρυώνω. Αγοράζω με αυτά τα λεφτά ένα σπίτι στην Κρήτη, λέμε στην Κρήτη, επειδή φέρω παράδειγμα την Κρήτη, εγώ τώρα που ζω εδώ πέρα, και με τη συντάξη που παίρνω εγώ και η γυναίκα μου, ζούμε φανταστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στην Κρήτη, να ξέρετε.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, αν συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα γενικά με την Αλβανία, οι Αλβανοί αντέδρασαν σε αυτό το φαινόμενο και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά, είναι τώρα για, νομίζω για 15η μέρα συνεχόμενα στους δρόμους. Έτσι δεν κατέβηκαν να κάνουν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, να φωνάξουν 5 συνθήματα και να εξαφανιστούν να πάνε στις καφετέριες. 15η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξαναλέω, στους δρόμους. Κάθε μέρα.
1: Οι Αλβανοί, οι Σέρβοι, του προηγούμενα χρόνια με τα ατυχήματα στους δρόμους που είχε γίνει εκεί πέρα και αυτά. Είπαμε αυτό ότι είχε γίνει. Οι Σέρβοι και οι Αλβανοί είναι λαοί που περάσανε τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί από το σύμπαν 25, το πείραμα αυτό. Εμείς είμαστε μέσα στο πείραμα 25. Είμαστε στο επόμενο στάδιο που περιέγραφε ο Κάλχαν στο πείραμα 25. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, γιατί εγώ το πιστεύω, σας το λέω ευθέως, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συσπηρωθεί με αυτόν τον τρόπο και να είναι για τόσες μέρες στον δρόμο?
1: Όχι. Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες, όχι.
0: Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες ή όσο υπάρχουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία προβάλλουν άλλα πράγματα και ο Έλληνας ο οποίος επαναπαύεται σε ένα κινητό, ένα καφέ και στο διαδίκτυο και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
1: Είναι ταυτόσιμα αυτά τα δύο που είπα εγώ με εσάς, που αυτό που είπατε εσείς. Ότι οι μεγάλες γενιές έχουν μάθει να ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση, από το Μέγκα, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο αύριο για τον τόπο. Οι νέοι, επειδή είμαι στη μεγαλύτερη, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατακρίνουμε τους νέους για τη μουσική. Ούτε εμένα μου αρέσει η τραπ μουσική. Δεν μ' αρέσει. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους νέους? Τι έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι για τους νέους? Παραδώσαμε μια χώρα υπομοιρία. Ένα αβέβαιο μέλλον, ένα καθόλου μέρος στη χώρα για τους περισσότερους. Και θα κρίνω εγώ τους νέους? Εμένα με εμβριάζει αυτό που ακούω μεγαλύτερους ανθρώπους στην ηλικία αυτή τη χώρα που παραλάβαμε μια χώρα με μια κοινωνική δομή σωστή, με μια κατάσταση πολύ καλύτερη από την σήμερα, να, και παραδώσαμε ένα χάος στις επόμενες γενιές, να είμαστε εμείς που θα κρίνουμε και να σχολιάζουμε και να κατηγορούμε τους νέους. Δεν πάει πολύ, κύριε Σερέτη?
0: Πάει πολύ. Τώρα είναι δυνατόν, οι νέοι γεννιούνται με σχεδόν 60 με 70.000 χρέος στο όνομά τους.
1: Χωρίς κανένα μέρος σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι πως είναι το χρέος, αλλά υπάρχει ότι η δυνατότητα να κάτσεις και να προχώρησε τη χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Βλέπεις γιατρούς στα νοσοκομεία, σηκώνουν και φεύγουν συνέχεια, πάνε στην Ευρώπη και δουλεύουν, στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Βλέπεις επιστήμονες και σηκώνουν και φεύγουν, ας πούμε, τι να κάτσω εγώ εδώ πέρα να κάνω, για ποιο λόγο να κάτσω. Καθημερινά τα μετανάστες, καθημερινά νέοι, τα λαμπερότερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό, και στην ουσία ψημένουν στη χώρα, εδώ πέρα, οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι Έλληνες, που δεν έχουν τη δυνατότητα μιας καρδιέρας στο εξωτερικό. Αλλά στην ουσία, σταδιακά, εκτός που εξαφανιζόμαστε σαν λαός, μένουμε, θα μεταναστούμε σε μια χώρα, θα είμαστε μειοψηφία, και αυτοί που θα μένουν στη χώρα θα αναμόρφωνται. Δηλαδή ότι γινόταν επί τουρκοκρατίας, δηλαδή στην ουσία.
0: Που οι Ραγιάδες δηλαδή.
1: Μα είμαστε Ραγιάδες ακόμα, δυστυχώς. Το μεγάλο ποσοστό ελληνικού λαού, κύριε Σερέτη, ποτέ δεν έφυγε από μέσα τον Ραγιαδισμός. Και το αποδεικνύει όταν με τους χειροκροτητές αυτούς όλους που ενώ πεινάνε, πάλι τους χειροκροτάνε αυτούς που κλέβουν το μέλλον και τα όνειρα και τα δικά τους και πολύ πρόσθετα των παιδιών τους.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Πετράκη. Αρχίζω, όχι τώρα, γενικά στη ζωή μου, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι κάποιοι δεν ακούνε. Δηλαδή, θεωρούν αρχικά υποτιμητικό να τους πει έτσι μια άποψη ένας μικρότερος σε ηλικία. Αυτό για μένα είναι τελείως παράλογο. Αλλά δεν ακούνε την αλήθεια. Μπορεί να τους μιλάς για ώρες, μπορεί να τους έχεις φέρει επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία, τα πάντα. Είναι κολλημένα μυαλά μερικοί. Και πραγματικά δεν θεωρώ ότι ένα κολλημένο μυαλό, το οποίο έχει ας πούμε και κάποια συμπλέγματα και κάποιες ανασφάλειες, θα μπορέσει ποτέ να απεγκλωβιστεί από τον φανατισμό ή από αυτές τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχει χτίσει. Δεν το πιστεύω πλέον. Θεωρώ ότι είναι κολλημένοι και θα παραμείνουν κολλημένοι.
1: Είπαμε ότι αρχικά δεν μαθαίνεις γέρικα, σε ένα γέρικο σκυλίνιο κόλπα. Από την άλλη, πάλι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα και να το βλέπει, είναι το, αυτό είναι που τον κάνει ότι πιο επιθετικό απέναντι σε ένα που του λέει την αλήθεια, ότι ξέρει ότι λέει την αλήθεια μέσα του, αλλά επειδή δεν έχει το σθένος να κάνει κάτι για να αλλάξει, η εύκολη λύση είναι να καρακώνεται πίσω από την άποψή του και να πετύχει αυτό που λέει την αλήθεια. Διότι αν έχεις ψυχή, σθένος και θέληση, κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όταν δεν έχεις τη θέληση να τα αλλάξεις, τη δύναμη, κάνεις επιτίθεται αυτό που σου λέει την αλήθεια. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη.
0: Και παθαίνει και δεν μαθαίνει όμως.
1: Δεν μαθαίνει, γιατί για να μάθεις πρέπει το λάθος να το αναγνωρίσεις και να κάνεις κάτι για να τα αλλάξεις. Όσο υπερασπίζεις το λάθος σου, τόσο μεγαλύτερο λάθος κάνεις. Και έχουμε πει ότι το λάθος δεν είναι έγκλημα, η επιμονή του λάθος είναι έγκλημα. Αυτό είναι ο κανονικός λάθος. Επιμένεις το λάθος.
0: Επιμένεις το λάθος και παίρνεις και εμάς μαζί σου.
1: Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη σε αυτό που λέει για τη δημοκρατία, ότι δεν γίνεται η δημοκρατία νοσή βαθιά, γιατί έχει πρόβλημα στο κομμάτι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι, οι ψήφοι να έχουν την ίδια αξία.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται. Πας, σας έχω πει ότι ήμουν στην Επιτροπή στις Περιμένες Εκλογές και βλέπες και έρχονταν ο άλλος 97 χρονών που ρεφέρανε με το καροτσάκι με το ξυγόνο να ψηφίσει. Του είναι αφαντζά και μένει το ψήφιζε μέσα. Τώρα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να έχουμε απαιτήσεις στη δημοκρατία να λειτουργεί. Έχω πει ότι όταν ο άνθρωπος σταματήσει να είναι παραγωγικός από μια ηλικία και μετά, πρέπει να το αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει λόγο να ψηφίσει, να αποφασίσει για μέλλον νέων ανθρώπων.
0: Και σίγουρα πρέπει να περνάει και ο ψηφοφόρος από ένα τεστ για να μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει κάποια προβλήματα στο μυαλό του, αν λειτουργεί σωστά. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι λογικοί και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον και πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι.
1: Οι περισσότεροι δεν θα παίρνουν το τεστ αυτό, κύριε Σερέτη, που θα ήταν σοφό να γίνει, αλλά δεν γίνονταν ποτέ, γιατί αν οι εκλογές, λέει, φέρνανε αποτέλεσμα πραγματικό στους λαούς, θα τις είχαν κηρύξει παράνομες και θα τις αφαιρούσαν από τη διαδικασία. Αυτό είναι. Αυτό θέλουν. Το λαό να είναι σε μια κατάσταση τέτοια, να πηγαίνει να κάνει αυτό που βάζουν να κάνει και μετά να χρησιμοποιούν την κυριαρχία του δικαιώματος του λαού να ψηφίζει και ότι εμείς είμαστε που έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε όποτε μας βολεύει. Γιατί όποτε δεν μας βολεύει, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Ο Άδωνης δεν έβγαινε και έλεγε ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, ο λαός μας την έχει δώσει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Εδώ, ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι είναι τίμιος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εδώ κύριε Σερέντη, βλέπω τις τελευταίες μέρες με τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισιαλού του Κοκοτσάκη και των υπολείπων, ότι αντί να κάτσουν να φιλτράρουν ο λαός, ένα μέρος του λαού, κάτσε μισό, γιατί ο Κοκοτσάκης να φύγει από την Καρισιανού. Και γιατί να τα πει αυτά, αμέσως, τι λέγανε, που απαιτείται τον Κοκοτσάκη, ότι γιατί έφυγε. Δεν διαβάζουν να δει τους λόγους.
0: Που λέει ότι δεν άκουγαν κανέναν, ότι έχει γίνει προσωποκεντρικό, ότι έχει μια ομάδα που η οποία λειτουργεί μόνη της και δεν είναι κίνημα και όλα αυτά. Δεν τα βλέπουν καν, ναι, είναι φανατισμένοι.
1: Ναι, ο φανατισμός και προσωπολατρεία είναι ό,τι πιο κακό υπάρχει σε μια κοινωνία και στη δημοκρατία. Δηλαδή το είδα αυτό το πράγμα του Κοκοτσάκη που, προσέξτε, ο Κοκοτσάκης είναι

0: λάθος.
1: Είναι Ανδρία τον, Ανδρία τον αναγνωρίζει τα λάθη σου, συμφωνώ.
0: Βεβαίως. Και θα μπορούσε να κάτσει πέρα στην καρέκλα του επικεφαλή της Κρήτης που τον είχε χρήσει η Καρσιανούνα, ίσως. Αν και να μπήκε στη Βουλή, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι λέμε. Και όμως είχε το στέλνο να τον γνωρίζει. Αυτό εγώ τον γνωρίζω. Ότι είναι αντρικό αυτό που έκανε. Αλλά ο λαός δεν θέλει να τον ξυπνάς, κύριε Σερέτη. Δεν θέλει να τον ξυπνάς. Όχι. Άστον εκεί να ζει το παραμύθι του. Δώσ' του παραμύθι και πάρ' την ψυχή. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πουθενά δεν πάμε έτσι.
1: Τους αρέσει το παραμύθι. Η αλήθεια τους πονάει.
0: Α, το παραμύθι. Δώσ' του παραμύθι, κύριε Σερέτη. Δώσ' του παραμύθι, θα τελείωτο. Δηλαδή ο Κοκοτσάκης για ποιο λόγο να αποχωρήσει. Είναι από τους πρώτους που στηρίξανε όλο το εγχείρημα Καρσιανού.
1: Μα όχι μόνο ο Κοκοτσάκης και ο Παπα-Νικολάου και ο Σαββίδης. Όλοι αποχώρησαν.
0: Θέλω να πάμε με τον Κοκοτσάκη λόγω του αγωνιστημότητας που είχε από τον κόσμο, λόγω του πραγματογνώμενου στον Τεμπών και με συνεντεύξεις και με και με και με. Γι' αυτό φαίνω πολύ έντονα το παράδειγμα του Κοκοτσάκη.
1: Ναι, πραγματογνώμενος που έγινε όμως πυρήνας κόμματος και μάζευε ψήφους, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
0: Συμφώνω και μάλιστα επειδή είναι κρατικός Κοκοτσάκης, επειδή με άλλον συνεργάτη του καιρό με έχει προσεγγίσει και μιλούσα. Του λέει ο Κοκοτσάκης, άστον αυτόν, μην του μιλάς, γιατί αφορζόσου και στο τέλος του λέει, μα μην του ξαναμιλήσεις, δεν μας στηρίζει για μένα.
1: Ναι, δεν το σύμφερε, γιατί λέτε τις αλήθειες για τα κόμματα.
0: Ναι. Τουλάχιστον το αναγνωρίζουμε πάλι ακόμα μια φορά το λέει να κλείσουμε αυτό, ότι είσαι το στένος να δει το λάθος και να το πει δημόσια. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την πόλη Τεμπών, είμαι στέλνος να γνωρίζω ότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις από το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άλλο τα αποκαλύψεις και άλλο αν οι αποκαλύψεις αυτές μετατραπούνε σε ποινικές διώξεις. Στη χώρα αυτή δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί πάντα.
1: Άρα, στην ουσία, τα αποδεικτικά στοιχεία που καταθέτουν σιγά σιγά στη δίκη πιάνουν τόπο.
0: Πιάνουν τόπο. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα που θα είναι. Γιατί είναι χούντα, δικαστική και πραγματική χούντα είναι. Όσον αφορά, είχαμε κάνει συνδύο, εγώ το έκανα προς το λάθος. Το τραπέζι τελικά, κύριε Σερέτη, που είχαμε βάλει στοίχημα για τον εισαγγελέα Ρίου Πάγου, θα δικαιωθούμε και οι δύο. Γιατί εμείς είχαμε πει για τον εισαγγελέα και εγώ είχα πει για τον Λαμπρόπουλο, που ο οποίος ο Λαμπρόπουλος πάνω στην κουβέντα του Δήμου είχε ξεφύγει. Δεν είναι εισαγγελέας, είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει για τον Βαγγέλα. Τελικά πιστεύω ότι και οι δύο θα δικαιωθούμε. Ο Λαμπρόπουλος ήταν επόμενος πρόεδρος του Ρίου Πάγου και ο Βαγγέλας επόμενος εισαγγελέας του Ρίου Πάγου.
1: Άρα κέρδισε το τραπέζι και αφήστε τώρα τον πρόλογο σας, κύριε Πετράκη. Γιατί εισαγγελέας είπαμε, Γιωστάλε.
0: Εισαγγελέας είπαμε, εγώ είχα το θάρρος και εγώ να αναγνωρίσω το λάθος μου.
1: Βέβαια, ναι, θα σας φέρω εγώ την απόδειξη και να γνωρίσετε εκείνη τη στιγμή και το λάθος.
0: Κανονικά, τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση γιατί μας έχουν μείνει 6 λεπτά. Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, το ξέρω πλέον.
0: Και εγώ το ξέρω.
1: Το ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα. Φυσικά εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα, κάτι να συμβεί και να μην γίνει αυτό. Αλλά ξέρω ότι θέλει και ότι έχει στόχο να το κάνει. Βλέπουμε ότι θα πάρει ένα ποσοστό. Δεν γίνεται να μην πάρει ποσοστό, θα πάρει ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί, θα πάρει τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης πόσο ποσοστό θα έχει μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει το 20%.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και δυστυχώς με τα ποσοστά που δίνουν στον Τσίπρα, κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως θέλουν να βγάλουν τον Τσίπρα να πάνε να υπογράψει την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να ξαναεπανέλθουν αυτοί σαν δήθεν σωτήρες.
0: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει σταδιακά. Η πρώτη φάση θα είναι δεύτερο κόμμα Τσίπρας. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα σου πω την δικιά μου ανάλυση. Πρώτο κόμμα Δημοκρατία. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα πετύσουν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής με τον να φύγει ο Μητσοτάκης όμως. Θα βγει άλλος αρχηγός στην Δημοκρατία και άλλος πρωθυπουργός που προτείνουν από την δεξιά πρωθυπουργός. Και στην επόμενη φάση, γιατί αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε πολύ, θα γυρίσουν το Τσίπρα πρώτο, να κάνει τις εκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να το εξαφανίσουν πάνω από το χάρτη όπως κάνανε με τη Μακεδονία που υπέγραψε μετέπειτα. Και να βγουν ο νέος αρχηγός Δημοκρατίας ο υπουργός και να κατηγορεί τον Τσίπρα που πούλησε το Αιγαίο και δεν θα κάνει τίποτα τόσο όπως δεν έκανε και με τη Μακεδονία για να τα αλλάξει. Αυτή θα είναι η συνέχεια των πραγμάτων από εδώ και πέρα, θεωρώ.
1: Άρα για άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Πόσες φορές το ίδιο
0: μοτίβα
1: έργο.
0: Μοτίβα είναι, κύριε. Μοτίβα είναι.
1: Μα πόσες φορές το ίδιο έργο. Όπως ίδιο μοτίβο είναι και η δημιουργία κόμματος, όχι η στήριξη κόμματος από τον Κασιδί.

0: Χαλιάρη. Εγώ τα λέω στα δόντια. Ίδιο μοτίβο είναι. Τις προηγούμενες εκλογές βγήκε. Πήγε, βασικά στις ευρωεκλογές στήριξε Εμφιετζόγλου. Στις εκλογές πήγε, στήριξε τους Σπαρτιάτες.
1: Για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου στις ευρωεκλογές?
0: Ένας Θεός ξέρει, 70 χρονών άνθρωπος.
1: Και ο λαός για ποιους λόγους μπορεί να το έκανε?
0: 70 χρονών άνθρωπος τώρα να σώσει την Ελλάδα, μου φαίνεται περίεργο. Πρέπει να σκεφτεί όντως ο λαός για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου στις εκλογές. Αλλά στήριξε τους Σπαρτιάτες. Και έγινε ό,τι έγινε με τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε ποιοι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν το σχολιάζει αυτό για τους Σπαρτιάτες, ότι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνει αβαβά. Αλλά.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι. Δεν πιο ηλία, τον κορόιδεψαν.
0: Τον κορόιδεψαν τώρα, αφού στήριξε ενεργά. Αν δεν στήριζε, δεν θα μπαίνανε όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, από ό,τι μαθαίνω, πάει να ξανα. Με το ίδιο μοτίβο να ξαναστηρίξει ένα κόμμα να μπει στη Βουλή. Και μετά, άμα και αυτό το κόμμα βγει σκάρτο, θα λένε ότι δεν έφταιγε πάλι. Δεν έφταιγε.
1: Σου λένε. Δεν είναι καλά το γλυκό τσέρε. Σου λέει κάνει κόμμα Σαμαράς, παίρνει το ένα κομμάτι της Δημοκρατίας. Κάνουμε και ένα κόμμα να στηρίξει ο Κασιδιάρης, ώστε τους πιο δεξιούς που δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στην Δημοκρατία, μην πάνε όλοι μαζί σε κάποιον άλλον δεξιότερο κόμμα, ώστε αυτό το κόμμα να υπάρχει και δεκανίκη μας όταν χρειαστεί, και έτσι να διασπάται αντιπολίτευση. Η δεξιό μεριά της αντιπολίτευσης είναι πολλά κομμάτια. Διέλευε και βασίλευε.
0: Εμένα, αυτό.
1: Το κάνουνε.
0: Εμένα με ενοχλεί το ότι δεν θα υπάρξει για άλλη μια φορά ενότητα και θα υπάρξει μόνο διάσπαση για τους δικούς τους εγωισμούς.
1: Κύριε Σερέτη, αυτό είναι κάτι που σε μένα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυστυχώς δεν θα φτιάξει αυτό το πράγμα. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες για να φτιάξει. Και όταν φτιάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει και πραγματικό αποτέλεσμα, διότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα είναι αργά ίσως.
0: Άρα θα είναι συνυπεύθυνοι. Θα είναι συνυπεύθυνοι, κύριε Πετράκη.
1: Όχι, θα είναι.
0: Είναι συνυπεύθυνοι. Είναι συνυπεύθυνοι, βέβαια. Είναι, σωστό.
1: Είναι. Και όπως είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, έτσι. Ο λαός. Μην αφήνουμε τις ευθύνες του λαού.
0: Βέβαια. Το λαός είναι συνυπεύθυνος, ναι.
1: Ναι, ο βασικότερος συνυπεύθυνος ο λαός. Οι λαοί δεν σώζονται. Οι λαοί σώζουν τους εαυτούς τους. Τίποτα άλλο.
0: Αν το θέλουν πραγματικά σώζουν. Άμα είναι αδιάφοροι δεν σώζεται τίποτα. Και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, εγώ το πιστεύω ότι δεν θα μείνει πέτρα.
1: Γιατί έχουν μείνει πολλές πέτρες ακόμα.
0: Αυτό, λίγες μείνανε και αυτές άμα συνεχίσουν έτσι δεν θα μείνουνε.
1: Όλα αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πραγματικά. Δηλαδή σε κάνουν και σε πιάνει οργή από τη μία, από την άλλη. Σε πιάνει... Εμένα απελπισία δεν είναι κάτι που μπορεί να με κυριεύσει τη ζωή μου. Αλλά όσο και να μην είναι, σε πιάνει κάποιες στιγμές. Να πεις, ας το γκόρακα ρε παιδί μου να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε τόσο ραγιάδες, τόσο ηλίθιοι, τόσο ξεπεσμένοι, ένας τέτοιος αρχαίος ιστορικός λαός.
0: Τόσο εγωιστές, κύριε Πετράκη.
1: Εγωιστές, από όλες, δηλαδή, όπως τις χαρακτηρίζεις το λαό μας, μέσα να πέσεις.
0: Εγωιστές στο 100%. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει τώρα να σώσουμε την Ελλάδα, μας νοιάζει ποιος θα είναι ο αρχηγός.
1: Δεν μας νοιάζει να σώσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας και μετέπειτα το λαό μας.
0: Μα ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή
1: μας... το μέλλον των παιδιών μας, ότι δεν υπάρχει και εμείς εκεί κολλημένοι, εκεί. Όχι κύριε Σιρετή, αυτό αν δεν είναι κάτι πρέπει να απευθυνθεί η επιστήμη της ψυχιατρικής, ποιος πρέπει.
0: Κολλημένοι σε πρόσωπα είναι.
1: Δεν υπάρχει. Σας είπα, τι είπα σε έναν... Άνθρωπο που είναι κοντά στα 77-78 χρόνια, που είναι πατέρας ενός φίλου μου, προφέσου, αν δεν πεθάνετε εσείς, του λέω, δεν θα δούμε προκοπή η χώρα.
0: Α, πολύ γλυκός ήσασταν μαζί του, κύριε Πετράκη.
1: Μα δεν μπορώ, κύριε Σερέτη, να μην έχω πιτσάκι να ψηφίζω μέχρι να πεθάνω.
0: Α, εντάξει, τότε ναι. Κατανοητό. Αφού υπάρχουν και αυτοί ακόμα.
1: Δεν παντάξει εκεί πέρα, κύριε Σερέτη.
0: Είναι φοβερό.
1: Όχι, να κάνει, λέγουμε σε προκοπή η χώρα.
0: Ναι. Η μεγάλη ηλικία προφανώς δεν ενδιαφέρεται κιόλας για το μέλλον. Απορώ γιατί πάει και ψηφίζει.
1: Μα σας είπα, έπρεπε όπως πρέπει να σου παίρνουν το δίπλωμα από μια ηλικία και μετά γιατί είσαι κίνδυνος θάνατος στον δρόμο. Δεν μπορεί να οδηγά ένας άνθρωπος 88 χρονών που δεν βλέπει, δεν έχει αντίληψη, αντανακλαστικά δεν έχει τίποτα. Έτσι έπρεπε λοιπόν σε μια ηλικία όταν παίρνει σύνταξη και μετά ο άνθρωπος σταματάει να είναι παραγωγικός, να το αφαιρείται και το δικαίωμα ψήφου. Να του λέει κύριε μου, η σύνταξή σου, τα δικαιώματά σου είναι κατοχυρωμένα, δεν μπορεί να τράξει καμία κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να περικόπτονται συντάξεις ανθρώπων που έχουν φτάσει 70 χρόνια, 80 και εκ των χιλιάρικων λέμε και να μπορεί κάθε υπουργός, κάθε πρωθυπουργός να το κάνει 600 στάρικα και να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Και ο Νερουλάς στη Βουλή να παίρνει 4 χιλιάρικα.
1: Ακριβώς. Να είναι κατοχυρωμένα πραγματικά, να μην μπορεί κανείς να τα κόψει. Και εδώ κύριε, κύριε Συνταξιούχε μου, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, τις εργασίες σας και στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίνετε τώρα σπίτι σας να χαρείτε το υπόλοιπο της ζωής σας μένει χωρίς να ασχολείστε με τα κοινά. Γεια σας. Ούτε να κατεβαίνει στην πολιτική μπορεί. Τι μπορεί να προσφέρει σε 70 χρόνων άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά άμα ρωτήσετε, όπως και τον οδηγό, τον 80χρονο, αν το ρωτήσετε, παππού μπορείς να οδηγήσεις, σου λέει εγώ μπορώ να πάω όπου γουστάρεις, νομίζει ότι όλα τα έχει και ότι όλα τα μπορεί. Έτσι και ο 80χρονος ψηφοφόρος, αν το ρωτήσεις, σου λέει εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Τόσα χρόνια ζω.
1: Δεν είναι να το ρωτήσω όμως. Παίρνεις λοιπόν συνταγματικά αυτό που πρέπει να κάνεις και άσε να λέει στα καφενεία ότι μπορώ. Αν πας στα καφενεία και ακούς τον 80χρονος, θα λένε ότι και με ένα super top model να είναι μπορούν να το ικανοποιήσουν. Δεν μπορούν όμως.
0: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Πάει τρεις, έχετε ένα λεπτό και επειδή λέει σήμερα ίσως στα δικαστήρια και δεν έκανες λέει όλη την εκπομπή, κανονικά η εκπομπή πρέπει να πάει μέχρι τις 6. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξεχάστε το. Ξεχάστε το, έχει μετά αθλητική ζώνη. Κύριε Πετράκη, τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
1: Κύριε Σερέτη, έρχεται καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι, αλλά ο Ιούλιος, Αύγουστος πάντα είναι οι μήνες που στα θερμά τμήματα περνάνε τα μεγαλύτερα από υπόγεια πράγματα στη χώρα. Όπως περνάνε τροπολογίες αργά το βράδυ, έτσι λοιπόν και τώρα. Θα δείτε ότι το θερμό τμήμα των δικαστηρίων του Αρείου Πάγου τώρα θα συμβούν πράγματα τα οποία θα καταλύσουν κάθε ό,τι δημοκρατικό υπάρχει συνταγματικό στη χώρα. Ένα από αυτά το είπα και πριν. Θα δείτε τον Τίλερ στο εξωτερικό να δικαστεί, στο Ισραήλ. Θα παραχθεί από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Διότι ο Τίλερ δεν αντιδρά για τα 126 χρόνια φυλακή. Αντιδρά γιατί. Επειδή η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ο Τίλερ εμπορεύεται λογισμικά στην Ευρώπη. Αν στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικαστεί και ποινικό μητρό, δεν σου επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η αντίδραση του Ντίλιαν. Κατανοεί ο κόσμος, πρέπει να την κατανοήσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πετράκη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη, καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Νότος News στη Ρόδο 97 και 8. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε.
2: Γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Πάτσα.
1: Οπα.
0: Τι είναι, Νίκο?
1: Υπάρχουν και όρια στη σάτιρα, έτσι.
0: Δηλαδή
1: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
0: Το ρώτσα. Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
2: Πες κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ρε, να μου.

0: Παιδιά, με fade out φεύγει, έτσι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη παγκόσμια που φεύγει τραγούδι live με fade out.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε εντονούς προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στο διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Περισσότερο από ένα 24ωρο μετά το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, έκανε λόγο για περισσότερους από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στους 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά της χώρας από 18 ως 36 και τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον ώμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6.
4: ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Σήμερα Παρασκευή και 26 Ιουνίου τελειώνει και ο μήνας. Την άλλη Τετάρτη έχουμε 1η Ιουλίου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έχει φύγει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. 26 έκτου λοιπόν, και πάμε στην τελική ευθεία για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε στην τελική ευθεία. 6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία του Άρη και του Ηρακλή. Τότε λίγο πιο πίσω θα αρχίσουν οι άλλες δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τη Δευτέρα έχει πρώτη συγκέντρωση, έχει πρώτη συγκέντρωση όλων για να φύγουν στην Ολλανδία. Η προετοιμασία εντός του ελληνικού εδάφους ολοκληρώνεται και αύριο, και οι παίχτες του ΠΑΟΚ φεύγουν για την Ολλανδία. Ουσιαστικά από τότε αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τώρα αυτά ήταν μια μίνι προετοιμασία που γίνεται εδώ. Είναι προ-προετοιμασία αυτή που έγινε, γιατί το Σάββατο θα ενταχθεί στην ομάδα και ο Ζίβκοβιτς για μία προπόνηση έστω, αλλά θα είναι στην αποστολή και θα φύγει κανονικά την Δευτέρα για την Ολλανδία. Ο δικέφαλος του Βόλου, ο οποίος θα δώσει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια, είναι όλα γνωστά, τα έχουμε πει 100.000 φορές, και θα είναι το βασικό στάδιο εκεί. Το ερωτηματικό είναι, θα έχει καινούριους παίχτες ο ΠΑΟΚ μαζί του στην προετοιμασία? Ο Ελουστόντο φυσιολογικά θα είναι ο ένας, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή όπως λένε οι πληροφορίες, και φυσιολογικά θα είναι στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία κανονικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι περιπτώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου, υπάρχει η περίπτωση του Σάντα Μαρία, του ΧΑΦ της Βαλένθια, με την οποία Βαλένθια μιλάει ο ΠΑΟΚ για να πάρει το συγκεκριμένο για δανεικό για ένα χρόνο και μετά να τον αγοράσει. Και επίσης υπάρχει και η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, που και αυτός ακούγεται ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και θα ολοκληρωθεί και αυτού η μεταγραφή. Όμως υπάρχουν και τα σενάρια για τον Κουασί Σιμπό, για τα οποία μιλήσαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο παίχτης της Ρεάλ Οβιέδο, μένει ελεύθερος στις 30 Ιουνίου, ο παίχτης 30 Ιουνίου μένει ελεύθερος. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία και όπως λένε οι πληροφορίες, επειδή είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνας στο Μουντιάλ και τον έχει στο ψήσιμο ο Μπάμπα, δεν αποκλείεται να είναι και αυτός παίχτης της ομάδας του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, ο Κουασί Σιμπό, χαφ, τρεχαλατζής, οχτάρι, σε καλή κατάσταση, έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια της εθνικής Γκάνας και αναμένεται φυσιολογικά στο Μουντιάλ, και αναμένεται φυσιολογικά να μιλήσει ο ΠΑΟΚ μαζί του μετά το Μουντιάλ. Άρα αυτός πιθανολογώ ότι μέχρι την Τρίτη Τετάρτη αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει συζητήσει, ούτε καν να έχει ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μιλήσει με τον ατζέντη του, με τον μάνατζέρ του, και περιμένουμε τις εξελίξεις. Από εκεί πέρα στον Άρη, ενώ ήρθαν τα λεφτά από την μεταγραφή του Διαντή, ο Άρης προχώρησε μια μεταγραφή, είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει και άλλη φορά, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης θα έχει την δυνατότητα να πάρει έναν ακόμη παίχτη για την πρόταση η οποία έγινε από τον Άρη για τον Λούνα στην Αργεντινή. Ο 22χρονος θεωρείται πάρα πολύ καλός παίχτης, τελικά απορρίφθηκε η πρόταση του Άρη. Άρα λοιπόν φυσιολογικά ο Άρης πάει για άλλο δεκάρι, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Και επίσης ο Άρης ψάχνει και για τερματοφύλακα, γιατί έχει μείνει μόνο με το Διούδη. Μόνο με το Διούδη, γιατί ο Μάικιτς είναι υπατμών. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μάικιτς δηλαδή θα συνεχίσει στον Άρη. Και αριστερό μπακ, τον οποίο θέλει, εδώ είναι και ο Φρίντεχ πάλι στον αέρα. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Όλα στον αέρα. Ο Ηρακλής προχωράει, ανακοίνωσε δύο μεταγραφές, προχωράει σε τρίτη, τέταρτη μεταγραφή. Είναι ο Αθανασιάδης ο οποίος έχει κλείσει. Υπάρχουν παίχτες του Ηρακλή που και αυτοί αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Ηρακλής πρέπει να πάρει τους περισσότερους παίχτες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι σας. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μονεβασιώτη να μπορεί να μιλήσει με ποδοσφαιριστές, να μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες όλες στην Αθήνα. Εκεί γίνονται οι επαφές, στην Αθήνα. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι και ο Γιάννης Κόντης έχει κάνει κάποιες προτάσεις για Ισπανούς ποδοσφαιριστές μετά τις επαφές που είχε στην Ισπανία και τις αποφάσεις οποίες πήρε εκεί μαζί με ομάδες
και παίχτες που πιθανότατα μπορούν να συνεχίσουν στον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, το περιμένουμε και αυτό. Ο Ηρακλής την άλλη εβδομάδα, εάν ανακοινώσει, γιατί υπάρχει το θέμα της 30ης Ιουνίου. Πολλές ομάδες δεν μπορούν να ανακοινώσουν παίχτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν 36, και αν υπάρχουν και οφειλές από τις ομάδες αυτές τους παίχτες, και όλοι ενδεχομένως να περιμένετε πολλές ανακοινώσεις από 1η Ιουλίου και μετά. Ειδικά για Άρη και Ηρακλή, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ενδεχομένως και για ΠΑΟΚ. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλες οι ομάδες χρειάζονται ενίσχυση και οι τρεις ομάδες χρειάζονται ενίσχυση. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ομάδες προχωρούν κανονικά, κάνουν τις επαφές τους και περιμένουμε τα αποτελέσματα από αυτές τις επαφές. Ο ΠΑΟΚ πάντως, να πω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 7 παίκτες για την ενίσχυση του ρόστερ, κάτι το οποίο το ξέρει και ο προπονητής, ο οποίος και αυτός αρχίζει και έχει κάποιες απαιτήσεις για μεταγραφές. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, έχουμε και συνεντεύξεις, έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε πολλά και στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, και οτιδήποτε καινούριο προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με το Θέμη Καπουσούζη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος είναι μαζί μας και κατά διαστήματα μας δίνει τα φώτα του για την ομάδα. Καλησπέρα, Θέμη.
1: Καλησπέρα, Νίκο, σε σένα και τους τηλεθεατές σου.
0: Να είσαι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και βέβαια, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Καινούργιος προπονητής Σαραντάρης, ο κύριος Λύση, ο κύριος Αλέσιο Λύση, και άλλοι δύο σαραντάριδες, ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια, δηλαδή εποχή των σαραντάριδων. Πώς το βλέπεις?
1: Αυτό είναι καλό για μένα, γιατί μπήκανε νέα παιδιά στην ομάδα και έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και ο καινούργιος προπονητής του δίνεται μια ευκαιρία που ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα να δουλέψει και να δείξει ότι έχει μέλλον και σαν προπονητής. Το ίδιο και τα δυο τα παιδιά τα δικά μας, ο Βερίνια και ο Μάτος, που προσφέραν πολλά σαν παίκτες, αλλά πιστεύω ότι αγαπήσαν και οι δύο την ομάδα και αυτοί από την πλευρά τους θα βοηθήσουν, γιατί είναι γνώστες του ποδοσφαίρου. Και τα δύο τα παιδιά αυτά είναι ικανοί για μένα που είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι εισήγηση του Μάτος και με τη σύμφωνη γνώμη του Βιερίνια η πρόσληψη του προπονητή.
1: Για μένα ήταν καλή η πρόσληψη, γιατί είναι ένας νέος προπονητής με φιλοδοξίες και του δίνεται η ευκαιρία στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος για μένα να δουλέψει, όπως ήρθε ο Λουτσέσκου και δεν τον ξέραμε σαν προπονητή, και έδειξε πραγματικές αξίες της προπονητικής του ιδιότητας.
0: Ικανότητας.
1: Και το παιδί αυτό που ήρθε ο Σαραντάρης, ο προπονητής, ο Λύση, εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει στο χρώμα του ΠΑΟΚ, δίνεται ευκαιρία δηλαδή να καθιερωθεί σαν προπονητής, να κάνει μια πολύ καλή καριέρα με όρεξη και φιλοδοξία.
0: Απλώς επειδή ξέρεις, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι λένε καλά έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ο Λύση, που έχει δουλέψει ας πούμε στην Οσασούνα, μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας, αλλά η Λα Λίγκα δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε δηλαδή ότι οι ομάδες εκεί είναι πολύ πιο δυνατές, έτσι. Να τα λέμε
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για μένα είναι το νεαρό της ηλικίας, δείχνει ότι το παιδί αυτό έχει φιλοδοξίες, όρεξη και να ανέβει και σαν προπονητής. Του δίνεται ευκαιρία ο ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη ομάδα. Έχει όλα τα χέγγια να δουλέψει από όλες τις πλευρές. Είδα ότι τον αγκαλιάσανε και ο Άγγελος πήγε στην προπόνηση, τον αγκάλιασε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό για μένα, γιατί δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι είναι ενωμένος.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να πω ότι όλοι οι προπονητές που ήρθαν στον ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό, δεν ήταν σε κάποιες τεράστιες ομάδες. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου ήρθε από την Ξάνθη. Ο Ίβιτς ήρθε από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία ήρθε από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Αμπέλ Φερέρα ήρθε από την Μπράγκα, μια μικρομεσαία της Πορτογαλίας εδώ. Επίσης, ακόμη και ο Σέρβος που ήρθε, που ήταν από τη Γιουβέντους, ο Ίγκορ Τούντορ. Και ο Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος και αυτός δεν είχε καμιά τεράστια εμπειρία κλπ. Όλοι, εκτός αν εξαιρέσεις το Στέφενς, το Χουμπ Στέφενς που είχε έρθει, όλοι οι υπόλοιποι και τον Άγγελο, τον Αναστασιάδη, Στανόγεβιτς κλπ. Δεν το βάζω. Όλοι οι άλλοι ήταν από μικρομεσαίες ομάδες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο, ήταν πράγματι, αλλά στον ΠΑΟΚ βρήκανε αυτό που θέλανε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ομάδα με κόσμο, με διοίκηση, που έχει αυτό που δεν το έχουν οι άλλες ομάδες. Για μένα η φύλαδη του ΠΑΟΚ είναι μοναδική στην Ελλάδα. Αγαπάνε την ομάδα και ακόμα πάνε και στη δικιά μου εποχή και στις προπονήσεις ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια ακολουθάνε. Και ο προπονητής αυτός, όταν θα φύγει, Νίκο, από τον ΠΑΟΚ, θα έχει να λέει ότι πήγα σε μια μεγάλη ομάδα. Θα έχει πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Ο Λύσιο, συγκεκριμένος, ο Αλέσιο. Ναι.
1: Ο Αλέσιο.
0: Θα γνωρίσει τον ΠΑΟΚ και θα καταλάβει και αυτός τι γίνεται. Τώρα όμως, Θέμη, υπάρχει ένα θέμα με τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ φεύγει για προετοιμασία τη Δευτέρα, γιατί τώρα είναι η προετοιμασία. Η κανονική προετοιμασία είναι στην Ολλανδία, έτσι. Φεύγει για προετοιμασία τη Δευτέρα και έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Πήραν ένα παίχτη, κλείσανε τον Ελουστόντο, ένα στόπερ, αλλά δεν φτάνει. Θέλει και άλλους. Τι γίνεται?
1: Έτσι ακριβώς. Θέλει άλλους 5-6 παίκτες και καλούς.
0: Βέβαια.
1: Αργήσαμε ήδη. Ναι, μεν κάνουν προσπάθειες, αλλά έπρεπε για μένα πιο μπροστά να γίνουν οι προσπάθειες για να είχαν κλείσει τώρα να πάνε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στην Ολλανδία. Ναι, εγώ πιστεύω μέχρι το τέλος θα γίνουν οι μεταγραφές. γιατί χρειάζεται μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, αλλά θα έρθουν λίγο καθυστερημένα να μπουν στο κλίμα της ομάδας.
0: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα κάθε χρόνο Αύγουστο, εντάξει, αυτό μέχρι ένα σημείο πάει.
1: Έπρεπε πιο μπροστά να έχουν στα μπάρι τους παίκτες, οπότε τώρα να ήταν τελειωμένοι, να έχουν κλείσει.
0: Ναι. Τουλάχιστον 4. Από τους 6 που χρειάζονται 7, τουλάχιστον 4.
1: Είναι και θέμα τύχης, ποιος θα μείνει ελεύθερος. Ψάχνουμε κάτι δηλαδή στην τύχη.
0: Κοίταξε, τώρα υπάρχει και το εξής θέμα, το οποίο το ανέπτυξα κιόλας. 36 λήγουν τα συμβόλαια όλων των παιχτών. Και υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι παίχτες, εάν ανακοινωθεί, π.χ. πες ότι πήρε ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ από μια ομάδα και το συμβόλαιό του λήγει 36 του και το χρωστάει λεφτά αυτή η ομάδα, μπορεί να μην τον πληρώσει κιόλας. Να πει ότι πήγες πριν το τέλος συμβολαίου και υπέγραψε άλλη ομάδα κλπ. Και κάποιοι μάνατζερ δεν θέλουν να ανακοινωθούν οι μεταγραφές πριν την 1η Ιουλίου. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ βιάζεται, γιατί τη Δευτέρα, που δεν είναι 1η Ιουλίου αλλά είναι 29, φεύγει στο εξωτερικό. Σωστά. Τι θα γίνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι.
1: Παίζονται και λίγο παιχνίδια με τους μανατζαρέους την τελευταία στιγμή που θα πάνε τα παιδιά αυτά που έχουν ο καθένας μάνατζερ. Παίζουν και οι μάνατζερ, λένε, πολύ σοβαρό ρόλο που κατευθύνουν τα παιδιά αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν κάθεσε με σταυρωμένα χέρια, γιατί ξέρει τι παίκτες θέλει. Απλώς επειδή παρακολουθώ και τον ΠΑΟΚ κάθε μερινά, πιστεύω ότι είναι κοντά στους παίκτες, αλλά δεν τους έχει κλείσει.
0: Ναι. Καλά, αυτό λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι είναι κοντά και δεν έχουν ολοκληρώσει. Ναι. Ας πούμε, λένε και για τον Χατζηδιάκο, τον Παντελή.
1: Σωστά.
0: Για center back.
1: Το διάβασα και.
0: Ναι. Λένε επίσης ότι πήρε το Σάντα Μαρία. Πάνε να πάρουν το Σάντα Μαρία τη Βαλένθια, ένα σχαφ, ένα οχταράκι κλπ. Καλός παίκτης. Έχει κάνει και συμμετοχές Λα Λίγκα, έπαιζε κλπ. Και αυτός θεωρείται. Και επίσης ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιαννούλη?
1: Ο Γιαννούλης για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή άμα θα έρθει, γιατί τον έχουμε δει και στον ΠΑΟΚ αλλά και στο εξωτερικό. Παίζει το παιδί και στην Εθνική. Είναι μια μονάδα πολύ καλή. Χρειάζεται για τον ΠΑΟΚ ένας τέτοιος παίκτης και ένα παραπάνω που είναι και δικό μας παιδί Έλληνας.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ. Και είναι και του ΠΑΟΚ παιδί. Γιατί...
1: Και του ΠΑΟΚ. Και να έχουμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα, Νίκο. Και παιδιά δικά μας.
0: Σωστά. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα, Θέμη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξτρέμ αριστερό. Δηλαδή ο Τάισον δεν υπάρχει, ο Ιβανούσετς έφυγε. Αυτή τη στιγμή εκείνη η πλευρά είναι μηδέν, κενό, δεν υπάρχει κανείς. Δηλαδή ενώ από δεξιά έχει τον Ζίβκοβιτς, τον Χατσίδη και τον Ντεσπόντοφ, έχει τρεις δηλαδή εξτρέμ. Βέβαια δεν μιλάω για τους πιτσιρικάδες, έτσι, τους 19χρονους και 20χρονους. Εγώ μιλάω που βεβαίως μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη και κάποιος να κερδίσει θέση, αλλά εγώ μιλάω για κάποιον που λες τον έχω βασικό και ξεκινάει. Δεν έχει παίχτη και δεν πρέπει να πάρει.
1: Πρέπει να πάρει, Νίκο. Πρέπει να πάρει και πρέπει να πάρει για μένα ένα παίχτη έμπειρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν έμπειρο παίχτη σε αυτή τη θέση που είπες, να μπει κατευθείαν στην ομάδα μέσα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Την αριστερή πλευρά.
0: Γιατί αυτός ο παίχτης εκεί ήταν ο Τάισον επί 3-4 χρόνια και δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουν. Αρχίζουν και λένε ότι μπορεί με μία μείωση μισθού, με μία μείωση συμβολέου, και αν ο Τάισον θελήσει να παίζει και λιγότερο και δεν κάνει προβλήματα στα αποδυτήρια κλπ. Ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται για τον Τάισον.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ ότι οι πρώτες ήταν με λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να βοηθήσει μέσα στα αποδυτήρια και με μια αλλαγή μπορεί. Τώρα το οικονομικό δεν έχω λόγο και δεν με πέφτει και είναι αλουνού παπά Ευαγγέλια το οικονομικό. Ναι, αλλά χρειάζεται στον ΠΑΟΚ ο Τάισον.
0: Με την εμπειρία του.
1: Και τα λίγα λεπτά που θα παίξει, τα 20, το ένα ημίχρονο μπορεί.
0: Μήπως χρειάζεται και για τα αποδυτήρια, γιατί είναι έμπειρος, είναι μεγάλος παίχτης και τον ακούνε.
1: Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται και μέσα στα αποδυτήρια.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα πλέον έφυγε ο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Σδόεφ δεν θα μείνει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Εκτός αν πάει ο Σαββίδης και το κλείσει μόνος του ο Σαββίδης. Γιατί ο Σδόεφ σαν παίκτης σου κάνει ή θες κάτι καλύτερο στο κέντρο?
1: Για μένα ναι, μεν είναι καλός, αλλά θέλω κάτι καλύτερο. Και για μένα καλύτερο να φύγει για να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν καλύτερο από τον Σδόεφ.
0: Θα έπρεπε.
1: Για να. Ναι, θα έπρεπε και στην αριστερή πλευρά, όπως είπαμε, και ένας στη θέση του ΟΣΔΟΕΦ για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι θα είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Θέλουμε να χτυπήσουμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε για να είμαστε στην κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Άλλος στόχος μιας ομάδας, ο ΠΑΟΚ δεν έχει στόχο να κάνει μια καλή πορεία. Θέλει να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Α, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος βασικά. Το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μεταγραφές ακούμε και μεταγραφές δεν βλέπουμε.
1: Εντάξει, συνηθισμένο. Δεν νομίζω ότι είναι μια κατάσταση στον ΠΑΟΚ παγιωμένη τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση την περσινή σεζόν που ήρθαν γρήγορα οι ποδοσφαιριστές, είναι μια παγιωμένη κατάσταση αυτή.
0: Δηλαδή είναι αυτό που είπε, που λες, που λέει ο Βαγγελάτος.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται όσον αφορά. Γιατί για τον Ελοστούντο λένε ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή.
1: Ναι. Πριν πάμε στον Ελοστούντο όμως, έχω επί του πιστηρίου μια πληροφορία η οποία έρχεται, δεν έχει γραφτεί ακόμα γιατί πριν από λίγα λεπτά. Θα σου πω τώρα πριν πόσα λεπτά έχει.
0: Ναι.
1: Πριν από περίπου 10 λεπτά υπάρχει πληροφορία από την Αργεντινή, από τον Αργεντίνο δημοσιογράφο Οριέλ Λούγκντ, σύμφωνα με την οποία ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον επιθετικό της Boca Juniors, Μιγκέλ Μερεντιέλ.
0: Από Αργεντινή.
1: Ναι, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο Οριέλ Λούγκντ, γράφει χαρακτηριστικά ως μια αποκλειστική δική του πληροφορία, ο Λούγκντ, στο δικό του λογαριασμό στο Χ, στο πρώην Twitter, ότι έχει την αποκλειστική πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ. Ο ελληνικός σύλλογος γράφει είναι ήδη ενήμερος για το ποσό που ζητάει η Boca Juniors και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε πρόταση τις επόμενες ημέρες. Ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οριέλ Λούγκντ, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, για τον 30χρονο Μιγκέλ Μερεντιέλ, τον επιθετικό της Boca Juniors, ο οποίος παίζει στην Boca Juniors από το καλοκαίρι του 24. Τον πήρε από την Παλμέιρας 3 εκατομμύρια ευρώ η Boca Juniors, ο βασικός center forward της Boca τα τελευταία δύο χρόνια. Η σεζόν που είναι σε εξέλιξη έχει σκοράρει 6 γκολ με 2 assist στα 21 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Την περσινή σεζόν ο Μερεντιέλ, ο οποίος είναι Ουρουγουανός με αργεντίνικο διαβατήριο, ο Μερεντιέλ πέρσι έπαιξε 44 παιχνίδια με 15 γκολ δικά του και 4 που μοίρασε ο ίδιος. Μάλιστα, ο Μερεντιέλ είχε σκοράρει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κόντρα στην Bayern, στην ήττα με 2-1 της Boca. Και επίσης να πω ότι θεωρείται και από τους αρχηγούς της Boca ο Μιγκέλ Μερεντιέλ. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά προέκυψε πληροφορία από την Αργεντινή για τον Ουρουγουανό, γεννημένο στην Ουρουγουάη με αργεντίνικο διαβατήριο, Μιγκέλ Άγχελ Μερεντιέλ Σεράνο ή αλλιώς Μιγκέλ Μερεντιέλ. Για τον επιθετικό, ο οποίος έχει περάσει το πιο μεγάλο κομμάτι της καριέρας του στην Λατινική Αμερική, είναι παιδί των Ακαδημιών της Πενιαρόλ. Από την Πενιαρόλ ήρθε στην Ευρώπη, έπαιξε στην Λόρκα, στην Β' Ισπανίας και στη Βαλένθια Β', επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, έπαιξε ξανά στην Πενιαρόλ, πήγε στη Γοδόη Κρούζ, άλλαξε, πήγε στην Τεφένσα. Το 2022 πήγε στην Παλμέιρας. Από την Παλμέιρας έπαιξε δανεικός στην Boca Juniors, η οποία τον αγόρασε, ενεργοποίησε τη ρήτρα του 3 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 24, 1η Ιανουαρίου του 24. Ο Μιγκέλ Μερεντιέλ είναι παίκτης της Boca και επαναλαμβάνω ότι είναι και από τους αρχηγούς της ομάδας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μετράει συνολικά 164 παιχνίδια ως παίκτης της Boca με 56 γκολ και 18 assist. Έχει παίξει επίσης ένα στοιχείο που προκύπτει από το ρεπορτάζ των τελευταίων λεπτών, είναι ότι είναι ένας παίκτης που δεν είναι 1,76, σημαίνει ότι και παίζει, δεν παίζει μόνο επιθετικός, παίζει και πίσω από τον επιθετικό αλλά και στα άκρα.
0: Στέλιο, στην Παλμέιρας προφανώς είχε προποντή τον Άμπελ Φερέιρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Άρα μήπως είχε καμιά επικοινωνία ο Βιερίνια με τον Πορτογάλο Φερέιρα.
1: Δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι του Μιρεντιέλ. Πριν από λίγα λεπτά, επαναλαμβάνω, βγήκε.
0: Εντάξει.
1: Η πληροφορία από την Αργεντινή, από τον Αργεντίνο συνάδελφο, τον Οριέλ Λούγκντ, ο οποίος παρουσιάζει ως αποκλειστικό ρεπορτάζ το ενδιαφέρον για τον Ουρουγουανό επιθετικό της Boca.
0: Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ θέλει επιθετικό. Θέλει center forward, εννοείται. Αυτός ήταν ο βασικός της Boca, όχι, έτσι.
1: Είναι ο βασικός επιθετικός, ναι.
0: Είναι ο βασικός επιθετικός της Boca. Μάλιστα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν έχει παίξει 21 παιχνίδια. Έχει 1391 λεπτά φέτος.
0: 21 παιχνίδια είναι πολλά. Άρα είναι βασικός.
1: Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ μπροστά, έχει χάσει μόλις από τα μάτια τα διαθέσιμα τα φετινά, έχει χάσει μόλις 3 παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Στα υπόλοιπα έχει παίξει στα περισσότερα ως βασικός. Επαναλαμβάνω, έχει σκοράρει 6 γκολ και έχει κάνει 2 assist. Έχει σκοράρει ένα γκολ και στο Libertadores, αλλά και στην Αργεντινή, στο Απερτούρα. Μετράει, βλέπω 2-1-2, βλέπω 5 γκολ μέχρι στιγμής σε ένα αργεντινικό πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει μόνο center forward και center back, θέλει και half, έτσι.
1: Προφανώς και θέλει. Εννοείται ότι θέλει, φυσικά.
0: Και back.
1: Φυσικά, θέλει. Αν εξαιρέσω τον τραματοφύλακα σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις, λίγο πολύ θέλει. Είναι η πραγματικότητα. Κοίτα, τώρα για το θέμα του Μπερεντιέλ, μου φαίνεται ότι ταιριάζει ο Μπερεντιέλ, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν παίζει μόνο φορ και δεν είναι καθαρός φορ.
0: Ναι. Παίζει και πιο πίσω. Και πλάγιος.
1: Παίζει και δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί.
1: Ναι.
0: Τρία δεξιά εξτρέμ έχει ο ΠΑΟΚ. Και άλλο θα πάρει.
1: Μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Μπορεί να παίξει αριστερά. Σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω, κάτι άλλο έχεις το οποίο να έχει έτσι. Αυτό ήταν καλή είδηση. Δηλαδή η πληροφορία δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά εντάξει, είναι μία φήμη. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Δεν ξέρω αν
1: είναι πληροφορία. Από ό,τι ενημερώνομαι και έψαξα στο λίγο μέχρι να βγούμε στον αέρα και να συζητήσουμε. Δηλαδή στο δεκάλεπτο πάνω, ο Μερεντιέλ πέρσι γράφτηκε και για την ΑΕΚ. Πέρσι απασχόλησε και για την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ, ο Μερεντιέλ. Ψάχτηκε για ΑΕΚ για να πάρει επιθετικό στην Αργεντινή. Βλέπω τώρα δημοσίευμα, όσο το συζητάμε και γουγκλάρω, ότι πέρσι, 15 Μαρτίου του 25 βλέπω εδώ, η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό έγινε το Μάρτιο του 25, πέραν ένα χρόνο περίπου,
0: ναι.
1: Και λίγο παραπάνω. Ότι και πάλι υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδιαφερόταν τότε. Να πω ότι ο Μερεντιέλ έχει μείνει με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Τελειώνει το συμβόλαιο, συγγνώμη, το συμβόλαιό του τελειώνει 31-12 του 27. 1,5 χρόνο ακόμα συμβόλαιο έχει ο Μερεντιέλ.
0: Μάλιστα. Και είναι υποπαραχώρηση ο παίχτης.
1: Δεν ξέρω, ο Αργεντίνος συνάλευος είπε ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε τι θέλει η Μπόκα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι πρόκειται να καταθέσει πρόταση τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια ο παίκτης αυτός, από ό,τι γράφεις, από ό,τι λες, συγγνώμη, και γράφει το δημοσίευμα, είναι 4 εκατομμύρια το μπάτζετ του, έτσι.
1: Και τώρα, 4,5 εκατομμύρια λέει το Transfer Market, αλλά επαναλαμβάνω, το Transfer Market είναι κατά προσέγγιση, δεν είναι, δηλαδή, ότι κοστίζει και τόσο.
0: Μπορεί να
1: διόμιση. Αυτό το παράδειγμα, από τα παραδείγματα, ας πούμε, ότι ο Τσάλοφ όταν είναι στον ΠΑΟΚ 9 εκατομμύρια έλεγε το Transfer Market.
0: Πόσα?
1: 9.
0: Με το ΦΠΑ ή χωρίς, για να ξέρω, δεν είναι.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα, το πώς κοστολογεί το συγκεκριμένο site, ένα ποδοσφαιριστή, είναι η δική του εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε ένα site εμείς άλλο. Και να εκτιμούμε ότι ο τάδε παίκτη, ο Μπερεντιέλ, κάνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Είναι η προσέγγιση και η εκτίμηση του συγκεκριμένου site για το πόσο κοστίζει ο ποδοσφαιριστής.

0: Τώρα, ταυτόχρονα ψάχνω να δω, όσο μιλάμε, κάποια πληροφορία για το κασέ που έχει ο Μερεντιέλ.
1: Για αύριο, αυτά ενδιαφέρουν πιο πολύ.
0: Ναι, βλέπω εδώ τώρα ότι ο Μερεντιέλ ετησίως έχει 617.000 δολάρια. Το κασέ του είναι 618.000 δολάρια.
1: Δεν είναι νούμερο μεγάλο.
0: Όχι, δεν είναι, όχι. Λέει εδώ ένα site στην Αργεντινή για το κασέ του Μερεντιέλ.
1: Ναι. Σαν κασέ δεν είναι μεγάλο, να πούμε.
0: Όχι. Όχι, λέω εδώ, δεν λέει, ναι. Ωραία. Αν το μεταφέρουμε, λέει, σε εβδομαδιαίες αποδοχές, είναι 11.000 την εβδομάδα. Αλλά 618.000 δολάρια, νομίζω, δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με το ευρώ, το αμερικανικό δολάριο.
1: Ναι, όχι τεράστια διαφορά.
0: Είναι πολύ κοντά, άντε να είναι 650.000 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω σαν νούμερο δεν είναι άσχημο. Αν όμως βέβαια θέλουν 4 εκατομμύρια αυτοί, αν ισχύει αυτό, 4,5, είναι πολλά τα λεφτά. Ο Γιακουμάκης στοιχίζει 5. Βέβαια ο Γιακουμάκης στοιχίζει και ένα 800 ο ίδιος.
0: Τώρα βλέπω μια άλλη πηγή, λέει 580.000 το χρόνο παίρνει ο Μερεντιέλ.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή ακούμε Boca Juniors και λοιπά, μπορεί δεν είναι τα νούμερα εξωγήινα στην Αργεντινή. Είναι χαμηλά γενικά. Τι είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κάτι άλλο έχεις.
0: Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις ο Ζαφίρης και ο Ζίβκοβιτς.
1: Α, επέστρεψε ο Ζίβκοβιτς.
0: Ακόμα περιμένουμε το επίσημο training, το report της ΠΑΕ. Μέχρι τότε, το προχείριο του ρεπορτάζ ότι σήμερα προπονήθηκαν κανονικά και οι τρεις, συγγνώμη, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Κουκκίσασβίλη.
1: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις, Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη να μας δώσει τα τελευταία νέα από την ομάδα του Άρη. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μεταγραφή δεν υπήρχε, αλλά συζητήσεις γίνονται γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα σιγά σιγά. Κάτι κινείται, κάτι αρχίζει και κινείται.
1: Κινείται, περιμένουμε να επισημοποιηθεί η πρώτη κίνηση, δηλαδή ο Μπασίρου που λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, ο Νιγηριανός, ο Χαφ, Άγγλιο Νιγηριανός για την ακρίβεια, τον οποίο παίρνει ο Άρης από τη Watford, και νομίζω ότι διανύουμε 24 ώρα εξελίξεων, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα κοινοποιηθούν εν πάση περιπτώσει συμφωνίες και με άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουμε μιλήσει για στόπερ, έχουμε μιλήσει για αριστερό μπακ. Έχουμε πει για την προσπάθεια του Άρη να πάρει ένα παίκτη στο 10. Χθες γράφτηκε το όνομα του Αργεντινού, του Λούνα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όντως ο παίκτης απασχόλησε, αλλά ο Άρης δεν κατάφερε μέχρι στιγμής τουλάχιστον να τα βρει με την ομάδα του στην Αργεντινή, την Ινστιτούτο. Και γενικά είναι ζητήματα τα οποία τρέχουν. Πάντα έτσι στο προσκήνιο είναι και η περίπτωση του Μαντσίνη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δύσκολα τελικά θα μείνει στον ΑΠΟΕΛ, οπότε ενδεχομένως να γίνει μια νέα προσπάθεια του Άρη να μπορέσει να τον προσεγγίσει και να κάνει στο τραπέζι μαζί του μπας και προκύψει κάποια συμφωνία. Παρεπιπτόντως, μιας και ανέφερα ΑΠΟΕΛ, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο Μιχάλης Παναγίδης. Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του από τον Άρη. Τον ξέρει προφανώς ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Ελλάδα. Και νομίζω αν δεν έχει πάει ήδη στην Κύπρο.
0: Τον είχε στην εθνική ομάδα. Τον είχε στην εθνική Ελπίδων όταν ήτανε.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Τον είχε στην εθνική Ελπίδων. Άρα τον γνωρίζει πολύ καλά. Οπότε αυτό που έλεγα, αν δεν έχει ήδη πάει στην Κύπρο, είναι να πάει αυτές τις μέρες για να τελειώσει το θέμα του, να υπογράψει και να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Γενικά είναι μέρες κατά τις οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι μεταγραφικό. Μην ξεχνάμε ότι πλέον πλησιάζουν και οι μέρες για την έναρξη της προετοιμασίας του Άρη. Έτσι, είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Στις 6 του μήνα θα συγκεντρωθεί η ομάδα για να κάνει την πρώτη προπόνηση. Κανά 2 μέρες νωρίτερα θα αρχίσουν τα ιατρικά, εργομετρικά και όλα αυτά. Και το πλάνο είναι ή στις

0: 7 στις 8 Ιουλίου να φύγει η ομάδα για την Πτολεμαϊδα για να κάτσει περίπου μία εβδομάδα για να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της και μετά να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες προπονήσεις εδώ, κάποιες μέρες προφανώς άδειας και στη συνέχεια αναχώρηση για την Ιταλία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη φέτος.
1: Όπου βέβαια εκεί έχει 4 φιλικά.
0: Όχι, 2 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης εκεί. Το αρχικό πλάνο ήταν να δώσει παραπάνω. Τελικά αυτό που αποφασίστηκε είναι επειδή θα κάτσει η ομάδα εκεί περίπου 11 ημέρες, να μην χαθούν πολλές προπονήσεις. Διότι δεν είναι πάρα πολλές ημέρες. Εντάξει, αν το δει κανείς, αν έδινε ο Άρης 3 με 4 φιλικά παιχνίδια, δηλαδή από τις 10 μέρες βγάλε τις 4 που θα γίνουν τα παιχνίδια, βγάλε την ημέρα πριν, όπου προφανώς το πρόγραμμα θα είναι πιο χαλαρό, βγάλε την επόμενη του φιλικού που γίνεται από θεραπεία κτλ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα πήγαινε ο Άρης εκεί για να κάνει 1-2 προπονήσεις. Γι' αυτό αποφασίστηκε να δώσει μόνο 2 φιλικά παιχνίδια εκεί πέρα, για να εκμεταλλευτεί τις υπόλοιπες ημέρες για προπόνηση και με την επιστροφή στην Ελλάδα θα δοθούν κι άλλα παιχνίδια. Ήδη το ένα το έχει ανακοινώσει ο Πανσεραϊκός, 5 Αυγούστου στο Χαριλάου, και μέχρι τις 22-23 που αρχίζει το πρωτάθλημα στόχος είναι να δοθούν 2 ίσως και 3 ακόμη φιλικά παιχνίδια.
1: Γιάννη, όσον αφορά στο μπάσκετ, τι γίνεται?
0: Στο μπάσκετ εδώ υπάρχει κάτι φρέσκο, έτσι πριν από λίγο προέκυψε αυτό, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό ως δημοσίευμα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε μάλλον ισχύει κιόλας. Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον, σέντερ Αμερικανός, 26 χρονών, από το 2021 που έγινε draft από τους Knicks, παίζει στο NBA, είναι 4-5 αυτός, είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του παίκτη που ψάχνει ο Άρης για τη ρακέτα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι υπαρκτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι απλά ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό, ότι ο Άρης εδώ και μέρες τη δουλεύει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει πολύ καλά στοιχεία, βέβαια δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, αλλά ούκο λίγες φορές δέχθηκε προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες για να έρθει εδώ. Για παράδειγμα, πέρσι μέσα στη διάρκεια της σεζόν προσπάθησε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παίκτη. Εκείνος όμως αποφάσισε να παραμείνει στην Αμερική και να συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA. Είναι υπαρκτό το θέμα. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχουν τσεκάρει στον Άρη και τους κάνει. Δεν υπάρχει συμφωνία βέβαια, να το πούμε και αυτό. Αλλά ένας παίκτης το όνομα του οποίου όντως παίζει με τα γραφικά για τον Άρη. Θα δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Βέβαια, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Από Δευτέρα θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι στον Άρη είναι κλεισμένοι παίκτες αρκετοί και οι ανακοινώσεις μένουν μόνο με το Σπανούλι και το Ζήση να είναι στην εθνική ομάδα, άρα να έχουν και την επικοινωνία. Ερώτηση μία, ίσως του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχει περίπτωση ο Θανάσης Αντετοκούμπο να παίξει στον Άρη?
0: Αν ο Θανάσης δεν συνεχίσει στο NBA, που από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα συνεχίσει στο NBA, νομίζω ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι ο Άρης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πολύ πιθανό δηλαδή να παίξει στον Άρη ο Θανάσης την επόμενη χρονιά. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι τελειωμένο, εντάξει. Αλλά σε περίπτωση που ο Θανάσης αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, η επόμενη ομάδα του θα είναι ο Άρης.
1: Και ο Κώστας μαζί.
0: Ο Κώστας, ναι, τον Κώστα περιμένουμε, όπως και για τον Λαριτζάκη, περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Ολυμπιακό να τελειώσουν οριστικά από εκεί, δηλαδή να μείνουν ελεύθεροι και στη συνέχεια θα υπογράψουν στον Άρη. Το ίδιο ισχύει για τον Χαραλαμπόπουλο, το ίδιο ισχύει και για τον Δημητρίγεβιτς. Αυτού την μεταγραφή περιμέναμε σήμερα να ανακοινώσει ο Άρης, αλλά μάλλον έτσι χρονικά δεν τους πήρε, ίσως τον ανακοινώσει αύριο, και το λέω αυτό γιατί ο Δημητρίγεβιτς τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την Bayern Μονάχου. Επέστρεψε στην Zenit όπου ανήκει, γιατί έπεσε δανεικός από τη Zenit στην Bayern Μονάχου. Και η Zenit σήμερα το μεσημεράκι ανακοίνωσε ότι ο παίκτης έμεινε ελεύθερος κατόπιν καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. Άρα από αυτό φαίνεται ότι τελικά ο Άρης αγοράζει το συγκεκριμένο
1: παίκτη. Πλήρωσε.
0: Από τη Zenit, ναι, από τη ρωσική Zenit. Οπότε περιμέναμε να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, εντάξει, ίσως γίνει αύριο αυτό. Επί της ουσίας, με τα γραφικά, ο Άρης έχει ακόμη να κλείσει 2 παίκτες. έχει να κλείσει το 4-5 με τον παίκτη τον οποίο προανέφερα στο προηγουμένως να είναι η βασική επιλογή και ψάχνει και ένα διάρι, διαροτριάρι μάλλον, ξένο, έτσι, σκόρερ, τέτοιου είδους παίκτη. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι σχεδόν κλεισμένες και σταδιακά έτσι θα ανακοινωθούν και οι παίκτες.
1: Γιάννη, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Απλά για τον μπάσκετ να πούμε κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Ότι όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Άρης θα συμμετάσχει σε ένα ευρωλιγκάτο τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο τον Αύγουστο. Εκεί εκτός από τον Άρη θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός, συμμετάσχει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Πολύ δυνατά παιχνίδια δηλαδή προετοιμασίας για τον Άρη και ομάδες έτσι ευρωλιγκάτες.
1: Το νεόφυτος Χανδριώτης, όπως ονομάζεται το τουρνουά αυτό. Νεόφυτος Χανδριώτης, ένα τουρνουά το οποίο θα γίνει στην Κύπρο, όπως λέει βεβαίως αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας, ξέχασα να πω και τον Ερυθρό Αστέρα, ότι θα είναι και η άλλη ομάδα, ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατήσετε τα ηνία της, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μία φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της σύσπραξης των δημοτικών τέλων από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες, οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα και στις τελευταίες εξελίξεις από τη Βενεζουέλα. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω τους ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Και αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 35 έως 37 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της χώρας από 18 έως 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς. Στον ομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο με τον Θανάση Δημόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας από την Πελοπόννησο. Καλησπέρα, που βρίσκεται. Άτυπο. Θανάση, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά, καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Όλα καλά, Νίκο, καλοκαίρι είναι, κάνουμε τα μπάνια μας, ξέρεις, κανονικά. Μπράβο. Πελοπόννησο κάτω.
0: Πελοπόννησο.
1: Όλα καλά, δόξα τω.
0: Η όμορφη Πελοπόννησος, και να περνάς καλά. Βασικό είναι αυτό, να περνάς καλά. Αλλά παράλληλα παρακολουθείς και το τι γίνεται, είμαι σίγουρος. Εννοείται.
1: Πάντα.
0: Για να μας πεις λίγο τι βλέπεις τώρα με την αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ καταρχάς. Λουτσέσκου, τέλος.
1: Κοίταξε, Νίκο. Η αλλαγή προπονητή τώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ναι, πρέπει να έχει πολλή δουλειά. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να ανανεώσουν, πρέπει να κάνει μεταγραφές. Από ό,τι είδα τώρα, ξεκινήσανε μόνο 12 παίκτες. Όλη η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, η ΚΑΠΑ19 και αυτά. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιοι θα ανανεώσουν τα συμβόλαια για να μπορέσει η ομάδα να βρει τον τρόπο, το δρόμο τους. Γιατί όπως βλέπεις, σε λίγο έρχεται να παίξει σε Ευρώπη. Πώς θα πάει να παίξει σε Ευρώπη? Ο προπονητής αυτός πρέπει να έχει όλο το κλαμπ στα χέρια του για να μπορέσει να δει τι μπορεί να κάνει και τι μεταγραφές πρέπει να πάρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει: θα πάω να παίξω στην Ευρώπη χωρίς να έχω κάνει τις μεταγραφές μου και να έχω φτιάξει και τον κορμό της ομάδος.
0: Βέβαια. Άρα, λες ότι βασικά έναν παίχτη τον κλείσανε, τον Ελουστόντο, έναν κεντρικό αμυντικό από την Ισπανία, έτσι, από τη Sociedad, από τη Real Sociedad. Ήταν αρχηγός εκεί 7 χρόνια και τον πήρανε. Και θα πάρουν, λένε, και το Χατζηδιάκο σαν κεντρικό αμυντικό. Και μετά ακολουθεί και ο Γιαννούλης. Τρεις μεταγραφές.
1: Ναι, κοίταξε, από ό,τι βλέπω ότι κινείται αμυντικά πιο πολύ,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να δέσει η ομάδα. Ο στόπερ που παίρνει, είχα μάλλον δει κάπου, διαβάσει ότι είχε πολλά προβλήματα ο Μέση μαζί του. Δεν μπορούσε να τον περάσει με τίποτα,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος φοβιστής. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι ένας παίκτης στη λίρα 100, ο οποίος έχει κάνει την πολύ του καλή καριέρα στην Αγγλία, μετά πήγε στη Γερμανία και όλα αυτά που ξέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να ψαχτεί λίγο αμυντικά χαφ, λίγο δεκάρι, εντάξει, και τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να βρει κάποια γουίκερ να μπορέσει να κάνει και σεντρεφόρ. Δηλαδή έχει δουλειά μπροστά του πολύ ο ΠΑΟΚ τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Και πιστεύω, κοίταξε, το ότι πήρε το Μάτος σαν τεχνικό διευθυντή, έχει ένα πλεονέκτημα αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να φέρει παίκτες από τη Βραζιλία, οι οποίοι τους ξέρει, και έτσι να μπουν κατευθείαν στο κλαμπ της ομάδος για να μπορέσει να ξεκινήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται πάντα να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, να κυνηγήσει το κύπελο, την Ευρώπη, και ό,τι υπάρχει επιβάλλεται να το κάνει.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια να πω το εξής, ότι ο Μάτος, από ό,τι φάνηκε και φαίνεται, θα φέρει κάποιους παίκτες, και ο Βιερίνια. Τώρα θέλουν να πάρουν αμυντικούς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με ένα στόπερ, μόνο το Μιχαηλίδη, δεν έχει άλλον. Έφυγε ο Λόβρεν, έφυγε ο Βολιάκο, έφυγε ο Κετζιόρα. Άρα έμεινε μόνο ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό θέλουν να πάρουν δύο στόπερ αρχικά.
1: Κοίταξε, Νίκο, το θέμα είναι να ξέρουμε τι ο προπονητής αυτός τι τακτική θα κατεβάσει. Θα παίξει με 3-5-2, με 3-4-3, 3-5-1, δεν ξέρουμε ακόμα πώς κατεβάνει. Αλλά πάντως εγώ έμαθα ότι στην Οσασούνα που ήταν προπονητής, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό. Η άμυνά του πάντα έμπαζε, αλλά από το κέντρο και μπροστά ήταν φαρμάκι, και ο γουστάρης ο κόσμος να βλέπει επιθετικό παιχνίδι. Όπως και εμείς θέλουμε να βλέπουμε επιθετικό παιχνίδι και γκολ. Αυτό, ναι, θέλουμε τη σήμερα ημέρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις και στον παγκόσμιο κύπελο, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο και ευχαριστιόμαστε και γκολ. Και η αποκάλυψη ποιος είναι ο στιγμής? Ποιος, πρόσεξε. Ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση είναι η αποκάλυψη του παγκοσμίου κυπέλλου ο στιγμής. Τρία γκολ και δύο.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πάντως να πω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει να κάνει είναι, και είπες πολύ σωστά, ότι θα έχει δύσκολη δουλειά ο προπονητής. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Και μετά από 4-5 χρόνια ο Λουτσέσκου να αλλάξει και νοοτροπία, να αλλάξει και τα πάντα στους παίκτες, έτσι.
1: Νίκο, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέγματα. Όταν έρχεται ένας προπονητής σε μια καινούργια ομάδα, κάποια στιγμή θα κοιτάξει να είναι όλοι οι παίκτες δικοί του. Δεν θα περιμένει τώρα, επειδή ήταν του Λουτσέσκου κάποιοι παίκτες και καλοί παίκτες, να τους κράτει. Σιγά σιγά, θυμάσαι και με τον Φερέιρα που είχε έρθει,
0: Αμπέλ
1: πόσους παίκτες είχε διώξει. Ναι. Ναι. Πόσους παίκτες είχε διώξει του Λουτσέσκου, θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Και τους είχε στα... Για και φέρε τους δικούς του. Πιστεύω ότι και αυτός ο προπονητής σιγά σιγά θα φέρει δικούς τους παίκτες στο κλαμπ. Άρα θέλει να έχει 16-20 παίκτες, οι οποίοι παίκτες που τους ξέρει. Εντάξει, θα του πούνε ότι ο Μιχαλίδης είναι αυτός. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός. Ο Ζαφίρης είναι αυτός. Εντάξει. Αυτοί οι παίκτες πιστεύω ότι θα είναι βασικοί στην ομάδα. Γιατί όταν έρθει ένας προπονητής, του λέει ο τεχνικός διευθυντής ή ο Βιερίνια ή ο Μάτος. Αυτοί οι τρεις δεν βγαίνουν από την 11. Από εκεί και πέρα ψάξου τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Στην επίθεση θα υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει με Γερεμέγεφ και Μύθου αυτή τη στιγμή. Θέλει οπωσδήποτε center for. Ο Γιακουμάκης από ό,τι φαίνεται δεν θα ανανεώσει.
1: Κοιτάξτε, το Γιακουμάκη για μένα προσωπικά, εγώ αν ήμουν προπονητής θα τον κρατούσα.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά, τσακωνότανε με τα στόπερ, τσαμπουκάς, είχε πάθος, είχε γκολ, είχε πρεσάρισμα, δηλαδή και ήτανε και μόνος του, γιατί όταν παίζει 4-5-1 είναι ένα πρόβλημα, γιατί λες είμαι μόνος μπροστά. Τώρα άμα αυτός ο προπονητής λέμε παίξει με δύο σεντρεφόρ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, Νίκο, και νομίζω ότι θα δούμε το σύστημά του. Δεν μπορεί πάλι τώρα να είναι αυτό το πράγμα που γινόταν με τον Λουτσέσκου. Βγάλε σεντρεφόρ, βάλε σεντρεφόρ. Βγάλε εξτρέμ, βάλε εξτρέμ. Πιστεύω αυτό να μην υπάρχει. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι επειδή και ο ΜΕΙΤΕ λέγεται ότι δεν θα είναι έτοιμος τον Ιούλιο μήνα, πάει για αρχές Αυγούστου, γιατί έχει ένα πρόβλημα, έχει κλατάρει αυτός από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εκεί στο κέντρο, έτσι. Εκεί έχει μόνο το Ζαφίρι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρει και χαφ.
1: Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι ο ΜΕΙΤΕ ήταν η καψούρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε καλά ή δεν έπαιζε καλά, ο Λουτσέσκου τον είχε στην εντεκάδα. Τώρα, ναι, με τον καινούριο προπονητή, άμα τον δει ότι χωλαίνει, άμα δει ότι δεν τρέχει, ότι δεν κάνει, πιστεύω ότι θα τον έβαλε στον πάγκο. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορώ να πω ότι έκανε τα μεγάλα παιχνίδια. Έκανε 4-5 καλά παιχνίδια και τα άλλα μέτρια. Και στο τέλος καθόλου. Άρα ένας προπονητής που θα έρθει θέλει να έχει δίπλα με το Ζαφίρι παίχτες να τρέχουν για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα του κάνει τη δουλειά του. Αυτό θέλει σε αυτή τη στιγμή. Ο Λουτσέσκου την είχε βρει με τον ΜΕΙΤΕ και έλεγε εδώ ήταν ο χειρότερος παίκτης, αν θυμάσαι καλά, και έλεγε ότι ήταν ο πρώτος παίκτης.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα έχουμε δει αυτά τα έργα, τα ξέρεις κι εσύ.
0: Θανάση, άμα κάνουμε μια σούμα της παρουσίας του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον παρακολούθησε από την πρώτη μέρα που ήρθε, τι θα έλεγες, ναι, για τον Λουτσέσκου σαν προπονητής?
1: Εντάξει. Κοίταξε, σαν προπονητής πιστεύω ότι πήγε καλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πήρε ντάμπλ, πήρε κύπελο, πήρε και ένα πρωτάθλημα μάγκικο που λέγαμε τότε. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά εγώ πιστεύω ότι κούρασε. Και πιστεύω, ξέρεις γιατί κούρασε, Νίκο? Είχε μια τακτική την ίδια χρόνια. Δεν είδες κάτι διαφορετικό από την τακτική. Έβγαζε τον Νίκο τον Πετρουλάκη που ήταν αμυντικό χαφ. Έβαζε τον Ζαφίρι που ήταν αμυντικό χαφ. Δεν έβλεπες κάτι το κόσμος. Κουράστηκε με αυτό. Δεν είδε μια φορά δύο σεντρεφόρ να γίνεται μάχη μες στην περιοχή. Δεν είδε να παίξουν ένα γουίκερ αριστερά δεξιά, δύο σεντρεφόρ και ένα δεκάρι από πίσω, πέντε παίχτες να περσάρουν, να γουστάρει ο κόσμος επιθετικά. Πήγαινε έτσι από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 τα ίδια πράγματα, και εγώ πιστεύω και οι παίχτες κουραστήκαν με τα ίδια που έκανε, αλλά και ο ίδιος κούρασε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό διαβάζω και τα μηνύματα πολύ, δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου έκανε καλή δουλειά και αυτά, αλλά κουραστήκαμε, θέλουμε κάτι καινούργιο. Και πιστεύω έχει δίκιο ο κόσμος στη συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και η αλλαγή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Θανάση, είναι ότι ο Λουτσέσκου έκανε και λάθη, έκανε και καλά, έκανε και λάθη γενικά, αλλά νομίζω τον κρίνει ιστορία και όπως είπες, επειδή έχει πάρει πρωταθλήματα και κύπελα, θεωρείται και ο πιο πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Να το λέμε και αυτό, βάσει αριθμών, έτσι, και τίτλων.
1: Γιατί κοιτάξτε, πήρε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, ρε Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Το 85 πήρε πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Και εντάξει, θα πεις τώρα ότι το budget αυτό που του έδωσε ο κύριος Σαββίδης ήταν πολλά, γύρω στα 150 με 160 εκατομμύρια σε παίκτες.
0: Λίγα ήταν. Πολλά
1: λεφτά. Ελλάδα, βέβαια για την Ελλάδα είναι ότι πολλά εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Έβγαλε και κάποιες μεταγραφές λάθος, βγήκανε κάποιοι παίκτες. Εντάξει, όλα πήγανε καλά για αυτόν. Τώρα για την ομάδα, εντάξει, έκανε ένα budget 150 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μ' άρεσε η εικόνα, να σου πω πια. Όταν τελείωσε ο τελικός κυπέλου και βγαίνει ο Λουτσέσκο να χαιρετήσει εκεί τον κόσμο, δεν δίνει το χέρι στην Κοντζάρεβα. Δηλαδή, επιτρέπεται να μην δώσει το χέρι στην Κοντζάρεβα που είσαι τόσα χρόνια συνεργάτης και σε βλέπει όλη η Ελλάδα τελικό κυπέλου και δεν δίνει το χέρι. Γι' αυτό είδα σήμερα την κυρία Κοντζάρεβα, είχε ένα χαμόγελο με τον καινούριο προπονητή. Δεν πρέπει να έχω ξαναδεί να γελάσει.
0: Ναι, αλλά έκανε δήλωση. Έκανε δήλωση και είπε ότι ευχαριστώ τον Ρασβά Λουτσέσκου γιατί από αυτόν έμαθα πολλά. Έτσι είπε στη δήλωση.
1: Εντάξει. Η δήλωση ναι, αλλά τι πίστευε μέσα της.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί, συγγνώμη να σου πω κάτι, αν πας κάπου εσύ σε μια εκδήλωση που είσαι και ευρωβουλευτής, που είναι να γίνεις τώρα και βουλευτής και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα πας κάπου και δεν σε χαιρετήσει ο άλλος, πώς θα νιώσεις. Πες μου.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, Θανάση, και όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ, το ρόστερ το υπόλοιπο, το βλέπεις ότι είναι εντάξει, δηλαδή υπάρχουν παίκτες από πέρσι. Μάλιστα φέτος ήρθανε, επέστρεψαν κάποιοι που ήταν δανεικοί δεξιά-αριστερά. Θα τους μαζέψει όλους για να τους δει ο προπονητής. Έχει βάλει 10 παιδιά από την Ακαδημία. Πόσο καλό είναι αυτό? Δεν θα τους πάρει και τους 10, αλλά 2-3 θα τους πάρει προετοιμασία.
1: Κοιτάξτε, έχει τους δύο, το Χατζίδη μαζί με τον Σεντερφόρ.
0: Μύθου.
1: Με τον Μύθου. Τώρα από εκεί πέρα, άμα του ταιριάξει κάτι άλλο, πιστεύω ότι και ο Παταούλας μπορεί να βοηθήσει. Που τον έχω δει από μικρό, γιατί έκανε μαζί με τον δικό μου τον Νίκο τον Κυπριανό, που κάνανε μαζί προπονήσεις και έπαιζε βασικός. Ναι. Είναι πολύ δυνατός, αλλά πρέπει να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα, τώρα τα άλλα τα παιδιά θέλουν υπομονή. Και αυτός τώρα, να σου πω κάτι, Νίκο. Όταν θα έρθει τώρα από την Οσασούνα και από την Ισπανία, θέλει να έρθει να πετύχει. Δεν θα μπορεί να βάλει μέσα 7 πιτσιρικάδες να παίξουν. Γιατί εγώ είπα και στην αρχή ότι ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να κυνηγάει και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Ναι. Αν τυχόν φύγει από την Ευρώπη, φύγει από το πρωτάθλημα, φύγει από το κύπελλο, είναι αποτυχία. Καταλαβες. Είναι ρίσκο το να βάλει πολλούς παίκτες. Αλλά το Χατζίδι με το Μύθο πιστεύω ότι μπορεί να τους σπρώξει, να τους βάλει είναι δεκαδάτη. Και ο Μπαταούλας, ο οποίος και αυτός πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Όπως και ο Κωσίδης και ο Μπέρδος και όλα τα παιδιά αυτά. Αλλά δεν μπορεί όλα μαζί.
0: Ναι. Φέτος όμως υπάρχει μια διαφορά η εξής. Ότι στο κύπελο δεν θα παίζει ένας, θα παίζουν δύο μικροί υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να έχεις 4 σίγουρους μικρούς.
1: Καταρχήν, άμα παίζουν δύο βασικοί κανονικά, πρέπει να έχεις 6. Όχι 2, 6. Γιατί αν τραυματιστεί ο ένας, κάνει ο άλλος, κάνει ο άλλος.
0: Αυτό λέμε.
1: Έξι παίκτες. Ναι, αλλά αυτό είναι για το κύπελλο, δεν είναι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: του χρόνου είπαν ότι μπορεί να ψηφιστεί να υπάρχει ένας παίκτης βασικός από τη Άντερ 21 για την 11η στη βασική.
0: Τη βασική.
1: Πιστεύω, να σου πω κάτι, ο κύριος Γκαγκάτσης έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το παλεύει το θέμα, δηλαδή να βάλει Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίξουν. Πρώτον. Δεύτερον, στην Β' Εθνική, από ό,τι φαίνεται, θα παίζει ένας εξάρες βασικός. Παίζει και αυτό. Στην Β' Εθνική, βάλανε 7 και 8 να παίξουν για να κάνει ανανέωση και να τους βάζουν στην 11η βασικούς. Άρα, εφόσον και η υποδομή ξεκινάει, πιστεύω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να παίξουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πώς θα το κάνουν? Οι ακαδημίες δίνουν τόσα εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχεις και αυτούς τους παίκτες, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή ο Πανετολικός είχε 26 ξένους, ο Αστέρας Τρίπολης 28 ξένους. Δηλαδή ξένοι και εθνική ομάδα στο τέλος τι θα έχουμε, Νίκο? Τίποτα.
0: Τίποτα. Σωστό. Άρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τώρα από εκεί πέρα, Κωνσταντέλιας ξεκίνησε κανονικά προετοιμασία και ο Πέλκας. Αυτά είναι τα δύο δεκάρια. Χρειάζεται άλλο δεκάριο ΠΑΟΚ?
1: Κοιτάξτε, για μένα ότι προσωπικά πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας κάποιος πρέπει να του πει και κάποια μερικά πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Να του πει, κοίταξε να δεις, όταν αρρωσταίνεις πρέπει να παίρνεις τα αντεπών σου, πρέπει να παίρνεις τις βιταμίνες σου για να παίξεις μπάλα. Δεν μπορεί τώρα να σε πληρώνω εγώ ένα 200, ένα 300, είσαι παιχταράς, σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην Ελλάδα, αλλά άμα στα 32 παιχνίδια μου παίζεις στα 10, τι να το κάνω, ρε Νίκο? Εγώ, εντάξει, εγώ το θέλω τον παίκτη να μου παίξει ένα πρωτάθλημα ολόκληρο. Πέρσι αρρώστησε 4 φορές. Και η ομάδα την πλήρωνε. Γιατί όταν έχει χτίσει μια δεκάδα σε έναν καλό παίχτη, αυτόν τον παίχτη θες να σου παίξει τουλάχιστον τα 25 παιχνίδια τη χρονιά. Όχι να σου παίξει τα 10 και στα 3 να μην πάει και καλά. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα ο Πέλκας είναι ένας παίχτης έμπειρος, ο οποίος ανά πάσα στιγμή όταν τον εβάλει στην δεκάδα θα παίξει. Αλλά μην περιμένεις τα πολλά, όπως το Κωνσταντέλια.
0: Ναι, έχει διαφορά. Θανάση, να πάμε λίγο και στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι κοντά στο να κάνει μια μεταγραφή ενός χάφ, αλλά περιμένει τα λεφτά του Διαντή ο Καρυπίδης. Τα λεφτά να πουλήσει τον Διαντή για να πάρει παίχτες, να δώσει προκαταβολές κλπ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, όταν θες να πάρεις τώρα τον Διαντή να πληρώσεις για να πάρεις παίχτη, δουλειά δεν γίνεται, ρε Νίκο. Πρέπει να βγάλεις λεφτά από την τσέπη σου για να μπορέσεις να κάνεις μια ομάδα δυνατή, γιατί ο Άρης επιβάλλεται να έχει καλή ομάδα. Δεν μπορεί να έχει ένα γήπεδο γεμάτο με τέτοια έδρα και να μην μπορείς να κερδίσεις τον Βόλο, να μην κερδίσεις κάποιο Λιβάδι, να μην μπορείς να κερδίσεις τίποτα. Παλιά αυτά τα μάτσα ο Άρης τα κέρδιζε για πλάκα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα όπως έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και ο Βόλος σου έχει δείξει με την ομάδα του κυρίου Μπέου, έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα και τον βλέπεις ότι δεν τα παρατάει. Η Λιβαδιά, η οποία ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήταν προπονητής, και βλέπεις όλες οι ομάδες δυναμώνουν. Αλλά πρέπει να πάρει ο Άρης καλούς παίκτες. Δεν μπορεί να λες περιμένω το Μωρόν αν θα μου βάλει γκολ. Αν δεν μου βάλει γκολ ο Μωρόν, τελείωσα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Πάρει παίκτες που πει να αντέχουν. Πρόσεξε. Ο Αναστασιάδης είχε πει μια κουβέντα δυνατή. Όποιος μπορέσει και αντέχει τον κόσμο, θα παίξει μπάλα. Τη βοή του κόσμου. Θες την Τούμπα, θες το Χαριλάου, θες Καραϊσκάκι, θες όπου θες. Αν μπορέσει να. Γιατί όταν έβλεπα ότι ο Άρης ήταν μπροστά κάποια στιγμή και παίζει με τον Βόλο. Και έχει γεμίσει το γήπεδο και περιμένει να κερδίσει και χάνεις από τον Βόλο μέσα στην έδρα σου, χάνεις την πρώτη θέση. Δηλαδή, επιτρέπεται αυτό. Οι παίκτες, όταν παίζουν με πολύ κόσμο, ψιλομπλοκάρουν, κομπλάρουν. Αυτό είναι το κακό. Αυτό πρέπει να ξεπεράσουν οι παίκτες.
0: Σωστά. Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε μία μεταγραφή σήμερα. Μεταγραφή η οποία έγινε πριν από λίγο. Είναι ένας παίχτης, πήρε ένα χαφ, πήρε ο Ηρακλής, ο οποίος λέγεται ότι είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης, τρεχαλατζής κλπ. Είναι η πρώτη μεταγραφή, Γάλλος ποδοσφαιριστής, είναι αμυντικός χαφ, πήρε αμυντικό χαφ ο Ηρακλής αυτόν τον παίχτη, και νομίζω ότι επειδή είναι μια πρώτη μεταγραφή που κάνει, περιμένει να πάνε μέχρι 30 του μήνους στο Ηρακλής. Πόσους παίκτες χρειάζεται, ρε Θανάση?
1: Τουλάχιστον μια δεκάδα.
0: Μήπως είναι και λίγοι που είπες? Μήπως είπες και λίγους?
1: Εγώ είπα μια δεκάδα. Είναι και μπορεί να θέλει και παραπάνω. Μπορεί να θέλει και 15. Αλλά λέω μια δεκάδα γεμάτη όμως.
0: Βασικών.
1: Να κρατήσει και τους άλλους από αυτούς που ανέβηκε ο Ελληνικός. Κάποιοι μπορούν να παίξουν και άλλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά μια δεκάδα θέλει γεμάτη ο Ηρακλής, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παιχνιδιών. Γιατί όπως και να το κάνεις, επειδή όποιες ομάδες ανεβαίνουν, έχουν δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια είναι όλα τα ντέρμπι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και όταν έχεις όλα τα ντέρμπι, πάω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, από εκεί και πέρα, άμα έχεις 4 σύντες, αρχίζουν τα πράγματα και τα όργανα βαράνε.
0: Λες βάση κλήρωσης βάζουν τις ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, ξέρω εγώ, να παίζουν με αυτές που ανεβαίνουν. Ναι. Άρα τον Ηρακλή θα το δουν κάπως έτσι, δεν θα το δουν σαν Ηρακλή, θα το δουν σαν ομάδα που ανεβαίνει, λες?
1: Κοίταξε, τόσα χρόνια που βλέπουμε κληρώσεις, έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή και, ναι, και η Λάρισα που ανέβηκε και πάλι έπαιξε όλα τα ντέρμπι στην αρχή. Μετά, εντάξει, το καλό είναι ότι δεν είναι τα ίδια παιχνίδια στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται τα ντέρμπι, αλλά στο δεύτερο γύρο αλλάζουν τα πράγματα και μπορεί να παίξουν διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως κάνανε φέτος. Γιατί φέτος ξεκίνησανε, λέμε, δύσκολα παιχνίδια, αλλά στο δεύτερο γύρο αλλάξανε. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες που ξεκινάνε στον πρώτο, είναι άλλη ομάδα που ξεκινάει στον πρώτο παιχνίδι. Κατάλαβες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν μου λες με τις άλλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τι λες για τις άλλες ομάδες?
1: Κοιτάξτε, βλέπω δεν κινείται φύλλο ακόμα. Δηλαδή μου κάνει μια περιέργεια τώρα. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασία όλες οι ομάδες και δεν βλέπω μεταγραφές παλιά. Υπήρχαν και ονόματα στον αέρα, υπήρχαν πολλά. Ναι. Βλέπω τον Ολυμπιακό, δεν κουνιέται φύλλο. Βλέπω την ΑΕΚ, πήρε ένα παίχτη που έδωσε, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα άλλο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό, άλλαξε προπονητή. Εντάξει, αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα οι άλλες ομάδες, Πανετολικός, Βόλος και αυτοί, εντάξει, αυτοί θα κοιτάξουν πώς να σωθεί η παρτίδα. Ναι. Αλλά αυτοί οι τρεις. Αλλά εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πάλι έτσι θα παίξει. Δηλαδή, όπως παίζουν οι τέσσερις ομάδες, για να μπορέσουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Θανάση, μια τελευταία ερώτηση. ο Νίκος ο Παπαδόπουλος έφυγε από το Λεβαδιακό και πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύεις έκανε σωστά ή λάθος ο ίδιος για την καριέρα του? Βέβαια προσωπική ερώτηση, αλλά επειδή ξέρω ότι τον ξέρεις.
1: Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι, Νίκο, δεν θα φεύγα από τη Λεβαδιά τώρα.
0: Δεν θα φεύγες.
1: Γιατί είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τον εστήριξε ο πρόεδρος και πιστεύω ότι είχε βρει τα πατήματά του εκεί σαν ομάδα και μπορούσε να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Τώρα να πάει στην Κύπρο, εντάξει, είναι... Δεν πιστεύω ότι να πας στην Κύπρο προπονητής είναι άλμα. Άλμα είναι να πας τώρα στον ΠΑΟΚ, να πας στον Ολυμπιακό, να πας στην ΑΕΚ, να πας στον Ηρακλή που μπορείς να πάει. Εκεί στον Άρη. Δηλαδή εκεί πιστεύω μπορείς να κάνει άλμα. Τώρα εντάξει, στην Κύπρο δεν, είναι και, δεν έχει δύο-τρεις ομάδες είναι που είναι καλές. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι το δυνατό.
0: Και ο ΑΠΟΕΛ έχει προβλήματα οικονομικά. Πήγε... Πολλά οικονομικά προβλήματα έχει ο ΑΠΟΕΛ. Είχε πολλά προβλήματα ο ΑΠΟΕΛ, τώρα τα έλυσε λένε. Και επίσης στη θέση του Παπαδόπουλου στο Λεβαδιακό πήγε ο Χαραλάμπους που ήταν στη Στεάουα. Ο παλιός του Μπάκου Πάου.
1: Αυτός είναι ένας καλός, ναι, καλός προπονητής, ελπιδοφόρος και δύο φορές που τον είδα με τον Πάου και ήταν πολύ δυνατός. Δηλαδή τακτικά το Λουτσέσκου ήταν, του πήρε την ταυτότητα του. Δηλαδή με 10 παίχτες μέσα στην Τούμπα κέρδισε η Στεάουα να πούμε και στο δεύτερο παιχνίδι πάλι κέρδισε και αυτά. Δηλαδή εντάξει. Ήταν ένας καλός προπονητής, ρισκάρει από τον είδα και είδα και ένα παιχνίδι μια φορά που ήταν 3-0 και ήρθε 4-3, το γύρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα μάτσο φοβερός. Ναι, είναι καλός προπονητής. Πιστεύω ότι έκανε καλή επιλογή η Λιβαδιά για το προπονητή αυτό. Γιατί πήρε και πρωτάθλημα με τη Στάουα πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στην Ευρώπη λες... πάρα πολύ καλά.
0: Ποιος πιστεύεις να πάρει το Μουντιάλ?
1: Λίγο κοίταξε, ακόμα δεν μπορώ ότι να σου πω τώρα με 100%, αλλά βλέπω εκείνο το Μέση να πούμε το παιδί τι να πω τώρα. Δηλαδή έχει κάνει 5 γκολ και παίρνει την ομάδα του στην πλάτη. Εντάξει, πιστεύω Γαλλία, τη μέσα με Αργεντινή, κάπου εκεί βλέπω να προχωράει το έργο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θανάση, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι λίγο καλά και εσύ. Χαιρετίσματα.
2: Focus 103,6.

0: κύριος Γιάννης Γκιτσιούδης. Καλησπέρα κύριε Γκιτσιούδη.
1: Καλησπέρα και σας.
2: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Σαν το Θεονίκο, όλα καλά, όλα να. Καλά.
2: Αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ, αλλαγή προσώπων με το Μάτος αθλητικό διευθυντή, με το Βιερίνια τεχνικό διευθυντή. Πάνε να αλλάξουν τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
1: Νίκο, θα φανεί, εντάξει. Το θέμα το έτσι, η μόνη μου απορία είναι ότι είναι μάλλον λίγο άπειρη ακόμη. Αλλά θα φανεί. Εμάς προσωπικά μας αρέσουν να μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά στη διοίκηση παλιοί παίκτες. Γιατί είναι, έχουν λίγο και την εμπειρία από το ποδόσφαιρο, από το πώς κινείται μια ομάδα. Αλλά τώρα στα διοικητικά πιστεύω να τα καταφέρουν. Να κάνουν καλές επιλογές, να φροντίζουν με ποιους μάνατζερ συνεργάζονται για τις τιμές, για την ποιότητα, για όλα. Θα φανεί.
2: Ναι. Να πω βέβαια ότι ο προπονητής είναι 40 χρονών, ο Μάτος περίπου τόσο, ο Βιερίνια περίπου τόσο. Δηλαδή είναι και οι τρεις της ίδιας ηλικίας, 40-ριδες.
1: Εντάξει, θα ταιριάζουν τα χνότα τους. Γιατί ναι. Εντάξει, τώρα όσο να είναι αφρικανικοί συνομήλικοι κιόλας, μήπως ήταν και συμμαθητές στο σχολείο, τίποτα όχι.
2: Όχι. Ο ένας στην Πορτογαλία, ο άλλος στην Βραζιλία, ο άλλος στην Ιταλία. Άρα αποκλείεται να βρεθεί κάτι.
1: Σαν να ήταν παραγγελία και 3-40 χρονών. Μπράβο.
2: Ναι, είναι ηλικία σου τέτοια. Αυτό.
1: Ωραία, ωραία.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα, την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα, έχουν την ίδια νοοτροπία. Αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία δεν είναι ένας 65 και άλλος 35 που δεν θα βρουν άκρη ποτέ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ίσως να είναι και καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα αυτοί οι τρεις.
1: Θα φανεί. Πιστεύω ότι θα είναι για καλό, οπωσδήποτε. Γιατί έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά σχήματα. Ας δούμε και αυτό, αλλά όπως σου είπα, αφού είναι και οι ίδιοι συνομήλικοι και αγαπάνε το ποδόσφαιρο, έχουν παίξει, έχουν εμπειρία. Επάνω κάτω μπορεί να σκεφτούν καμιά φορά και λίγο πιο λογικά και πιο πονηρά μερικές φορές το τι χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να πάει καλά.
2: Βεβαίως. Τώρα, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, Γιάννη, είναι η ενίσχυση του ΠΑΟΚ, γιατί ο προπονητής ήρθε, θα δουλέψει, θα κριθεί, θα δούμε τι θα κάνει. Η ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει να πάρει δύο στόπερ. Τον Ελουστόντο, ο οποίος είναι της Real Sociedad, ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός επί 7 συν 7 έτη τελευταία. Μετά, ο επόμενος ο οποίος ακούγεται είναι ο Χατζηδιάκος, ο διεθνής Έλληνας στόπερ της Κοπεχάγης, και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Υπάρχουν τρεις μεταγραφές δηλαδή στα σκαριά για τον ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις εσύ για τις μεταγραφές, πού πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ κατά την εκτίμησή σου?
1: Νίκο, δεν ξέρω τώρα αυτά τα δύο center back που λες, θα διώξουν κάποιο δικό μας, κάποιον παλιό παίκτη center back?
2: Δεν
1: καλά,
2: έχουν.
1: Δεν μιλάω
2: για βασικό. Είναι μόνο Μιχαηλίδης.
1: Και Τζιόρα θα φύγει.
2: Έφυγε. Πήγε στη Δυναμό Κιέβου. Ναι, Δυναμό Κιέβου.
1: Λίγο πίσω, γιατί έλειπα κιόλας.
2: Δεν πειράζει.
1: Έμεινε λίγο πίσω. Εντάξει. Καλώς να έρθουν. Εντάξει, τώρα μακάρι να τους πάρουμε, μακάρι να προσαρμοστούν. Είναι επιλογή του προπονητή αυτή, του τεχνικού διευθυντού, πώς, ξέρεις κάτι από αυτά?
2: Είναι του αθλητικού διευθυντή του Μάτος και του τεχνικού διευθυντή του Βιερίνια, από κοινού.
1: Ωραία, ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι καλές επιλογές για να τους διαλέξουν αυτοί, γιατί εντάξει, είναι πρόσφατα παλέμαχοι, οπότε θα ξέρουν ακριβώς, μπορεί να ξέρουν ακριβώς τι ψάχνει, αν έχουν συζητήσει και με τον προπονητή, τι ακριβώς ψάχνει. Μακάρι να βγουν. Τώρα δεν τους ξέρουμε και εμείς να εκφέρουμε κάποια γνώμη. Θα τους δούμε μέσα στα μάτς και από εκεί και μετά θα μπορούμε και εμείς να τους κριτικάρουμε, πάντοτε με καλή διάθεση.
2: Γιάννη, αυτό που τουλάχιστον θέλω να ρωτήσω, και εντάξει, δεν είσαι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ούτε εγώ είμαι κάποιος ο οποίος. Τη συζήτηση κάνουμε τώρα, ποδοσφαιρική. Κατά την εκτίμησή σου, ο Τάισον και ο Σντόεφ έχουν θέση στον ΠΑΟΚ?
1: Κοίτα να δεις, ο Τάισον πιστεύω ότι έχει.
2: Έχει.
1: Ο Σντόεφ, ναι, πιστεύω ότι έχει. Δηλαδή έστω αυτός έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο, φαίνεται. Προσέχει, αντέχει, παίζει και 1,5 μήχρονο άνετα πολλές φορές. Ό,τι μπορεί να προσφέρει, προσφέρει. Και είναι, μέχρι τώρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι κρίμα, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει.
2: Ο Τάισον.
1: Ο Ζντόι τώρα εντάξει, είναι, δεν μας έδειξε μια, εμένα προσωπικά μια σταθερότητα ότι είναι σταθερός παίκτης και ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτός μπορεί να βοηθήσει γιατί είναι πολύ δυναμικός, είναι παθιάρης, το αρέσει, δεν θέλει να χάνει, είναι μαχητής. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα προπονητού, αλλά πιστεύω ότι αυτή, κοίτα, συνήθως μέχρι τώρα ο Λουτσέσκου κρατούσε παίκτες οι οποίοι ήταν βασικοί για 3-4 χρόνια και όσο μεγαλώναν στην ηλικία τους κρατούσε πάντοτε, τους έδινε την ευκαιρία, δεν τους έδιωχνε,
2: ναι, ναι.
1: Και τους έβαλε σε κάθε μάτς ένα ημίχρονο, μισή ώρα, 15 λεπτά να μπορέσουν να πάρουν τη συμμετοχή για να μπορέσουν να πληρωθούν, γιατί ήταν με τη συμμετοχή νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά προσφέρανε όμως.
2: Το καινούργιο συμβόλαιο είναι με τις συμμετοχές.
1: Όσους κράτησε, ναι. Και τους έβαζε όπως παλιά με το Μπίσεσβαρντ.
2: Ελκαντορή.
1: Μπράβο, Ελκαντορή. Βοηθούσαν. Όπως πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και αυτοί οι δύο.
2: Ναι. Αυτοί είναι δύο παίκτες που είναι έμπειροι, αλλά υπάρχει ένα θέμα της ηλικίας του Τάισον που είναι 39. Ίδια ηλικία με τον προπονητή, δηλαδή τον περνάει ένα χρόνο ο προπονητής. Θα μου πεις και τι έγινε, άμα ο Τάισον μπορεί να παίξει μπάλα, αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο.
1: Έτσι, είναι. Επίπεδο φαίνεται.
2: Ναι, δεν παίζει. Τελευταίο είναι αυτό. Αν δηλαδή σου κάνει, μπορεί να έχει τις δυνάμεις. Τέτοιο παίχτη σαν τον Τάισον, έστω και στα 39, δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις με 500 χιλιάρια που θα πάρει ο Τάισον. Νομίζω ότι και εγώ πιστεύω ότι μια σαν επιλογή ίσως να είναι και καλή να παραμείνει για. Να συμφωνήσει όμως να παίζει 30 λεπτά λες.
1: Κοίτα, αυτά τα κανονίζει με, έτσι πιστεύω λειτουργούσε ο Λουτσέσκου. Δεν λέω τώρα αυτός προβλήσεις θα λειτουργήσει έτσι. Α. Αλλά έπιανε, βοηθούσανε. Δηλαδή ο Τάισον εκτός από καλός παίκτης και τα δίνει όλα, είναι αγαπητός στον κόσμο, είναι παθιάρης, κυνηγάει, είναι και προσωπικότητα που μπορεί εμπνέει και τους άλλους παίκτες. Τους βοηθάει, δηλαδή τους ανεβάζει. Εντάξει, ο Τάισον τώρα πώς θα μπορεί, μακάρι να μπορεί να παίζει και δύο μήχρονα, να αντέχει. Αλλά να προσφέρει όμως, ε. Όχι ναι. Όπως πολλοί είναι μεγάλη ηλικία μπαίνουν και περπατάνε.
2: Ναι. Λοιπόν, στο...
1: Αυτό είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα προπονητού πώς θα τον δει, πώς θα τον αξιολογήσει, για πόσα λεπτά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί, αν χρειαστεί κάποια στιγμή και όλο το μάτς. Αυτά είναι θέματα προπονητού, Νικό. Εμείς δεν τα ξέρουμε.
2: Σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή και αποκτά αθλητικό διευθυντή με το Μάτος. Ο Μάτος είναι και ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι, από τη θητεία του.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι, άρα αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι από το Μάτος, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής στη Βάσκο Νταγκάμα, στη Βραζιλία, που είναι τεράστια ομάδα, με εκατομμύρια φιλάθλους. Θέλω να πω ότι είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία και για το Μάτος να αποδείξει ότι έχει αυτή τη θέση φέρνοντας ένα-δυο πολύ καλούς παίχτες, τουλάχιστον ένα-δύο, πιστεύω εγώ. Τι λες εσύ?
1: Συμφωνώ, Νίκο, βέβαια. Συμφωνώ και μακάρι να βγουν και καλοί. Εντάξει, να είναι καλές επιλογές, γιατί θέλει και λίγο τύχη, θέλει προσαρμογή, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, χρειαζόμαστε νέο αίμα τώρα λίγο.
2: Ναι.
1: Ξανά από την αρχή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα.
2: Αυτό είναι δεδομένο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και ίσως Γιάννη πρέπει να πούμε για την κρίνια, γιατί υπάρχουν πολλοί οποίοι ακόμη και σήμερα λένε διώξατε τον Λουτσέσκου, κάνατε, πήρε μια απόφαση διοίκηση να τα αλλάξει όλα. Τι πρέπει να γίνει, να είναι 30 χρόνια ο Λουτσέσκου προπονητής? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοίτα Νίκο, ο Λουτσέσκου πρόσφερε, τα έχουμε πει και άλλες φορές,
2: ναι.
1: Τα 6-7 χρόνια που είναι εδώ, πρωταθλήματα, κύπελα, όσα δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σε όλη την καριέρα, σε όλη την ιστορία του. Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Το μυστικό του Λουτσέσκου για μένα ήταν πάντοτε, είχε τα αποδυτήρια στεγανά, ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους, το πιστεύαν όλοι οι παίκτες, τον άκουγαν, δεν διαμαρτυρόντουσαν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσει τώρα και ο καινούριος ο προπονητής. Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, αν χάσεις τα αποδυτήρια, είναι σαν να χάνεις και το μισό και πόλεμο. Τώρα, γιατί να μην βγουνε. Δεν ξέρω τώρα. Ο Μάτος μακάρι να αποδείξει ότι έχει κάνει καλές επιλογές. Και ότι πρέπει και εμείς να καταλάβουμε, φίλαθλοι, ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Γιατί ο Λουτσέσκου πλέον είχε γίνει προβλέψιμο σε όλες τις ομάδες Όλοι ξέραν το σύστημα πώς θα παίξει. Πολλές φορές μας μπλοκάρανε. Πρόσφερε, τελείωσε. Τώρα για αυτόν, όπως και για κάθε παίκτη, είναι καλό αν περάσουν ορισμένα χρόνια, λίγο κουράζεται και ο κόσμος μαζί του, λίγο συνηθίζεται και χρειάζεται ένα καινούριο κίνητρο. Σκέψου σε μια δουλειά εσύ, αν έρθει κάποιος σταθμός, κάποια εφημερίδα, σου δώσει πιο πολλά λεφτά, θα κάνεις όνειρα, σχέδια, θα πάρω τα λεφτά, θα έχεις κάποιο κίνητρο να ξαναρχίσεις από την αρχή.
2: Ναι.
1: Εδώ πιστεύω ότι ήταν να δώσει, το έδωσε ο Λουτσέσκου, και πρέπει τώρα όλοι μαζί να στηρίξουμε την καινούργια προσπάθεια που γίνεται με τον καινούργιο προπονητή και με τους καινούργιους συμβούλους του. Τώρα αυτό θα φανεί. Αλλά αρκετά, εντάξει, αρκετά, μακάρι να άντεχε κι άλλο, αλλά πιστεύω και αυτός είχε κουραστεί και το ήθελε.
2: Άρα έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου, λες?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Και ο κύκλος του Μπράντο δεν είχε κλείσει πάλι τον Αθηναϊκό και το ξαναπήραν τώρα πάλι μετά από πόσα χρόνια.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν το πει καμιά φορά.
2: Τώρα έκλεισε ο κύκλος σε αυτή την περίοδο.
1: Ναι, για τώρα. Ναι, για τώρα. Νόμιζα για τον ΠΑΟΚ γενικά.
2: Για γενικά, εγώ δεν αποκλείω να ξανάρθει κάποιος, αλλά για τρίτη φορά. Τρίτη φορά έχει έρθει ποτέ προπονητής? Τρίτη φορά, νομίζω μόνο ο Άγγελος.
1: Καλά, ο Άγγελος είναι ο Άγγελος, εντάξει.
2: Ναι. Νομίζω ο Άγγελος έχει έρθει την πρώτη φορά επί Μπατατούδη, άλλη μια φορά έχει έρθει, αν δεν απατώ, με δεύτερη, και τρίτη ήταν τώρα που ήρθε, στο επί Σαββίδη.
1: Κοίτα, ο Άγγελος είναι στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Όποτε χρειαστεί έρχεται, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό όλοι τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε, γιατί τα δίνει όλα για την ομάδα. Εντάξει, μακάρι να ξαναρθεί, να μην χρειαστεί και τέταρτη ακόμα, που λέει ο λόγος.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχει πει ότι δεν ασχολείται πλέον με την προπονητική. Το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μεγάλο του όνειρο τώρα. Εκεί στη Θέρμη. Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Γιάννη, νομίζω ότι τα είπαμε καλά. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και την ομάδα πώς θα προχωρήσει και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Λίγα συντόμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην διεθνή καλωσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και προπονητή και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό.

0: φτιάξει, Νίκο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ότι εμείς, γιατί είμαι και στο Σύλλογο των Παρεμάχων, είμαστε μαζί με τον κύριο Μητσακίδη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί είναι η ομάδα του μπάσκετ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί την ομάδα να την οδηγήσει εκεί που είναι, που αρμόζει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ υπάρχουν, αρχίζει αυτή τη στιγμή η εποχή του κυρίου Μητσακίδη και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει, γιατί πάμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν, εγώ τώρα από την εμπειρία μου, βλέπω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα, πρέπει να τα πω. Να τα πω τώρα που είναι αρχή, μήπως και κάποια πράγματα διορθωθούν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ο κύριος Μητσακίδης αυτή τη στιγμή κάνει ένα budget. Έχει κάνει ένα budget, ξέρεις, έχει πάρει 6 ξένους και 6 Έλληνες, οι οποίοι έχουν, είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Και πρέπει σαν ομάδα να μας πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Εντάξει, εγώ για μένα ο στόχος πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ να μπορεί να με ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια, δεν είναι να διαχειριστούμε μια μετριότητα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Μητσακίδη. Ο στόχος είναι να δει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο είναι η Βαλένθια, η οποία με 9,5 εκατομμύρια budget τους κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον καθάρισε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, με τον κύριο Μητσακίδη, εδώ και τώρα, όχι ορισμένοι που λένε μετά από 3 χρόνια, εντάξει, άρα από εκεί ξεκινάει μια ομάδα. Τι θέλει να χτίσει η ομάδα αυτή? Τι στόχο έχει? Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει κάνει ήδη ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα, αν νομίζουν ορισμένοι όμως, επειδή κάναμε ένα budget 10 εκατομμύρια, ότι μπορούμε να είμαστε μία από τις μεγάλες ομάδες, είναι γελασμένοι, διότι οι παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι υπερτιμολογημένοι ορισμένοι. Να το αναλύσω αυτό λίγο, να το καταλάβουν. Έχουμε 6 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι.
0: Πήρε το Μπαζινά, 50.000 συμβόλαιο, τον πήγε στα 500.
1: Ο Μπαζίνας.
0: Πήρε τον Μπαζίνα. Το Χουγκάζ με 150 συμβόλαιο, τον πήγε στα 600. Πήρε τον Καλάθι στα 37 του, σε στήλε φάπαξ, και τον έδωσε ένα 100 το χρόνο, 2.200. Με τι πρόπτικη, δηλαδή δεν έχει πρόπτικη για να φτιάξει ομάδα να μπει στην Ευρωλίγκα? Λοιπόν, πήρε τώρα το Καλαμανάκι, ο οποίος είναι μια μεταγραφή η οποία δεν χρειάζεται. Και αυτό τον ακρίβο πλήρωσε. Δηλαδή, δώσαμε 4 εκατομμύρια για Έλληνες παίκτες. Το Μίτρου Λόγκ πήρε 6 παίκτες Έλληνες, ο οποίος είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Οι οποίοι δεν ξέρουμε, στήξαν πάρα πολύ για την ομάδα. Το θέμα δεν είναι να βάζεις χρήματα. Το θέμα είναι τα χρήματα που βάζει η ομάδα να αξίζουν οι παίκτες. Διότι θα πέσουν από τα σύννεφα.
1: Δηλαδή, αυτοί όλοι, συγγνώμη, αλλά αυτούς τους όλους τους παίκτες που πήρε, θεωρείς ότι κάποιοι από αυτούς δεν έπρεπε να έρθουν?
0: Κοίταξε, αυτό είπα, θέλει να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό στα μάτια και να κρίνει και τον προπονητή που πήρε με 10 εκατομμύρια να το φτιάξει μια ομάδα που να τους κοιτάζει στα μάτια. Αν σκέφτεται έτσι, αυτοί οι παίκτες δεν ανεβάζουν το ΠΑΟΚ επίπεδο. Τρίτοι ήμασταν. Εντάξει, εμείς θέλουμε παίκτες να ανέβουμε επίπεδο. Και νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες, τους Έλληνες που πήρε, έτσι, καταρχάς πάμε και οι ξένοι, μην νομίζεις ότι στήξαν λίγα χρήματα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια budget. Πρέπει να εμφανίσουμε μια μαδάρα μες στο γήπεδο. Και ανησυχώ, διότι έχει πάρει 6 παίκτες στο νούμερο 1. Πρωτοφανές αυτό. Αφού μπαίνω στη διαδικασία και λέω, αποκλείεται ο προπονητής να πήρε 6 παίκτες στο 1. Μήπως κάνουν κομμάτι οι μάνατζερ στον ΠΑΟ?
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή
1: Δημήτρη, πήρε και ψηλούς όμως. Πήρε και ψηλούς.
0: Ναι, αλλά στο 3 δεν έχει πάρει τώρα. Έχει πάρει 3 ψηλούς όντως, αλλά στο 3 δεν έχουμε κανέναν. Λένε θα πάρουν ένα παίκτη. Μα ένας παίκτης δεν φτάνει στο 3. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα έχουμε μαζέψει 6 παίκτες στο 1-2 και θα ιστορούμε στο 3 και στο 4. Πώς θα γίνουμε μεγάλη ομάδα? Αυτό με ανησυχεί. Φυσικά πιστεύω ότι
1: άρα δηλαδή λες ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επιλογές οι οποίες δεν είναι σωστές και γίνονται κάποιες επιλογές

0: ίσως βεβαιασμένα, ίσως με προτάσεις
1: μάνατζερ. Προπονητικά δεν στέκονται αυτές οι επιλογές. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα ρόστερ σε μια ομάδα, θέλεις να έχεις παίξεις όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και να το πούμε και αλλιώς. Λένε πάλι, δηλαδή, ορισμένα πράγματα μην τα λες σε εμάς που τα ξέρουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. 50 αγώνες θα κάνει τη χρονιά. Η Ευρωλίγκα κάνει 90. Δεν χρειάζεται να έχει ένα ρόστερ με 15 παίχτες, ούτε με 12. Ας έχει μια εξάδα, εφτάδα καλή, αστέρια, να πάμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ το στο NBA, ο καλός παίχτης της Νέας Υόρκης έπαιζε 40 λεπτά. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε. Θα βάζουμε 10 λεπτά τον καλό, 10 τον άλλον. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάνω από 85 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, να έχουμε στόχους και να πούμε ότι χρειαζόμαστε τρεις παίχτες παιχταράδες, οι οποίοι θα τραβάνε και τον κόσμο, θα μας δίνουν και προοπτική. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά αυτό, Νίκο, οδηγεί σε άλλες σκέψεις, ότι ποιος κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ, να μην γίνουμε μια ομάδα ξένων. Διάβασα ότι το βοηθό μας τον Μπούτσκο δεν το κράτησε στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε όλο ξένους, πήραν ένα από την Ζαγκλήρης, όχι ρε φίλε. ΠΑΟΚ, πρέπει να κρατήσει το DNA του ΠΑΟΚ. Έπρεπε ο παίκτης αυτός, ο προπονητής αυτός να είναι στην ομάδα. Να έχουμε και δικούς μας ανθρώπους.
0: Μάλλον θα αναλάβει κάποια άλλη ομάδα, δεύτερη ομάδα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λένε.
1: Όχι, μα τι θα αναλάβει, να το κρατήσει το παιδί στην πρώτη ομάδα. Ναι. Τώρα, σε αυτό που είπε στην αρχή, να πω και σε αυτό λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοίταξε, ο κύριος Μιστακίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο ρόστερ και συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το συνδέσει με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μπορεί να γίνει, Νικό, γιατί είναι μια μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη. Έχει βγάλει τους μεγαλύτερους παίκτες. Το Σουλούκα, όλοι, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί περάσαν από εδώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια στρατηγική κίνηση και κοινωνική συγχρόνως. Να πάει στα σχολεία, να κάνει 10 γήπεδα σχολικά, τα οποία θα τα δώσει στα παιδιά στις αυλές το πρωί να προπονιούνται το σχολείο και το βράδυ να τα έχει η ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, έτσι στη γειτονιά του όλες τις Θεσσαλονίκες, τις συνοικίες, να έχει στηθεί ομάδα και να παίρνει τα ταλέντα να παίζουν.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό να καταλάβω. Λες σε κάποια γήπεδα που δεν έχει γήπεδο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, που δεν έχουν γήπεδο μπάσκετ.
1: Στην ταμπλέ του σχολείου.
0: Όχι κλειστά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Όχι κλειστά, ανοιχτά.
1: Κλειστά. Όχι, κλειστά κανονικά. Σήμερα ένα κλειστό γήπεδο είναι προκάτ. 200.000 στοιχίζει. Κανονικό γήπεδο να κάνει σύγχρονο. Ενεργειακά, με φωτοβολταϊκά τα πάντα. Θα πάνε να κάνει εκεί αυλές μεγάλες στα σχολεία, τα οποία δεν έχουν. Ολόκληρη Τούμπα που είναι 600.000 δεν έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Εντάξει, έχει ένα ημέτρο.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, λες εσύ και κοινωνική προσφορά του Μιστακίδη στην πόλη, φτιάξε 10 γήπεδα με 150-200 χιλιάρικα το καθένα, όσο θα πάρει ο Καλάθης δηλαδή. Φτιάξε αυτά τα γήπεδα λοιπόν, τα 10 γήπεδα. Να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και το βράδυ να τα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ σε όλες τις περιοχές.
1: Βέβαια. Να έχουμε. Μα η Θεσσαλονίκη βγάζει τους μεγάλους παίκτες. Και να μείνουν. Θα μείνει αυτό το έργο και θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερό είναι σαν ιδέα. Σαν ιδέα είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό το κάναμε. Νικό, εγώ ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος στη Λοζάνη. Όλα τα γήπεδα των σχολείων. Είχαμε 11 ομάδες που παίζανε. Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία, το ξέρουμε το. Και ένα θέμα το οποίο όλη η ομάδα, μην το βλέπεις μόνο παικτικά, ναι. Γιατί αν βλέπεις ένα ταλέντο θα το πάρεις στο κεντρικό γήπεδο και θα το βάλεις σε επαγγελματία προπονητή. Αλλά αυτοί όλοι θα γίνουν φίλαθλοι του μπάσκετ του ΠΑΟ. Θα παίζουν γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά. Αυτοί που βαλάνε από δύο γονείς. Όλοι αυτοί θα είναι διαρκείας. Δηλαδή θα έχει και 3-4.000 φιλάθλους. Αλλά θα είναι και όλοι παοξίδες. Θα νιώσουν την ομάδα ότι είναι δικιά τους. Εντάξει. Έτσι γίνεται ο οργανισμός. Δεν είσαι ένα μαγαζί που αγοράζει και πουλάει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ να γίνει οργανισμός. Και έτσι γίνεται σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το να φορέσει τη φανέλα ο Καλάθης, εντάξει, αύριο θα είναι ένας άλλος παίχτης. Θα γίνει και αυτό. Αλλά πρέπει να αφήσει και κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη εσκεμμένα έμενε καθυστερημένα σε καταστάσεις. Ο Σλούκας βγήκε στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα ανοιχτό, δεν το φτιάξανε καθόλου. Φτιάξει το Σταυρούπολη ένα γήπεδο, φτιάξει το Κορδελιό, φτιάξει την Νεάπολη. Ο ΠΑΟΚ, το μπάσκετ θα τα φτιάξει. Θα μαζεύονται όλα τα παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ καλό. Και φυσικά και η κοινωνική προσφορά.
0: Θέλω να δεις το ΠΑΟΚ. Η ιδέα είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Αν την υλοποιήσει.
1: Νίκο, δεν είναι ιδέα.
0: Τι είναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και το γαλλικό σύστημα. Οι Γάλλοι ξεσβάζουν όλες τις παιχταράδες. Το συνδέεις την ομάδα με το σχολείο και με την κοινωνία. Πρέπει να συνδέσει τον ΠΑΟΚ με την κοινωνία. Εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά που είπαμε ότι πρέπει να βάλει στόχο να δει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διότι ορισμένοι λένε θα κάνουμε σε 3 χρόνια ομάδα. Τι σε 3 χρόνια, αφού όλοι οι παίκτες αυτοί σε 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Πώς θα κάνουμε ομάδα. Το επαγγελματικό μπάσκετ. Πέρσι χάσαμε μια φορά.
0: Το 28 λέγουν τα συμβόλαια, ναι. Το 28. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον να μείνει κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και να μην μας παίρνουν τα ταλέντα. Εδώ μέσα είναι οι παίκτες. Έτσι. Να κάνει τέτοιο κίνηση. Διότι όταν ακούω ότι πάει να πάρει το 10, τι να το κάνει το 10 ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να έχει θηγατρική ομάδα. Εντάξει, μπορεί όμως να κάνει ΠΑΟΚ Β βάσει του νόμου όπως έκανε και ο Προμηθέας. Λοιπόν, φυσικά Νίκο, αυτά που συζητάμε όλα που καταλήγουμε ότι πρέπει να βάλει ανθρώπους στη δομή του ΠΑΟΚ. Που να έχουν το DNA του ΠΑΟ. Δεν μπορεί να είμαστε όλο με ξένους βοηθούς και μεταλλούς και τέτοια.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να μπουν άνθρωποι. Έχουμε ιστορία, έχουμε παλέμαχους με προσωπικότητα, έχουμε ανθρώπους με προσωπικότητα. Πρέπει να μπουν μέσα στην ομάδα. Να συνδέσει την ομάδα με την κοινωνία.
0: Πάντως με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά της περιοχής, π.χ. ας πούμε, κάνει ένα γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Και τα παιδιά της περιοχής των Αμπελοκήπων θα πάνε το απόγευμα, αυτοί που είναι σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, ξέρω εγώ, θα πάνε το απόγευμα να προπονηθούν και θα είναι με τον ΠΑΟ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή θα μεγαλώσουν με τη φανέλα του ΠΑΟ. Εντάξει, είναι στρατηγική σημασία.
0: Είναι καταπληκτικό πλάνο. Αρκεί να το εφαρμόσουν.
1: Διότι...
0: Αν δηλαδή αυτό είναι πρόταση βασικά, δική σου πρόταση.
1: Πρόταση κάπου που εφαρμόζεται μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη. Άμα θέλει, πάνε να το δει το πρόγραμμα αυτό, να δει πώς συνδέει μια ομάδα, την ομάδα με την κοινωνία.
0: Ναι, τώρα...
1: Θα έχει τρομερά αποτέλεσματα, Νίκο.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση. Η ερώτηση είναι η εξής, με βάση αυτούς τους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Τρινκέρι που... Είναι ένα μεγάλο όνομα στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Φαίνεται από τα προηγούμενα. Θα τον κρίνουμε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τι θα κάνει. Και με βάση τους παίκτες που πήρε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις ότι μπορεί να κάνει διάκριση στο Euro Cup. Γιατί ο στόχος είναι η τρίτη θέση πάλι. Για να μην λέμε ότι να είναι. Δεν μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμη τουλάχιστον. Μακάρι να γίνει, αλλά δύσκολα. Είναι η τρίτη θέση. Είναι η κατάξυση του Euro Cup.
1: Κοίταξε, εκεί υπάρχουν τις 4 ομάδες, είναι και πάω μας στα φαβορί. Αλλά ναι. Νίκο, αυτό που ακούγεται ότι δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, άκου να δεις κάτι. Και πέρσι το έκανε αυτό το λάθος ο ΠΑΟΚ και φέτος. Όταν έχεις το Μιστακίδη με τόσα χρήματα και πας να παίξεις τελική fast playoff, φέρεις 2 παίκτες από το NBA. Εντάξει, έπρεπε να φέρει 2 παίκτες να το Παναθηναϊκό να το παίξουμε.
0: Για ένα μήνα.
1: Τι περιμένει.
0: Για ένα μήνα,
1: ναι. Και πάλι το ίδιο πρέπει να κάνει. Εντάξει.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μία φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κρυθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στο διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Νταλίκα που κινούταν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας στο Δερβαίνι δίπλωσε περίπου στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Καβάλα. Δεν υπήρξε ευτυχώς κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, λόγω του συμβάντος, στο σημείο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από οχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κυκλοφοριακό έμφραγμα το απόγευμα σχεδόν σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μετά από καραμπόλα οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά. Η αυξημένη κίνηση ξεκινούσε από το ύψος της Πηλαίας και έφτανε στην έξοδο για το Επτάπυργιο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα και στη Βενεζουέλα, όπου η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα αλλά και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 34 με 36 βαθμούς και τοπικά έως 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της χώρας από 18 έως 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς στο θερμαϊκό κόλπο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
16: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές.
11: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
16: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ στον Focus FM σε 103.6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Ακούστε όμως και αυτό το ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντάς σας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα, η DigiCar, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Να μας εδώ μπορείτε να επικοινωνείτε στο Viber, ξέρετε, γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, το 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα διαβάζουμε στον αέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Αναλυτική ενημέρωση έχετε όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο από το Focus FM, από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, συντονισμένη πάντα στους 103 και 6 των FM. Όμως αναλυτική ενημέρωση έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά κατά τη διάρκεια του 24ωρου. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης και δεν ακούτε από τα ραδιόφωνα, αλλά και όσοι είστε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά διαδικτυακά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μόνο που έχετε να κάνετε είναι, όποιο μέσο και να χρησιμοποιείτε, να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση και να σας εμφανίσει στην αντίστοιχη σελίδα του Focus. Σελίδες έχει ο Focus και στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, παντού. Γράφετε Focus FM 103,6, εμφανίζετε τη σελίδα, την ακολουθείτε και έτσι έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ χρήσιμη, όλο τον χρόνο βέβαια, αλλά ειδικά τώρα που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς θα βρεθείτε σε διακοπές κτλ. Καλό είναι να έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Την κατεβάζετε πολύ εύκολα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Μπαίνετε και γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio. Εμφανίζει την εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με απόλυτη επικαιρότητα, κυριολεκτικά, η είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που, εντάξει, τις πτυχές του καθημερινά ξεδιπλώνονται όλο και περισσότερες, έτσι. Κάποιες υποθέσεις έχουν πάρει την δικαστική οδό, κρίνονται, κρίθηκαν, κάποιες άλλες θα ακολουθήσουν. Τώρα έχουμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών για τους 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συγκεκριμένοι, βέβαια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ότι έχουν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά. Από την Κρήτη, λέει, στην Καστοριά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φέρονται να έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
τις εκτάσεις αυτές σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο τις δήλωναν ως βοσκοτόπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου στην Καστοριά, ελιάς. Και βοσκοτόπους, δηλαδή παίρναν τα κοπάδια από την Κρήτη και τα πήγαιναν στην Καστοριά για να βοσκήσουν, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όπως και να έχει όμως, το δικαστήριο κατά πλειοψηφία έκρινε αθώα μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου, επειδή επέστρεψε τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε και μάλιστα εντόκος, τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 30.000 ευρώ. Για άλλους από τους καταδικαστέντες, το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες και διόρθωσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο. Και οι 57 από τους 58 κρίθηκαν, όπως είπαμε, ένοχοι. Βέβαια, οι καταδικαστέντες δεν παρέστησαν στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι με τη σειρά τους ζήτησαν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, στους πελάτες τους εννοείται. Το δικαστήριο διέκοψε και την 1η Ιουλίου θα συνέλθει εκ νέου για να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και στη συνέχεια επί των ποινών που θα επιβάλλει.

Λοιπόν, αυτά περί ΟΠΕΚΕΠΕ με την τελευταία εξέλιξη που ήταν πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε αυτό, οπότε ξεκινήσαμε με αυτό σήμερα την εκπομπή. Τώρα έχουμε τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα, τα λέγαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, με τους δύο πολύ μεγάλους σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δύο σεισμοί απανοτήμες σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ισοπαίδωσε κυριολεκτικά ο σεισμός, οι σεισμοί αυτοί μάλλον, ισοπαίδωσαν πόλεις κυριολεκτικά, κατέρευσαν πολυκατοικίες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός, και λέμε ο επίσημος γιατί οι έρευνες όχι απλά συνεχίζονται, αναμένεται να συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα. Ο επίσημος απολογισμός μιλάει μέχρι στιγμής για 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Είναι αυτοί που έχουν βρεθεί. Τώρα, υπολογίζεται ότι εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες άνθρωποι να βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων. Δεκάδες πολυκατοικίες κατέρευσαν. Οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000, όπως λένε οι αρχές της Βενεζουέλας. Άνθρωποι που δεν ξέρουν ποια είναι η τύχη τους. Μπορεί να είναι κάτω από τα συντρίμμια, μπορεί κάπου να έχουν φύγει, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Και όσο περνάνε οι ώρες και τα σωστικά συνεργεία, παρά το γεγονός ότι δουλεύουν πυρετοδός, τι να προλάβουν πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνετε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα ενδεχομένως. Αυτό το παραδέχονται και οι αρχές, ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί πολύ λόγω της κατάστασης που επικράτει. Τώρα βέβαια στη Βενεζουέλα σπέβδουν και δυνάμεις βοήθειας από πολλές χώρες του κόσμου προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των σωστικών συνεργείων και να σώσουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια όσο μπορούν τουλάχιστον. Μια τραγική κατάσταση και από ώρα σε ώρα συνεχώς έρχονται νεότερες πληροφορίες εδώ από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Προφανώς θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη.

Θα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η πολιτική επικαιρότητα αρχίζει να μυρίζει εκλογές εδώ και αρκετό καιρό. Πλέον η οσμή των εκλογών γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονη με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, γενικότερα. Πάντα υπάρχει το λεγόμενο του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι την άνοιξη του 27 οι εκλογές, έτσι, αλλά πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο της νωρίτερης προσφυγής στις κάλπες. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ακόμα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που κρατάει το καρπούζι και το μαχαίρι, αυτός θα πάρει την απόφαση για το ενδεχόμενο νωρίτερης προσφυγής στις κάλπες ή όχι. Η επίσημη εκδοχή δική του είναι την άνοιξη του 27. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη το φθινόπωρο ή αν όντως οι εκλογές θα πάνε για το 2027. Πάντως, σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται όλοι, τα περισσότερα κόμματα και η κυβέρνηση βέβαια και το κυβέρνον κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθούν από το κυβέρνον κόμμα να αρχίσουν την προβολή, έτσι, να δημιουργήσουν καταστάσεις προβολής του κυβερνητικού έργου. Αυτό δείχνει από μόνο το ότι έχουμε εισέλθει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Ο στόχος είναι πάντα η συσπήρωση της εκλογικής τους βάσης. Κάνουν λόγο μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία για σταθερότητα, για αποτελεσματικότητα κλπ. Τώρα βέβαια τα πειρά της αντιπολίτευσης είναι έντονα, όπως συνηθίζεται. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι το στίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση, λέει, της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της διαφθοράς, είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε ανακοίνωση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η πραγματικότητα διαψεύδει για άλλη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν ευημερίας και ανάπτυξης. Ενώ σε ομιλία του σε εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε σε μια άλλη διάσταση και είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους. Μία άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε χθες τα μεσάνυχτα στην εκπομπή ενώπιση ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μίλησε για όλα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, είπε χαρακτηριστικά, δεν συνεργάζεται. Και μάλιστα ήταν κατηγορηματικός σε αυτό, τόνισε ότι ο στόχος του κόμματος της Ελληνικής Λύσης είναι να πετύχει το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Όταν ρωτήθηκε και για να σχολιάσει τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Αναφερόμενος τώρα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά, κυρίως είπε ότι είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια. Υπήρξαν πρωθυπουργοί, έτσι, κυβέρνησαν. Λοιπόν, και είπε πολλά, πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Ολόκληρη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στην εκπομπή ενώπιση ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου μπορείτε να την βρείτε αναρτημένη και να την παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr.

0: Και με αυτά από την πολιτική επικαιρότητα σιγά σιγά κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Εσείς στέλνετε πάντα τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 και δίνω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6.30 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM και στους 103.6.
1: Focus FM 103.6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απόγευμα την Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Για να δούμε έτσι κάποια μηνύματα που βλέπω εδώ. Την καλησπέρα μας στον Απόστολο, λέει, αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, το ενώπιον στον οποίο λέει υποδειγματική παρουσία του, λέει, του κυρίου Βελόπουλου, λέει ο Απόστολος. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Σάκη, λέει, αναφέρεται σε μια περιοδία που έκανε, λέει, ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Σμύρνη και έπαιξε, λέει, και τάβλη. Πήγε σε ένα, ξέρεις, Αλέξανδρε, πήγε σε έναν όμιλο και παίζαν τάβλη. Βέβαια, έπαιξε και τάβλη. Εγώ, λέει, ο φίλος εδώ Σάκης, δεν θα έπαιζα, λέει, ποτέ μαζί του. Γιατί, Σάκη μου, δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί και να τον κέρδιζες. Και δεύτερον, λέει, ο παίκτης θα πρέπει στο τέλος να μετρήσει τα πουλιά, αν είναι μέσα στο τάβλι. Μάλιστα. Αυτά λέει ο Σάκης. Για να δούμε εδώ. Η Ελισάβετ εδώ μας γράφει. Μπορεί, λέει, να ξενυχτήσαμε, αλλά άξιζε, αναφέρεται στη συνέντευξη, εντάξει. Στη συνέντευξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Λοιπόν, αυτά βλέπω έτσι μηνύματα δικά σας εδώ που στο Viber. Από μια απλή καλησπέρα μέχρι ένα σχόλιο, οτιδήποτε έχετε να πείτε. 6907-483-484. Το Viber είναι κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές και όλο το 24ωρο και σε όλες τις εκπομπές του Focus είναι στη διάθεσή σας για να στέλνετε μηνύματα από πουδήποτε στον κόσμο και αν μας ακούτε.

Λοιπόν, τα μάθα τα νέα έτσι, ότι δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τέλος. Το μάθες, Αλέξανδρε? Όταν γίνουν ξανά δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Στη Βουλή σήμερα μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας φυσικά. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως λέει, που καταργεί ουσιαστικά την δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει, λέει, τη συμπληρωματική ψήφο. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο αρμόδιος υπουργός εκεί τοποθετούμενος υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο και το χαρακτήρισε ότι φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε ως αντιδημοκρατικό και καλπονοθευτικό. Ένα νομοσχέδιο το οποίο σύσσωμη η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Άρα λοιπόν, όποτε θα έχουμε ξανά δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σε έναν εκλογικό γύρο. Σε μία Κυριακή δηλαδή.

Είχαμε και δύο συμβάντα εδώ να τα πούμε, άλλη μία τα είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, στην περιοχή της, στον περιφερειακό και στην περιοχή του Δερβενίου νωρίτερα. Στο Δερβένι δίπλωσε μια νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, περίπου στις 5 το απόγευμα έγινε αυτό. Τραυματισμός δεν υπήρξε, αλλά κυκλοφοριακή συμφόρηση και ουρές αυτοκινήτων λόγω του συμβάντος μέχρι να απομακρυνθεί το βαρύ όχημα από το οδόστρωμα. Στον περιφερειακό τώρα είχαμε καραμπόλα αυτοκινήτων στο ρεύμα προς δυτικά και μάλιστα έφτασε στο σημείο η κυκλοφοριακή συμφόρηση να φτάσει από την Πηλαία μέχρι το Επταπύργιο σε όλο το μήκος έτσι αυτό της περιφερειακής οδού. Λόγω της καραμπόλας, δύσκολες καταστάσεις έτσι, και αν υπολογίσουμε ότι είναι και Παρασκευή που λίγο πολύ αρχίζουν να εκδράμουν κάποιοι για το Σαββατοκύριακο, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πιο δύσκολη ήταν η κατάσταση.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλη αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση. Κατά το μοντέλο του έμφυαλη. Συγγνώμη, ο έμφυα δεν λέγανε ότι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί. Α? Δεν λέγανε ότι θα τον καταργήσουν. Τον έχουμε ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά το μοντέλο λοιπόν του έμφυα που τον εισπράττει η ΑΔΕ απευθείας από τους φορολογούμενους, θα υπάρξει, λέει, διαχωρισμός της εισπράξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε, αν πάρετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχουν μέσα δημοτικά τέλη, υπάρχει το τέλος που πληρώνουμε για τη δημόσια τηλεόραση κτλ. Αυτό που αφορά τα δημοτικά τέλη, λοιπόν, προσανατολίζεται η κυβέρνηση να το αλλάξει και να πάει σε μια ξεχωριστή εισπράξη, που προφανώς θα έρχεται με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως και μέσω της ΑΔΕ, δεν ξέρω. Μας το πει η κυβέρνηση αυτό όταν έρθει η ώρα, έτσι ώστε να φύγει πάνω από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι και αίτημα των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, να μην έχουν στους λογαριασμούς τα δημοτικά τέλη κτλ. Για να μπορεί ο πολίτης, λέει, να βλέπει μόνο το τι είναι, πληρώνει για το ηλεκτρικό, όχι πως δεν το πληρώσει το άλλο, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Σονούπο στο μέλλον θα έχουμε και αυτή την αλλαγή η οποία θα γίνει. Τώρα, επειδή λένε ότι θα γίνει κατά το μοντέλο του έμφυα, το μοντέλο του έμφυα κάποια στιγμή καλό είναι να μας εγκαταλείψει τελείως, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι ήταν προσωρινός φόρος, ο οποίος μονιμοποιήθηκε, όπως φαίνεται, τα πράγματα και ουδής φαίνεται διατεθειμένος να τον καταργήσει. Και επειδή μιλούσαμε και για σκάνδαλα νωρίτερα, είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, την απόφαση που υπάρχει για τους 57 από τους 58 εκεί από την Κρήτη. Να πάμε και σε ένα άλλο σκάνδαλο, αυτό με τις πολεοδομίες, όπου στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση μπαίνει πλέον και το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι αυτού του σκάνδαλου. Και προφανώς εδώ με δικαστική εντολή θα αναζητηθεί το περιεχόμενο των θηρίδων προκειμένου να δουν τι έχει ο καθένας, έτσι. Και φυσικά το λεγόμενο πόθεν έσχες, έτσι, από πού, πώς. Πάντως από σκάνδαλα καλά πάμε σε αυτή τη χώρα, Αλέξανδρε. Σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, σκάνδαλο με διαρροές εκείνο με τα email των αποδήμων, σκάνδαλο στις πολεοδομίες, ξέχασα τίποτα. Ξέχασα, μπορεί κάτι, πάρουν κι άλλα. Λοιπόν, να μην ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Αλλά όλα αυτά, βέβαια, ελπίζουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Λοιπόν, να ανοίξουμε και λίγο τις γραμμές μας, έτσι, για τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα, έχουμε πάνω από 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κοντά στο τέταρτο, οπότε έτσι λίγο να ανοίξουμε και τις γραμμές μας, να ακούσουμε και τους ακροατές μας σήμερα. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77, ανοιχτές οι γραμμές μας, στη διάθεσή σας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, παράλληλα με όσα θα λέμε και θα ακούμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα εδώ, συζητάμε μαζί στον αέρα. Έχουμε γραμμή? Ωραία, μου λέει ο Αλέξανδρος, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα στην πρώτη γραμμή, λοιπόν. Καλησπέρα σας, ακούμε.
1: Καλησπέρα σας. Ξεχάσατε ένα σκάνδαλο, σκανδαλάδα. Για τις όπλες δυνάμεις που τις κλείνει ο Δένδιας. Ερώτηση να κάνω εγώ τώρα, μια ερώτηση, αν ξέρετε. Κύριε Κώστα.
0: Ναι, μόνο συντομεύετε λίγο, μην το αργείτε, ναι, πολύ.
1: Ναι, από την μέρα, από την εποχή που βάλαμε ψηφιακό ρολόι της ΔΕΗ, βλέπουμε φουσκωμένους λογαριασμούς. Αυτά ήθελα να πω, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Απευθυνθείτε στη ΔΕΗ. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακόμη ψηφιακό ρολόι της ΔΕΗ, οπότε δεν έχω ιδία ανάποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, οι γραμμές μας πάντα ανοιχτές, 2-31-05-576 και 2-31-05-576-77. Την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη στην Ελβετία που μας έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Ο Νίκος μας γράφει εδώ, μπορεί να βγουν τα τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά οι λογαριασμοί βλέπω να αυξάνονται. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, Νίκο μου, έτσι. Οπότε πάει αλλού αυτή η δουλειά τώρα για την τιμή του ρεύματος. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης, που καθημερινά μας αναφέρει το πόσο ζέστη έχει στον Πειραιά. Παντού, Δημοσθένη μου, έχει όλη την Ελλάδα ζέστη. Κάνει υπομονή, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε. Αποπνικτικός, λέει ο Πειραιάς, γράφει ο Δημοσθένης, και αναφέρεται και στη χθεσινή συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στο ενόπεσο νοπείο, που την παρακολούθησε, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 και πάντα είναι και γραμμές μας ανοιχτές, 2-31-0-506-76 και 2-31-0-506-77.

0: Συνταγματικά τότε είναι, αυτό λέει.
1: Εσείς πιστεύετε ότι αυτός θα κάνει εκλογές τον Απρίλιο, το Μάιο?
0: Αφήστε, πιστεύω αυτό. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να επικαλείται το συνταγματικό όριο. Έτσι, από εκεί και μετά τώρα. Και ο ίδιος μπορεί να μην το πιστεύει και να τις κάνει νωρίτερα. Αυτό είναι κάτι
1: εμείς
0: άλλο.
1: Εδώ, ναι. Εμείς εδώ στην Πελοπόννησο έχουμε φουσκωθεί από την υπερηφάνεια που μας επισκέπτουν, που θα μας επισκεφτούν αυτοί που επέβαλε το 13ωρο απασχόληση στην εργασία και ο άλλος ο οποίος όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός έκανε αναρτήσεις και μας έδειχνε αποδείξεις από πρατήρια βενζίνης τι φόρους πληρώναμε τότε στους μετακλητούς του Τσίπρα ενώ σήμερα δεν πληρώνουμε. Είμαστε για γέλια. Καλά να μας κάνουν, κύριε Τουτσίδη, γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Και όσο λοιπόν δεν το πιστεύουμε θα τρώμε μία σφαλιάρα μετά την άλλη.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Νίκο, επειδή μιλάμε συχνά μαζί, το δικαίωμα του εκλέγεστε το έχει ο καθένας, εφόσον δεν το έχει αφαιρεθεί με κάποια δικαστική εντολή. Έτσι πάει αυτό. Όμως, από εκεί και μετά, ο ίδιος ο ελληνικός λαός που πηγαίνει στις κάλπες και ψηφίζει, έχει την ευθύνη της επιλογής. Και πολύ σωστά είπατε στην αρχή ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πάρουμε την απόφαση.
1: Ξέρετε όμως, ξεχνάμε κάτι. Το βόλεμα βαμμένος, βλαμμένος. Όπως είναι ο φόβος, η φήμωση, η φτώχεια. Αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν επιβάλει οι Γερμανοί. Και αν θέλετε μου επιτρέπετε να πω και κάτι που διάβασα.
0: Ναι,
1: μου επιτρέπετε.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Μία γερμανική τράπεζα συζητεί την εξαγορά δύο ελληνικών τραπεζών, τις οποίες μεταξύ άλλων ανακεφαλαιώθηκαν με λεφτά του ελληνικού λαού. Δηλαδή αυτή η γερμανική τράπεζα συζητά την εξαγορά τους. Τη μία μάλιστα από τις δύο τράπεζες τη χωρίσανε, είχαν κάνει την κακή και την καλή, την κακή τη φορτώσανε στον ελληνικό λαό και την καλή την πήρανε η Μπατζανοκουνιά, το ξάδερφο Κούμπαρη. Από εκεί και πέρα, κύριε Τουτσίδη, εάν αυτά τα πράγματα δεν τα συλλαμβάνει και δεν επεξεργάζεται ο ελληνικός λαός, φοβάμαι ότι άλλες γλώσσες θα επικρατήσουν εδώ.
0: Πάντως αυτοί που έχουν ήδη κυβερνήσει και που βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ σημαντικές καταστάσεις έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν μπορεί κάποιος έτσι λογικά σκεπτόμενος να τα ξεχάσει.
1: Να έτσι. Σας πω κάτι που πιστεύω ότι με πάτε, ακούστε, ο Σαμαράς. Και δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξαναπεί. Ο Σαμαράς έκανε το λάθος να πάει να γίνει πρωθυπουργός. Εγώ τότε του είχα πει να μην γίνει. Αλλά ξέρεις είναι τώρα, κύριε Τουτσίδη, να σου λένε να γίνεις πρωθυπουργός, τι θα εμένα θα ακούς ή αυτούς που σε κάνουν πρωθυπουργό. Και κάηκε. Εγώ το είχα πει από τότε. Τώρα, εγώ θέλω να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ξέρετε γιατί. Για να κατεβάσει αυτόν και τους δημοσκόπους που προσπαθούν να εξαπατήσουν να παραπλανήσουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό ότι δήθεν θα βγει πρώτο κόμμα η σημειτομισοτακική δημοκρατία.
0: Καλά, για τις δημοσκοπήσεις και Νίκο τα έχουμε πολλές φορές. Μας είδατε καμιά φορά εδώ να ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις?
1: Όχι βέβαια και καλά κάνετε.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη όταν έρθει η ώρα. Συμφωνώ. Αυτή είναι η δημοσκόπηση, δεν υπάρχει άλλη δημοσκόπηση.
1: Συμφωνώ μαζί σας κύριε Τουτσίδη, συμφωνώ, αλλά σας λέω αυτοί κόπτονται να μην κάνει κόμμα ο άλλος. Άμα θα κάνει κόμμα είναι λογικό θα τους κόψει ένα 4-5% που δεν θέλουν. Γιατί άμα θα τους κόψει 4-5% καρέκλα υπουργική για χαρά. Αυτό είναι το... Νομίζετε ότι κόπτονται αυτοί για την Ελλάδα? Όταν αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι έχουμε το μεγαλύτερο dealer που ξεπουλάει τη χώρα και δεν μιλάει κανείς, άντε να μην ανοίξω το στόμα μου, δεν θέλω να σέβομαι και εσάς και την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Έπεσε λέει ο Αλέξανδρος. Δεν πειράζει. Ξανακαλέσει ο φίλος όποιος είναι. 2-31-05-6-76. 2-31-05-6-77. Για να δω και κάποια μηνύματα εδώ. Ένας φίλος εδώ με το 3-41. Ο Βαγγέλης είναι. Την Ελβετία. Μας στέλνει Πού είναι αυτό, Βαγγέλη μου? Στη Ζηρίχη, 37 βαθμούς, μάλιστα.

και βλέπω ότι αμέσως μετά άλλους φίλους από το Nordigen λέει στη Γερμανία επίσης 37 βαθμούς, ο φίλος ο Νίκος, ο Νίκ από τη Γερμανία λέει επίσης 37 βαθμούς, μας στέλνει το θερμόμετρο, την ένδειξη από το κινητό. Μάλιστα, τι να πούμε, τα έχουμε πει, δηλαδή φέτος με τον καύσωνα αυτό, Ιούνιο μήνα 37 βαθμούς στην κεντρική Ευρώπη, που άλλοτε πήγαινες εκεί για να βρεις λίγο δροσιά, έτσι. Μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πολλές αθλητικές ομάδες, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τέτοια που ξεκινούν σε λίγες μέρες προετοιμασίας τους, ετοιμάζονται να φύγουν για την Ευρώπη έξω, υποτίθεται για να έχουν καλύτερο, πιο δροσερό κλίμα. Πάνε εκεί και βρουν 40 βαθμούς, καλύτερα να μείνουν στην Ελλάδα να κάνουν προετοιμασία, τι να πω. Λοιπόν, αυτά και από δικά σας μηνύματα για την ώρα. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής εδώ στο 6907-483-484 και πάντα και γραμμές μας ανοιχτές 2310-506-76, 2310-506-77.

τελευταίες μέρες βλέπω έτσι και πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τον μετασχηματισμό, λέει, έτσι εδώ της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με πράσινες με την πράσινη έτσι παραγωγή, όπως λένε, ηλεκτρικού ρεύματος, την ενέργεια, την πράσινη ενέργεια. Και όλα αυτά μετά στον απόϊχο, δηλαδή, του αντίκτυπου που είχε η περιβόητη ανατίναξη εκεί των μηχανημάτων του Λιγνίτη στην περιοχή της Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία. Ξαφνικά γέμισε το διαδίκτυο με σχετικά δημοσιεύματα που εκθιάζουν, ας πούμε, τα πλεονεκτήματα της αλλαγής αυτής κτλ. Μάλιστα. Δεν θα σχολιάσω παραπάνω, νομίζω εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε και για κάτι ακόμα σημαντικό. Γιατί χρειάζεται να δείχνουμε προσοχή. Αυτά πρέπει να τα αναμεταδίδουμε για να πηγαίνουν τα μηνύματα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Υπάρχει ανακοίνωση της αστυνομίας που ενημερώνει τους πολίτες ότι κυκλοφορούν παραπλανητικές ιστοσελίδες οι οποίες μιμούνται την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας και χρησιμοποιούνται για την εξαπάτηση των πολιτών και υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Κάποιοι επειδή δημιούργησαν μια ιστοσελίδα με μια διεύθυνση που προσομοιάζει έτσι, με κάτι που μπορεί να με τις αστυνομίες, αλλά δεν είναι προφανώς η διεύθυνση αστυνομίας. Θα βρείτε αναλυτικά δημοσίευμα στο site του Focus εκεί και θα το δείτε. Και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρήσουν στοιχεία για να εξοφλήσουν, λέει, πρόστιμο κυκλοφορίας. Τάχα ότι τους ήρθε πρόστιμο να βάλετε τραπεζικούς λογαριασμούς και πιν και τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πόσοι ακόμα μπορεί να πιστεύουν κάτι τέτοια, γιατί αυτό το και η μέθοδος του phishing υπάρχει. Μα στέλνουν και SMS επειδή έρχεται στο κινητό του αλλού και σου λέει βάλε τους τραπεζικούς λογαριασμούς για το ή μπες στο τάδε link για να πληρώσεις ένα πρόστιμο δήθεν ή σου έχει έρθει επιστροφή φόρου δήθεν, έτσι, και διάφορα άλλα τέτοια που χρησιμοποιούν κατά καιρούς. Είναι πραγματικά πολλά αυτά που συμβαίνουν, τα παρόμοια. Μην τσιμπάτε, θα το πω απλά και λαϊκά και να μου επιτρέψετε την έκφραση, ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που το λέω, αλλά πραγματικά μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Ποτέ μα ποτέ κανένας επίσημος φορέας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να καταχωρήσετε οπουδήποτε τα στοιχεία σας ή να μπείτε σε κάποιο link στο οποίο θα σας στείλει ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Μην πιστεύετε τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι απάτη, έτσι, και έχουν στόχο να σας αδειάσουν τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Αν σας έρχονται τέτοια μηνύματα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τα διαγράψετε αμέσως. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος, είμαστε 7 και 1 πρώτο λεπτό. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6, με το απογευματινό μαγκαζίνο. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Βικιαγιά για την εκπομπή Κωδικό Σέβη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε και από τις εκπομπές αλλά και από τα δελτία ειδήσεων που θα έχουμε σήμερα στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας, δύο τα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική, την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα σας αποχαιρετήσουμε και με τραγουδάκι και σήμερα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο με το απογευματινό μαγκαζίνο, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, τη χαρά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν έχω εκπομπές. Δεν ξέρω εσείς γιατί χαίρεστε. Εγώ χαίρομαι γιατί δεν θα είμαι υποχρεωμένη να κάθομαι 3, 4, 5, ακόμη και 6 ώρες πολλές φορές μπροστά σε μία οθόνη να ψάχνω όλα τα ενδιαφέροντα, όλα τα σημαντικά θέματα που θα θέλατε πιθανότατα να ακούσετε στην εκπομπή μου. Να τα διασταυρώνω, να κάνω σημειώσεις, να γράφω περιλήψεις. Και μετά, ακόμη 40-50 λεπτά, 50 λεπτά τις περισσότερες φορές, να σας ενημερώνω για όλα αυτά τα οποία έψαξα, βρήκα, διασταύρωσα κτλ. Δεν σας το λέω για να πάρω τα εύσημα. Σας το λέω για να σας δείξω με τι χαρά θα αποχωριστώ την οθόνη και τα social media ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Αυτό. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τώρα με την καταπληκτική συνέντευξη την οποία είδα ζωντανά με τα μεσονύκτια. Πολύ λίγες φορές καταφέρνω να είμαι ξυπνητή με τα μεσονύχτια, ούτως ώστε να μπορέσω να παρακολουθήσω κάτι. Παρακολούθησα λοιπόν ολόκληρη τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, του δικού και του δικού μου Προέδρου, έτσι. Ήτανε καταπληκτική. Δεν έχω ξανακούσει πιο αναλυτική, πιο τεκμηριωμένη, πιο σωστή σε επιχειρήματα συνέντευξη ίσως ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και όποιος την άκουσε και πραγματικά δεν θα πάει να ψηφίσει Ελληνική Λύση στις επόμενες εκλογές, έχω να σας πω με το χέρι του στην καρδιά, δεν πρέπει να είναι καλά στα μυαλά του. Θα σας πω και το επιχείρημα. Έχει πει ο ίδιος. Θα ψηφίσει και νόμο. Όποιος δεν τηρεί από αυτούς που βγαίνουν πρωθυπουργοί, δεν τηρεί τα λεγόμενα προεκλογικά, όταν θα βγει στην εξουσία, θα πρέπει με νόμο να του αφαιρείτε το αξίωμα του Πρωθυπουργού και να αναλαμβάνει ο επόμενος. Ε? Είναι λάθος? Όχι βέβαια. Οπότε το πρώτο που θα κάνει σαν Πρωθυπουργός θα είναι να φτιάξει ένα τέτοιο νόμο. Δεν νομίζω ότι θα βγει μία φορά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και θα υπάρξει ποτέ πιο σωστή και πιο άξια αντιπολίτευση, ούτως ώστε να βγει μπροστά. Γι' αυτό τρέμουν μην τυχόν και βγει στην εξουσία. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από την εξουσία. Γιατί πρώτα απ' όλα θα δώσει στον ελληνικό λαό αυτό που του αξίζει. Μια αξιοπρεπή ζωή. Στο φορολογούμενο, αυτό που του αξίζει. Μια αντικειμενική και σωστή φορολόγηση. Φόρος για όλους 15%. Τι σημαίνει 28% σε γιατρούς για συνταγογράφηση? Τι λες ρε? Δουλεύω εγώ σαν γιατρός και μου παίρνεις το 1/3 των συνταγογραφήσεων? Αλήθεια τώρα. Από πού και σπου, τι έκανες? Τι ακριβώς έκανες σαν κράτος? Ε? Ήρθε σε μένα ο ασθενής. Εμπιστεύτηκε εμένα. Του γράψα συνταγή και θα μου παίρνεις σχεδόν το 30% της συνταγής. Γιατί τι έκανες? Γιατί πρέπει να το παίρνεις? Από πού και σπου? Παράδειγμα λέω. είναι ένα από τα λιγοστά παραδείγματα. Αλλά δεν θα αναφέρω. Μπορείτε να μπείτε στην ελληνική λύση. Μπορείτε να μπείτε πραγματικά παντού στα social media της ελληνικής λύσης και να ακούσετε τη συνέντευξή του ακόμη και στο Focus FM. Έτσι. Μπορείτε να την ακούσετε. Αλλά μπείτε στην ελληνική λύση να την ακούσετε. Έχει ανέβει παντού. Είναι ό,τι ωραιότερο και ό,τι πιο εμπεριστατωμένο έχετε ακούσει την τελευταία τουλάχιστον 20ετία. Έτσι. Για όλους και για όλα. Και για το ότι πρέπει μερικοί να μπαίνουν φυλακή και να μην βγαίνουν ποτέ από εκεί, όπως είπεδο βιαστές. Τι είναι αυστηρός. Όπως είπε, είναι πολύ φασιστικό. Τι λες ρε Χατζη Νικολάου, είσαι με τα καλά σου. Και κάτι άλλο κύριε Χατζη Νικολάου. Δεν ήξερες τι συνέβη με το Φάουτσι και την Τούλτσι Γκάμπαρ τις τελευταίες μέρες. Αλήθεια τώρα, εσύ. Εσύ που ψάχνεις ακόμη και τι ακριβώς βρακή φορούσε στην τελευταία της εμφάνιση Άννα Βύση. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ε, πλάκα μας κάνεις. Δεν έχεις ακούσει αυτές τις ειδήσεις. Φυσικά και τις άκουσες. Και φυσικά, αν δεν τις άκουσες, άκου την εκπομπή μου, θα στα πω λίαν συντόμως. Πραγματικά, είναι δυνατόν να μην θέλεις την εσχάτη των ποινών για κάποιον ο οποίος σου βίασε το παιδάκι, το ανήλικο σου. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή μόνο όταν έρθεις στην πόλη, στην πόρτα σου και βιάσουν το δικό σου το παιδί θα σκεφτείς ότι θα ήθελες αυτός ο άνθρωπος να είναι ευνοχισμένος στη φυλακή για πάντα, ε? Δεν μπορείς να το σκεφτείς για όλα τα παιδιά του κόσμου. Πόσο πιο κοντόφθαλμοι μπορούμε να γίνουμε οι σύγχρονοι Έλληνες. Πόσο πιο ανεκτικοί όταν η ζημιά γίνεται στο δίπλα νου το σπίτι. Όταν ψοφάει κάτι κάτσικα του γείτονα και όχι η δικιά μου. Ε, είμαστε χαλαροί, ε, χαλαρουίτα. Έλα μωρέ, εντάξει, αλλουνό παιδί είναι. Όταν σου χτυπήσει την πόρτα και βιάσουν το δικό σου το παιδί, εσύ πες, να μην πάρουν την εσχάτη των ποινών, όχι, όχι, όχι, όχι. Να μπουν ένα-δύο χρόνια φυλακή για συμμόρφωση, μετά να βγουν να βιάσουν και το παιδί του άλλου του γείτονα. Το βρήκε φοβερά εξτρεμιστικό, φοβερά ακροδεξιό το να θέλει δικαιοσύνη με την εσχάτη των ποινών. Ο κύριος Χατζηνικολάου. Το βρήκε ο κύριος Χατζηνικολάου πολύ ακραίο. Ακραίο. Πάμε τώρα με την άγνοια του κυρίου Χατζηνικολάου για τα τεκτενόμενα. Όσον αφορά στην περίπτωση Φάουτσι, σαν τον πρωθυπουργό κι αυτός. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, μα τι λέτε τώρα. Μια χαρά τους τα είπες πρόεδρε και, και φυσικά δεν πιστεύει κανείς ότι ένα Χατζη Νικολάου δεν μπορεί να μην έχει ενημερωθεί και για αυτό το θέμα. Ε? Ακόμη ένας δημοσιογράφος που νομίζει ότι όλοι εμείς τρώμε κουτόχορτο. Πριν από μερικές μέρες λοιπόν κύριε Χατζηνικολάου, επειδή δεν ξέρατε τίποτα, η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Τούλτσι Γκάμπαρντ, προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας νέας δέσμης αποχαρακτηρισμένων εγγράφων επικοινωνίας και εσωτερικών αρχείων. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση που συνοδεύει αυτή την κίνηση, τα εν λόγω έγγραφα αποκάλυψαν άμεσες συνδέσεις ανάμεσα σε έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν στην Κίνα και τις συγκεκριμένες ενέργειες του πρώην κορυφαίου Συμβούλου Υγείας του κυρίου Άντονι Φάουτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, Η επικεφαλής λοιπόν των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών υποστήριξε δημόσια ότι ο Αμερικανικός λαός αλλά και η παγκόσμια κοινότητα υπέστησαν χρόνια λογοκρισίας ψεμάτων και συγκαλύψεων σχετικά με το πώς ξεκίνησε η πανδημία, που κόστισε εκατομμύρια ζωές και προκάλεσε πρωτοφανή κοινωνική και οικονομική αποδιοργάνωση. Η κεντρική κατηγορία που διατυπώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από το γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι ότι ο Άντονι Φάουτσι, κύριε Χατζηνικολάου, παραπλάνησε εσκεμμένα τον Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και είπε ψέματα ενώπιον των νομοθετών, ενώ βρισκόταν υπό ένορκη κατάθεση. Κύριε Χατζηνικολάου, έχει γίνει σάλος. Συστημικά, μέσα και μη, το έχουν αναφέρει. Ω, αλλά εσύ δεν ήξερες, δεν γνώριζες. Κόψε τα κολλητιλίκια με τον Κουραμπιέ, γιατί σε χαλάνε. Σαν δημοσιογράφο. Και σαν άνθρωπο. Πάμε να δούμε γιατί είναι αυτές οι αποκαλύψεις πολύ σημαντικές. Καταρχάς, κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του ως διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και κατά τις δημόσιες ακροάσεις ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών του Κογκρέσου, ο κύριος Φάουτσι, Τσιόδρας ακούει, έρχεται και για σένα σε λίγο. Είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Συγκεκριμένα κατά την ένορκη κατάθεσή του, είχε δηλώσει ότι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, το NIH, και οι υπηρεσίες των οποίων προείσταντο, δεν χρηματοδότησαν ποτέ έρευνες κέρδους λειτουργίας στο Ινστιτούτο Ιολογίας στη Γιουχάν. Είχε υποστηρίξει επίσης ότι οι ιοί που μελετώνταν στην Κίνα ήταν γενετικά τόσο διαφορετικοί από το SARS-CoV-2 που θα ήταν μοριακά αδύνατο να αποτελούν τον πρόδρομο της πανδημίας. Τι δείχνουν όμως τα νέα στοιχεία? Δείχνουν ότι ο Dr. Φάουτσι συμμετείχε ενεργά σε συζητήσεις και αναλύσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την προέλευση του ιού και διατηρούσε συνεχή επαφή με στελέχη των μυστικών υπηρεσιών σε όλα τα κρίσιμα στάδια των ερευνών. Επίσης λέει η υπηρεσία πληροφοριών, ότι το περιεχόμενο αυτών των ιδιωτικών επικοινωνιών του Φάουτσι έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα όσα κατέθεσε ο ίδιος. Έχω να σας πω επίσης ότι ένα από τα πιο λεπτομερή και τεκμηριωμένα τμήματα της αναφοράς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αφορά στο μηχανισμό μέσω του οποίου αμερικανικά κρατικά κονδύλια κατέληξαν στην Κίνα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ήθελα και να ξέρα. Είναι παπούτσι παντοφλέ? Όχι. Γιατί τα έγγραφα δείχνουν ότι η χρηματοδότηση δεν δινόταν απευθείας στο εργαστήριο της Γιουχάν, αλλά διοχετευόταν μέσω ενός ενδιάμεσου οργανισμού μιας αμερικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ΜΚΟ, έτσι. Στα πάντα όλα, μία ΜΚΟ είναι στη μέση. Η οργάνωση αυτή, με την ονομασία Eco Health Alliance, πήραν επιχορηγήσεις εκατομμυρίων δολαρίων για τη μελέτη κορονοϊών που φέρουν νυχτερίδες. Και συνεργαζόταν στενά με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. και μετέφερε μέρος αυτών των χρημάτων για τη διεξαγωγή πειραμάτων της στην Κίνα. Τι κάνει νιάου νιάου? Όχι, δεν είναι παπούτσι παντοφλέ, όπως λέει και το ανέκδοτο.
1: Έχω να σας πω δε ότι το Κογκρέσο προτίθεται να ζητήσει τον περαιτέρω αποχαρακτηρισμό εγγράφων από τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών και να καλέσει εκ νέου σε καταθέσεις τόσο τον Dr. Fauci όσο και άλλους εμπλεκόμενους επιστήμονες αλλά και στελέχη της Eco Health Alliance. Εντάξει. Κύριε Χατζη Νικολάου, καταλάβατε? Ή όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση, με ένα μωρό ή να κάνω και κακά. Αυτά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και πάλι για τα παιδικά εμβόλια. Με αφορμή ένα τηλεφώνημα που πήρα από ένα φίλο σήμερα, ο οποίος με ρωτούσε τι θα γίνει, δεν θέλω να κάνω στο παιδί μου εμβόλια. Φοβάμαι, έχω γνώση πλέον και δεν θα ήθελα, αλλά με πιέζουν από τον παιδικό σταθμό. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τα παιδικά εμβόλια. Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, όχι 5, κανένα δεν θα έκανα στο παιδί μου. Έτσι, ούτε καν αυτά τα 5. Στα οποία φυσικά δεν περιλαμβάνεται ούτε καν το εμβόλιο κατά της γρήπης, όπως το συνιστούν στα μωρά, ούτε καν κατά του μυριγκιτιδόκοκου, ούτε καν κατά του πνευμονιόκοκου, ούτε καν του τετάνου. Ούτε καν. Ούτε το MMR. Ξέρω πλέον τα πάντα. Με τη γνώση που έχω σήμερα λοιπόν, όπως είπα, και αυτός ήταν ο λόγος που έφαγα το δεύτερο πειθαρχικό από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρουμε τι ρόλο παίζει, δεν θα έκανα κανένα απολύτως, ειδικά όλα αυτά που συνιστούν πλέον μεταμανίας. Μιλάμε μερικές εποχές, είναι σε ίστρο οι παιδίατροι. Καταπολεμήστε το. Πάτε για ψάρεμα. Βγάλτε τον εαυτό σας στη δημιουργική του φύση. Κάντε κάτι άλλο. Όχι να επιμένετε σε παιδικά εμβόλια. Θα σας πάρει και εσάς η μπάλα. Εγώ σας το λέω φιλικά. Θα σας πάρει μπάλα όλους όσους επιμένετε σε εμβολιασμούς με όλα αυτά τα παιδικά εμβόλια και όσους επιμείνατε με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, ειδικά σε παιδιά. Έρχεται και να μου το θυμηθείτε. Εσάς θα πάνε φυλακή αυτοί που δώσαν εντολές και σας δώσανε γραμμή να προωθείτε το εμβόλιο του κορονοϊού και στα παιδιά. Θα είναι μια χαρά. Εσάς θα ρίξουνε μπροστά όπως το σταθμάρχη στα Τέμπη. Εσείς θα πάτε μέσα. Το νου σας. Φιλική συμβουλή συναδέλφου, τον οποίο συνάδελφο δεν υποστηρίξατε σε καμία περίπτωση. Πήγατε και εμβολιαστήκατε ή προσποιηθήκατε ότι εμβολιαστήκατε και δεν στηρίξατε σε καμία περίπτωση τον αγώνα. Ούτε το δικό μου, αλλά ούτε και των συναδέλφων μας που βγήκαν σε αναστολή. Πάμε παρακάτω. Ξένα σωματίδια στα παιδικά σκευάσματα. Τι έδειξε η έρευνα των Γκατί και Μοντανάρι σε 44 δείγματα. Μη δηλωμένα στοιχεία σε ανθρώπινα εμβόλια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν εργαστηριακών ελέγχων ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες ουσίες και βιομηχανικά κατάλοιπα σε μια ευρεία γκάμα γνωστών παιδικών εμβολίων. Τι περίεργο. Σας ακούγεται περίεργο? Δεν τα ξέρατε, ε? 3 χρόνια μιλάω για αυτά. Το δεύτερο πειθαρχικό μου ήτανε γιατί είπα ότι αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, σαν μάνα και σαν γιατρός, δεν θα έκανα κανένα εμβόλιο στο παιδί μου. Και έφυγα δεύτερο πειθαρχικό. Γι' αυτό και αυτοδιαγράφηκα, με παρατήσανε ήσυχοι και ακόμη κάνω εκπομπές και σας μιλάω. Αλλιώς θα ήμουνα πίσω από τα κάγκελα και δεν θα με ακούγατε. Ίχνη μολύβδου, λοιπόν, εντοπίστηκαν σε 5 σκευάσματα. Το τυφίμ VI, το σέρβα Ρίξ, το αγκριπάλ, γρυπούλα, το μενιγκιτέκ και το γκαρντασίλ. Σας είναι γνωστά, δεν θα σας πω τι ακριβώς είναι το καθένα. Σε άλλα 8 δείγματα επίσης, εταιριών όπως η Pfizer, GlaxoSmith, Novartis και μια άλλη εταιρεία, ανιχνεύτηκε βολφράμιο. Αισθάνεστε Robocop, ε? Κάπως έτσι αισθάνθηκα εγώ. Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά δείγματα, στα 25 από τα 44, εμφανίστηκαν μικροσωματίδια ανοξίδου του χάλιβα. Robocop, σας είπα, σας το ξανάπα. Η χημική ανάλυση έφερε στο φως ποικίλα μεταλλικά κράματα που περιείχαν στοιχεία όπως χρυσό, άργυρο, λευκό χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο, βισμούθιο, αντιμόνιο, δημήτριο, ζυρκόνιο, βάριο, στρόντιο, κασίτερο και άφνιο. Τι είναι όλα αυτά? Πολύ υγιεινά. Μόνο ένα από αυτά αρκεί για να σε στείλει να δεις τα ραδίκια ανάποδα. Αλλά δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες. Μην με αγχώνεστε καθόλου. Είναι σε μικρές ποσότητες. Δηλαδή πρέπει να πάρεις 7-8 παιδικά εμβόλια, ας πούμε, για να πάθεις κάτι. Πάμε και ξύλο. Συνεχίστε να εμβολιάζετε τα παιδάκια σας. Είναι πολύ ασφαλή. Το σημαντικό είναι ότι καμία από τις παραπάνω ουσίες δεν αναγραφόταν στα επίσημα συστατικά ή στα ενημερωτικά φυλάδια των φαρμακευτικών εταιριών, καθώς δεν εξυπηρετούσαν κανένα θεραπευτικό ή προστατευτικό σκοπό. Τώρα, η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη, αν και δημοσιεύτηκε το 2017 από τους Ιταλούς ερευνητές υλικών, Αντουανέτα Γκάτι και Στέφανο Μοντανάρι, που εργάζονταν στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας, αποκρίθηκε. Γιατί? Δεν εξυπηρετούσε το αφήγημα για ασφαλή και αποτελεσματικά. Θέλετε και το τρομερό? Από τα 44 εμβόλια της μελέτης, τα 43 προορίζονταν για τον άνθρωπο και μόνο ένα για τα ζώα, που χορηγείται σε γάτες συγκεκριμένα. Ένα εμβόλιο που χορηγείται σε γάτες. Το εντυπωσιακό εύρημα ήταν το ότι το κτηνιατρικό εμβόλιο ήταν το μοναδικό που βρέθηκε εντελώς καθαρό από ανόργανες μολύνσεις, βαρέα μέταλλα και βιομηχανικά κράματα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μας θεωρούν χειρότερους από ζώα? Πώς αλλιώς να το εξηγήσω, πέστε μου εσείς. Αγαπούν περισσότερο τα ζώα από τον άνθρωπο οι εταιρείες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Εξάλλου ο συχαμένος βάτραχος είναι από τους τεράστιους, τους χοντρούς και τους αειδιαστικούς. Ο Κλάους Σβάμπ θέλει να μειώσει την ανθρωπότητα. Δεν θέλει να μειώσει τα ζώα του πλανήτη. Αλλά να σας πω λίγο και για το κατά του HPV, κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, το οποίο ούτε καν προστατευτικό είναι, αλλά προκαλεί αυτό για το οποίο βαφκαλίζεται ότι σώζει. Το εμβόλιο Gardasil λοιπόν και Cervarix που χορηγείται ευρέως σε έφηβες και εφήβους βρέθηκε να περιέχει 1569 σωματίδια ανασταγόνα, ανοξείδωτο χάλιβα, μπρούτζο και άλλα. Και 304 έως 454 σωματίδια μόλυβδο, βυσμού, θείο, τιτάνιο, Ρόμποκοπ. Λίγο μετά την παγκόσμια κυκλοφορία αυτών των σκευασμάτων, Gardasil και Cervarix, άρχισαν να καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία σοβαρές παρενέργειες. Ποιος το έμαθε, Πού θα το μάθετε. Έρευνες λοιπόν στη Δανία το 2015, στην Ιαπωνία και στην Ιταλία περιέγραψαν εκατοντάδες περιπτώσεις νεαρών κοριτσιών που εμφάνισαν έντονους πονοκεφάλους, γνωστική δυσλειτουργία, προβλήματα στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, χρόνιο πόνο και απώλεια της ικανότητας βάδισης. Αυτό οδήγησε το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας να αποσύρει τη σύστασή του για το εμβόλιο το 2013, ενώ στη Δανία δημιουργήθηκαν ειδικές κλινικές για τη φροντίδα αυτών των ασθενών. Εδώ! Ακόμη πάτε σε γιατρούς και σας λένε «Ω, να το κάνεις! Ω, είναι καλό! Ω, θα προστατέψει!» Γυναίκες και άντρες από καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Καρκίνο των όρχεων λένε στους άντρες, αλλά αφού δημιουργήθηκε κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Τώρα που αυτό βακαλίζεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ότι έχει και εμινορίσει και μπορεί να κάνει και παιδιά. Ναι, έχει ακουστεί και αυτό. Μη γελάτε. Και πιθανότατα έχει και τράχυλο, αφού έχει μήτρα. Πολύ πιθανό να κινδυνεύει. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα λίγο να πάρετε popcorn, να ηρεμήσετε και να καθίσετε χαλαρά. Έχω κι άλλα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Fox FM από τους 103,6. Την εκπομπή κωδικός Εύη. Καθημερινή εκπομπή από τις 7 έως τις 8. Και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Κοίτα να δεις τώρα πώς ακριβώς, όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, αλλάζεις το όνομά του. Και η λύση είναι πιο εύκολη. Όταν η πραγματικότητα είναι ενοχλητική, δεν πρέπει να την αντιμετωπίσεις ως έχει. Απλά μπορεί να την βαφτίσεις αλλιώς. Να της αλλάξεις όνομα. Κάπως έτσι στον Καναδά, η λέξη injury, δηλαδή βλάβη, εξαφανίστηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης Ανθρώπων που υπέστησαν βλάβες μετά από εμβολιασμό. Όχι επειδή εξαφανίστηκαν οι βλάβες φυσικά, όχι επειδή εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι που περιμένουν απαντήσεις, αλλά επειδή, όπως φαίνεται, εξαφανίζοντας τη λέξη, κάποιοι ελπίζουν να εξαφανίσουν και την ενόχληση που προκαλεί. Είναι πραγματικά φοβερό. Ένας άνθρωπος μπορεί να μείνει παράλυτος, να χάσει την εργασία του, να καταστραφεί οικονομικά, να περιμένει χρόνια για δικαίωση, αλλά το πραγματικό πρόβλημα φαίνεται ότι ήταν η λέξη. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά? Αντί να συζητάνε γιατί οι άνθρωποι περιμένουν ατελείωτα να εξεταστούν οι υποθέσεις τους, αυτοί συζητάνε για την ορολογία. Αντί να εξετάζουν πώς σκοδεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε διοικητικά έξοδα, συζητάνε για επικοινωνιακές στρατηγικές. Η λέξη βλάβη ακούγεται άβολη. Να την αλλάξουμε. Άρα, το άκουσμα της λέξης είναι πιο σημαντικό από την ουσία. Αν ελέγξεις τη γλώσσα, μπορείς να ελέγξεις και την αντίληψη των ανθρώπων. Επικοινωνία, όχι ουσία, όπως είπε και ο Κουραμπιές. Η καναδική κυβέρνηση, καλά. Όταν δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα, αλλάζεις το όνομα του προβλήματος. Το λες αλλιώς. Αφαίρεσαν τη λέξη βλάβη από το πρόγραμμα αποζημίωσης εμβολιαστικών βλαβών. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τι άλλο? Δεν ξέρω. Πάμε τώρα στο σόου των τελευταίων ημερών. Πραγματικό σόου όμως, γύρω από τις νέες ταυτότητες. Μιλάμε για τις νέες ταυτότητες και αγνοούμε το πραγματικό αγκάθι που λέγεται προσωπικός αριθμός, τον οποίο προσωπικό αριθμό η κυβέρνηση συνεχίζει και τον παρουσιάζει σαν ένα εργαλείο εξυγχρονισμού, ένα μοναδικό αριθμό που θα αντικαταστήσει σταδιακά το λαβύρινθο, το χάος των διαφορετικών αριθμών που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αφημί, άμκα, αριθμό ταυτότητας, ώστε οι συναλλαγές με το δημόσιο να γίνονται γρηγορότερα και με λιγότερη γραφειοκρατία. Υπόσχονται, ακόμη και σήμερα, ότι ο νέος αριθμός αυτός, ο προσωπικός αριθμός, θα διορθώσει τα προβλήματα του να ταλαιπωρήσει σε δημόσιες υπηρεσίες, γιατί τα προσωπικά στοιχεία δεν μπορεί να τα συνδέσει σωστά, να τα συνδέσει σωστά το κράτος. Άρα θέλει ένα προσωπικό αριθμό για να κάνει σωστή ταυτοποίηση και να συνδέσει όλα σου τα στοιχεία σε έναν αριθμό. Yeah, just a moment, please. Αυτό το λένε τώρα. Τι μας λέγανε πριν από ένα χρόνο? Ότι ο προσωπικός αριθμός είναι για να διευκολύνει εμάς
να μην θυμόμαστε πολλούς αριθμούς. Ταυτότητα, αφημί, άμκα κτλ. Αυτό δεν λέγανε. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται? Θέλουν αυτοί να διευκολυνθούν και μετά να διευκολύνουν εμάς? Δεν κατάλαβα. Για τη δική τους διευκόλυνση είναι, φυσικά. Μα το λέγαμε από την αρχή. Θέλουν να διευκολυνθούν αυτοί. Όχι εμείς. Εμείς ήδη θυμόμαστε, οι περισσότεροι θυμόμαστε. Και το αφημί, και τον άμκα, και τον αριθμό ταυτότητας, και τον αριθμό διπλώματος, και όλους τους, εγώ προσωπικά, και τον αριθμό με τον οποίο υπογράφω ιατρικά έγγραφα. Θυμόμαστε πάνω από 10 αριθμούς. Άρα δεν είναι για μας, είναι για αυτούς. Αυτοί μπερδεύονταν.

έλεγε ο Πορδοσάλτε, ε? Έτσι δεν έλεγε? Και μετά βγήκανε όλοι και είπανε, ω, εμείς δεν είπαμε ότι ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Ναι, για πλάκα βγάλατε υγειονομικούς σε αναστολή. Για πλάκα μου πήρατε και εμένα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 3 χρόνια χωρίς αναστολή. Για πλάκα κάνατε και τα πρόστιμα, βάλατε και τα πρόστιμα στους ηλικιωμένους. Όλα για πλάκα. Όχι, εμείς είμαστε οι χαζοί, δεν καταλάβαμε καλά. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Θέλετε εσάς να διευκολύνουμε? Θα φάτε γλαρόσουπα και πιστέψτε με, δεν θα έχει ούτε καν αλάτι. Τελικά, νομίζετε ακόμα ότι σας έχουμε εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να πάρουμε και προσωπικό αριθμό και ψηφιακή ταυτότητα? Να την κάνουμε τι? Να πάμε στις Μπαχάμες για διακοπές? Α? Ή στο Παρίσι να δούμε τον πύργο του Άιφελ? Θα πας στο Παρίσι, θα δεις τον πύργο του Άιφελ από μακριά και από κάτω, συσσωρευμένους, γύρω στους 500, 1000 μαύρους από το Κονγκό, από το Σουδάν, από τη Σομαλία, από την Αιθιοπία, να έχουν καταλάβει το χώρο. Και πολλοί μάλιστα να προσεύχονται στον Αλλάχ. Να κάνω τι να πάω να δω στο Παρίσι? Ήδη το 2002 που το επισκέφτηκα. Σας έχω ξαναπεί, μισή-μισή ήτανε. Μαύρη, κατράμι, Κονγκολέζοι, παντρεμένοι με κατάξανθες, γαλιδούλες και μυγάκια, συγγνώμη, παιδάκια ανάμεικτου χρώματος. Τι να κάνω να πάω μετά από 24 χρόνια να δω στη Γαλλία? Οπότε δεν μου χρειάζεται, μωρέ, η ψηφιακή ταυτότητα. Μα θέλω να πάω στη Γαλλία και έχω τέτοια μεγάλη όρεξη να πάω στη Γαλλία, θα βγάλω διαβατήριο. Η δική μου ταυτότητα δεν λύγει. Είναι επαόριστον. Και αυτή που λένε ότι λύγει μετά από 15 χρόνια, αλήθεια? Εντάξει, ας μην τη δεχτεί η τράπεζα για να την πληρώσω. Ας μην τη δεχτεί η ΔΕΚΟ για να κάνω νέο λογαριασμό ρεύματος. Ας μην τη δεχτεί κανένας δημόσιος φορέας. Φυσικά και δεν ισχύει. Φυσικά και οι ταυτότητες οι παλιές. Αυτό το δελτίο ταυτότητα στο μπλε, το γαλάζιο, που γράφει στους περισσότερους από εμάς και το θρήσκευμα, ισχύει επαόριστον, ε? Ξεκινήσανε πάλι μια καμπάνια να μας πείσουν ότι πρέπει να βγάλουμε ταυτότητες. Και βγήκε πρώτος ο Κουραμπιές, ο χωρίς άχνη και γλυκανάλατος Mr. Bean, να μας πει ότι έβγαλε ταυτότητα. Έβγαλε ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί μας ζάλισες τον έρωτα 2 χρόνια να τρέξουμε να βγάλουμε τότε, αφού εσύ δεν είχες βγάλει και έβγαλες προχθές? Εμάς γιατί μας ζάλισες? Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί είσαι απατεώνας. Μία φορά απατεώνας, για πάντα απατεώνας. Δεν μπορείς. Είναι το γονίδιο, αδερφέ. Είναι το γονίδιο. Άμα στο γονίδιό σου είναι να είσαι απατεώνας, είσαι απατεώνας. Δεν μπορείς, το έχεις στο αίμα σου. Δεν γίνεται να το διώξεις από πάνω σου. Δεν γίνεται. Απατεώνας. Βάζω και στοίχημα ότι δεν έχει βγάλει καν ταυτότητα, έτσι. Εν τω μεταξύ, πολλοί φίλοι είδανε τον Κουραμπιέ να έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα και είπανε, Παναγία μου, βρήκαμε σωτηρία, συνελήφθη τελικά. Φίλες και φίλοι, σας έχω κακά νέα. Δεν θα συλληφθεί. Δεν θα συλληφθεί γιατί είναι μέρος της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Είναι μέρος της παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης. Είναι μέρος της
τοπικής εγκληματικής οργάνωσης που ανήκει στην Παγκόσμια Εγκληματική Οργάνωση.

οργάνωση. Πώς θα συλληφθεί? Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Ακόμη δεν συνελήφθη η Ούρσουλα, έχω να σας πω. Ο Φάουτσι, ο Τσιόδρας, ο Πίπης, και ο άλλος, αυτός ο Αβραμόπουλος, ακόμα δεν έβαλε χειροπέδες, που μας είχε πουλήσει το παραμύθι, θυμάστε, το 2009, με τα εμβόλια κατά της γρίπης των πτηνών, τα οποία μετά τα πετάξαμε στη χωματέρη. Γενικότερα είναι τραγική η ατιμορρησία των μεγαλύτερων εγκληματιών αυτού του πλανήτη. Γενικότερα. Πάμε τώρα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένοχοι 57 από 58 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Η μόνη αθώωση, όπως γράφει το άρθρο από το Newsbreak, αφορά κατηγορούμενη που επέστρεψε το ποσό εντόκος. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Το τριμελές λοιπόν πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους 57 από τους 58 κατηγορούμενους παραγωγούς από την Κρήτη στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε για μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που σχετίζονται με ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Το δικαστήριο αθώωσε μία εκ των κατηγορουμένων που είχε επιστρέψει εντόκως ποσό περίπου 30.000 ευρώ την αθώωσαν. Κλέβεις δηλαδή, μισό λεπτό ρε παιδιά, κλέβεις δηλαδή 30.000 ευρώ, τα επιστρέφεις αν σε πιάσουνε και αθώνεσαι. Να το κάνω κι εγώ. Μπορώ. Θα αθωωθώ. Απορία έχω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά αν το κάνω και τα επιστρέψω αν με πιάσουνε, θα αθωωθώ. Ρωτάω. Απορία έχω. Θα μου τη λύσει κάποιος. Θα αθωωθώ. Γιατί στο δικαστήριο είπανε ότι η επιστροφή των χρημάτων αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την αναγνώριση του ισχυρισμού περί εξάλειψης του αξιοπίνου. Ωραίους νόμους έχετε, βρε. Μπράβο, βρε. Ωραία δικαιοσύνη, ε. Τέλειο. Τέλειο. Σένα μας λέει, κάντο κι εσύ. Άμα σε πιάσουμε και τα επιστρέψεις, αθώα. Αθώος. Κατά τα άλλα, ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός ως Φραπέ, παραπέμφθηκε σε δίκη και εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά από τα διαθέσιμα στοιχεία η συγκεκριμένη δίκη αναβλήθηκε και δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση. Επρόκειτο να δικαστεί για το αδίκημα της απίθειας, επειδή είχε εμφανιστεί όταν κλήθηκε αρχικά να καταθέσει την εξεταστική διαδικασία, όμως η δίκη αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία. Τον αιώνα τον άπαντα, θα σας πω εγώ. Γιατί είναι δικός τους. Ξεκάθαρα. Συντρώω, συμπίνω με την κυβέρνηση. Τι κάνει νιάου νιάου, δεν πρόκειται να καταδικαστώ. Ούτε μία στο ένα δισεκατομμύριο. Θυμηθείτε το. Ούτε η άλλη με τη Φεράρι. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Μία σέλφι με τον Κουραμπιέ και έχεις ακαταδίωκτο και έχεις αθωωτικές αποφάσεις. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτή τη χώρα έχουμε πλέον. Μπανανία. Ούτε καν μπανανία. Ούτε καν. Γιατί στην Αφρική δεν είναι έτσι οι νόμοι και υπάρχει δικαιοσύνη καλύτερη από τη δική μας και κάτσε εσύ και περίμενε να καταδικαστεί
για πλαστογραφία η ρατσίστρια να καταδικαστεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων ο Κουραμπιές. Τα εμβόλια αποτελεσματικά και απολύτως ασφαλή, δεν είχε πει. Και περίμενα να έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τον αιώνα τον άπαντα. Αυτά. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να σας ευχηθώ να παραμείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν αλύσει το μαύρο πρόβατο. Και να σας ευχηθώ να μην ανοίξετε ποτέ ξανά τηλεόραση. Ποτέ όμως στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί αν την ανοίξετε θα μάθετε ότι έχουμε κλιματική κρίση, καύσωνα που θα πεθάνουμε όλοι και κανένα καινούριο ιό που θα μας κλείσει στα σπίτια μας. Αυτά. Την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες δήλωναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεμα τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές, ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που αιτήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν πως χτύπησε με τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη μιας χρήσης πλοία που περνούσαν από το στενό του Ορμούς και έθεσε ζήτημα παραβίασης της εκεχηρίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα αλλά και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 34 έως και 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 έως 37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της χώρας από 18 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις στο θερμαϊκό ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103.6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103.6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103.6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Σαν μένα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Επειδή είχαμε μέρες να τους ακούσουμε αυτούς τους δύο, νομίζω πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτά τα ακουστικά σήματα. Λοιπόν, καλησπέρα, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και σήμερα, όπως πάντα, Παρασκευή, ημέρα ακροατριών και ακροατών, 23-10-500-676 και 23-10-500-6. Α, 6. 677. 23-10-500-676 και 23-10-500-677. Τα τηλέφωνα της εκπομπής για να καλέσετε. Όποιος θέλει να παρέμβει. Εδώ έχουμε την πρώτη παρέμβαση.
3: Καλησπέρα.
2: Έλα, Δημοσθένη. Καλησπέρα.
3: Ναι, πώς πάει.
2: Εντάξει.
3: Ανυπομονώ να σε ακούσω αφού είναι μια φορά την εβδομάδα.
2: Τι να κάνω.
3: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται, ακούσα με προσοχή τις εκπομπές σου, όλα αυτά που με τις εταιρείες, τα που θέλουν να κάνουν τέλος πάντων με τα δεδομένα και όλα αυτά. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι εμείς, όλος ο κόσμος, μας θεωρούν προϊόντα πλέον.
2: Μα είμαστε προϊόντα. Αυτό είναι
3: σημαντικό. Άγια σου. Δηλαδή, βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα. Πάνε να μας φακελώσουν από παλιά μέχρι τώρα, όπως το κάνουν πιο εξειδικευμένα και με επιστημονικό τρόπο. Mm-hmm. Θα ήθελα ένα σχόλιο, έτσι, από σένα, να πεις κάτι γι' αυτό.
2: Το καλύτερο σχόλιο είναι ότι πλέον Ξεφύγαμε από την απλή πρόσοδο και έχουμε πάει στην επόμενη. Κοινώς οτιδήποτε, παράδειγμα, ο τρόπος που αλλάζει το σύστημα, δηλαδή το χρηματοοικονομικό από θεμελίων. Παλιότερα υπήρχε ο τρόπος για να εξάγεις, ας πούμε, χρήμα μέσα από την εργασία τη δικιά σου, περαξία, το ένα το άλλο, μια χαρά. Τώρα πια που μπορούν να εξατομικεύσουν για τον κάθε ένα την παρατήρηση, την παρακολούθηση, την υγεία του, τη βιομετρία, το δεν ξέρω, ό,τι στοιχείο είναι, αυτό το οποίο οικοδομεί το σύνολο των ανθρώπων. Έχω φτιάξει και ένα καταπληκτική για την εκπομπή ιστορία, πως παραδείγματος χάρη στη Γάζα όλα αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούσαν και αναλύανε τον πανικό των μαζών, φοβερό που σημαίνει δηλαδή ότι έχουν την ικανότητα, μαζεύοντας όλα αυτά τα απίστευτα στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή, από τις τηλεφωνικές συνομιλίες, από τα WhatsApp τους, από ό,τι μπορείς να διανοηθείς, έχουν βγάλει λοιπόν την ικανότητα να μοντελοποιήσουν ψυχομετρικά τους ανθρώπους και αυτό το καθιστά όλα ακόμα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή μπορούν, ας πούμε, πιο εύκολα να προπαγανδίσουν, να πραγματοποιήσουν, να παρέμβουν. Θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, τη στιγμή, π.χ. Βγαίνει ένα άρθρο που λέει πάμε για πόλεμο με την Τουρκία, ερωτηματικό. Δεύτερο άρθρο, την ίδια μέρα όλα αυτά, έτσι, τις ίδιες μέρες. Θα ήταν καλό ένας πόλεμος με την Τουρκία. Τι θέση θα πάρουν οι ΗΠΑ αν υπάρχει ένας πόλεμος με την Τουρκία. Παίρνουν ένα χοντρό θέμα. Ξαφνικά αυτός που διαβάζει social κοινωνικά μέσα, αυτός που βλέπει τηλεόραση, δεν ξέρω πώς διαβάζουν εφημερίδα, λοιπόν, βρίσκεται μέσα σε έναν κλειό ανακοινώσεων, άρθρων, γνωμών, την ίδια ώρα, έτσι. Τώρα, τι κάθεται και σκέφτεται ο ένας άνθρωπος. Το πρώτο που σκέφτεται είναι, παράδειγμα, μήπως πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ να εφοδιαστώ. Όχι, δεν έχω λεφτά για να πάω στο σούπερ μάρκετ να εφοδιαστώ. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Παίρνει μια κατάσταση πανικού. Μήπως είναι καλύτερα μια ειρήνη με λιγότερες απώλειες ή ένας πόλεμος που μπορεί να τον χάσουμε ολοκληρωτικά. Αρχίζει και δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, του κάθε ένα ανθρώπου, έτσι. Και αυτή ακόμα που δεν φτάνει σε αυτού το. Η όλη αυτή η ιστορία που δεν χρησιμοποιούν Facebook, δεν χρησιμοποιούν Twitter, δεν χρησιμοποιούν δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Ακόμα και αυτή, σε ερχόμενη σε επαφή με όλους εκείνους τους πανικόβλητους, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα. Πλέον λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν αυτό το κλίμα. Δεν χρειάζεται να κατανοήσουν και να καταλάβουν όλους. Φτάνει να φτιάξουν μια ισχυρή κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θα συμπεριφερθούν με έναν τρόπο αναμενόμενο. Α, ορίστε λοιπόν. Σε τι χρειάζονται τα συσσόρευση αυτών των δεδομένων. Συν, παθαίνει κάποιος ένα ατύχημα, παθαίνει κάποια αρρώστια. Όλα αυτή καταγράφεται, έτσι. Καταγράφεται, θα το γράψει στο Φουμπού ή θα το γράψει στο κοινωνικό μέσο. Καταγράφεται στο ιατρικό του φάκελο. Όπου, κάπου καταγράφεται. Αμέσως,
3: στο ιατρικό του φάκελο.
2: Ναι, αλλά αμέσως μπορεί να γίνει ο συγχρονισμός. Ποιος είναι, τι έχει πει στα κοινωνικά μέσα, ποιος ήταν ο μπαμπάς του, ποια ήταν η μαμά του. Ποιο είναι το ιστορικό, ή ξαναρρωστήσει. Όλα αυτά αυτόματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να πάει να τα κοιτάξει ένα-ένα. Υπάρχουν σύμφωνα.
3: Δεν υπάρχει. Οπότε. Υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα.
2: Οπότε η πρόβλεψη είναι πόσοι είναι σαν και αυτόν έχουν αυτά τα στοιχεία όλα αυτά εδώ. Α, μάλιστα. Αυτοί εδώ είναι πιθανόν υποψήφοι, ξέρω εγώ, για να αρρωστήσουν από αυτή την τάδε ασθένεια. Οπότε δεν μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να βρεις μια. Πώς το λέγαμε, να βρεις κάποια ασφαλιστική εταιρεία ή ακόμη και ο δημόσιος φορέας να σου πει και κάτι, τα στοιχεία όλα αυτά προλέγουν ότι μπορεί να γίνει αυτό και άρα εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε τη δική σου, το δικό σου ρίσκο. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ανεβαίνει ο μέσος όρος συνταξιοδότησης. Αρχίζει και δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, οι μηχανισμοί πλέον προπαγάνδας συνοδεύονται από τέτοια αναλυτικά στοιχεία, όπου μπορεί εξειδικευμένα, ας πούμε, να σου καθορίσει την κοινωνική σου συμπεριφορά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, έτσι είναι, όπως το είπες.
2: Και όλα αυτά τα διαθέσιμα, ναι, τώρα, πόσο βγαίνουν τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρεις, σήμερα τα μεγαλύτερη λήπτες διαφημιστικών δεν είναι τηλεοράσεις, είναι το Facebook, είναι το Twitter, είναι αυτά τα μηχανικά.
3: Τα
2: κοινωνικά, ο YouTube και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι εσύ όσο μένεις κολλημένος σε αυτά, TikTok είναι, Instagram είναι, δεν ξέρω, δεν, μπορεί να μην αφοράσεις ένα προσωπικά, αλλά λέμε τώρα γιατί γίνεται σε ό,τι αφορά τις μάζες των ανθρώπων, έτσι. Γιατί ξεχωριστά υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ένα με το άλλο. Okay. Αυτή δεν θα ήταν ποτέ πιθανά κιόλας στόχοι ενός διαφημιστικού, μιας διαφήμισης ή ενός προϊόντος. Λοιπόν, αλλά μιλάμε κατά κύριο λόγο για τους υπόλοιπους. Οπότε, τι έχουμε σαν αποτέλεσμα?
3: Τι έχουμε σαν αποτέλεσμα? Τι υπάρχει αυτός ο έλεγχος και μαζικοποίηση των λαών, μέσα από τον έλεγχο των λαών μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, από τις εφαρμογές και όλα αυτά, τα social media, εφαρμογές, το διαδίκτυο, ακόμα και από το Google Map που παρακολουθεί.
2: Σου λέω, ναι.
3: Όλα αυτά καταγράφονται, ακόμα και την κάθε κίνηση, το κάθε κλικ, το κάθε scrolling, τα λέγατε κι εσείς.
2: Οπότε, πώς καταλαβαίνεις, έχει αλλάξει, αλλάζει η οικονομία. Η οικονομία, λέμε ότι η διάσωση αυτού του συστήματος που έχει υπερεπεκταθεί μέσα από την παγκοσμιοποίηση και που πλέον τα κέρδη των εταιριών δεν μπορούν να είναι εκείνα που ήταν, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, έχει βρει έναν τρόπο να διαφύγει την κρίση ανάγοντας τον πραγματικό κόσμο σε ένα ψηφιακό. Τώρα, αυτό πριν από χρόνια θα μας φαινόταν κυριολεκτικά επιστημονική φαντασία. Αλλά είναι αυτό που συμβαίνει. Είναι ακριβώς αυτό, ναι, που συμβαίνει.
3: Τα data center, για παράδειγμα.
2: Τα data center είναι χώροι επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Τι είναι τα data center?
3: Ναι, τεράστιο χώρο δεδομένων. Ναι. Πολύ όγκο. Έχει πολλών όγκο.
2: Δισεκατομμυρίων. Ναι, σήμερα όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνανε. Αυτό αποδεικνύεται. Γι' αυτό αυτές οι εκπομπές που έκανα όχι τη χθεσινή, τις δύο προτελευταίες, ήταν ακριβώς γιατί αποκαλύπτεται τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν ήρθε και έγινε ξαφνικά αυτό. Έχει ξεκινήσει από...
3: Είναι χρόνο, πολλά χρόνια πριν μελέτη.
2: Ναι, 50 χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι. Από τον ψυχρό πόλεμο, για παράδειγμα, ήταν το διαδίκτυο. Ναι. Τότε.
2: Όλα αυτά εδώ.
3: Το γνωρίζετε.
2: Ναι. Όλα, το Google, το ARPANET, φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι μια ιστορία που ξαφνικά φτιάχτηκε μέσα από τις αναγκαιότητες που προκύπτανε. Όχι.
3: Και ξέρετε κάτι, ότι τώρα πάμε για το ψηφιακό νόμισμα, ξέρω εγώ, που θέλουν να το κάνουν. Θα θέλεις να δώσεις κάτι, ένα μπουρμπουάρ, ξέρω εγώ. Ή θέλουν να αλλάξουν τα φιλοδορήματα από τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι.
3: Το γνωρίζετε.
2: Okay.
3: Ναι, θέλω να το φορολογήσουν. Okay. Ας πούμε, έχω παραγγέλνει πολλές φορές δέμα, τρόφιμα και τέτοια. Πότε δεν χρησιμοποιώ ψηφιακό χρήμα? Μέτρη τα πάντα. Και το φιλοδέρμα εννοώ ότι θα δώσω 5 ευρώ, ξέρω εγώ, στο χέρι. Mm-hmm. Και θα το έδινα με άειρες και βλακίες. Κύριε Αλέξανδρε. Αυτά μην κρατάω τη γραμμή.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι καταγραμμή. Σε ευχαριστώ.
3: Όχι, μα εντάξει, να πάρει και κάποιο άλλο.
2: Πάντα παίρνει την πρωτοκαθεδρία, έτσι κι αλλιώ.
3: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο να ξαναποδεσμεύσω.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
2: Ωραία, καλώ το να.
4: Τι βδομάδα κι αυτή, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω τι ήταν το παθό.
4: Τι εκπομπέ. Κορυφαία στιγμή, προχθέ έτσι, κλείνοντα την εκπομπή. Ναι. Ανακατεύθηκε το στομάχι μου, πονάει το στομάχι μου, είπες. Είχα συνδεθεί και στο YouTube εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά έβλεπα το πρόσωπό σου, όντως το εννοούσες.
2: Τι είναι, τι ψέματα να πω.
4: Και πού να μάθουμε όλες τις αλήθειες, έτσι. Δηλαδή σίγουρα θα με τόση δύναμη οι τύποι όλο και κάτι κρυφό θα έχουν, έτσι. Δεν μπορεί να τα βγάζουν κιόλα, να τα βλέπει ο κάθε ερευνητής και ο κάθε αναλυτής.
2: Είναι τεράστιο.
4: Αλήθειες.
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε.
4: Έτσι κι αλλιώς αυτά τα καλόπεδα, καλόπεδα είπα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, χρόνια τώρα, μυστικά στις σπηλιές, η μασονία, οι στολές. Αυτή είναι η διαφορά, Αλέξανδρε. Ο λαός διασπασμένος, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα το βλέπουμε, ο πατριωτικός χώρος, 40 κόμματα, και αν χρειαστεί το σύστημα, βγάζει άλλα 10. όταν έρχονται οι εκλογές.
2: Γεγονός.
4: Και αυτοί οι φίλοι, χίλιοι είναι, 2.000, 10.000, πολυεκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι, τεχνολόγοι, κολοσσοί. Συσπυρώνονται, μαζεύουν όλη τη γνώση και τον υδρότα του πλανήτη και είναι το σκηνή που θα μας κρεμάσει στο τέλος, έτσι. Το φτιάχνουν οι ίδιοι τους.
2: Κοίταξε κάτι.
4: Οπότε οι δυνάμεις είναι λίγο δύσκολες, ναι.
2: Αυτό που πιστεύω είναι, και θα σου το πω έντοιμα, αυτό που υπήρχε παλιότερα, η αναγκαιότητα των μυστικών, των στοών τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει πλέον ξεπεραστεί από τα πράγματα.
4: Καλά, βγαίνουν και στην Ελβετία ζωντανά με τα τζετ, πηγαίνουν
2: ναι,
4: και χειμώνα.
2: Θέλω να πω ότι πλέον
4: τα φόρουμ, τα τέτοια, ναι.
2: Από τη στιγμή που η ίδια η κοινωνία, οι ίδιοι μηχανισμοί, η ίδια η επιστήμη, ο τρόπος λειτουργίας των πραγμάτων έχει αποδεχθεί αυτό που τέλος πάντων έχω ονομάσει το κάθετο στο οριζόντιο, και αυτό είναι ένας, το κάθετο στο οριζόντιο είναι σαφές για να το εξηγήσω, ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε π.χ. στην ελληνική σκέψη τα πράγματα οριζόντια, ρε παιδί μου. Αυτή τα αντιλαμβάνονται από τα πάνω προς τα κάτω, αυτό εννοώ το κάθετο. Λοιπόν, και έχουν διαμορφώσει με τον ίδιο τρόπο τα συντάγματα, δηλαδή όλη αυτή την πλεκτάνη και ψευδέστηση στην πραγματικότητα που ζούμε. Δεν χρειάζονται στοές. Οι άνθρωποι είναι συντονισμένοι ακριβώς στο να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή...
4: Α, για το φίλο μας τον Βενιζέλο που τον βάζει και στην αρχή, εντάξει, λέει, όπου να είναι, λέει, παιδιά, θα πληρώνουν μέσω της ΔΕΗ για το λογαριασμό πάροχων, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέλη δήμων, κάτι ΕΡΤ, κάτι τέτοια.
2: Πώς θα τα πληρώνουμε κατευθείαν, με τι?
4: Είδες τι εξέλιξη η Ελλάδα, τι πλατφόρμες, Μετά από τόση εκβιαστική δεκαετία που πληρώνουν τον ένφια μέσω της ΔΕΗ, θυμάσαι την μπέρδεμα έγινε τότε.
2: Φυσικά, εννοείται.
4: Χαντοκώθηκε η ΔΕΗ.
2: Εκβιαστικά.
4: Στην ψηφία, μα από τη μία θέλω να κάνω ψηφιακό νόμισμα και από την άλλη πληρώνεις μέσω του λογαριασμού τη ΔΕΗ και του κάθε χαράτσι, ρε φίλε. Και βέβαια το δεύτερο, ότι παιδιά και τα ανσασέρ μπαίνουν σε Μητρό, παιδιά, άντε, εξέλιξη. Επιτέλους τα ανσασεράκια κάθε οικοδομής θα μπουν και αυτά σε ένα Μητρό, θα παρακολουθούνται από τεχνικούς. Τι εξελίξεις είναι αυτές, κοσμοϊστορικές, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Σιγά σιγά κάνει τα βηματάκια της αυτή η ψηφιακή Ελλάδα, έτσι. Μετά θα πάμε στα Πλατήσκαλα, μετά θα πάμε, δεν ξέρω εγώ, στις Πρασιές, έτσι. Θα πάμε στους, πώς τους λένε, τους υπαίθριους εκεί πέρα. Μπράβο η Ελλάδα, μπράβο, εξελίσσεται. Απλά θέλω να πω ότι το Ελλαδιστάν αυτό που υπάρχει, φίλε, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει σε δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική, βλέπεις, άμα γίνει ένα λογιστικό σκάνδαλο από κάποιο πολιτικό, μπαίνει στην μπουζού. Αυτό που ζούμε στο Ελλαδιστάν δεν υπάρχει. Το έχουμε ξεχάσει.
2: Εννοείς ότι ο τρόπος που διαφεύγουν όλοι αυτοί.
4: Βέβαια. Τώρα να λέει ο άλλος τώρα Αβραμόπουλος για μπούρδες, ποιος κερατάς με κατήγγειλε και τέτοια. Να μην παραδέχονται, ρε φίλε, τους πιάνει.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί έχουν μάθει.
4: Μα τους πιάνει όχι με τη γύρα στην πλάτη, τους πιάνει με ολόκληρο κοπάδι.
2: Έχουν μάθει στον κοτσαμπασισμό εδώ. Δηλαδή είναι οι νέοι κοτσαμπάσιδες, το έχουν οικοδομήσει και πρόσφατα.
4: Καταλήγουμε, Αλέξανδρε, σε εκείνο που είπες, ότι τα μέσα. Δημοσιογραφία, μεγάλη υπόθεση στην Ελλάδα. Το τι δούριος ύπος, το τι τρύπημα φάγαμε από εκεί μεριά, αυτό το τρίγωνο που είπες, δεν μπορεί κάθε δελτίο, ρε φίλε, να είναι από τράπεζα, χορηγία.
2: Και είδες.
4: Έτσι, ντε και καλά. Λες και είναι ένα προϊόν καθημερινότητας, ρε φίλε, κάποιο αναψυκτικό που μας τονώνει, ας πούμε, έτσι. Ποια η τράπεζα.
2: Το
4: ρολόι της να παίζει πριν το δελτίο, μετά το δελτίο, χορηγία, σε εκπομπές δημοσιογραφικές, ναι. Δεκαετίες τώρα.
2: Είναι το αναψυκτικό που μας ναρκώνει, όχι μας το...
4: Πριν 20 χρόνια όταν ξεκίνησαν εκείνα με τα δάνεια, τη μεγαλύτερη, το κομμάτι πίτας διαφήμιση το είχαν οι τράπεζες και το διανέμιο. Δηλαδή, χοντρό παιχνίδι τώρα. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια διαφήμιση. Να τη μοιράζεις. Μεγάλη υπόθεση. Είχαμε κάποτε μια τράπεζα Μακεδονίας, τη θυμάσαι.
2: Ναι, πώς.
4: Τι ρούφιξε αυτός ο φίλος που έκανε το βιβλίο για το λάθος.
2: Α, ο Σάλλας, και αυτή είναι χειρουφίξη, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό.
4: Πάει και το συμβολικό κτίριο εκεί, Τσιμισκή, με Εθνικής Αμήνης, ας πούμε, έτσι, ήταν στα Μπετά, το πήραν όλα. Δηλαδή, οι τύποι έχουν κάνει χοντρές δουλειές.
2: Εντάξει, κάτι, οι τύποι τις κάνανε τις χοντρές δουλειές με τη δική μας σιωπή, ανοχή, συνένεση, συνενοχή.
4: Ο οποίος άλλας ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου, έτσι.
2: Πασόκος, ρε, Πασόκ. Καθαρό μου Πασόκ, ρε. Τι λες τώρα.
4: Καθαρό μου Πασόκ, πήρε την τραπεζούλα, ξεκίνησε εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι όταν ξεκίνησε, συγκεκριμένοι εφοπλιστές και βιομήχανοι της Ελλάδος.
2: Είναι τα νέα τζάκια, φιλαράκο.
4: Τα τζάκια τα λεγόμενα. Δεν είναι τυχαίο και ένα άλλο, Αλέξανδρε, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη το 12 που άρχισε να κάνει ψηφιακή τηλεόραση. Πόσο φοβούνται την τηλεόραση, φίλε, έτσι, το μαζικό μέσο αυτό, έτσι. Γιατί κοίταξε, πώς το λένε τον Άρωνα, που έβγαλε όλα τα κοιτάπια της CIA το 10.
2: Α, ναι, τον Ασάνζ, λες.
4: Και ο Ασάνζ και ο άλλος που κρύβεται με τα γυαλάκια
2: του. Ο Σνόουντεν. Ο Σνόουντεν,
4: ναι, μπράβο. Δηλαδή, το σύστημα όσο και να φυλάγεται, βγαίνει ένας Μορδεχάη Βανούνου και βγάζει όλο το μυστικό πρόγραμμα το πυρηνικό του Ισραήλ. Ποιο, του Ισραήλ, που τα έχει όλα μυστικά. Βγαίνει ένας τυπάκος και πάει στο Λονδίνο, τον πιάσαν βέβαια, αλλά τη δουλειά την έκανε. Βγαίνει ο άλλος, ο Σνόουντεν και ο Ασάνζ, δεκάδες χιλιάδες εκατομμύρια έγγραφα της CIA, φυλάγεται η CIA χρόνια τώρα, έτσι, για την προστασία της, μυστικά, κατάσκοποι φεύγουν από τα αεροπλάνα, πέφτουν από εδώ από εκεί και βγαίνει ένας καμικάζι να τον πεις και βγάζει όλα τα εκατομμύρια, δηλαδή, και το σύστημα έχει μεγάλα τροτά, έτσι, ένας καμικάζι να βρεθεί στο σύστημα από μέσα, τίναξε όλους τους κωδικούς στον αέρα και την ενημέρωση. Απλά κλείνοντας αυτό που ήθελα να πω, ότι το 12, η Ελλαδίτσα, πρώτη στην ψηφιακή τηλεόραση, θυμάσαι κάτι τίτζια, κάτι μίτζια, η κάθε γριούλα να προσπαθεί να βάλει το κουτί το ψηφιακό στην τηλεόραση και πώς δουλεύει και φέρει τον ηλεκτρολόγο να μου το τοποθετήσει. Πόσο φοβόταν τότε, έτσι, κάποιος με ελεύθερο κανάλι, αν υπήρχε, μπορούσε να πάρει ένα πουμπό, να πας στο σεξ σου θέλει, στην Πάρνηθα και να αρχίσει τις εκπομπές, λέω εγώ τώρα. Τόσο φοβόταν, Αλέξανδρε, τότε και σου λέει την κάνουμε ψηφιακή τη δουλειά, να μην υπάρχει αυτός ο ραδιοπειρατής τηλεοπτικός να μας κάνει καμιά δουλίτσα.
2: Έτσι είναι.
4: Όλα τα ελέγχουν φίλες στην Ελλάδα και μεγαλοδημοσιογράφοι δυστυχώς. Οπότε δεν υπάρχει εύκολη διαφυγή. Χοντρικά κλείνοντας, μόνο η πείνα. Αλέξανδρε, μόνο η πείνα. Η πείνα και η ανάγκη σε κάνει να σκεφτείς τον κάθε σάλα, τον κάθε τραπεζίτη, τον κάθε περίεργο, τον κάθε κυρανάκι, τι ρόλο βαράει στη τσέπη μας και στη ζωή μας. Μόνο τότε μπορούμε να ξυπνήσουμε, Αλέξανδρε, δυστυχώς. Πείνα, πόλεμος, λοιμοί, καταποντισμοί. Για να μας πει ο φίλος σου, θα είναι στο τελευταίο ημίωρο.
2: Α, ναι, θα είναι.
4: Αν είναι, πες το να λίγο, τι δέχτηκε η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, από καταπίεση της Αμερικής. Δεν μου λες, οι Γάζες απελευθερώθηκαν από το εμπάργκο. Μπορούν να πάνε τώρα στη Βενεζουέλα. Και το απόφευγμα το μεγάλο, έχει πλάκα να πούν στους Κουβανούς, σας αφήνουμε ελεύθερους να πάτε να συνδράμετε ιατρικό στη Βενεζουέλα, γιατί είναι κορυφαίοι Κουβανοί, έτσι, στα ιατρικά. Εκεί θα είναι το μεγαλύτερο γέλιο, αυτούς που τους έχουν αποκλεισμένους τους Κουβανούς, να τους απελευθερώσουν για να πάνε να βοηθήσουν στη Βενεζουέλα. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι για τίποτα άλλο.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι η Βενεζουέλα είναι το επόμενο θύμα των πραγμάτων.
4: Και βέβαια από εβδομάδα σου δίνω μια ιδέα, αν θέλεις, για το μεγάλο αυτό το καταστροφικό κόλπο που κάναμε το κάπνισμα, φίλε. Δηλαδή σκέφτομαι πολλές φορές, αν μου δίνα μια ευκαιρία μαθητής, τι να έκανα.
2: Ναι.
4: Εκεί τότε στους συμμαθητές μου, ρε Αλέξανδρε, και εσύ εκείνα τα χρόνια που έζησες τότε. Στις πίσω στις τουαλέτες όλοι οι μαθητές να καπνίζουν, έτσι, τα μαλμποράκια τους, τα καμελάκια τους και
2: ναι, τόσο, δεν καταλαβαίνω.
4: 17χρονα. Και τι δεν θα έκανα, φίλε, να κάνω μια καμπάνια τότε με τις δυνάμεις του μαθητή. Θα έσωζα 5-6 ανθρώπους, να πούμε έτσι. Δηλαδή αυτό με το κάπνισμα που έγινε και ιδίως στην Ελλάδα που ακόμα κορυφή είμαστε, έτσι. Και τι διαφήμιση καπιταλιστική, οι καϊμπόιδες στα μεγάλα αμερικανικά κανάλια. Στον ίδιο τους το λαό. Ώστε μόλις βγει στη σύνταξη ο ταλέπορος, εκεί δεν θα χαρεί σύνταξη, ρε φίλε. Το τσιγάρο σε περιμένει στη γωνία. Αν θέλεις αυτό το μεγάλο που το έχεις κάνει κατά καιρούς και πάλι, έτσι, οι καπροβιομηχανίες τι ρόλο παίζανε και πόσα γνώριζαν για τους καρκίνους και το άφησαν να εξελιχθεί και όχι μόνο να εξελιχθεί και να διαφημιστεί και ακόμα κατατρώει το υγειονομικό σύστημα παγκοσμίως. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να περιμένουν οι φίλοι που είναι στη γραμμή, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
5: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, έχουμε γραμμές. Ωραία. Παρακαλώ.
9: Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
8: Χαίρετε, τι κάνετε?
9: Δόξα τω Θεώ κύριε Αλέξανδρε, εσείς?
8: Δόξα τω Θεώ.
9: Καλά να είστε. Άκουσα τον προηγούμενο κύριο, τα είπε πολύ ωραία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα θέλουν να μας κάνουν όχι μόνο μεγαλύτερο από τη Βενεζουέλα στο σεισμό, αλλά θα μας φέρουν τη μεγαλύτερη πείνα που είδε η ανθρωπότητα μετά από τη γέννηση του Χριστού. Αυτό είναι κράχ τώρα και το λένε ηλεκτρονικό χρήμα, πώς το λένε, όπως, ναι.
8: Ψηφιακό χρήμα.
9: Μ' ακούτε?
8: Ναι, ναι.
9: Όπως τα εμβόλια που είχαν ξεκινήσει από την Κίνα και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα δεύτερον, τώρα κάνουν αυτό το πείραμα. Τώρα θέλουν στην Ελλάδα να το κάνουν. Στην Ευρώπη δεν το δέχεται κανένας. Αλλά αυτή θα είναι η αιτία, γιατί οι Έλληνες μόνο με την πείνα θα ξεσηκωθούν. Αυτή θα είναι η αιτία, γιατί είδαν πολλοί άνθρωποι οράματα, άνθρωποι πνευματικά ανεβασμένοι, είδαν οράματα και γερόντες και γέροντες, και θα τους φάξουν στην Βουλή. Έχω κι άλλα πάρα πολλά να πω, θα πω αυτά τα λίγα να ακουστούν και άλλα άτομα. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούστηκα, κύριε Αλέξανδρε. Καλό βράδυ.
8: Επίσης. Εγώ δεν θέλω κανένας να σφαχθεί. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά προτιμώ να τους πάρουμε, να τους στείλουμε μια καλή εξορία, να τους αφήσουμε να ζήσουν χωρίς να έχουν χρήματα. Και έχω σκεφτεί και ποια θα ήταν η καλύτερη τιμωρία σε μια κοινωνία που έχει βουβαθεί και που της έχουν αφαιρέσει τη δυνατότητα να μπορέσει να επέμβει στα πολιτικά πράγματα. Και αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι το γενικό σύνθημα. Κάντε τους να είναι αόρατοι. Κοινώς. Μην τους μιλάτε, μην τους χαιρετάτε, μην τους δίνετε καμία προσοχή, μην τους πουλάτε πράγματα, οποιανού πολιτικού κόμματος κι αν είναι. Αποκλείστε τους βουλευτές από την κοινωνική ζωή. Μην πάτε στις εκδηλώσεις τους, μην πάτε στις εκδηλώσεις που είναι παρόντες, αρνηθείτε την ύπαρξή τους. Να σας πω κάτι, εάν κατορθώναμε ως λαός να τιμωρήσουμε με αυτό τον τρόπο αυτούς τους σεμσελέδες, χερχελέδες, αυτά τα κοινικά ζώα, λοιπόν, αλλά με αυτόν τον τρόπο, συνολικά, δεν τους μιλάς, δεν υπάρχουν. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάς. Αν απαντήσεις και τους ακούσεις, το κλείνεις. Αν έρθουν να ψωνίσουν από το κατάστημά σου, δεν τους εξυπηρετείς. Αν έρθουν να πιούν καφέ, δεν τους εξυπηρετείς. Δεν τους μιλάς. Κάντε τους να νιώσουν ότι είναι αόρατοι. Αυτό είναι ένα εργαλείο που έχει στα χέρια της μια ολόκληρη κοινωνία και αν θα μπορούσε να αποτελέσει το εργαλείο στην εφαρμογή, πιστέψτε με ειλικρινά, ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια άλλα πράγματα στην πορεία. Λοιπόν, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, πώς θέλεις, εγώ μιλάω.
8: Καλώς το φίλο μου. Έλα, ναι.
10: Σχετικά με αυτό που είπες, κάντε τους να φαίνονται αόρατοι, αυτό ξέρεις λειτουργεί και ανάποδα και αν κάποιον δεν τον γουστάρουνε, ξαφνικά αυτός γίνεται αόρατος. Περνάς από δίπλα από ανθρώπους και ούτε σε χαιρετάνε ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, πάντως έχεις δίκιο ότι μπορεί να είναι ένα όπλο. Όσον αφορά τον κύριο που είχε πει για τα ασανσέρ, φυσικά και έχουν φτάσει στο σημείο να καρτελοποιούν μέχρι και τα ασανσέρ και λέει ακόμα και αν έχετε στο σπίτι σας ιδιωτικό ασανσέρ ακόμα και αυτό πρέπει να το καταγράψετε και όλα αυτά γίνονται με μια λογική προστίμου όπως και τα καθαρισμένα οικόπεδα. Καθαρίστε το γιατί θα φάτε πρόστιμο. Διατηρήστε το καθαρό γιατί πάλι θα φάτε πρόστιμο και ούτω καθεξής. Εγώ βέβαια ήθελα, αυτά τα είπα λόγω του αυτόν που άκουσα. Ο λόγος που πήρα ήταν για να πω ένα θέμα με τους δημόσιους υπάλληλους. Παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσες να τους βλέπεις τέτα τέτ. Με την κρίση τους βάλανε πίσω από γκισέ. Τώρα με την ψηφιοποίηση μας λένε...
8: Τους εξαφανίσανε.
10: Κλείστε ραντεβού, ορίστε.
8: Τους εξαφανίσανε τώρα με την ψηφιοποίηση.
10: Ναι, κλείστε ραντεβού. Όμως υποτίθεται ότι αυτά τα βήματα προόδου που γίνονται θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει και ένας πιο πολύς εκδημοκρατισμός, δηλαδή να μπορείς να απαιτήσεις από τον δημόσιο υπάλληλο να κάνει τη δουλειά του. Αλλά βλέπουμε ότι γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή όσο πιο πολλοί ψηφιοποιούνται και γίνονται ανώνυμες αυτές οι σχέσεις πολίτη κράτους, δημόσιου υπάλληλου κτλ., τόσο δεν μπορείς να βρεις έναν υπεύθυνο για τα προβλήματά σου.
8: Γι' αυτό το λόγο έγιναν.
10: Ορίστε.
8: Γι' αυτό το λόγο λέω έγιναν. Τι νόμιζες?
10: Ναι. Και επίσης το πρωτόκολλο παλιά πήγαινε σε μια υπηρεσία, πρωτοκολούσε σε ένα έγγραφο και υποτίθεται ότι αυτό έπαιρνε μια προτεραιότητα ότι σε ένα μήνα, δύο μήνες θα εξυπηρετηθείς κτλ. Τώρα πάλι υπάρχει ένα ψηφιακό πρωτόκολλο, αλλά όπως παλιά δεν ήξερες αν κάποιοι εξυπηρετούνται κατ' εξαίρεση ας πούμε και ανεξαρτήτως του πρωτοκόλλου, έτσι τώρα πλέον δεν μπορείς επουδενή λόγο, τρόπο να εξακριβώσεις αν άλλοι που είναι μετά από σένα, ας πούμε, εξυπηρετούνται πρώτοι και εσύ που έχεις κάνει μία αίτηση θα εξυπηρετηθείς στο άλογο κόμμα.

0: Και για να κλείσω, ξαναγυρνάω στους δημόσιους υπαλλήλους, ότι και αυτοί πλέον μας κοιτάνε με πάρα πολύ τουπέ, γιατί ακριβώς τους έχουν δώσει αυτό το θάρρος, ότι κοιτάξτε να δείτε, κάντε εσείς τη δουλειά σας και στείλτε τα όλα στα κομπιούτερ. Ρωτάς, κάνεις μια ερώτηση και σου λέει πάνε στην τάδε σελίδα και θα βρεις τις απαντήσεις σου. Αυτά ήθελα να πω, καλό βράδυ και τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ φίλο μου από τις Σέρες, να είσαι καλά. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Χάρης λέγομαι.
1: Γεια σου Χάρη.
2: Καινούργιος σχετικά ακροατής σας. Για την πατρίδα μας απλά ήθελα να κάνω μια διαπίστωση αν μου επιτρέπετε κιόλας.
1: Φυσικά, εννοείται σε επιτρέπετε. Για ποιο λόγο.
2: Τα πράγματα κατά προσωπική μου άποψη είναι πολύ απλά.
1: Ωραία.
2: Καταργείς το νόμο περιθύνησης υπουργών, καταργείς το συνδικαλιστικό νόμο.
1: Το ποιο νόμο?
2: Συνδικαλιστικό νόμο. Και καταργείς τη μονιμότητα.
1: Το συνδικαλιστικό νόμο γιατί να το καταργήσεις?
2: Όχι τον καταργείς, τον αναθεωρήσεις, με συγχωρείτε.
1: Ναι,
2: λάθος. Χρειάζονται οι συνδικαλιστές, με συγχωρείτε.
1: Όχι, τον χρειαζόμαστε να επαναοργανωθούμε. Σε αυτό θα συμφωνήσω πραγματικά ειλικρινά.
2: Ακριβώς, γιατί έχουμε χορτάσει από τις συνδικαλιζαράδες οι οποίοι αμείβονται τα τρελά τους τα λεφτά και δεν πατάνε ποτέ μα ποτέ στη δουλειά.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σου τώρα, απόλυτα.
2: Με το νόμο περιθύνησης υπουργών, να μην το λέμε,
1: δεν χρειάζεται.
2: Το έχουν ξυλώσει χίλια δυο.
1: Συμφωνώ.
2: Και η μονιμότητα, σου λέει ο άλλος, βρέξεις και ο νύσης καραβάν θα γεμίσει. Όχι φίλοι μου, δεν είναι έτσι. Είσαι άξιος, μήνε, δεν είσαι αντιγιά. Και εδώ γεννάται βέβαια και το άλλο ερώτημα, ποιος θα τον αξιολογήσει?
1: Νομίζω ότι η αξιολόγηση θα μπορούσε άνετα να γίνει μέσα.
2: Ο διαπλεκόμενος, ποιος αυτός με ένα δωράκι, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα κράτος διθαρμένο θα έχουμε. Εκεί κολλάμε.
1: Όχι, μέσα.
2: Καλή θεωρία, αλλά στην πράξη λίγο.
1: Θα μπορούσε, παρακαλώ, θα μπορούσε η αξιολόγηση να γίνεται μέσα από ένα σύστημα το οποίο βάζεις μέσα, ενημερώνεις μέσα αυτό το σύστημα τις δουλειές που έχεις κάνει, τις εξεπηρεσίες.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Ταυτόχρονα για τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με το κοινό θα μπορούσε να είναι το κοινό αυτό που θα
2: αξιολογούσε. Ναι, κάποτε είχαν κάνει, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Δεν είναι δύσκολο να βρεις ένα αντικείμενο.
2: Να γράφουμε ως πολίτες, να αξιολογούμε τις υπηρεσίες που δεχθήκαμε, δεν το θυμάμαι, έχει χρόνια. Έπεσε, πήγε στον κάδο να χρήσουν.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ. Θα μπορούσαν να βρεθούν άνετα τρόποι για αξιολόγηση. 100%.
2: Υπάρχει βούληση?
1: Όχι, γιατί θα σου πω το εξής. Όταν αφήνεις ατιμόρυτο ένα δημόσιο υπάλληλο ο οποίος έχει κάνει πραγματικά κάποιο λάθος, και δεν αναφέρομαι λόγω κομματικής ή πολιτικής τοποθέτησης, αυτό θα πρέπει να απαγορεύεται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ του δίνεις αυτό το δικαίωμα, αλλά και ταυτόχρονα αποκτάς και εσύ το δικαίωμα να κάνεις λάθη, να παίρνεις μίζες, να διαπράττεις τέτοιου είδους τέτοιου και να μην τιμωρείσαι. Είναι δηλαδή. Αυτό είναι ο λόγος που έχουν διαμορφώσει έτσι και το δημοσιοπαλλήλικο κώδικα.
2: Σαφώς, εντάξει. Κοίτα, άλλο το λάθος το εσκεμμένο, άλλο η αναγνία και άλλο ο χρηματισμός.
1: Α, ναι.
2: Το λάθος από χρηματισμό.
1: Όχι, απλώς σου λέω ότι αυτή η ατιμωρησία έχει να κάνει με την επιδιωκόμενη ανοχή μας απέναντι στην ατιμωρησία των διοικητών, γενικών γραμματέων, υπουργών κτλ. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Golden Boys γενικότερα. Αυτά θα σου πω.
1: Να είσαι καλά, Χαρή, σε ευχαριστώ. Από πού τηλεφωνείς, Χαρή?
2: Κοζάνη.
1: Κοζάνη. Α, Κοζάνη. Αυτά είναι.
2: Κοζανάρα. Κοζάνη, μόνο θάλασσα δεν έχουμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Και θάλασσα θα μας ανοίγει.
1: Έχετε εκεί τον Κρόκο, έχετε άλλες περιοχές, έχετε και όμορφα μέρη. Λοιπόν, Άγιο Θανάσιο, Αγίασμα, δεν μιλάμε για πολλά πράγματα.
2: Έγινε. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, για την υπομονή σου.
1: Να είσαι καλά, όχι, τίποτα. Χαίρομαι
2: εγώ.
1: Έχουμε γραμμουλά? Όχι. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες, για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεμα, δήλωναν τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που αιτήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατήσετε τα ηνία της, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κρυφθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της σύσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου σε περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν πως χτύπησε με τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη μίας χρήσης πλοία που περνούσαν το στενό του Ορμούς και έθεσε ζήτημα παραβίασης της εκεχηρίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Αγώνας δρόμου για την έβρεση επιζώντων στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 έως 37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Όμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στο Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: πως όλοι σ' έχουν χεσμένο. Όταν σου κόβουν το ρεύμα, σκουντουφλά στα σκοτάδια με ψυγείο που δεν δουλεύει και γάλα που ξύνησε. Μάθε να περπατάς ξυπόλυτη αντί να βαδίζεις με γόβες στους δρόμους της ζωής.
1: Θέλω. Επιστροφή λοιπόν πίσω εδώ στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, ακούω έξω βροντές, αστραπές. Λοιπόν, η επιστροφή θα είναι δύσκολη πάνω στη μηχανή. Λοιπόν, έχουμε κάποιο στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Αλέξανδρε.
1: Πού είσαι ρε τριαντάφυλλα.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, αναρρώνουμε.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, ωραίες οι απορίες των ακροατών, ωραίες. Έτσι να πραγματικά το σκεφτόμαστε από άλλο πλάνο σιγά σιγά. Πιο πολύ βάθος. Εγώ τώρα να πω κάτι, ας πούμε, να ευθυμίσουμε τώρα και ο Κουζάνη που μίλησε ο κύριος. Προηγουμένως είχα κάνει ένα φεγγάρι στην Κουζάνη και μου λέει ένας, λέει, πηγαίνει ένας στα μαγαζιά, λέει, τρώει και δεν τους πληρώνει, λέει. Κάνει, λέει, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι μου είπατε. Όταν έρχεται η αστυνομία, όχι δεν ήταν αυτό, όχι πλήρωσα, ξέρω εγώ. Πάει σε ένα μαγαζί, μου λέει ένας, τρώει μια φορά και του λέει ο άλλος, πλήρωσε, όχι, λέει. Δεν ξέρω, δεν έφαγα, δεν πληρώνω. Παίρνει τηλέφωνο, θα πάρω στην αστυνομία, πάρε του, λέει. Παίρνει στην αστυνομία, λέει, είναι ο τάδε εδώ, λέει, έφυγε και τον ήξερε ο αστυνομικός, θέλω να πω, κατάλαβες. Άλλε και δεν σε πληρώνει πάλι, λέει, ναι. Και τι κάνει, λέει, κάθεται και με κοιτάει, λέει. Που σε μιλάω στο τηλέφωνο, λέει, τον αστυνομικό, λέει, και του λέει ο αστυνομικός, διώξω, λέει, θα πεινάσει και θα σου ζητήσει να φάει κι άλλο, λέει. Δεν θα βγάλεις άκρη με αυτόν, λέει. Ένα το κρατούμενο. Πού θέλω να καταλήξω. Δημόσιοι υπάλληλοι ήταν, είχα πάει Αθήνα και τον κύριο Κώστας και λέει, πήγα, λέει, στο Υπουργείο να κάνω μια δουλειά. Πήγαινε στον πρώτο όρφο, κάνε το πρωτόκολλο, βγάλε το πρωτόκολλο, πάρε πιστοποιητικό από εκεί. Πήγαινε στον δεύτερο όρφο, πάρε σφραγίδα από εκεί. Πάρε... Σε μια φάση λέει, ανοίγω μια πόρτα, λέει, είχα ζαλιστεί και βρέθηκα στον δρόμο, λέει. Κοίτα το ρολόι, μία μισή ώρα, άστα διάβολο, λέει, σηκώθηκε, έφυγα, δεν ζήτησα πίσω, δεν το ζήτησα το λόγο, άλλη φορά. Πού θέλω να καταλήξω. Έχει γίνει τόσο δυστοπικό το περιβάλλον και το έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε εδώ είχαμε και κάτι Ρωμά στην γειτονιά πιο παλιά. Άμα θες να με πιστέψεις, έρχονταν κάθε 4-5 μέρες ο αστυνομικός, περίμενε 5-6 ώρες πότε θα γυρίσει όρος. Τι έγινε ρε παιδιά πάλι, ένα πάλι αυτός εδώ από τη γειτονιά, λέει, πήγε, χτύπησε, κάτι κάναν, πήραν κάτι σίδερα. Τον περιμένουν αυτοί, ξέρεις, γυρνούσε, τον έπιαναν, την άλλη μέρα σπίτι του αυτός πάλι, έτσι. Δηλαδή τον περίμενε πότε θα γυρίσει σπίτι, δεν τον έψαχναν να τον βρουν. Στο λέω αυτό δηλαδή, μη έγινε κάτι παιδιά. Ένα πάλι, είστε σίγουροι ότι είναι αυτός. Έχω τον πιάσει την κάμερα στο παιδιά. Τον έπαιρνε και την άλλη μέρα. Μια μέρα εκεί μαλώνουμε. Κάτι έγινε. Περνούσε από την γειτονιά. Καλά, λέει, έχετε σκοπό να βάλετε μυαλό. Τι θα γίνει με εσάς. Άκου τώρα πάλι. Δεν κοιτάτε, λέει, που δεν σας ξυλώνουμε και τίποτα παράθυρα. από την γυναίκα. Δεν κοιτάτε, λέει, που δεν σας ξυλώσαμε και τίποτα κάγκελο. Δεν μιλάτε κιόλας. Μια χαρά είμαι.
1: Πάλι καλά.
2: Πάλι καλά, ναι, ναι. Άντερα σημαζεύσου. Τελικά σηκώθηκαν, έφυγαν, πήραν και τις πόρτες από το σπίτι.
1: Αυτά είναι.
2: Καθώς φεύγαν, πήραν και κάτι πράγματα. Έχει γίνει τόσο δυστοπικό το περιβάλλον και έχουμε συνηθίσει και δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Είναι αυτό που λέει στις εκπομπές. Δεν μπορούν να το διορθώσουν. Μπορούν, αλλά πώς λες από τις εκπομπές από το πανόπτυχο και μετά, με την πείνα, με την ένδια και με το φόβο, έχουν βρει ότι έχουν καλύτερα τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς έχουν καταλάβει. Έτσι δεν είναι.
1: Αχ, θέμω.
2: Και με την έλλειψη. Πάντα να έχεις το μυαλό σου. Θα υπάρχει μια έλλειψη. Πώς λέει ο Όργουελ. Η πόλεμη γινόταν πιο παλιά, λέει, λόγω έλλειψη αγαθών. Τώρα δεν θα γίνονται για την έλλειψη αγαθών. Θα γίνονται επειδή υπάρχει πληθώρα αγαθών για να καταστραφούν οι υποδομές.
1: Πολύ σωστά τοποθετείς.
2: Μιλάμε του 40, όταν το διάβασε αυτό το σημείο που διαβάζει ο άλλος το βιβλίο της Αντίστασης, που λέει ο πόλεμος, θυμάσαι τη φάση, ο πόλεμος είναι ειρήνη. Το καλό είναι κακό, που υποτίθεται αυτός διαβάζει την Αντίσταση και στο τέλος αυτός που τον βοηθάει στην Αντίσταση τον έλεγε στο τέλος. Εγώ και εσύ θα συναντηθούμε εκεί που δεν υπάρχει σκοτάδι. Που νόμιζε ότι ήταν φίλοι, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Και το έλεγε εγώ και εσύ. Θα ξανασυναντηθούμε κάποτε εκεί που δεν υπάρχει σκοτάδι. Και όταν τον πιάνουν, το βάλουν στο μέρος στα λευκά δωμάτια που δεν έδινε το φως καθόλου.
1: Τριαντάφυλλα, να σε ρωτήσω.
2: Για πες.
1: Γιατί οι Έλληνες δεν διαβάζουν βιβλία?
2: Αχ, θέλω, θέλω, θέλω.
1: Όχι, αλλά είναι μια, ξέρεις, ευκαιρία να ρωτήσω. Γιατί νομίζεις, γιατί πιστεύεις ότι δεν διαβάζουν βιβλία?
2: Δεν μπορώ να... θα σου πω εγώ προσωπικά, όχι δεν μπορούν. Είναι έξυπνοι, είμαστε έξυπνοι. Δηλαδή εγώ μιλάω με τα παιδιά και με μικρά παιδιά και με αυτά, σου δίνουν κάτι απαντήσεις που δεν μπορείς να τις περιμένεις. Είμαστε πανέξυπνοι. Αλλά δυστυχώς που μου λες εσύ, ας πούμε, ποια βιβλία διαβάζεις. Ναι παιδιά, ξεκινήσαμε και από το Γιαννουλά, ξεκινήσαμε από το τρίτο μάτι. Και μεγαλώντας, ναι, θέλει λίγο υπόμονη, βρίσκεις τις αναγωγές. Πας λίγο στο Νίτσε, πας λίγο στο Βίλχεμ Ράιχ.
1: Ναι, εντάξει, πες ότι δεν μιλάμε να διαβάσει κάποιος ούτε Βίλχεμ Ράιχ ούτε Νίτσε. Απλώς να διαβάσει, ρε παιδί μου, να διαβάσει. Να διαβάσει, όχι να διαβάσει. Δεν ξέρω πώς λένε αυτές τις διάφορες.
2: Κατάλαβα. Ναι.
1: Χρυσίδα, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά να διαβάσουν. Αυτό πάντα μου είναι ένα ερώτημα, δεν το έχω, δεν μπορώ να το απαντήσω. Και δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα τεμπελιάς, αδιαφορίας, κούρασης. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για... Οι Έλληνες αναγνώστες βιβλίου είναι πολύ μικρός αριθμός.
2: Είναι.
1: Είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός.
2: Είναι πολύ μικρός και έχουμε καταλήξει μόνο στο ίντερνετ, στο έτοιμο. Θέλουμε το γρήγορο, βαριόμαστε να...
1: αυτό δεν είναι όμως τωρινό. Είναι από παλιά έτσι. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι... δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει, δηλαδή επειδή νιώθουμε ότι είμαστε έξυπνοι, ξέρεις γιατί είμαστε, γενικώς είμαστε ένας λαός που έχει μυαλό, υποτίθεται, δεν ξέρω εγώ, μπορεί και να μην έχουμε μυαλό, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ωραίο παρατήρηση, ότι νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι και ότι πραγματικά είμαστε και λόγω αυτού έχουμε καταλήξει όπως καταλήγει ο Πλάτων στους σοφιστές. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που λέει ο Σωκράτης και ο Πλάτων στην πολιτεία, λέει, και, για, και να γεννηθεί μια μεγάλη ψυχή στην πόλη, να κλείσουμε αυτό, θέλω να πω και άλλα, και να γεννηθεί μια μεγάλη ψυχή στην πόλη που λέει ο Σωκράτης ο Πλάτωνος, πραγματικά που έχει τις δυνατότητες, Αλέξανδρος Τσίγκος. Εάν δεν έχει, λέει, την καθοδήγηση την κατάλληλη, θα χαθεί, λέει, μέσα στις βουές και στις φωνές της πόλης και είναι πιο πολύ να γυρίσει προς την αδικία.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή πρέπει να έχει και καθοδήγηση, γιατί εγώ είχα κάποια άτομα, εσύ τώρα κάποια άτομα θα σε ακούνε. Σίγουρα θα σε ακούνε και θα προτρέψεις. Άμα δεν έχει, λέει, την καθοδήγηση και πραγματικά να έχει μεγάλη ψυχή να είναι ο Αλέξανδρος, γιατί εγώ σε έχω πιο διαβασμένο από μένα, εγώ δύο-τρία πράγματα ξέρω, αυτά τα ίδια λέω συνέχεια. Αν δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να τον καθοδηγήσει, να τον κάνει, τον νεαρό δεν πρέπει να τον πείσεις με τον νόμο, να είσαι καλός δημόσιος υπάλληλος. Να είσαι, δηλαδή εγώ εκεί βρήκα στην πολιτεία στις αρχές του Πλάτωνα, δεν πρέπει να τον πεις τον άλλο με τον νόμο να είσαι καλός, να είσαι εργατικός, γιατί θα πάρει, γιατί αυτά δεν θα τα δει μπροστά του. Θα περάσει ο καιρός, θα πει, α, θα μου λύσουν οι βλακίες. Είδα εγώ στην υπηρεσία, προχώρησαν οι ανίδιοι, προχώρησαν αυτοί τα σκουλίκια, κατάλαβες. Αλλά πρέπει να τον κάνεις να καταλάβει ότι, να την αγαπήσει τη δικαιοσύνη.
1: Α, οκ. Okay.
2: Αν δεν αγαπήσει τη δικαιοσύνη δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστώ. Λέω Θράξ εδώ ότι νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Δώσουμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Άξι.
1: Οπ, χαίρε.
3: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ. Εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Αλέξη, όταν βλέπεις κάτι να προβομείται, ξεκινάει η, πόσο λένε, γίνεται για την πώληση ή ξεπούληση.
1: Ναι, είσαι πούλημα.
3: Αυτό γίνεται μια, εδώ ας πούμε το παρακολουθώ εδώ και από το 87 σχεδόν, θα να καταλάβεις.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, ήταν συγχωρημένος ο Χάρη Κλίν, είχε βγάλει μια ανάρτηση που λέει ο άνθρωπος που λέει πάει να ξεπουλήσει ο Σαμαράς 120 θύς, λέει τη ΔΕΗ, και ξέρω, περιουσία 120 θύς, πάει να την πουλήσει 12 δις. Είπε ο άνθρωπος τι είπε, μετά ανέλαβε ο τύπος, την πούλησε, πόσο την πούλησε. Λοιπόν, πώς ξεκινάνε πάντα, αποδομούνε, τερατοποιούν αυτό που θέλουν να ξεπουλήσουν. Οπότε θα σας πω και κάτι άλλο. Είχα διαβάσει ένα περιοδικό παλιότερο που είχε γράψει ο Βελόπουλος για τις σκουριές κάτω. Okay. Ήταν οι σκουριές ότι δεν πάνε καλά και πρέπει να πουληθούν και να δοθούν και ψάχνουν και δεν βρίσκαν και τα λοιπά. Και εγώ θα αναφέρω ότι πάλι για την αποδόμηση τότε. Ότι ξέρεις πάνε να τους σκοτώσουν, να τι κάνουν και όπως κόψε χρονιά τη δώσανε κάποιος στην Ελντοράντο
1: που από πίσω... 10 εκατομμύρια.
3: 10 εκατομμύρια. Ο Τσίπρας έλεγε στο Σαμαρά όταν ήταν αντιπολίτευση, πας να πουλήσεις, λέει, υπηρεσία του ΟΣΕ κάνει 170 εκατομμύρια και πάνε τη δώσει
1: την περιουσία. Και την έδωσε για 45.
3: Και 45 με ταμιακό απόθεμα πόσο,
1: 30 ή
3: 35. 45. Ναι, άκουσε. Δηλαδή του πληρώσαμε κιόλας για την πάρνη και μαθητά μας σκοτώσαν κιόλας. Και δεν τους δίνουν ακόμα επιδότηση καμιά 50-60 εκατομμύρια το χρόνο για να τους έχουμε κούκλους. Ό,τι βλέπεις ξεκινάει από δόμηση, ψάξου το καλύτερα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τους έχουμε μάθει, έχουν γίνει δηλαδή, ρουτίνα η διαδικασία.
1: Εμένα
3: τώρα,
1: με συγκλώ...
3: Για το δημόσιο που λέτε,
1: ναι.
3: Και αυτό στην αποδόμηση είναι. Δηλαδή τους θέλω συνσύψη για να τους ελέγχω και να είναι μαζί μου και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Όταν τον άλλον τον έχεις στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, δουλεύει για σένα πιο πολύ ή είσαι μαζί και κάνεις αυτά που είναι να κάνεις. Καταλάβες, αυτός έχει μέσα συνειδητούς και συνειδητούς ανθρώπους, δεν νομίζω ότι δεν έχει. Και που θέλουν να δουλέψει σωστά όλοι αυτοί, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν αυτοί. Τα ζυζάνια πάντα, τα οποία ζυζάνια τα ελέγχουν αυτοί που πρέπει να τα ελέγχουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα, Αλέξη, για να μην σε κρατάω.
1: Ναι, να σε καλά.
3: Θέλω να μου, ξέρεις τι, μισό λεπτό μετά εκτός αέρα για να σου ζητήσω μια χάρη. Σε έχω ξαναζητήσει φυσικά τη χάρη, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Οπα.
3: Όλα, όχι, δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν ζητάω. Ο Ρουσφέτη δεν θέλω.
1: Ποια Ρουσφέτη για να το λέω, δεν μπορώ να ρωτήσω.
3: Αυτό λοιπόν, να ήθελα να σου πω, έχει μια χάρη για όλες αυτές τις εκπομπές που έχουν κάνει. Μήπως θα μπορούσα να. Γιατί τώρα κάποια στιγμή του καλοκαίρι θα κάνεις και τις διακοπές της άδειας σου, ξέρω εγώ. Και να κάτσω κι εγώ να απολαύσω την ησυχία μου ξανά και ξανά επανάληψη να ακούσω όταν θα με αφήσουν και εμένα να τις ακούσω.
1: Πες μου, τι είναι χάρη.
3: Τι εκπομπές εγώ, τι να σου πω, να σου πω ότι τις άλλο από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε και κάνεις το μονόλογο που όταν ξεκινάς αυτές τις εκπομπές όλες κατά κύριο λόγο. Δηλαδή,
1: θες τώρα, εδώ και...
3: Να σου πω, όχι με που είναι με τους συνομιλίες, όχι ότι δεν είναι δυνατές, είναι πάρα πολύ δυνατές, αλλά όταν κάνεις αυτό το πώς τώρα διαφεύγει το... Μόνο σε αυτή την εκπομπή που αναφέρεις και
1: ψάχνεις ναι,
3: όλα τα θέματα. Θέλω να ακούσω και να τα ξανακούσω γιατί σε έχω πει.
1: Γιατί δεν μπαίνεις στο...
3: Γι' αυτό θέλω να σου πω τώρα, γι' αυτό το πούμε και λίγο ιδιαίτερο αν θες.
1: Καλά,
3: μισό λεπτό βέβαια από το χρόνο σου αν θες.
1: Βεβαίως ναι, αλλά δεν έχω ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα.
3: Όχι, εγώ θα σε κάνω τηλέφωνο. Άμα θες τελειώνοντας την εκπομπή, πιο μπροστά, ξέρω.
1: Κάνε λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο.
3: Έγινε,
1: να ξέρεις. Άντε, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Και τώρα. Τι είναι αυτό. Έτσι μας αφήσανε. Δεν προλαβαίνω για να αναπτύξουμε κανένα θεματάκι. Αυτό το πράγμα που με κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή ειλικρινέστατα σας λέω, αυτή η ανομία, η ατιμωρησία για μικρά και τα μεγάλα και μεγάλα εγκλήματα, αυτή η δυνατότητα να απορροφά αυτή η πολιτεία την ανομία χωρίς να αποδίδει δικαιοσύνη. Ειλικρινέστατα σας το λέω, κάθε φορά που έρχομαι απέναντι σε αυτό το θέμα, μένω άφωνος, δηλαδή έχεις τον μικρό άνθρωπο, το μεροκαματιάρι, αυτό που θα πάει να πουλήσει κανένα τίποτα στη λαϊκή, να πουλήσει σκόρδα, ας το πούμε, έτσι, κάτι να πάει να βγάλει, και θα το χώσεις μέσα, κατευθείαν. Του βάλεις και πρόστιμο. Και δεν αναφέρουμε στη γνωστή περίπτωση με τη γιαγιά στη Λαμία που τι είχε, κάτι βότανα ή ρίγανη, τι πουλούσε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που μου φαίνεται αδιανόητο είναι ο τρόπος που λειτουργεί η ίδια η αστυνομία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν τον Ιαβέρη. Ο Ιαβέρης είναι η κλασική φιγούρα εκεί από του Βίκτορο Σουγκό το βιβλίο, «Οι άθλοι», όπου τέλος πάντων λειτουργεί με μια διαρκή διάθεση να αδικήσει και να χτυπήσει τον αδύναμο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, οι δικαστές πώς ανέχονται να ζουν σε αυτήν την... Αυτοί που ορκίστηκαν λοιπόν να αποδίδουν δικαιοσύνη. Έτσι, για να ασκούνε το ιερό λειτουργήμα του δικαστή. Πώς δέχονται να ζουν σε μια τέτοια πολιτεία. Πώς το δέχονται, δηλαδή, πώς κοιμούνται τα βράδια, πώς συμπνάνε το πρωί. Γιατί δεν πιστεύω ότι όλοι οι δικαστές τα παίρνουν. Όχι. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι αδέκαστοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα, δηλαδή, είναι... Χθες που είχαμε αυτή την ευκαιρία να επισκεφτούμε λιγάκι τα νομίματα των τραπεζιτών και των πολιτικών και να τα θέσουμε στο τραπέζι πάνω, έτσι με τα ονόματά τους, και να δούμε, ρε παιδί μου, τι ακριβώς συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια και έχουν διαφύγει, ας πούμε, από την τιμωρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς το δέχονται οι πολιτικοί, πώς το δέχονται οι πολιτικοί που θα έπρεπε να κάνουν απεργία πείνης εκείνοι που πραγματικά, τουλάχιστον υποτίθεται, αγαπούν αυτόν τον τόπο και παλεύουν για αυτόν τον τόπο. Δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ οι βουλευτές να κάνουν μια απεργία πείνης, να μην βγουν ποτέ από το κοινοβούλιο, ακριβώς για να δικαστούν όλοι αυτοί οι μεγάλοι παράνομοι ή και πιο μικροί παράνομοι. Συμβαίνουν πράγματα που είναι αδιανόητα. Χτίζει ο άλλος το σαρακίνικο ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο άλλος πόσα χρόνια, πώς το λένε, Ευμυρίδης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έχει φτιάξει ένα ξενοδοχείο εκεί μέσα στην Αθήνα. Είχε η άδεια 6 ορόφους, έφτιαξε 10, είχε 7 ορόφους και έφτιαξε 10, και παραμένει αυτό έτσι στη θέση του. Δεν πήγε κανένας να τον κρεμίσει. Πάνε να χτίσεις κάποτε, έχεις κανένα οικόπεδο και βάλεις κανένα αλλοιόμενο, θα έρθει την επόμενη μέρα ο Δήμος για να σε φροντίσει. Συμφωνούμε. Παράνομο. Αλλά και σε αυτή την ερώτηση την έννοια του παράνομου. Αν είναι η μόνη στέγη που έχεις, γιατί είναι ακριβώς παράνομο να φτιάξει ένα λιόμενο σπίτι όπως συνέβαινε παλιά? Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πού την κεφαλή κλίνα, που θα έπρεπε σε μια ευνομούμενη, φταίμε και εμείς, να σας το λέω να το ξέρετε, φταίμε και εμείς, γιατί υπηρετούμε, πώς θα το έλεγε ένας ιερέας, θα έλεγε το μαμονά, το κέρδος. Μας αρέσει και τρεφόμαστε και από τη δυστυχία των άλλων. Είναι ένας τρόπος για να ξεχνάμε τη δική μας δυστυχία. Ιερέας δεν είμαι. Είμαι ο τελευταίος όλων, ο χειρότερος όλων. Αλλά πώς τα φέρνουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο? Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Παραμένει, σκεφτείτε τώρα, πόσα χρόνια κουβαλάω στην πλάτη μου και παραμένω να λέει μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου είναι αχώνευτο. Και κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή μαζί του, ξαναγίνεται ακόμα πιο αχώνευτο. Χθες είπα κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ άλλο. Πόνεσε, σφίχτηκε η κοιλιά μου, που λένε, το στομάχι μου μάλλον. Λοιπόν, αλήθεια. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, πώς ζουνε? Εντάξει, ξέρω ότι πληρώνονται, ρε παιδί μου, και ότι θέλουν να φροντίσουν για το μισθό τους και παίρνουν εντολές και τις εκτελούν. Αλλά πάλι, πώς μπορεί να δυστυχεί μια κοινωνία και ένας άνθρωπος, 10 άνθρωποι, 1000 άνθρωποι, 100.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, να νιώθουν χαρούμενοι, να νιώθουν ικανοποιημένοι? Παραμένει απορία για μένα. Άλλη το μυστήριο. Ωραία. Παρακαλώ. Ελευθέρη. Πουτινάκι. Πού είσαι, ρε?
4: Τι είναι αυτό το περιονόματος? Ποιος σου το είπε?
1: Ποιος μου το είπε?
4: Μην το ξαναχρησιμοποιείς.
1: Πουτινάκι. Πουτινόσκυλο.
4: Πουτινόσκυλο, ναι.
1: Μου το μαρτύρησαν μάλλον και δεν θυμάμαι τώρα τι μας πω την άλλη. Κάποιος επρόδωσε, κάποιος έδωσε και δεν ήμουν εγώ αυτός.
4: Δεν κατάλαβα.
1: Κάποιος το έδωσε, κάποιος έδωσε κάτι, δεν ξέρω.
4: Όχι, να του το πάρουμε. Να μην το ξανακάνει.
1: Αγαπημένο μου αδερφέ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αν και είμαι πολύ καταπονημένος, θέλω να επενέσω την εκπομπή σου της Δευτέρας ή της Τρίτης,
1: ναι,
4: που ασχολήθηκες εσύ και ένας συνεργάτης εκεί, ένας
1: καλεσμένος, ο Φασάρινος,
4: με τον όρο και την έννοια γυναικοκτονία.
1: Ευχαριστώ.
4: Που την ακούμε κάθε ώρα και κάθε μέρα. Έχουμε μειοκτονίες. Έχουμε δακοκτονίες. Αλλά επειδή ένα κατάκτηση σοφίας, κατάκτηση παιδείας, κατάκτηση κατανοήσεως ή των ονομάτων επίσκεψης, τι εννοούμε όταν λέμε μειοκτονία?
5: Σκοτάνε.
4: Κατά την δική μου αντίληψη σημαίνει συστηματική θανάτωση
5: των ποντικών.
4: Έχουμε συστηματική θανάτωση γυναικών? Από πότε έγινε αυτό? Από πότε άρχισε? Και γιατί έχει συνέβη? Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι δουλειά του προοδευτισμού και της woke να διαστρέφουν την έννοια των λέξεων. Και μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους έχουν καθιερώσει και αυτή τη λέξη, η οποία δεν ανταποκρίνεται βεβαίως στην αλήθεια. Πολύ ωραία το αναλύσατε, πολύ ωραία το είπατε και δεν ξέρω αν πρέπει να το αναλάβεις την εκπομπή από κονσέρβα, εννοείται.
5: Λες.
4: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει για να έχουμε ορθή χρήση των λέξεων. Θα πω κάτι που το λέω με την πρώτη ευκαιρία. Συναντώ έναν γνωστό και αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει φαλακρός.
5: Ναι.
4: Και του λέω, τι έγινε, τι συνέβη και είναι αυτό το γεγονός. Μου λέει, έχω αυτοαποτρίχωση.
5: Τριχόπτωση δηλαδή.
4: Του λέω, θες να πεις τριχόπτωση? Και μου λέει, το σκύβαλο. Εντάξει μωρέ, εσύ κατάλαβες. Εκεί έχουμε φτάσει. Να είμαι ένοχος εγώ, ο οποίος προσπαθώ να χρησιμοποιώ την κυριολεξία των λέξεων και να είναι κύριος και αναγνωρίσιμος και αποδεκτός αυτός ο οποίος λέει ότι έχει φαλάκρα επειδή έχει αποτρίχωση. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, πολύ ωραία η εκπομπή. Αν τολμήσεις και επιτρέπει και ο σταθμός και λοιπά, να την επαναλάβετε.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τι να τολμήσω. Τόλμησα να κάνω κάτι που το... ανά πάσα στιγμή. Τόλμησα να κάνω κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να με στείλει στα μανταλάκια των ειδήσεων, αλλά...
4: Μα μήπως και στα μανταλάκια της δικαστικής εξουσίας.
5: Αλλά γιατί, λες.
4: Και...
5: κινδυνεύω.
4: Και να μην λέμε συνέχεια οι δικαστέ, γιατί το 95% ίσως και παραπάνω είναι γυναίκες.
5: Α, δικαστή είναι. Εσύ πες μου, τι έχεις, ποιο είναι το πρόβλημα?
4: Ορίστε.
5: Όλα καλά με την υγεία σου?
4: Έχουμε διάφορα μικρά τα οποία ως άθροισμα δημιουργούν άσχημη κατάσταση. Okay. Άστο. Δεν έχουμε, δεν είναι όλα να κλαιγώ.
5: Καλά εγώ. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να έχεις και εσύ να έχεις ένα καλό βράδυ.
4: Θα προσπαθήσω να σε ξαναενοχλήσω.
5: Να με ενοχλήσω όσες φορές θέλεις. Εντάξει, έγινε. Χαιρετώ.
4: Καλό βράδυ.
5: Επίσης. Έχουμε Ρουντίους.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον εκδότη του δρόμου της αριστεράς, τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι. Καλησπέρα, Ρούντι.
1: Καλησπέρα.
0: Ακόμα μια Παρασκευή. Για πες μου, αδερφέ μου. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Πού βρισκόμαστε?
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο.
1: Λέω, πού βρισκόμαστε?
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί είμαι λίγο χαμένος αυτό ο καιρό. Μήπως έχει μια πηξίδα δηλαδή?
1: Όχι, δεν έχω πηξίδα, αλλά είναι το, λέω, νομίζω ότι τώρα για την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η υπόθεση με τα λιγνητορυχεία και όλο το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, έτσι το ονομάζουν, δηλαδή την καταστροφή μιας ολόκληρης περιοχής και το να βάλουν χέρι πολύ μεγάλη πολυεθνική όμιλη στο θέμα της ενέργειας, να κάνουν πάρτι, να φτιάξουν νέα data centers, αλλά και να καταστρέψουν κάθε δυνατότητα να υπάρχει μια εφεδρεία για τη χώρα γύρω από το λιγνίτη, είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα νομίζω αυτού του διαστήματος. Και έχουμε κεντρικό τίτλο το εθνικό έγκλημα για ανατίναξη των λιγνίτων.
0: Αυτοί πρέπει να πάνε στο δικαστήριο, να πάνε για κάτι προδοσία, συγγνώμη αν ακούγουμε περίεργο, αν ακούγουμε λίγο περίεργος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάνε για κάτι προδοσία.
1: Σου λέω ότι καταρχάς είναι εθνικό έγκλημα για ανατίναξη, δεύτερο είναι προδοσία μεγάλων διαστάσεων. Η Δυτική Μακεδονία παραδίδεται στα αρπακτικά διεθνούς κεφαλαίου και εγχώριων ομήλων. Σε όλη τη χώρα προωθείται μια μαζική βίαιη απαξίωση παραγωγικού δυναμικού. Είναι απαραίτητο να κάνουμε το παν να σωθούν οι υποδομές οι παραγωγικές που υπάρχουν, να μην ρημαχτεί η Ελλάδα από τα μεγαθύρια του κέρδους. Αυτό είναι το κεντρικό της εφημερίδας και επίσης κεντρικό είναι γύρω από αυτό το θέμα το ίδιο το editorial που έχει τίτλο «Εθνικό έγκλημα με κωδικό δίκαιη μετάβαση». Θέλω να αναφέρω αυτό που λέει και το editorial, που λέγει «Θα αναφέρουμε πρωταγωνιστές ομίλους που βρίσκονται πίσω από την ανατίναξη και την επιχείρηση η Ελλάδα να μετατραπεί κόμβους, που μετέχουν στη ΔΕΗ, τροφοδοτούν τη δίκαια μετάβαση, εισάγουν φυσικό αέριο κυρίως αμερικάνικο LNG». Από τα ονόματα και μόνο θα καταλάβετε γιατί το όλα ιδιωτικά πρέπει να προχωρήσει με τη βία μετάβαση και αλλαγή του ενεργειακού χάρτη της χώρας ώστε να γίνει κόμβος. CVC Capital Partners, BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments and Capital Group, Wellington Management, Pickett DVC, Qatar Investment Authority, Norge Bank Investment Manager, Canada Pension Plan Investment, Alpha, Eurobank, Πειραιός, Εθνική Asset, Metlen, Όμιλος Μυτιλινέως, Γεκ Τέρνα, Ελπέντισον, συν τέσσερις Αμερικανικοί κολοσσοί που ενδιαφέρονται ήδη έχουν ανάμειξη στα data center, δηλαδή Microsoft, Amazon, Web Services, Google, Meta της Facebook,
0: OpenAI,
1: γερμανικά συμφέροντα όπως η RWE, Εψιλον, για όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι μεγάλο το πάρτι που γίνεται και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη προδοσία είναι, μόλις 3 χρόνια πριν ο Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας την υπερσύγχρονη λιγνητική μονάδα από το Λεμαΐδα 5 έλεγε «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και για τη ΔΕΗ, ένα έργο με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα με αυτή τη μορφή και θα εξακολουθεί βέβαια να δίνει δουλειές για πολλά χρόνια ακόμα». Αυτό πριν 3 χρόνια. Μετά αλλάζουν προσανατολισμό και ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε ότι η μονάδα αυτή θα αποτελήσει στο μέλλον μονάδα στρατηγικής εφεδρείας για τη χώρα, αυτό το πράγμα ξεχάστηκε τελείως. Ποια εφεδρεία, ποια μακρόχρονη λειτουργία, κουραφέξαλα. Ανατίναξη τώρα. Άμεσα παράδοση όλης της περιοχής στα αρπακτικά διεθνούς κεφαλαίου και εγχώριων ομήλων. Πιάτσικο, εθνικό έγκλημα, προδοσία μεγάλων διαστάσεων. Αυτό λέει και το editorial και λέει να μην περάσει το εθνικό έγκλημα. Για να μην πολυλογώ, έχουμε και έναν ιδιαίτερο φάκελο, τι σημαίνει η απολιγνητοποίηση και με ποιο τρόπο μεθοδεύεται και προωθείται εδώ και μια δεκαετία περίπου, τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο που μας απασχολεί στην εφημερίδα αυτό είναι το ζήτημα των πονοκεφάλων που υπάρχουν μέσα στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή εννοώ τις δυσκολίες και την προσπάθεια που κάνουν τα πολιτικά κόμματα να πείσουν με κάποιους τρόπους τους πολίτες και να ξεπεραστεί η δυσαρέσκεια και η δυσπιστία που έχουν οι πολίτες και να μπορέσουν να εμφανιστούν στην προεκλογική περίοδο και να ξαναστήσουν κάπως ένα διπολικό, δικοματικό παιχνιδάκι. Και από αυτή την άποψη δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη προσπάθεια κατασκευής μέσω των δημοσκοπικών εταιριών και αυτά που γράφουν που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, που θέλουν να φουσκώσουν και τη Νέα Δημοκρατία και το Τσίπρα. Το Τσίπρα ιδιαίτερα το σπρώχνουν πάρα πολύ, να εμφανίζεται πάνω από 20-22% κτλ. Και αποκαλύπτουν ένα σχεδιασμό που έχουν να φτάσουν αυτά τα δύο κόμματα με οποιαδήποτε ηγεσία μες στη Νέα Δημοκρατία, να συγκεντρώνουν μαζί 50-60% των ψηφοφόρων. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά πάντως αυτό είναι ένας σχεδιασμός που γίνεται και βέβαια συμπιέζεται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ, όπου μάλλον θα έχει μια μεγάλη εσωτερική κρίση. Την ίδια στιγμή είδαμε αυτή τη βδομάδα να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με την αποχώρηση αρκετών στελεχών, με πιο γνωστό το Βασίλη Κουκουτσάκη και το κείμενο που έβγαλε και που δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν έχουν αρχίσει πράγματα να γίνεται με ένα σοβαρό τρόπο μια ορισμένη δουλειά και από αυτή την άποψη δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του μορφώματος, γιατί του λείπει πάρα πολύ και η πολιτική γραμμή. Δεν έχει βγάλει πολιτικές θέσεις, δεν έχει δείξει μια πλαισίωση, δεν έχει δείξει κάποια διαδικασία κτλ. Παίρνει αρκετά τα χαρακτηριστικά ενός προσωποπαγούς κόμματος και όχι ενός φορέα που έχει διαδικασίες, συζητάει, παίρνει κάποιες αποφάσεις, βλέπει τα επόμενα βήματα κτλ. Και δεν νομίζω να ισχύει το ότι είναι μονάχα ενός χρόνου.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί? Η άλωση των εννοιών και των λέξεων.
1: Καλά το λες, έτσι.
0: Όταν λοιπόν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη κίνημα Ελλήνων πολιτών, έτσι δεν λέει κάτι τέτοιο, έτσι δεν λέει?
1: Ναι, και δεν είναι κίνημα.
0: Και είναι δηλαδή αυτή είναι μια λεϊλασία, η οποία βέβαια δεν το είναι, έχει κάνει μόνο η κυρία Καριστιανού.
1: Όλοι
0: το κάνουν. Αλλά η οποία πραγματικά με τη δίνει στα νεύρα. Γιατί...
1: Θεωρώ στενάχωρο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, γιατί το στενάχωρο είναι στο ότι υπήρχε μια μεγάλη διάθεση του κόσμου με το κίνημα των τεμπών, μπας και παραχθεί κάτι διαφορετικό και πάμε στην ίδια πεπατημένη, δηλαδή των αρχηγικών προσωποπαγών κομμάτων που είναι κόμματα μόνο για τις εκλογές και τίποτα άλλο και δεν νοιάζονται πραγματικά να δημιουργηθεί ένα αναγκαίο πολιτικό κοινωνικό κίνημα στη χώρα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα με το οποίο υπάρχει αρκετή αρθρογραφία, ξεχωριστή αρθρογραφία για αυτό το ζήτημα και για τους πονοκεφάλους που έχουν τα κόμματα στο θέμα της εβδομάδας και το δικό μου το άρθρο που πιάνω το θέμα της προεκλογικούς περίοδου και των κομμάτων και τι επιχειρούν να κάνουν. Υπάρχουν και κείμενα για όλες αυτές τις εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ένα άλλο θέμα που θίγουμε είναι το ζήτημα της παιδείας. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη της Γιάννας Γιαννουλοπούλου στον Ρίκο Φινάλη που εξηγεί ακριβώς τι επιχειρείται αυτό το διάστημα μέσα στους χώρους της ανωτάτης κυρίως παιδείας αλλά και στην υπόλοιπη. Πώς προχωράει μια ιδιωτικοποίηση μαζί με μια διάλυση μαζί. Και όταν ξέρεις ότι τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα, οφείλεις να πάρεις θέση. Αυτό είναι μια φράση που τη βάλαμε και τίτλο στη συνέντευξη αυτή. Και μετά έχουμε, ξέχασα να αναφέρω πάλι στα πολιτικά, μια πολύ καλή ομιλία του Βασίλη Ασημακόπουλου που έγινε σε μια εκδήλωση που έκανε μια αυτοδιοικητική κίνηση στα Βρυλίσια που λέγεται Δράση και αναφέρεται ακριβώς στο θέμα των εκλογών και με ποιο τρόπο παρουσιάζονται ιδιαίτερα κάποια κόμματα όπως Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας, η Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ. και αναφέρεται πάνω στις αντιφάσεις που έχουν αυτά ή τι λένε, τι ισχυρίζονται, ποιο προβλήματα έχουν, δηλαδή, γιατί πρέπει να δούμε και αυτές τις πλευρές. Και μετά αναφερόμαστε στα διεθνή, όπου και εκεί τα πράγματα είναι, τι να πει κανείς δηλαδή με αυτά που συμβαίνουν, ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Είναι πολύ περίεργο το story, το σκηνικό.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα συνεχιστούν όλες οι εξελίξεις, αλλά πάντως είμαστε σε μια αναμονή, ας πούμε, κάποιων κινήσεων. Νιώθω ότι είμαστε σε ένα μικρό μεσοβασίλειο, ας το πούμε έτσι, που τάχα λένε σταματήσαμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αυτός είναι ο σχεδιασμός, είναι κάτι διαφορετικό. Μέσες άκρες, αυτά είναι τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα που έχουμε σε αυτή την εφημερίδα. Mm-hmm. Και ήθελα να αναφέρω κιόλας ότι μια ανταπόκριση από την Κύπρο, mm-hmm. από τον Κώστα Βενιζέλο.
0: Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή,
1: αναφέρει ότι ψήνεται ένα σχέδιο για την Κύπρο από τον ΟΗΕ ξανά. Υπάρχει απεσταλμένη του Γκουτιέρες που βολιθοσκοπεί για ένα μοντέλο πάλι χαλαρής ομοσπονδίας. Και το συνδυάζω αυτό με το ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα έκανε μια εκδήλωση, μια ημερίδα πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο, και όπου έβαζε και το θέμα ότι είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να υπάρξει μια επίλυση σε εισαγωγικά του κυπριακού ζητήματος, χωρίς να βάζουν θέμα αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων κτλ. Είναι στα πλαίσια και στο μοντέλο μιας χαλαρής ομοσπονδίας, που να έχει όμως μια διεύθυνση, να έχει μια εκπροσώπηση κτλ. Πράγματα που δεν δέχονται οι Τούρκοι βέβαια, αλλά το ότι συζητιούνται προτάσεις.
0: Α, καλά, εντάξει, δεν δέχονται οι Τούρκοι, ξέρεις. Εντάξει, θέλουμε κι άλλο, γιατί δεν μου φτάνει αυτό. Όχι με αυτή την έννοια.
1: Το ξέρω, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί παίρνει κινητήρες για τα αεροπλάνα που ζητάει ο.
0: Αμέ.
1: Αυτό τώρα θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ και στη Τουρκία, στην Άγκυρα, θα γίνει συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, θα γίνει οπωσδήποτε κάποιο ρεγάλο προς πλευρά.
0: Το είπε ο κύριος Τραμπ ότι εμείς ετοιμάζουμε να φτάσουμε κάποιο δωράκι, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως έχουμε στο σαλόνι της εφημερίδας στα διεθνή ένα εκτενές άρθρο για τις εξελίξεις στην Αγγλία και το πώς οι ευρωπαϊκές ελίτ είναι σε ένα φαύλο κύκλο. Σε ένα φαύλο κύκλο δηλαδή μεγάλης κρίσης, που είναι πολύπλευρη, και πάνε να τη διοχετεύσουν αυτή την κρίση στην συνέχιση ενός πολέμου ενάντια στη Ρωσία. Και πάνε να ποντάρουν πάνω σε αυτή την επιλογή χωρίς να σκέφτονται πάρα πολύ το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για όλη την εξέλιξη που θα υπάρξει. Στείλουν μια δική τους στρατηγική πάνω σε αυτή την εχθρότητα και στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, των εξοπλισμών και όλης της οικονομίας να πάρει μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Αυτά έχεις. Ωραία. Ρούντι μου, δεν βλέπω να είχατε Βενεζουέλα μέσα. Θα σας προλάβω εγώ, γιατί η Δευτέρα.
1: Δεν προλάβαμε το σεισμό.
0: Θα έχω. Ναι, όχι γιατί για το σεισμό.
1: Θα έχουμε πρόσεξη, συγγνώμη, στη σελίδα 32 θα γράψουμε ένα κείμενο για το σεισμό. Θα υπάρχει απλά.
0: Δεν αναφέρομαι στο σεισμό. Αναφέρομαι στο στήσιμο της καινούργιας κλοπής που λέγεται αναδιάρθρωση χρέους.
1: Α. Πέρα είναι από αυτό που είδα, ότι οι Αμερικάνοι λέει θα στείλουν βοήθεια και στρατό. Ναι. Για να βοηθήσουν τώρα τη Βενεζουέλα. Δηλαδή, πέρα το ότι την είχαν υπομοιρία και κάνανε κουμάντο με τα πετρέλαια και φαίνεται ότι.
0: Τώρα πάει. Θα σου στείλω κάτι να διαβάσεις και θα λέμε πάνω σε αυτό εδώ. Δυστυχώς να ξέρεις ότι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την αναδιάρθρωση χρέους εδώ στην Ελλάδα, στο Κονγκό, στο Εκουαδόρ, στην Αργεντινή, ένας υποτιθέμενος Γάλλος σοσιαλιστής, ο Πιγκάζ. Λοιπόν, ο Πανκ, ναι, ευρωπαϊστής, φιλελληνιστής, όλα, δηλαδή, τελικά ξέρεις κάτι, έχουμε φάει πάρα πολύ σανό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη στιγμή την αναδιάρθρωση χρέους του, ούτε μέσω δουνουτού, ούτε τίποτα. Οι Αμερικανοί βάζουν χέρι κυριολεκτικά στη Βενεζουέλα, ολοκληρωτικός και φυσικά με τη συνεργασία της Ροντρίγκες.
1: Έτσι, ασύλλε μου, όταν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
0: Έγινε θέμα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Ρούντι μου, σε εύχομαι ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε ακόμα λίγο Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, τέλος και αυτή η εβδομάδα. Τι γίνεται η εβδομάδα, περνάει μία μετά την άλλη. Δηλαδή, θα μου πεις, θα μπορούσε να περάσει μία πριν από την άλλη. Δεν γίνεται, σωστό, αλλά ο χρόνος έχει αυξηθεί. Νιώθω μία επιτάχυνση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Ευχαριστώ για όσους ήταν συντονισμένοι στο Alex Tsingos στο YouTube. Τη Δευτέρα πάλι θα τα πούμε εδώ. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να κάνω κάποιες εκπομπές μέσω του YouTube για 2-3 πραγματάκια έτσι πρόσθετης ενημέρωσης. Σας εύχομαι να έχετε ολόψυχα ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχουμε ένα καλό βράδυ σήμερα και επίσης πάντα, όπως μ' αρέσει να κλείνω γιατί την έχουμε ανάγκη και που λέγε μπορεί και κάτι να συμβεί. Και καλή μας τύχη, καλή μας τύχη. Αυτά από μένα.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πιάνω.
11: Πιάλω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με το που ξεκίνησε τραγούδι, ο Γιαννόγλου κοιτάει τον πίνακα εκεί με τα τραγούδια και λέει: τι έχει, θα παίξουμε σήμερα κλασική μουσική? Την πάτησες όμως, Αλέξανδρε, δεν την πάτησες. Εδώ ακόμα δεν πήγαμε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μείνει σε άλλα πράγματα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις, εδώ συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Και το μενού σήμερα Παρασκευή έχει πολύ ρυθμό.

Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ακούστηκε το 76 στην ταινία Saturday Night Fever, ένα πέμπτο του Μπετόβεν, έτσι είναι ο τίτλος, του Walter Murphy, το οποίο ξεσήκωσε πολύ κόσμο στις δίσκο της δεκαετίας 70, τέλη 70, αλλά και αρχές του 80. Ένας έξυπνος τίτλος τραγουδιού, αντί για κάποιους που προτιμούν την διασκευή της Πέμπτης και τη θεωρούν, τέλος πάντων, την Πέμπτη Συμφωνία όχι και τόσο στα γούστα τους. Lady, hear me tonight. Πάμε.

έκοψε λίγο η καταιγίδα, καλοκαιρινή μπόρα μάλλον, και τυχεροί όσοι τώρα έχουν σκοπό να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο, την έξοδό τους. Εμείς γυρίσαμε το ρολόι πίσω, Millennium, στο έτος 2000, οι Γάλλοι Mojo, που κυκλοφόρησαν το κομμάτι αυτό με επιρροές από το συγκρότημα Sick. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει τα πιο όμορφα, ανέμελα, καλοκαιρινά μας βράδια. Focus FM στον ήχο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης, στο μικρόφωνο Γιώργος Σόιλε Μέζογλου. Μέχρι τις 11 είμαστε και σήμερα μαζί και θα ταξιδέψουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Θα πάμε λίγα χρόνια μπροστά, λίγο χρόνια πίσω. Θα πάμε σε καινούργια πράγματα, σε παλαιότερα. Για την ώρα έχουμε κάποια τραγούδια που ακούσαμε αρκετά χρόνια πίσω και πάμε στους Queen, στο Another One Bites the Dust. Η Queen, η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στα 100 BPM, όπως λένε οι DJ, και οι γιατροί στην Αγγλία το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα στα σεμινάρια κάρπα.

για το συγκεκριμένο κομμάτι στην αυτοβιογραφική ταινία που κυκλοφόρησε πριν από κανένα δυο χρόνια, τρία, ίσως και περισσότερο. Πρέπει να το δω αυτό, δεν το θυμάμαι, είναι αλήθεια. Υπάρχει αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, συνθέθηκε η συγκεκριμένη έτσι επανάληψη με το μπάσο και ο ρυθμός. Ωραία ταινία, σας την προτείνω να την δείτε. Ένα κομμάτι το οποίο όταν το ακούς νιώθεις ότι τίποτα δεν μπορεί να σε ρίξει και ότι είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση αφήνοντας τους αντιπάλους σου πίσω. Bad Boys Blue, από το 80 στο 85, η εποχή του Euro Disco. Το κυκλοφόρησαν και βέβαια και αυτό μεγάλη επιτυχία τότε και ένας τίτλος που μας θυμίζει την απλότητα και την αμεσότητα των στίχων εκείνης της εποχής. Δεν χρειαζόντουσαν περίπλοκα νοήματα, αρκούσε μια ειλικρινής αξιολόγηση και ένας ρυθμός και έφερνε όλα τα πάντα στην καλή μας την διάθεση. Τα μετέτρεπε σε καλή διάθεση και ας μην τα είχαμε. Πάμε!

Όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε στον περιφερειακό, να σας θυμίσω ότι μετά τις 11 κλείνει ο περιφερειακός, οπότε αναγκαστικά θα επιλέξετε το κέντρο της πόλης και αυτό σημαίνει ότι ίσως να βρείτε λίγο περισσότερη κίνηση. Και μεταφερόμαστε στα 90s και συγκεκριμένα πάμε στο 1995 σε έναν Ιταλό παραγωγό, τον Robert Miles, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα ορχιστρικό κομμάτι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Και για την ιστορία, το κομμάτι γράφτηκε σε ένα μικρό στούντιο μέσα σε μία νύχτα, χρησιμοποιώντας ο Robert ένα πολύ χαμηλό budget, αλλά έμελε το τραγούδι να κατακτήσει 12 χώρες παγκοσμίως.

Ωραίο μήνυμα. Buonasera, Γιώργο. Come stai? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Λεωνίδα, έχεις δίκιο όταν είπες ότι έχει ματσάρα σήμερα. Εγώ δεν το περίμενα και είναι σίγουρο αυτό που μου είπες, ότι και οι δύο έχουν περάσει, έτσι. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Άρα παρόλα αυτά παίζουν καλό ποδόσφαιρο, όντως. Κοιτάμε και λίγο εδώ την οθόνη, ρίχνουμε και καμιά ματιά, αν και θεωρώ ότι όταν θα αρχίσουν τα νοκάουτ εκεί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι φίλε μου, σου είχα υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε και Ιταλο δίσκο. Ένα από αυτά που έχω επιλέξει σήμερα ήταν αυτό που ακούσαμε και μεταφερόμαστε από το Millennium, από την εποχή εκείνη, σε κάτι πολύ πιο πρόσφατο. Από τα κλασικά λοιπόν των 90s, τα τέλη του 90s, όχι, ναι όντως δεν ήταν ακριβώς Millennium το προηγούμενο που ακούσαμε. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα από εκείνη την εποχή. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μπεμ Ρέξα.

Τέτοια τραγουδία για να τα απολαμβάνεις πρέπει να είσαι ή στο αυτοκίνητο μέσα και να μην ενοχλείς άλλους γύρω σου, οπότε ανεβάζεις όσο γίνεται την ένταση, ή να φοράς ακουστικά ή να έχεις καλούς γείτονες. Το τραγούδι βέβαια επηρεασμένο από μια δημιουργία του Faithless. Θα πάμε σε διαφημίσεις με Chris Ria, ο οποίος μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, με πολύ δηλαδή βροχή, εμπνεύστηκε το επόμενο κομμάτι. The Road to Hell, Chris Ria. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Laura Branigan και Self Control. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και ποιος δεν έχει σίγουρα τραγουδήσει αυτό το αυτό το ρεφρέν. Λάουρα Μπράνιγκαν, 1984. Τι έκανε, πήρε ένα κομμάτι του Ιταλού Ραφ και το μετέτρεψε σε παγκόσμια επιτυχία. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι το βίντεο κλιπ, ένα έτσι μυστήριο βίντεο κλιπ που ταιριάζει και με το συγκεκριμένο κομμάτι, το έχει σκηνοθετήσει ο William Friedkin, ο οποίος ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας Εξορκίστης. Καθόλου τυχαίο. 2014, ένα γαλλικό κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει λίγα χρόνια πριν, ο Lily Wood and the Prick, Prayer in C, που σημαίνει προσευχή σε ντο μίζωνα, για αυτούς που ξέρουν από μουσική.

Κάθε φορά που ακούω τέτοια τραγούδια, τέτοια κομμάτια, αναρωτιέμαι και πάντα θα το λέω στο ραδιόφωνο, πώς περνάνε έτσι οι δεκαετίες. Φοβερό κομμάτι. Another Love, Tom Odell. Από μόνο το ένα συναισθηματικό ηφαίστειο το τραγούδι αυτό. Φοβερό. Και αυτό ήταν από το 13. Θα παραμείνουμε σε εκείνη την δεκαετία. Θα πάμε στο 16, όπου έχουμε πάλι ένα θαυμάσιο τραγούδι. Είναι το I Feel So Bad από Kungs. Και να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Κώστας θα ήθελε περισσότερο χρόνο. Δημοσθένη, καλησπέρα και σε σένα, να στείλω χαιρετίσματα. Η Παρασκευή είναι η μέρα που έχουμε πολύ κόσμο που στέλνει εδώ χαιρετίσματα. Είναι ότι αυτά τα τραγούδια τα αγαπάτε κι εσείς, όπως και εγώ. Ρούλα, καλησπέρα σε σένα, στον Δημήτρη, στην Θεοδώρα, στην Ελισάβετ, στην Κατερίνα, στην Εύη, τη Μαρία, την Δέσποινα, στην Θωμαή, στον Γιώτη, στον Μιχάλη, στην Κωνσταντίνα, άλλη Κωνσταντίνα αυτή, και στον Νίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και προσπαθώ μαζί με τον Λεωνίδα εδώ να διαλέγουμε τα καλύτερα για σας εδώ στον Focus FM 103,6 και στις μουσικές ανιχνεύσεις.

Και αν ο Γάλλος, ο Κούγκς μας λέει νιώθω τόσο άσχημα, είναι αλήθεια ότι το κομμάτι έχει ακριβώς αντίθετη επίδραση στον εγκέφαλό μας. Γεματοθετική ενέργεια, πνευστά που σε κάνουν να νιώθεις απίστευτα καλά από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το επόμενο στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα. World Hold On, που σημαίνει κόσμε κράτα γερά. Μετράει εκατοντάδες βέβαια streams. Είχε προταθεί και για Grammy, παρακαλώ. Είναι ένα κομμάτι που ένωσε τον πλανήτη κάτω από ένα κοινό φωτεινό μήνυμα αγάπης και ελπίδας. Κόσμε κράτα γερά. Κάλεσμα για ενότητα. Το πιο όμορφο στοιχείο του τραγουδιού είναι αυτός ο ρυθμός και ο τίτλος.

καλοκαιρινή αύρα δεκαετίας 2000 και ένα ρεφρέν που σε κάνει έτσι να ανοίξεις τα χέρια σου και να αγκαλιάσεις τον κόσμο. Αφήνουμε Millennium και πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα στο 1987. Μια άγνωστη τότε κοπέλα από τη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ και συγκλονίζει τον κόσμο.

δικαίως κατατάσσεται ως ένα από τα πιο εκρηκτικά χορευτικά κομμάτια εκείνης της εποχής, χάρη στα δυναμικά synthesizers και φυσικά στην θηριώδη γεμάτη πάθος φωνή της Taylor Dane. Tell it to my heart. Και δύο έχουμε. Δύο ακόμα έχουμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Το επόμενο θα μας πάει σε άλλους ρυθμούς, σε μεξικάνικους ρυθμούς, και είναι ένα παραδοσιακό μεξικάνικο, για να σας φαίνεται περίεργο, τραγούδι για γάμους. Πάμε.

Δεν είναι βέβαια το πρωτότυπο. Εδώ οι Los Lobos το πήραν το τραγούδι αυτό το μεξικάνικο για γάμους, το διασκεύασαν, κάναν το La Bamba για την ομώνυμη βιογραφική ταινία του Ρίτσι Βάλενς και έκαναν τεράστια επιτυχία. La Bamba, una poca de gracia, χρειάζεται μια στάλα χάρη. Βέβαια και να μην έχεις χάρη και να μην ξέρεις ισπανικά, με το που μπαίνει αυτή η κλασική κιθάρα αποκλείεται να μείνεις καθιστός αν έχεις διάθεση, και αν δεν έχεις θα έρθεις στην πορεία. Κλείνουμε με μια διασκευή με Jaden Boysen, Upside Down, από την φοβερή εκείνη κομματάρα της Donna Summer. Σας χαιρετώ, σας αφήνω. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη, ο οποίος ζωγραφίζει πάντα εκεί στην κονσόλα. Να έχετε κοντά σας τους ανθρώπους που σας ανεβάζουν τη διάθεση και σας αξίζουν. Χαιρετώ. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την μουσική του, όχι με τη μουσική του, με την αθλητική του εκπομπή. Εκεί εστιάζει και εκεί έχει την μεγάλη του επιτυχία. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη καγκάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν ήκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι ματσαράγγι αυτή, ρε φίλε. Νορβηγία, Γαλλία 1-3 με 3 γκολ. Τα κατάκα στην αρχή. Χάτρικ του. Πόπο και χάνει μια ευκαιρία τώρα. Η Νορβηγία. Πριν από λίγο, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Έτσι. Ωραίο μάτς, τάκα μέχρι να καταλάβουν τι έγινε. Τρία γκολ εκεί ο Ντεμπελέ και καθάρισε το μάτς από την αρχή, να πούμε, και χαλαρά το πάει, χαλαρά τώρα. Εντάξει, η Γαλλία έχει και για μένα είναι και το πρώτο φαβορί στο Μουντιάλ. Θα δούμε, βέβαια ακόμα είναι νωρίς. Λοιπόν, 76ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Όπως είπα, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος, και λίγο πήγε να δροσίσει, ρε φίλε, τώρα το απόγευμα, αλλά τίποτα πάλι. Ξαφνικά μια μπορίτσα ήταν, έριξε λίγο μια ψηλή, ίσα η σκόνη δηλαδή, να μπορεί τα αυτοκίνητα να μην σηκωθεί σκόνη από τον δρόμο. Έτσι. Κάτι είναι γι' αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί βγαίνει τώρα με καθαρά ρούχα έξω τώρα, τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, τα μικρά, να πούμε τώρα, σου λέει Παρασκευή βράδυ είναι, να πούμε, μην λερωθούμε. Αυτή η σκόνη ήταν καλή, η βροχή. Σταμάτησε τη σκόνη. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Κάτι πήγε να γίνει. Λίγο έπεσε μια ψηλή θερμοκρασία, αλλά καλοκαίρι είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ, παιδιά, αποφεύγω να λέω δυσάρεστα πράγματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, γιατί δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει να πούμε στεναχωριέμαι, και πέρα από αυτό, δεν θέλω να στεναχωρώ και τον κόσμο, ας πούμε, έτσι. Σχετικά με αυτά τώρα με εκεί στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς, μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς τώρα. Εντάξει, πολύ κρίμα. Τι να πεις τώρα, όταν γίνεται μια τέτοια τραγωδία, δεν είναι τραγωδία. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς να το, πώς να το εκφράζει, να πούμε, έτσι. Να φεύγει τόσος κόσμος, μιλάμε για πολιτεία ολόκληρη τώρα, έτσι. Και βγάζουν, αβέρτα βγάζουν κάτω από τα συντρίμια, να πούμε, εκεί από τα αυτά. Α, δούμε τι θα γίνει. Όπου φτωχός και μοίρα του, που λέει, είναι, αυτή είναι μια κατάσταση.

Το άλλο το νέο ντομάδα, έτσι. 77 στελέχη και οπαδί της Νέας Δημοκρατίας ένοχοι για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωραία πράγματα. Βέβαια αυτοί δεν πήγανε να πούμε στο δικαστήριο, οι δικηγόροι τους ήταν εκεί. Τι να πάνε αυτοί. Πέρα τις αποφάσεις θα τρώγαν και τα, πώς λένε εκείνες, τις ροχάλες να πούμε, έτσι. Το τριμελές λοιπόν πλημελιωδικείο Αθηνών, έτσι, 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι φυσικά και στελέχοι, είναι και στελέχοι και θερμοί υποστηρικτές οπαδοί που λέμε της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, πήρανε παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ωραία τα παλικάρια. Γι' αυτό έγινε μπλε η Κρήτη από πράσινη. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι μία ρε παιδί μου κυρία εκεί πέρα να πούμε, έτσι, μια παραγωγός ας πούμε γυναίκα, αφαιώθηκε τελικά, διότι ξέρετε τι είχε κάνει αυτή. Μόλις πήρε τα λεφτά, πήρε χαμπάρι ότι θα φάει κυνήγι και λοιπά όπως με τους άλλους, πήγε και γρήγορα γύρισε τα λεφτά πίσω και μάλιστα εντόκος. Σου λέει ναι, τα πήραμε, τι να κάνουμε, πάρτε τα από εδώ. Λοιπόν, και έτσι αφαιώθηκε. Τι ωραίο πράγμα, επέστρεψε τα κλοπημαία που λέμε. Και αθωώθηκε. Οι άλλοι, άμα τα επιστρέψουν, θα αθωωθούν. Μπορεί να κάνουν, να πούμε, πώς λέγεται αυτό, προσβολή της απόφασης, έτσι, να προσβάλλουν την απόφαση. Ορίστε τα λεφτά, σου λέει ο άλλος, πήρα 500 κιλά. Πάρτα να βγάλε με αθώο, να πούμε, γιατί όπως οι άλλοι. Υπάρχει, να πούμε, πώς το λένε, όταν αθωώνεται, να πούμε, μία για κάποιο, για τον ίδιο λόγο, έτσι. Που κατεβαίνει από αριστερά η Γαλλή, για να δούμε. Τίποτες. Μεγάλη ταχύτητα, παιδιά.

Να θυμίσω λίγο για αυτούς εδώ τους που καταδικάστηκαν εκεί κάτω, ότι σύμφωνα με την ιστορία όλη αυτό το κατηγορητήριο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτοί εκεί οι κριτικοί είχαν δηλώσει εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις, βοσκότοπους και τέτοια πράγματα, καλλιεργούσαν άλλα πράγματα, αμύγδαλα, ελιές, ιστορίες κλπ. Πάνω στην Καστοριά και παίρνανε, πώς το λένε, παίρνανε τις επιδοτήσεις, να πούμε έτσι. Και φυσικά γι' αυτό δικάστηκαν, να πούμε, γιατί δεν... γι' αυτό κρίθηκαν ένοχοι, να πούμε, δικάστηκαν και κρίθηκαν ένοχοι γιατί δεν τα δικαιούντουσαν. Δεν πάτησε κανένας από αυτούς τα δικαστήρια, βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αυτοί ζήτησαν ελαφρυντικά να έχουνε. Παραδέχθηκαν δηλαδή με λίγα λόγια τα ελαφρυντικά, είναι παραδέχομαι και ζητάω ελαφρυντικά. Τα ελαφρυντικά είναι να φέρετε τα λεφτά πίσω, ρε. Να πάνε εκεί που ανήκουν, να πούμε, να τα πάρουν οι αγρότες που είναι αγρότες. Όχι, τα πάρετε ζερκοπρόσκυλα. Βουλιάξατε τη χώρα όλοι, να πούμε.

69-07-483-484 είναι ο αριθμός του Viber για μηνύματα. Μια μεγάλη καλημέρα να πω εκεί στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας, εκεί στην Αυστραλία. Σε όλα τα μέρη της Αυστραλίας, έτσι έχουμε πολύ πράγμα παντού, γύρω γύρω που λέμε. Μάλλον όχι γύρω γύρω, έχουμε βόρεια, ανατολικά, νότιο-ανατολικά και νότια. Ο 23ο λεπτό, 3-1 η Γαλλία τους Νορβηγούς. Έχουμε να πούμε κάτι πραγματάκια σήμερα, θα σας πέσουν, όσοι έχετε μαλλιά στο κεφάλι, μπορεί πολύ πιθανό να σας πέσουν κάποια από αυτά. Ακούστε, ακούστε. Ο Ροσέτη είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα δηλαδή. Ο Ροσέτη, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Ιταλός διαιτητής της στην UEFA, ο οποίος είναι στο VAR, είναι αρχιδιαιτητής στο VAR. Αυτός ορίζει δηλαδή τη διαιτησία στην UEFA. Είναι ο Ιταλός Ροσέτη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον Ιταλό Βαλέρη, να ξέρετε. Πώς λέμε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, τον στείλανε εδώ σε εμάς, ή μάλλον οι δικοί μας τον φέρανε για να κάνει τα κουμάντα. Ο Βαλέρη, να πω, είναι εδώ στο ΒΑΡ, υπεύθυνος του ΒΑΡ, δίπλα στον Λανουά, στην ΚΕΔ. Ο Βαλέρη είναι αυτός που ήταν στο ΒΑΡ, στο παιχνίδι Άστον Βίλα Ολυμπιακός, το έχουμε πει και παλιά αυτό, έτσι. Εκεί που το offside goal του LKB μέτρησε, ο Βαλέρη το μέτρησε από πάνω. Και εκεί που ακυρώθηκε γκολ το 0-0 στο 0-0, γκολ της Άστον Βίλα, έτσι έγινε ένα 0, αλλά τον έπιασε τεμέ και έτσι είχε ένα τράβηγμα λίγο από τη φανέλα. Τέλος πάντων, το τράβηγμα υπάρχει, πιάνει τη φανέλα λίγο, την κάνει, αλλά η φάση δεν είναι αυτό. Η φάση είναι ότι αν δείτε το βίντεο, τη φάση του αγώνα τότε, θα δείτε προσεκτικά, είναι μπροστά στο διαιτητή, είναι ένα κούμπιμα φανέλα, τάκ τάκ, και τον αφήνει και συνεχίζεται η φάση, αλλάζει 2-3 τέτοια η μπάλα, να πούμε. Ο διαιτητής είναι μπροστά, ξαναγυρνάει με το κεφάλι, τη σηκώνει κλπ. Να πούμε. Κάποια στιγμή η μπάλα μόλις τη βάζει ο άλλος μέσα, τότε βάζει τη σφυρίχτρα ο άλλος και σφυρίζει φάουλ. Μιλάμε τώρα, τέλος πάντων. Γίνανε αυτά και μετά συνέχισε ο Ολυμπιακός και πήρε το κόβερνες και μαγκιά του κιόλας, έτσι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Αλλά πάνω στο ΒΑΡ ήταν ο Βαλέρη, αν σας λέει κάτι. Ο Βαλέρη, ο οποίος είναι εδώ τώρα στο ΒΑΡ με τον Βαλέρη. Και αν θέλετε να σας πω και το άλλο, ήταν και το τρίτο γκολ που ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ μέσα στο Παναθηναϊκό, το 1-3, μέσω του ΒΑΡ. Τώρα τι σχέση έχει ο Βαλέρη με το ΒΑΡ, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Άμα τα λες αυτά θα σε βγάζουν τρελό. Είναι ο τρελός, θα λένε. Και ο πόλεμος στον ΠΑΟΚ μένεται, έτσι, γνωστό αυτό. Πάνε να βγάλουν τον Κωνσταντέλια τώρα κάποιοι, ότι λόγω της δικιάς τους θρησκείας δεν παίζει, δεν απέρριψε την εθνική, δεν θέλει να πάει στην εθνική. Ακούστε, ακούστε. Δηλαδή η θρησκεία του λέει, να πούμε, να μην παίξει στην εθνική, και αυτός το πήρε απόφαση να μην παίξει στην εθνική, αλλά δεν έκλεισε πόρτες μέχρι κάποιο διάστημα, πιθανόν από ότι τα λεγόμενά του ευχαριστεί όλο τον κόσμο κλπ. Και βλέπετε ο Κακάτης έπεσε μετά πάνω του και εντάξει, εδώ η πόρτα είναι ανοιχτή σαν το σπίτι του, οπότε θέλει ο Γιάννης γυρνάει. Ξέρετε, ο Κακάτης ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, η γνωριμία του είναι σε άριστο επίπεδο. Είναι θέμα χρόνου, θα μου θυμηθείτε, η επιστροφή του. Να περάσει αυτή η μπόρα λίγο εδώ πέρα, τώρα λίγο έτσι, και θα το δείτε. Λέω εγώ τώρα, εγώ λέω τη δική μου άποψη. Μάλλον αυτά που πιστεύω εγώ λέω, και θα το δείξει ο χρόνος ποιος θα δικαιωθεί, έτσι. Κάτι ψεύτες που πάνε να βγάλουν από το μυαλό τους, ή αν θέλετε από το χαρτάκι που πήρανε κάτι άλλα, αυτά δεν ισχύουνε. Το χαρτάκι, ξέρετε, είναι κάποια τσουγκουμπόξ στην πόλη, να πούμε, οι οποίοι παίρνουν χαρτάκι. Πώς παίρνει ένας προπονητής χαρτάκι, το λέει τα αφεντικό, να πούμε, πάρ' το χαρτάκι, ξέρω εγώ, βάλει εκείνον, βγάλε τον άλλον κλπ. Μην το βάζει εκείνον και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι γίνονται και τέτοιοι. Παίρνουν το χαρτάκι να κάνουν τον παπαγάλο, να πούν αυτά που θέλει τα αφεντικό. Αλλαγή για τη Γαλλία. Ποιος μπαίνει, για να δω. Αλλαγή και για τους Νορβηγούς. Έξω ο Εμπαμπέ, μέσα ποιος. Ποιος είναι αυτός.
Ματέτα, Φιλίπ Ματέτα. Έξω ο Κουντέ, διπλή αλλαγή για τη Γαλλία. Μέσα ο Μαλογκούστο. Σουτ στα πουλιά η μπάλα. Κάτι είναι για αυτά, σημαδεύει στα πουλιά, ρε φίλε. Πάντως στο μαλάκωσε το παιχνίδι η Γαλλία, έτσι του πάει πιο... δεν είναι η Γαλλία του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ πιθανό να κάνει διαχείριση τώρα, έτσι, ούτως ή άλλως το παίρνει το παιχνίδι. Γαλλία είναι αυτή. Τελικά δεν είναι αυτό το όσοι έχετε μαλλιά κρατήστε τα μη σας πέσουνε. Είναι αυτό που θα σας πω τώρα σε λίγο. Ο Ρωσέτη λοιπόν, αυτός ο Ρομπέρτο Ρωσέτη, ο Ιταλός, ο ούνα φάτσα ούνα ράτσα, ο οποίος βρίσκεται στα Αθήνας, τι είπε παιδιά, ξέρετε? Ψήφο εμπιστοσύνης στους Έλληνες διαιτητές. Και σου λέει να πούμε, το πετάξανε τις προάλλες το άλλο, οι Έλληνες πρέπει να παίζουν και

την είχε κάνει ο Μαρινάκης, μετά μίλησε ο Μητσοτάκης τότε. Απίστευτα πράγματα στο Λαδιστάν, πάντα, να τα ξέρετε αυτά. Όχι, τα ξέρετε, απλώς υπενθύμηση κάνω. Λοιπόν, η κουβέντα όλη είχε γίνει λοιπόν επάνω στην επαναφορά στα ντέρμπι του πρωταθλήματος με ξένους ΒΑΡ. Αυτή έγινε, το ξεκίνησε η ΕΠΟ, γι' αυτό λέω ο Γκαγκάτζης πετάει αετό κάτω. Αγώνα μεγάλο έκανε ο ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, να φέρει ξένους διαιτητές για να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βρώμικο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόσα και τόσα έχουν γίνει δεκαετίες ολόκληρες πίσω. Και είπε λοιπόν, θα φέρω το ΒΑΡ και τους ξένους διαιτητές στην Ελλάδα για να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Και ξανά μανά, εδώ θέλουν αυτοί να επιστρέψουν πάλι τα κακό σκήμενα πίσω. Υπάρχει περίπτωση Έλληνας διαιτητής να μην επηρεάζεται από τα αφεντικά των μεγάλων ομάδων ή να μην επηρεαστεί από την ΕΠΟ χωρίς να τους μιλήσει η ΕΠΟ? Ξέρετε τώρα, δεν πληρώνονται, δεν τα παίρνουν. Δεν λέει, παλιά πηγαίναμε σε ένα μάτσο και όταν βλέπαμε τον διαιτή ύποπτο και έκανε ανάποδα, σφύριζε, τον λέγαμε πουλημένε. Πουλημένε, θυμάστε? Πουλημένε. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα δεν πουλιέται. Δεν πουλιέται για να μην πιαστεί. Δεν αγοράζεται για να μην πιαστεί. Τι γίνεται όμως? Είσαι εκτός ορισμών. Αν δεν είσαι καλό παιδί, δεν θα ξανασφυρίξεις κανένα δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, πώς λέμε, κίτρινη κάρτα. Ένα μήνυμα παίρνει λοιπόν. Αυτό λέγεται σιωπηρή τιμωρία. Τιμωράς σιωπηρά λοιπόν ένα διαιτή, το μήνυμα το παίρνει αυτός, το παίρνουν και οι υπόλοιποι διαιτές. Σου λέει, έπαιξε εκεί το παιχνίδι και δεν βοήθησε την τάδε ομάδα να πάρει το μάτς. Ή το πήρε το μάτς, αλλά δεν τη βοήθησε. Μόλις τον πετάξαν έξω αυτόν κάποιες εβδομάδες να μην παίρνει τα 1500 σαν πρώτος, σου λέει ο άλλος ο διαιτής, κοίταξε, ποιος κάνει κουμάντος είναι, ο τάδε. Ποιος έχει κουμάντος στη χώρα, ο τάδε. Αυτές τις ομάδες πρέπει να τις προσέχουμε. Έτσι. Δηλαδή, αυτά είναι αυτονόητα. Τώρα όσοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν,

Τάχτηκε λοιπόν υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος ο Ροσέτη. Για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί σου λέει στην Ελλάδα ορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ξένοι διαιτητές, πρέπει να μειωθεί αυτό. Σαν να μας λέει, γι' αυτό σας στέλνουμε από το Αζερμπαϊστάν και από την Αλβανία και από το Κόσοβο και ξέρω εγώ παράδειγμα. Άρα πρέπει να βάλετε και λίγους Έλληνες να παίζουν. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, λέει, για να περάσουν οι Έλληνες διαιτητές στην UEFA να ανέβουν σκαλοπάτι, πρέπει να παίζουν και παιχνίδια ντέρμπι, ρε φίλε, στη χώρα τους. Πώς θα τους κάνουμε εδώ διεθνείς και από την Α κατηγορία τους πάμε Elite για παράδειγμα. Τον άρεσε βέβαια και η θητεία για άλλα δύο χρόνια, να πούμε, εκεί του Λανουά και των άλλων παιδιών εκεί, του πατριώτη του πως τον είπαμε, τον Βαλέρη. Μάλιστα μίλησε για σταθερότητα. Λέει, μπράβο, έτσι να υπάρχει σταθερότητα. Α, μπράβο, σταθερότητα, να έχουμε τον Βαλέρη εκεί, να υπάρχει σταθερότητα. Ο Ολυμπιακός τον κυνηγούσε πρόπερση στο Λανουά, να πούμε, για να ανεβάσει τον Βαλέρη, γιατί με τον Λανουά δεν μπορούσε να κάνει δουλειά. Μόλις είδε ότι μαλάκωσε ο Λανουά, άφησε μετά, σου λέει, άστον, αφού γίνεται η δουλειά. Το ίδιο έκανε φέτος η ΑΕΚ. Θέλανε να τον κάνουν μηνύ στο Λανουά, τον πάνε στα δικαστήρια, τον κυνηγήσαν, τον κάνανε, ξέρω εγώ, αλλά στο τέλος το στήριξε πάλι. Πήρε το πρωτάθλημα βέβαια, τι να κάνουμε, τα καλά και τα συμφέροντα. Ο ΕΦ αγωνίζεστε, που αγωνίζεται για το ΕΦ, αγωνίζεστε. Τα λέει κιόλας και ευτυχώς είναι έτοιμος να γελάσει βέβαια, αλλά δεν γελάει, κρατιέται. Δεν ξέρω, τα πιστεύει αυτά που λέει, το ΕΦ αγωνίζεστε. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Έβαλε και τέταρτο γκολ αυτή τη στιγμή η Γαλλία. 4-1 το έκανε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ωραίο γκολ με κεφαλιά να πούμε. Δεν μπόρεσε εκεί ο τερματάς όσο και να πήδηξε, να εκτινάχτηκε. Ποντουέ τον γκολ.

5-0 είναι και το Σενεγάλ Ιράκ. Το Ιράκ με 10 παίκτες το μάξι παίζει. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων εκεί. Στις 3 η ώρα έχουμε το Ουρουγουάι Ισπανία. Και το πράσινο ακροτήριο με τη Σαουδική Αραβία.

0: Πινίτο λοιπόν, 4-1, τελείωσε το παιχνίδι μόλις τώρα. (Συσχελίδι) 2310-500-676 και 2310-500-677 οι γραμμές μας, ανοιχτές τώρα μετά το διάλειμμα. Ολιγόλεπτο, 2 λεπτά διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε με τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Arriba, muchachos!

0: εσύ.
1: Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6.
0: Εσύ μας μάρανες.
1: 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές.

0: Γεια σου Αποστόλη μου, Ιορδάνη λέει, Λιοντάρη μου, πες όλους αυτούς που λένε για Γοβάλε τον Τέλεια πως παίζει στον ΠΑΟΚ που έχει λέει για έμβλημα το δικέφαλο αετού της Ορθοδοξίας. Εάν ήταν αυτό που λες, που λένε, ούτε στον ΠΑΟΚ θα έπαιζε. Σε περιμένουμε στο αδερφό μου, γεια σου Αποστόλη. Δίκιο έχεις, απόλυτο. Με ξένους και με Έλληνες διαιτητές πίσω από αυτό λέει ο Βαμπίκος είναι Ολυμπιακός. Καλά, ποιος θα είναι πίσω. Εννοείται. Δεδικασμένο λέει ο Παύλος. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεδικασμένο. Αυτό γίνεται δεδικασμένο. Γι' αυτό για τον Οπεκέ που είπα που γύρισε τα λεφτά για άλλη πίσω και αδόθηκε. Δηλαδή τώρα, άμα τα έχω πάρει εγώ παράδειγμα 500.000 και τα πάω πίσω, θα δοθώ. Λέω. Βγήκε η απόφαση. Θα κάνω ένσταση, έφεση, πώς θα λένε αυτά και θα πάω να δοθώ μετά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Ήθελα ότι έπιασα γραμμή με την υπεύθυνση και ξανά έβγαλα.
0: Α, βγήκε, έπεσες και ξανά έβγαλες.
1: Ναι, ναι, μάλλον δεν έχει κόσμο, δεν ξέρω.
0: Πώς δεν έχει. Άλλη γραμμή έχουμε. Έχουμε και από πίσω. Πώς βγήκες εσύ, ρε μπαγάσα. Σαν τον ποντικό μπήκες. Μπράβο.
1: Ναι, ξέρεις με τι σου μιλάω με το κινητό μου. Σου μιλάω.
0: Ποιος είναι από πίσω, ο γιώτης. Ο γιώτης είναι από πίσω, είδες. Ξέρουμε και ποιος είναι.
1: Ακούς.
0: Ακούω.
1: Ξέρεις με το κινητό σου μιλάω.
0: Τι μιλάς.
1: Ξέρεις με το κινητό σου μιλάω.
0: Πού να ξέρω, ρε δημοσιονομικά, για πες.
1: Δεν θα πω μάρκα, αλλά θα πω ότι είναι κινητό 29 χρονών.
0: Όχι, κατάλαβα. Εκείνο με την πλαστική κεραία από πάνω.
1: Ναι, με την βιδωτική κεραία.
0: Α,
1: ναι.
0: Έριξον.
1: Έλα, τώρα με κάνεις να πω μάρκες, έλα, Νόκια.
0: Καλά, μην το λες, αυτό έλεγα εγώ, ρε πλέον. Μετά θα έλεγα Νόκια και μετά Μοτορόλα, άλλο τι μπορεί να ήταν τότε.
1: Κάτω τα Μοτορόλα είναι κορυφή. Mm. Αλλά και αυτό που σου λέω, σου λέω, αυτό το έχω κοπανίσει.
0: Κάτσε λίγο, εκείνες οι παντόφλες. Εκείνες οι παντόφλες, ε.
1: Ναι, έπαθα ζημιά με το κινητό, με τη ζέστη.
0: Εγώ είχα ένα.
1: Δεν άναψε ποτέ.
0: Εγώ είχα ένα Ericsson 388 από το πρώτο κινητό. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ένα βαρύ πράγμα.
1: Με
0: μια πλαστική κεραία μυτερή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και έλεγα εγώ κάποια στιγμή να το αλλάξω το τηλέφωνο. Καλά, δεν ήταν ακριβό τηλέφωνο. Είχα και πιο καλά, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν περάσω. Ναι, έχουν θέματα με τα λογισμικά αυτά και κολλάει και τέτοια. Τέλος πάντων, και τώρα πρέπει να πάω να ψάξω ένα κινητό.
0: Τι να ψάξεις τώρα, έχει μπόλικα πράγματα.
1: Θέλω να πάρω το συγκεκριμένο που θέλω.
0: Λεφτά να έχεις, άμα έχεις λεφτά.
1: Δεν θέλω να πάρω κάτι, δεν είναι το θέμα να είναι ακριβό ή φτηνό. Το θέμα είναι, θέλω κάτι να είναι αυτό που θέλω εγώ.
0: Το δίνεις παραγγελία και σε δείχνουν εκεί πέρα.
1: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Λεφτά να έχεις όμως, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να το πάω από κοντά να τα δω.
0: Ναι.
1: Και αν μ' αρέσουν και όχι.
0: Δηλαδή άμα σε πει 900 ευρώ θα του πάρεις.
1: Τι?
0: Δεν ακούγομαι καλά.
1: Άμα είναι των εκατοσιών.
0: Ναι, τα άκουσες μπαγάσα.
1: Ναι. Κοίτα, άμα μ' αρέσει είναι γιατί θα το πάρω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά, ωραία, άντε και το πήρα, να το κάνω τι.
0: Α, αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Άμα είναι
1: να μην... Τι, δηλαδή άμα... θέλω ένα κινητό να έχει ίντερνετ.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τα βασικά.
0: Ίντερνετ έχουν όλα άμα πληρώνεις, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Κάμερα καλή, εκεί δηλαδή θα επικεντρωθώ. Τα άλλα πολύ είναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Θα πετάξει τα λεφτά τσάμπα.
0: Περίμενε λίγο. Κάμερες έχουν όλα, ρε φίλε, τα καινούργια. Όχι τα καινούργια,
1: ναι,
0: τα.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Αυτά τα iPhone που λένε.
1: Ναι. Ανάλογα, πρόσεξε, γιατί και τα iPhone έχουν παγίδα.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι και Xiaomi με καλύτερη κάμερα. Θέλει προσοχή.
0: Τι προσοχή δεν λέει, ρε. Ρίχνεις λεφτά και παίρνεις ένα κινητό καλό, ρε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι.
1: Δηλαδή δεν θα κοιτάς την τιμή. Δεν θα κοιτάς την τιμή. Εσύ θα κοιτάς τι φακό έχει η κάμερα.
0: Και αυτό λέω, θα πάρεις τα κινητά, θα δεις και μετά δεν σε νοιάζει πόσο κάνει.
1: Ναι, δηλαδή εγώ δεν θα πάω βάση τιμή.
0: Κάτσε λίγο. Δηλαδή τώρα άμα δεις ένα κινητό και σ' αρέσει πολύ, δεν σε ενδιαφέρει τιμή.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ άμα είμαι πολιτής, ξέρεις τι σου έλεγα. Στα κινητά. Μόλις το έβλεπες εκεί πέρα τόσα κινητά, με έφερνε σένα, θα σου έλεγα, σ' άρεσε, ναι. Σ' άρεσε πολύ, ναι. Άμα είχε 600 θα σε έλεγα 800 μετά.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν πάω έτσι με αυτό το κριτήριο. Εγώ θα πάω, ψάξω ανάλυση κάμερας, τι δίκτυο.
0: Όταν φτάσεις στο ταμείο λέμε, δεν μιλάμε τώρα, σ' άρεσε, ένα που σ' άρεσε. Τι θα πεις.
1: Εντάξει, φίλε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Σωστό λέει. Ναι.
1: Εντάξει. Έλεγες εκεί για καλοκαίρια τέτοια, ξέρω εγώ.
0: Τι καλοκαίρια.
1: Κάτι έλεγες με τη ζέστη και αυτά.
0: Ναι, πήγε να δροσίσει λέω σήμερα, αλλά τελικά...
1: Και εγώ εδώ μέσα, μόλις γύρισα από εκεί που ήρθα τέλος πάντων, τη δουλειά, μπαίνω μέσα στον προσωπικό μου χώρο εκεί που, που κάνω το χόμπι, το συγκεκριμένο,
0: ναι.
1: Και βλέπω 40 βαθμούς, λέω, πα, τι γίνεται εδώ. Καλά ήταν κλειστό και το βάρεσε ο ήλιος και έπιασε τη θερμοκρασία. Δεν έχει μονώσει και τέτοια. Ξέχασα εγώ να βάλω τον κλιματισμό και μου την έκανε το κινητό. Μου την έκανε. Το ξέχασα εκεί, το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μου την έκανε. Και τώρα ψάχνω, τώρα πάω, ψάχνω κανένα κινητό.
0: Μάλιστα. Πες
1: μέσα εδώ. Τέλος πάντων, φέτος διακοπές δεν θα πάω. Γιατί μου λέγει η αδερφή μου και αυτά, που θα πάμε διακοπές, λέω, άμα θέλετε να πάτε εσείς, πηγαίνετε.
0: Γιατί να μην πας.
1: Ε?
0: Γιατί να μην πας, δεν έχεις χρόνο.
1: Χρόνο έχω, αλλά θα σου πω.
0: Τι?
1: Είναι ηθικό το θέμα.
0: Ηθικό.
1: Ναι. Θα σου πω γιατί. Με όλα αυτά που γίνανε, με τα παιδιά που σκοτωθήκανε με τον ΠΑΟ. Όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
0: Είσαι στεναχωρεμένος, δεν θες να κατάλαβα. Μπράβο.
1: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτό. Και πολλοί φίλοι μου λένε να έχουν καλές δεξιά και αριστερά. Λέω παιδιά, φέτος δεν πάω πουθενά. Πέρσι είχα πάει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά Ιορδάνη.
0: Έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Για χαρά, γεια. Σήμερα δεν ζήτησε και τραγούδι. Αναλώθηκε σε προσωπικά τέτοια. Έλα, φιλέ.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Α, όχι, ότι δεν είπα καλά, είπα εγώ. Από το χτύπημα το
2: καλά. Καλά, αυτό έλειπε να μην καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Κανονικά εγώ έπρεπε να βγαίνω πρώτος, γιατί εγώ τελειώνω πιο γρήγορα και μιλάμε για μπάλα εμείς.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν μιλάμε για διακοπές και για διάφορα θέματα.
0: Επειδή μιλάμε
2: λοιπόν,
0: και
2: για... Λοιπόν, άντε καλά να μην λέω πολλά. Τζόρντα δεν άκουσες ρε για τον Ελουστόντο.
0: Άκουσα, ναι, εδώ. Άκουσα.
2: Το κλείσαμε, τον πήραμε, θα τον πάρουμε, τι λέει.
0: Κατά πάσα πιθανότητα αύριο...
2: Ναι. Τι είσαι, τι παίζει αυτός.
0: Στόπερ είναι. Καλός είναι.
2: Α, στόπερ είναι.
0: Αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν.
2: Τι ηλικία έχει.
0: 32. Μικρός.
2: Α, τι είναι.
0: Μικρός, τι 30, μεγάλος είναι.
2: Ναι, τώρα αρχίζει και βγάζει δόντια.
0: Κάτσε λίγο ρε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. 32, ναι. 32 χρόνια δεν είναι μεγάλος, είναι νορμάλ ρε εσύ.
2: Εντάξει, ακόμα κάνα δύο χρόνια μπορεί να παίξει.
0: Τρία σίγουρα, τέσσερα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και του Βαρέλα αυτός όταν ήταν στον πάγο, ο πατέρας του τον έστειλε στην Πεφίκα.
0: Αυτός είναι, ο γιος του είναι.
2: Δεν το κατάλαβες ποιος είναι.
0: Αυτός
2: όταν ήταν στον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Στους μικρούς,
0: τον έστειλε στην Πεφίκα,
2: δεν
0: ναι.
2: Ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε λίγο.
2: Γιατί ήξερε, λέγε.
0: Αυτό είναι ο γιος του.
2: Α, μπράβο Τζόρντα μου, αυτός είναι.
0: Α, είναι του Φερνάντου του...
2: Α, μπράβο, αυτόν ο γιος είναι. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, γιατί ήξερε ότι δεν θα συνεχίσει άλλο ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ.
0: Τον έστειλε
2: και θα τον αφήσουνε. Τον έστειλε στην Μπεφίκα.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τον κάνει τρίπλα.
2: Α, μπορεί.
0: Τον θέλει δανεικό. Δεν τον θέλει να τον αγοράσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Χθες να μην καταλάβεις ποιος ήταν αυτός που μας έστειλε τις χαιρετούρες του. Αλλά εγώ θα υποψιάζομαι κάποιον και θα τον στείλω χαιρετίσματα.
0: Ήτανε μήνυμα, δεν θυμάμαι.
2: Μήνυμα ήτανε. Το ξέρω ότι είχες δουλειά και δεν σε επέμενα να δεις από πού ήτανε.
0: Να σε πω κάτι, Γιώτη, πολλά μηνύματα ήταν χθες.
2: Δεν ήθελα να σε κουράσω να σε πω, ψάξε να το βρεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, άκου μία τραγουδάρα, εγώ θέλω να είμαι σύντομο στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Πάνος Γαβαλάς.
0: Πω, τι με δει.
2: Σαν φτερό στον άνεμα, αυτά λίγοι τα ξέρουν τα τραγούδια, αλλά εσύ πιστεύω να το ξέρεις.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, θα το αφαιρώσουμε στον Γκρέμτικ,
0: ναι.
2: Στον Μπάκη, τον Παοκτή.
0: Ναι.
2: Στο Γιάννη από τα Λευκάδια,
0: ναι.
2: Το Τζόρνταν, το μεγάλο εννοείται εσένα πάντοτε είσαι, επειδή είσαι κοδεσπότης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε βάλω λέω λίγο προς το τέλος, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Δεν
2: πιστεύω να θυμώνεις.
0: Όχι, καθόλου.
2: Και τον Παλωτάι.
0: Ναι.
2: Και ο Παλωτάι ένας είναι ο Παλωτάι. Ο Μπάμπης Σιβάγγενα.
0: Ναι.
2: Και το Χρήστο το Βολίδα από το Αρσένη που μας ακούει ανελιπώς.
0: Ναι.
2: Και το Γιάννη το Δρόσο,
0: ναι,
2: που μας ακούει στην Ασπό Μαυρινάουσα.
0: Αχα, τι λες.
2: Μπορεί να ήταν αυτός εδώ κοντά, λέω ποιος είναι αυτός Κρέμτικ, το Γιώτη, πού με ξέρουνε, λέω ρε.
0: Αχα.
2: Λοιπόν, Τζόρταν,
0: έλα,
2: συγγνώμη από τους υπόλοιπους που περιμένουν στις γραμμές,
0: ναι,
2: την τραγουδάρα να την βάλεις όσο πιο γρήγορα μπορείς για να...
0: Στο διάλειμμα.
2: Ναι, Λεβέντη, ναι. Και προλίγο ξέσπασε μια καταιγίδα εδώ κοντά στην Πέτρια.
0: Μάλιστα. Πολύ.
2: Άντε. Τώρα σταμάτησε ένα δεκάλεπτο, αλλά μάλιστα, πολύ καιρή βροχή ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Τζόρταν, καληνύχτα και συγγνώμη από τους υπόλοιπους που περιμένουν στο τηλέφωνο.
0: Έγινε, Γιώτη μου, να είσαι καλά, για χαρά.
2: Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα, κύριε Τζόρταν.
0: Σε παραδέχομαι, ρε Μπαγκάσα Γιάννη. Τηρείς με βλάβη αυτού που είπες.
3: Πάντα το κάνω. Όχι, όχι, ο κόσμος να χαράσει. Εκτός αν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Πάντα πρέπει να πω το μεγάλο ευχαριστώ. Δηλαδή, σαν μαρτάκας κάθομαι και περιμένω εγώ για να σου απολαμβάνω. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα και στον Εχολήπτη. Να έχεις πάντα την υγειά σου, γιατί η ευχή κρατάει 40 μέρες. Για τη γενέθλιά σου να είσαι πάντα υγιής.
0: Ευχαριστώ.
3: Πάντοτε να είσαι καλός, να σε απολαμβάνουμε πάντοτε, πάντοτε. Και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω γιατί.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω,
0: ναι,
3: εχθές με πήρε το παράπονο που έλεγες για το στρατό, για το πυροβολικό, μοίρα τα... Δεν είπες τη δικιά μου τη μοίρα όμως.
0: 155?
3: Όχι.
0: Περίμενε. Στη Δράμα.
3: Το ξέρεις.
0: Περίμενε.
3: Καστοριά.
0: Δεν το ξέρω.
3: Άμα ξέρεις που είναι. Το 135 που είναι.
0: 135 ασημί.
3: 135 είναι πυροβολικό.
0: Καστοριά.
3: Μπράβο.
0: Περίμενε λίγο, μην κλείνεις, περίμενε.

0: Γεια Σινέ Χατογιάννη.
1: Ναι, είναι στο 135, είναι μία περίπου στο 135, αυτό ήταν κοντά στη Ζούζουλη.
0: Κοντά στην?
1: Ζούζουλη.
0: Ζούζουλη.
1: Καστοριά, δε.
0: Ναι.
1: Δίπλα, δηλαδή, όταν φύγαγα Σκοπιά έβλεπα τη λίμνη εγώ. Αλλά δίπλα το έχει ένα χωρί που λέγεται Ζούζουλη.
0: Ποιο είναι αυτό το χωρί, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Δεν το ξέρεις, Ζούζουλη. Καστοριά, ρε. Η Καστοριά, όπως είναι η πόλης,
0: ναι.
1: Κάνει 2 χιλιόμετρα, δηλαδή μόλις τελειώνει η Καστοριά, έχει για ένα στρατόπεδο απέναντι από αυτό το πράγμα, λέγοντας, πυθικό. Αλλά είναι και ένα χωρί που λέγοντας Ζούζουλη, τέλος πάντων. Αλλά τελευταία, όταν πήγα να απολυθώ, τελευταίες 6 μήνες, γλίδωσα την Αγκαρία, πήγε στο Άργος.
0: Αχα, το Άργος, ναι.
1: Ναι, και θυμάμαι που παρουσίασα στον Παπαδόπουλο, τελευταίες 6 μήνες που πήγα στον Παπαδόπουλο, από τη χαρά μου τον έβλεπα και ευχαριστούμε. Δεν σκέφτομαι τα μάτια του φωτιές.
0: Το Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: Ναι, ναι, παρουσίασαμε όπλα βέβαια.
0: Τι λες.
1: Ναι, τελευταίες 6 μήνες και κλείσα και την Αγκαρία. Και μετά πήρα μετάθεση στο Λαγκαδά. Πήγα στο Λαγκαδά. Μετά από...
0: Στο Άργος ήσουνας. Πήγες στο Άργος.
1: Ναι, ναι, ήμουν 19 μήνες ήμουνα στην Καστοριά. Στο 135.
0: Ναι. Ναι.
1: Και θυμάμαι όταν κοιμόμουνα έβλεπα τη λίμνη και με πήρε ο ύπνος και ήρθε ένας επιτοχίας μόνιμος και με πήρε το όπλο.
0: Πω.
1: Ναι, και το λέω σε παρακαλώ και θα μου λέει επειδή είχα τον Μπουζίκη. Για τιμωρία μην το ξανακάνεις, θα μου παίξεις 4 ώρες τραγούδια. Λέω εγώ 10, σε παρακαλώ. Και μου είχε το όπλο, ναι, μην το ξανακάνεις. Ναι, και μετά φύγαμε στο Άργος. Αλλά και εγώ ήμουνα, πώς το λένε, ήμουν για 2 εβδομάδες στη Θήβα ασχηματιστής.
0: Mm-hmm.
1: Εμάς μας λέγανε, πώς το λένε, τηλεφωνήτριες.
0: Εκεί πάνω στην ανηφόρα, εκεί που είναι τα κουκουνάρια, εκεί πάνω. Το στρατόπεδο το μεγάλο εκεί.
1: Ναι, στο στρατόπεδο, δεν ξέρω αν κουκουνάρι. Εκεί ακριβώς που ήμασταν εμείς, είχε και, πώς το λένε, λίγο παραπέρα ήταν το αεροδρόμιο.
0: Από εκεί που πάει ο δρόμος για την Αθήνα, για Γκάζα και τέτοια, από πίσω.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Πυροβολικό.
1: Πήγα στην Καστοριά εγώ, δεν πρόλαβα να πάω.
0: Το ξέρω.
1: Δεν πρόλαβα να πάω εγώ. Όταν πήρα μετάθεση τους τελευταίους 6 μήνες πριν απολυθώ, ήρθα στο Λαγκαδά. Κατάλαβες, ήρθα στο Λαγκαδά εγώ. Δεν κουβάλισα καθόλου χαμαλή και τίποτα. Αλλά το μόνο που ξέρω, πριν πάω, μόλις λέει παιδιά φεύγουμε στο Άργος, μεθαύριο έρχεται ο Παπαδόπουλος, ήμασταν ακόμα εμείς στην Καστοριά. Mm. Παρουσιάσαμε όπλα, μετά πήγα στο Άργος αυτή. Εγώ δεν μπορώ να πάω στο Άργος να πάω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν πήρα μετάθεση, πήγαμε λίγο στο Παπαδόπουλο και μετά σιγά σιγά κουβαλάγανε. Δηλαδή σε κάνα μήνα, δύο μήνες, θα πάμε λέει στο Άργος. Άντε ρε σύντροπε, πιόνισε. Τώρα πώς με έβαλα εμένα στο Λαγκαδά, ήμουν καλό παιδί. Αλλά εγώ ήμουν σημαντικός και μετά έγινα σκαπανέας εξαιτίας του πατέρα μου, κατάλαβες.
0: Σκαπανέας τι είναι?
1: Σκαπανέας του πυροβολικού, ρε.
0: Α, έτσι ρε.
1: Ναι. Ναι, και είχα πάει, θυμάμαι στο δεύτερο γραφείο και το λέω έτσι και έτσι. Αυτά είναι όπου πάνε σε σένα, λέει, σε κόσα ακολουθάει ήταν κομμουνιστής. Και πήγα στο δεύτερο γραφείο, λέω σε παρακαλώ. Δεν μαθακεί αγωνιών παιδεύει το εγώ τι φταίω. Εγώ ναι. Αρκεί να είσαι καλός κύριε Γιάννη, λεβέντη μου, πήγα στο δεύτερο γραφείο, ήμουν μια χαρά μαζί, πέρασα πολύ καλά και όταν πήγα να κάνω τα χαρτιά μου εδώ στη Νεάπολη για να πάω στην Αμερική, γιατί πήγε η αδερφή μου, λέγα θα πάω εσύ γιατί είσαι συνδρομένος και λέω πάτε στη μωρά μου να σας πούνε. Και παίρνω στη μονάδα τηλέφωνο και λένε αφήστε τον Στεφανίδη να πάει στην Αμερική γιατί εγώ ήθελα να πήγαινα. Αφήστε το να πάει και με φώναξε η αστυνομία Νεπόνες και έτσι πήγα στην Αμερική. Δεν ήθελα να με δώσω, κατάλαβες.
0: Mm.
1: Είναι αυτό που λένε τα κομματικά. Και όταν ήρθα από την Αμερική, στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθα ένας άλλος μου λέει στη γειτονιά, πού το ξέρω, Γιάννη πρόσεξε, παρακολουθάνε μου λέει. Λοιπόν, ποιο είναι η αστυνομία, ακόμα είναι στο μάτι, δεν ξέρω γιατί. Από τα παλιά, από τον πατέρα μου, κατάλαβες. Λέω εγώ το δώρο που κάνω, να παίζω τραγούδια. Εγώ δεν πάω πουθενά. Κατάλαβες. Είχα πάει παλιά, ήταν η ΕΔΑ, κατάλαβες. Όταν είχε κατηγόμενες, κατάλαβες. Και πήγαινα στις γκόμενες. Και μου είπαν μέσα σε βγάλαν και φωτογραφία. Έχει ωραίες γκόμενες, σε βγάλαν φωτογραφία. Και έμεινα και εγώ κολλημένος. Μα ξέρω εγώ, κατάλαβες. Μετά ασχολήθηκα με τον Μπουζάκη. Ήρθα στην Αμερική το 90, γύρισα για μόνο και μου λέει ένας γείτονας, πρόσεξε σε παρακολουθάνε. Και ακόμα έτσι. Τι με νοιάζει, εγώ θα πέσω μπουζούκι, δεν με νοιάζει, όχι μη φοβάσαι. Και έτσι τελείωσε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι αυτό ήταν.
0: Εκεί στη Θήβα πόσο καιρό ήσουν, α?
1: Στη Θήβα ήμουν 3 μήνες.
0: Α, 3 μήνες.
1: Θυμάμαι όταν κάναμε ενέσεις, εμβόλιο, φοβόμουν το εμβόλιο, είχε κανένα 1500 άτομα πριν ορκιστούμε για να κάνουν τα εμβόλια. Εγώ ξαναπήγαινα, πώς πεις, ό,τι και να κάνεις νεαρέλη, θα το κάνεις το εμβόλιο. Σε βλέπω, πας πίσω, πας πίσω. Σε σειρά ξαναπήγαινα πίσω εγώ. Δεν θα το γλιτώσει. Όσο έκανα, τρεις ώρες έκανα. Τρεις μήνες έκανα, τις είπα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη ακόμα δεν θυμάμαι.
0: Εκείνο το στρατόπεδο εκεί είναι. Και από εκεί πίσω είναι από την Γκάζα, πας Αθήνα μετά.
1: Ναι,
0: Ερυθρές, Νόη, κάτι χωριά περνάς από εκεί και κατεβαίνεις πίσω. Μάνδρα, Μάνδρα, Ελευσίνα και πιο κοντά είναι η Αθήνα από εκεί πέρα.
1: Ναι, κοντά είναι, κοντά είναι. Καλά πέρασε, εδώ το θεωρώ καλά πέρασε εγώ. Δεν είχα πρόβλημα εγώ. Δεν μας άλλαξαν, τι μοιάζει. Αλλά δεν είχα πρόβλημα, αγαπούσαν πάρα πολύ εκεί μέσα. Θυμάμαι τον έλεγε ο διοικητής, όποιος πεινάει να το πει. Λέω τώρα τι να πω, μπας και με τιμωρήσει, εγώ πίνακα, κατάλαβε. Λέω σηκώνω, πεινάω, δώσε το παιδί πόσο θέλει. Λέω ότι ξέρω ότι ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής και με βγάλανε για μένα φωτογραφίες. Δώσε να φάει όσο θέλει, μ' αγαπούσα πάρα πολύ και γι' αυτό και πήγα στην Αμερική. Πήραν την αστυνομία τηλέφωνο, πήραν από εδώ από την Νεάπολη, το 10ο τμήμα Νεάπολης, πήραν στο, στη μονάδα μου εκεί. Αφήστε το να φύγει και με πήραν τηλέφωνο, λέει όντως σου βάλω. Τι φταίω ρε παιδιά εδώ, τι φταίω εγώ, εντάξει, πάνε αυτό άλλο. Δεν είναι, σε κάνω τα χαρικές, δεν θα λοιπόν, όσο, τι να πω αυτά, τι να πω και εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, όλα καλά, εύχομαι ο Πάοκ να πάει καλά.
0: Ναι.
1: Τι να πω, να πάνε καλά. Αλλά αυτό που δεν, δεν καταλαβαίνω τώρα πότε θα πάρουν τους παίκτες, να δούμε τι
0: θα γίνει. Θα τους πάρουνε τώρα, θα σιγά σιγά θα αρχίσουν.
1: Ένα ήθελα...
0: Από εβδομάδα θα ακούς τώρα.
1: Ναι, επειδή θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι που το τραγούδαγα εγώ,
0: ναι.
1: Ένα τραγούδι του Κατατζήρη που αυτό το τραγούδαγα εγώ, μπορεί να μην είχες γεννηθεί πολύ ο λόγος, δεν το ξέρεις.
0: Ποιο.
1: Άμα το ξέρει ο άνθρωπος, ο ηχολήπτης, άμα το ξέρει.
0: Ποιο.
1: Καταγραμμένος τώρα πια, μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα, ή λέγεται τέτοιο τίτλος, μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα, ή καταγραμμένος τώρα πια. Αυτό όταν το τραγούδαγα, μ' είχαν πει είναι αληθινή ιστορία, λέει πως ήρθε ένας άντρας πήρε τη γυναίκα του αγκαλιά, και όταν ξεψυχούσαν και οι δύο τους μαχαίρωσε, νόμιζε ότι ήταν κόμενος και λέει τι έκανες, λέει, σκότωσε τον αδερφό μου, λέει, που ήρθε από την ξενιτιά, λέει. Είναι παλιό, είναι αληθινό τραγούδι.
0: Παίζει λίγο πάλι, περίμενε λίγο.
1: Ή κατατρεγμένος τώρα πια,
0: ναι.
1: Λέγεται ο τίτλος, ή μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα. Ένα από τα δύο τίτλους είναι.
0: Μπήκα...
1: Άμα δεν το βρει δεν πειράζει.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Τώρα να το ακούσω πώς το έλεγε ο καταστήρης.
0: Μπήκα...
1: Τα αγώ, πάντα εγώ, ας τα ακούσω και εγώ.
0: Μπήκα στο σπίτι
1: μου. Αλλά δεν πειράζει άμα δεν μπορείς.
0: Περίμενε λίγο ρε να συνοηθούμε, περίμενε λίγο. Μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα.
1: Είναι ο τίτλος. Ή αυτός είναι ο τίτλος ή το ρεφρέν που είναι κατατρεγμένος τώρα απλά.
0: Περίμενε λίγο σιγά σιγά για να το βρούμε. Σιγά σιγά πες το.
1: Ναι. Αρχινάει το τραγούδι να λέει μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα. Αρχινάει το τραγούδι.
0: Μήπως είναι πάνω στην τρέλα μου.
1: Μπράβο. Πάνω στην τρέλα μου σκοτώνα και τους δυο. Ξέρω εγώ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω στην τρέλα μου.
0: Ωραία.
1: Άρα εγώ το νομίζω που λέει το ρεφρέν λέει ας πούμε
0: ναι.
1: Καταδεγμένος τώρα πια μέσα στη ζωή θα ζήσω άνθρωπο πια στα μάτια μου δεν θέλω να την κρίσω.
0: Μάλιστα.
1: Είχε σκότωσε τον αδερφό, την αδερφό της γυναίκας του και τους γιος του σκότωσε και τι έκανε. Δηλαδή, σκότωσε τον αδερφό μου που γύρισε από την Γερμανία, από την ξενιτιά λέει. Κατάλαβες και είναι αληθινό. Μου το είπε ο αδερφός μου αυτό το τραγούδι είναι αληθινό και το κάναμε τραγούδι. Το τραγούδι ας το ακούσω και από την Καζέλη. Φτάνε μόνο εγώ το τραγουδάω τότε σε αυτό το τραγούδι από την ίδια. Ας το ακούσω και όλα. Αν μπορείτε δεν πειράζει.
0: Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, αλλά μετά το γιοτι, να ξέρεις. Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που σε απολαμβάνουμε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Να σε καλά.
1: Χαίρομαι που τους ξεσκίζεις όλους. Σκέζομαι, μ' αρέσει που λες, άμα τους σηκώσεις τα ανάποδα, όπως είπες, δεν βγάζουν...
0: Ναι, ούτε τσακιστή πεντάρα πέφτει, ναι.
1: Ναι. Καλή συνέχεια και εδώ.
0: Στην τσέπη μέσα τους έχουμε αυτούς, έτσι.
1: Γεια σας,
0: γεια χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ωραίος ο Γιάννης. Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, ρε.
0: Έλα.
2: Τι σύμπτωση πάλι είναι αυτή.
0: Ναι, μην το συζητάς. Ντάλε γκουάλε.
2: Είναι ο άνθρωπος που ήθελε το, για τα φορολογικά του, έτσι.
0: Ναι.
2: Ναι, που λες. Μερικοί άνθρωποι έχουν που λες...
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι έχουμε Θεό που είναι πάνω στα σύννεφα.
0: Ναι.
2: Και μερικοί έχουν και Θεό που είναι χαμοθεό, που λένε.
0: Δεν μου λες, θα σε κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι, κάναμε.
0: Φιλοσοφημένη θέλω να μου την απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Πεθαίνει ο άνθρωπος, έτσι. Τον φυτεύουνε κάτω στο χώμα, στη γη.
2: Ναι.
0: Μετά λένε, εκεί πάνω ψηλά που πήγε, λένε. Τι εννοεί, δηλαδή, πώς το, τι μετάφραση να δει.
2: Κοιτάξτε.
0: Για την ψυχή λένε, έτσι. Θέλω μετάφραση καλή, έτσι.
2: Κοιτάξτε. Ναι.
0: Ναι.
2: Αυτά τα μεταφυσικά...
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορείς να με απαντήσεις τώρα, από εβδομάδα με το λες. Θέλω να το σκεφτείς.
2: Τα μεταφυσικά
0: ναι.
2: Είναι όσο και να μιλάς,
0: υποθέσεις. Υποθέσεις, ε.
2: Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όλες οι θρησκείες τι είναι. Δημιουργεί του ανθρώπου, δεν είναι.
0: Ναι, είναι μια εκδοχή και αυτό, εντάξει. Αλλά...
2: ανθρώπινα δημιουργήματα είναι.
0: Ρε παιδί μου, σύμφωνοι, αλλά υπάρχει και το άλλο. Πώς, πώς δημιουργήθηκε αυτή όλη η κατάσταση, ρε φίλε. Η ζωή αυτή όλη.
2: Γιατί την, την ασχετοσύνη του ανθρώπου,
0: ναι,
2: πρέπει να κάπου τα ακουμπήσει.
0: Ωραία. Ο άνθρωπος πώς δημιουργεί και η φύση όλη αυτή.
2: Φυσικό φαινόμενο.
0: Από πού? Τι φυσικό φαινόμενο?
2: Φυσικό φαινόμενο.
0: Ρε παιδί μου, το σύμπαν αυτό όλο πώς έγινε, αυτό θέλω να πω.
2: Φυσικό φαινόμενο.
0: Φυσικό φαινόμενο, μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
2: τυχερός, ναι, ο κύριος Κώστας τυχερός ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας...
2: όλα τα βρήκε που λες και στην Αμερική, πήγε με νόμιμα και
0: ποιος είναι ο κύριος, κάτσε λίγο, ο κύριος Κώστας ποιος είναι, μπερδέθηκα τώρα.
2: Ο προηγούμενος.
0: Α, ο κύριος Γιάννης, ο Γιάννης είναι, δεν είναι ο Κώστας.
2: Γιάννης, συγγνώμη, ναι, ναι. Έκανα και στο Άργο Σοριστικό, έκανα και εγώ εκεί πέρα στο Άργο Σοριστικό.
0: Πού έκανες, Φαντάρος?
2: Φαντάρος, ήταν να παρουσιαστώ στο Μεγάλο Πέσκο, ας πούμε. Αλλά επειδή τα είχα κοπανίσει με τα καράβια, έβαλα και κίνηση. Λοιπόν, και κατόπιν στους παππούδες που λέγαμε στο στρατό, τα κυπηρέτησα.
0: Ναι.
2: Δεν έφυγα για να μην κυπηρετήσω. Αυτά είναι προσωπικά.
0: Καλά, περάσαν τα χρόνια τώρα και παράβαση να έκανες, αυτά όλα...
2: Δεν είναι παράβαση.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν όλα...
2: αναγκαιότητα ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Παραγράφηκαν, θέλω να πω, και παράβαση να είναι.
2: Τι παράβαση ρε αγόρι μου. Ήρθα, παρήτησα, πλέρωσα, τέτοιο.
0: Α, ναι.
2: Ήμουν ανυπότακτος.
0: Τότε πλήρωνες, ναι.
2: Λοιπόν, και μαλακία μου, που άμα το δεν... με το 87 που ήταν εκεί πέρα του νόμου του Παπανδρέου, μπορούσα να την γλιτώσω, ας πούμε, λόγω ηλικίας και τα λοιπά.
0: Ποιο ήταν το 87, τι νόμο έβγαλε το 87 ο Παπανδρέας?
2: Όσοι ήταν ανυπότακτοι να υπηρετήσουν ανάλογα με την ηλικία τους τα εξάμεινα και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Και τα πληρώσουν και την θητεία τους.
0: Άξιζε τον κόπο. Να πληρώσεις.
2: Για μένα. Εγώ δεν έφυγα για να μην πω φαντάρο στο αγόρι μου. Έφυγα λόγω πείνας και καταστάσεων εδώ πέρα της Ελλάδας.
0: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
2: Έρχεται και μου εξυμνεί τον Παπαδόπουλο τώρα.
0: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
2: Ποια χρονιά.
0: Πού έφυγες εσύ?
2: Αρχές 72.
0: Αρχές?
2: 72.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι δυνατόν να εξημεί ο κύριος Γιάννης τον Παπαδόπουλο?
0: Τι να πω,
2: λοιπόν,
0: κάτι θα ξέρει.
2: Χθες,
0: ναι,
2: με πλήγωσε πάλι ο κύριος Κωνσταντινίδης.
0: Ο κύριος Μπάπης, ναι, γιατί?
2: Δεν μου λες, δεν τον είχες τη Δευτέρα, πότε, την Τρίτη, πότε ήταν?
0: Την Τετάρτη ήρθε, Τετάρτη ήρθε.
2: Την Δευτέρα τον είχες εκεί πέρα που έλεγε.
0: Τετάρτη ήρθε εδώ.
2: Ναι ρε παιδί, πιο παλιά. Που ήταν και μπροστά από την εκπομπή σου που κάνει ο κύριος και ζητούσε, ας πούμε, διευκόλυνση και τα λοιπά, γνωριμίες για το πρόβλημα που έχει.
0: Αυτό ήταν και στον αέρα με τη τηλεφωνική παρέμβαση ήταν.
2: Ναι. 40 λεπτά.
0: Ναι.
2: Τι είμαι εγώ? Κοτσομπόλης είμαι? Ούτε ξέρω τι κάνει και τα λοιπά.
0: Α, επειδή είπε για σένα, λες τώρα, καταλαβαίνω.
2: Ναι, για το πρόβλημά του.
0: Ναι, δεν το κάνει.
2: Και τα λοιπά.
0: Τον είπα, με πήρε εκτός αέρα και με λέει, του λέω καλά ρε, ολόκληρη εκπομπή έκανες και είπες τα θέματά σου, να πούμε. Τι.
2: Συγκοινωνεί με τον εαυτό του.
0: Δεν το θυμάται, ρε, το άπαγο. Τελείωσε αυτό, διευκρινίστηκε. Τώρα μπήκα
2: στο. Και θα κάνει εμένα ρασίλη.
0: Τώρα μπήκα.
2: Μα μου απαξιώνει.
0: Καλά και εσύ μην τα παίρνει τα σοβαρά όλα, ρε, εντάξει. Δείξε κατανόηση όταν ο άλλος έχει θέμα κάποιες.
2: Ναι, δείξουμε κατανόηση.
0: Ναι.
2: Να το κάνει και γάλα.
0: Έναν μπάμπι έχουμε εδώ πέρα, τον προσέχουμε, να ξέρεις.
2: Καλά, τόσα χρόνια που είναι στην πιάτσα δεν έμαθα να γίνει κυμπάρης.
0: Ναι. Ο πόνος καμιά φορά τον κάνει να μπερδεύεται. Πόναγε.
2: Όχι, κοίταξε.
0: Ναι.
2: Αυτά τι σου έχει μάθει η ζωή.
0: Ναι, σωστό.
2: Respect. Σεβασμός.
0: Σωστό.
2: Και το αφιέρωσα και τραγούδι. Και δεν το απέξα λόγω που βγήκατε, ξέρεις. Ο Μπάμπης, ο Γιάννης δύο φορές,
0: ναι.
2: Ο Άκης και τα λοιπά. Τα σέβημα στον κύριο Άκη.
0: Ναι.
2: Το My Way δεν το έπαιξες.
0: Δεν θυμάμαι να σε γελάσω. Ναι.
2: Ναι, το ζήτησε. Το My Way, Σινάτρα, ναι. Το Φράγκη.
0: Γράψω, Λεωνίδα. Κάποια σημεία το βάλουμε. Ναι.
2: Το οποίο έχει πολλά νοήματα ζωής.
0: Ναι.
2: Και να ξέρουμε καμιά φορά τι λέμε.
0: Καλά, μην το μαλώνεις και εσύ τώρα, εντάξει.
2: Δεν το μαλώνω. Με πρόσβαλε, ας πούμε, στο τραπέζι. Λες και τον πήρα εγώ με το μαχαίρι στο λαιμό να έρθει στο τραπέζι. Και ποιος είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους κάποιες ηλικίες. Που να ξέρουν να επικοινωνούν με το μυαλό τους.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε εγώ έχω καμιά τέτοια για την εκπομπή σου, ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να σκοπάει το μυαλό μου και να ακούω, ας πούμε. Ναι. Να ακούω λογικούς ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, έβγαλε παράπονο, δεν πειράζει, δεν το κατάλαβε.
2: Τι παράπονο.
0: Μόνος είναι. Του τα είπε και δεν το κατάλαβε, δεν πειράζει.
2: Τι παράπονο.
0: Συγχώρα
2: τον.
0: Τα είπε ο ίδιος, τα είπε.
2: Δεν είχε εκθέσει τον. Και ακόμα και τον συνάδελφο που κάνει εκπομπή πιο μπροστά από σένα.
0: Ναι. Είχε παρέμβει τηλεφωνικά εκεί. Εκεί την ημέρα.
2: Και ζητούσε καμιά γνωριμία.
0: Με τον γιατρό, ναι.
2: Και ποιος είμαι εγώ που τον κοτσομπολεύω.
0: Σωστό. Αλλά εντάξει, δεν το θυμότανε, δεν πειράζει.
2: Έχω κανένα ζόρι με κανέναν.
0: Το Μουντιάλ το βλέπεις, άσε αυτά τώρα, το Μουντιάλ το βλέπεις.
2: Κοίταξε, δεν το βλέπω. Γιατί τις ώρες εκεί πέρα και επειδή δεν έχω την... τη σύνδεση με την τηλεόραση, ας πούμε, έχω αποξηγώσει να βλέπω και τηλεόραση, καταλάβεις.
0: Καλά, μου το μου.
2: Αλλά στεναχωρέθηκα.
0: Ναι.
2: Γιατί ο γείτονας από πίσω πήρε και μια νίκη, ας πούμε. Για την Τουρκία μιλάω.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Στο 98 πότε ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Καλά, δεν έχει και πολύ μέλλον η αυτή, μην νομίζει.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να...
0: Μάλιστα.
2: Να μην πάρει ούτε για μια νίκη.
0: Σωστό.
2: Τι άλλο θες να πεις για τα ποδοσφαιρικά. Δεν μου λες.
0: Έλα.
2: Στα σκουλίκια τι, ποιον ένα Αργεντίνο πήρανε, τι έκανε.
0: Α, δεν ξέρω από αυτά.
2: 31 χρονών.
0: Δεν ξέρω.
2: Το Κωνσταντέλιας έχει δίκιο το παιδί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι.
0: Για μένα φυσικά εννοείται. Τον ταλαιπωρήσανε εδώ τώρα, εντάξει. Τα είναι ξεφτυλικά.
2: Και κάτι βλάκες που λένε και τέτοιο και είναι έτσι καλλιώς και αλλιώτικα. Δεν κατάλαβα. Στον γήπεδο το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δεν είναι.
0: Τώρα τι να αποδείξει αυτός. Τα έχει δείξει πολλάκις.
2: Κι αν είναι, ξέρω εγώ, πια θρησκείες ή οτιδήποτε κτλ. Όταν αφορά το εθνόσημο, τι σημαίνει. Δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, η πατρίδα, βέβαια.
2: Δεν θα με ρωτήσει τίποτα άλλο.
0: Όχι, κλείσε.
2: Κοίταξε. Το τραγούδι στον κύριο Μπάμπου να το εξηγήσουν και τα λόγια τι λέει το τραγούδι.
0: Εντάξει.
2: My way.
0: My way, ok. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζορντάν.
0: Έλα.
2: Καλημέρα. Περίμενε. Καλημέρα και σε όλους.
0: Περίμενε.
2: Περίμενε
0: λίγο να πάμε σε διάλειμμα, γιατί εσύ θα με φάσει λίγο χρόνο. Έτσι, περίμενε. Περίμενε 2 λεπτά, πειράζει.
2: Περιμένω, έχω απεριόριστα.
0: Άμα έχεις απεριόριστα, περίμενε να ακούσουμε και ένα τραγούδι μετά.
2: Ναι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Γεια σου ρε Παυλάρα, γεια σου φιλαράκι μου, άκου μαγιά, ωραίο μήνυμα. Κάντε τους μια φύρφυρο κότη Τετάρτη, λέει, αυτούς που μιλάνε πολύ ώρα. Βγάλ τους και τα σκληρά, να τελειώνουμε. Πολύ ωραίος. Τι με θύμισες ρε Παγάσα.

0: Λοιπόν, έλα Νικόλα.
1: Καλημέρα, έλα. Τζόρνταν, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα τον κύριο Γιάννη τον τραγουδιστή να βγαίνει συνέχεια και κάπου να λέει και κανένα τραγούδι, να τον αφήνεις να λέει κανένα τραγούδι. Χάρηκα που είπε ότι ο μπαμπάς του ήταν κομμουνιστής και βέβαια κύριε Γιάννη ο μπαμπάς του ήταν κομμουνιστής, αλλά τώρα ψηφίζουμε τον κύριο Βελόπουλο γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Καλό χρυσό το κουκουέ, αλλά δεν μπορεί να βγει το κουκουέ στην Ελλάδα. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, να πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το Κωνσταντέλια, εγώ θα πω σε πολλούς που ακούω και σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν βγαίνω τώρα ξανά, σε άλλα ραδιόφωνα δεν βγαίνω να μιλήσω. Μόνο θα βγαίνω ορισμένους να κράζω όταν βλέπω ότι υποστηρίζουν το Μητσοτάκη, για να τους κράζω. Τέλος πάντων. Και κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια. Ο ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι πρώτη φίρμα στην Ελλάδα. Είναι από τα καλύτερα δεκάρια. Δεν έχει το δικαίωμα αυτός που κάνει τον ομοσπονδιακό προπονητή, ο Γιωβάνοβιτς, να τον παραγωνίζει. Δεν καταλαβαίνουν αυτά τα μουσμπουλα, όπως τους λες εσύ, που βγαίνουν και κατηγοράνε και κράζουν τον Κωνσταντέλια. Τώρα θυμήθηκαν το εθνόσημο. Δηλαδή αυτοί τιμάνε το εθνόσημο, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν το τιμάει το εθνόσημο. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα δεκάρια και με το να τον παραγωνίζει ο Γιωβάνοβιτς τον μειώνει την αξία του, τον μειώνει το κασέ του. Δεν το καταλαβαίνουν αυτά τα μουσμπουλα και βγαίνουν και το κράζουν. Τροπή τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ότι σε μια ενδεχόμενη μεταγραφή, εγώ εύχομαι να μείνει στον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αλλά άμα θέλει ο κύριος Σαββίς να τον πουλήσει, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός ο ανεκδίκητος ο Γιωβάνος του μειώνει την αξία και του μειώνει το κασέ του. Ντροπή τους.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει ο Κωνσταντέλιας και αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Εγώ θα του έλεγα να μην ξαναπαίξει ποτέ με τέτοιους, να μην τους πω αλήτες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, ο άνθρωπος, εγώ όπως ακούω, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, η γυναίκα του ήταν έγκυος, λέει, και περιμένει παιδί, τώρα γέννησε.
0: Το δεύτερο, έτσι. Ναι, λέει το δεύτερο παιδί, περιμένει το παιδί.
1: Μπράβο. Ναι. Και έπρεπε να είναι διαρκώς τη γυναίκα του. Δηλαδή, τι παραπάνω, τι παρακάτω. Δεν το καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι απασχολημένος με την οικογένειά του.
0: Κάτσε λίγο.
1: Και τώρα θυμήθηκαν το εθνόσημο. Δηλαδή,
0: κάτσε λίγο, να μην το χάσουμε το έργο. Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και απαραίτητο να είναι μέρα νύχτα με τη γυναίκα. Ένα το κρατούμε.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερον, θα σταματήσει από τον ΠΑΟΚ. Θα είναι στη γυναίκα του και στον ΠΑΟΚ. Δεν θα παίξει.
1: Όχι, δεν λέω για αυτό το πράγμα. Αλλά το παιδί τα πήρε στο κρανίο και καλά έκανε. Και εγώ ανήμουν.
0: Περίμενε λίγο. Να κάνουμε μια. Να τοποθετήσουμε λίγο το θέμα, να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Σεβαστά όλα αυτά που λέει. Εντάξει, αλλά.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ θα παίξει, θα είναι.
1: Βέβαια. Άμα το κρατήσει ο κύριος Σαββίδης, βέβαια.
0: Όχι, τώρα το καλοκαίρι λέω. Τώρα πάει η προετοιμασία τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ φεύγει. Θα πάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πάει.
1: Αν έχει πρόβλημα η γυναίκα.
0: Θα πάει. Αν έχει πρόβλημα η γυναίκα. Θα πάει η προετοιμασία. Εάν ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα προκριματικά μετά στο καπάκι, τον άλλο μήνα,
1: ναι,
0: 23,
1: ναι, ναι.
0: Δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίξει, Τζορδάνα.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό το πως λένε θέλω να είμαι στο σπίτι κλπ. Αφού με τον ΠΑΟΚ θα παίξεις.
1: Εντάξει, θα παίξει, αλλά με τον ΠΑΟΚ θα σφίξει τα δόντια του, θα παίξει. Γιατί αγαπάει τον ΠΑΟΚ, όπως ακούω εγώ, αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Αλλά καλά έκανε που αποσύρθηκε από την Εθνική. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι να τον παραγωνίζουν.
0: Αυτός είναι ο λόγος.
1: Ναι, και να βγαίνουν. Και να βγαίνουν πολλοί και να λένε δεν τιμάει το εθνόσημο. Καλά που τιμάτε εσείς το εθνόσημο, ρε.
0: Το να τιμάτε.
1: Το παραγούλας.
0: Το εθνόσημο πώς το τιμάς, δηλαδή να κάθεσαι στον πάγκο, να σε κουβαλάνε με τα αεροπλάνα και εσύ να μην παίξεις ποτέ.
1: Έτσι είναι. Εγώ,
0: ο κορυφαίος.
1: Αυτά που λες εσύ τα στηρίζω 100%, να μην σου πω 1000-1000. Δεν μπορεί να το κουράζεις αυτό το παιδί, το ταλέντο το μεγάλο, να του μειώνει την αξία, να του μειώνει τη φίρμα του, τα προσόντα του, κύριε Γιωβάνοβιτς. Και καλά έκανε το παιδί πάνω στον εκνευρισμό του και έκανε αυτή τη δήλωση ότι δεν ξαναπαίζουν στην Εθνική. Και καλά έκανε. Και να σταματήσουν αυτά τα μουσμούλα που βγαίνουν και το κράζουν,
0: ναι,
1: και επικαλούνται το εθνόσημο. Το παράδειγμα του Παραγούλια, το θυμάσαι? που είχε βάλει όλους τους ακροδεξιούς μέσα. Δηλαδή αυτοί τιμούσαν τότε, αυτοί που ήταν με τον Παναγούλη το εθνόσημο. Χάσανε 4-0 από τους Βουλγάρους, χάσαμε 4-0 από την Αργεντινή,
0: ναι,
1: το Μουντιάλ της Αμερικής.
0: 4-4-2. Τρία παιχνίδια, ναι, τρεις ήττες, δύο τεσσάρες και ένα δύο. Και ένα διπλό.
1: Ναι. Αυτοί το τίμησαν το εθνόσημο,
0: ναι,
1: που διέσαιραν την Ελλάδα και πήγαν εκεί πέρα και ξοδέψανε εκατομμύρια και τα χρεώθηκε αυτά το κράτος και γλεντούσαν και κάμανε, όπως άκουγα εγώ, γλεντοκοπούσαν κάθε βράδυ στα μπουζούκια εκεί πέρα. Αυτή η κλίκα που είχε μαζέψει τότε ο Παναγούλης ήταν νέος
0: δημοκράτης, ναι, πήρε τους εξίους όμως, ναι,
1: και είχε μαζέψει όλους τους νεοδημοκράτες στην εθνική.
0: Το ξέρω,
1: δηλαδή, αυτοί τιμούσαν το εθνόσημο τότε.
0: Το ξέρω.
1: Διέστεραν την Ελλάδα διεθνώς. Άντε από εκεί πέρα, αφήστε το παιδί του Κωνσταντέλα ήσυχο στη θέση του, στην ησυχία του. Έχει και οικογενειακό πρόβλημα τώρα με τη σύζυγό του, με το παιδί που περιμένει, ας πούμε. Δεν ξέρω άμα γέννησε. Άμα γέννησε, θα το πεις εσύ στον αέρα. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα άλλα τα προβλήματα τώρα, τι να πούμε για τα άλλα τα προβλήματα. Αυτός ο Μητσοτάκης τώρα θυμήθηκε ότι από τον άλλο χρόνο θα στείλει, λέει, στη Σελήνη διαστημόπλαιο και θα είναι Έλληνας, λέει, στη Σελήνη. Βγήκε και για να κάνει προπαγάνδα εν ώψη εκλογών. Πιο μπροστά δεν μπορούσε να το πει αυτό, τώρα που κοντεύουν να γίνουν εκλογές. Για να λέω όλος, να, ο Μητσοτάκης είναι αυτό μεγάλος, είναι ευεργέτης, είναι το ένα, είναι το άλλο, θα στείλει στη Σελήνη Έλληνα διαστημόπλαιο. Τέτοιο Έλληνα, πώς το λένε αυτό, που πάει στη Σελήνη.
0: Αστροναύτη.
1: Αστροναύτη, ναι, μπερδεύτηκα, κόλλησε το μυαλό, τέλος πάντων. Αυτά, Τζόρνταν, εμένα με εκνευρίζουν.
0: Ναι.
1: Και το άκουσα αυτό το πράγμα σε ένα άλλο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: μην με παρεξηγείς. Εγώ βγαίνω μόνο για να ανεβάζω το κασέ του κυρίου Βελόπουλου στα ραδιόφωνα και τίποτα άλλο να κράζω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, και μπήκα το μεσημέρι σε ένα άλλο ραδιόφωνο, λοιπόν, και την ώρα που έλεγε το δελτίο ειδήσεων κάθε μέρα, ο Μητσοτάκης πήγε εδώ, ο Μητσοτάκης πήγε, έκανε εκεί, αυτό εκείνο, και το βγάζει να μιλάει. Και βγαίνω εγώ μετά και λέω, παίρνω τηλέφωνο και λέω, καλά, τι είστε εσείς, λέω, ραδιόφωνο της κυβέρνησης είστε, λέω, ραδιοφωνικό σταθμός της κυβέρνησης είστε, λέει, γιατί το λέτε αυτό, κύριε, λέω, γιατί, λέω, συνέχεια, λέω, βγάζετε το Μητσοτάκη, λέω, ο Μητσοτάκης πήγε εκεί, το βγάζει.

0: λέει, θα στείλουμε, λέει, Έλληνα, λέει, στη Σελήνη, λέει. Και λέω, πιο μπροστά, λέω, δεν μπορούσε να το πει αυτό. Και τώρα το λέει προεκλογικά για να ανεβάσει τα καρσία του. Αυτό είναι, λέει, ο έσχος.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, καλά, κύριε, καλά, καλά,
1: Νίκο,
0: κύριε, και με το κλειστό.
1: Μάστο, μάστο για να πάμε στον επόμενο, άντε.
0: Ναι, άντε, βάλε το τραγούδι του Μιχαλόπουλου, εκείνο φτιάξε ένα σταύρο, ένα καφέ.
1: Μάλιστα, έγινε, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ιορδάνης από Αμίντεο.
1: Καλώς ονα, καλώς ονα.
2: Χρόνια πολλά για προχθές.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Γερός και δυνατός, άτομα που αγαπάς να έχεις κοντά σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Θετική και πιο πολλά χάμω και πάντα έτσι δημιουργικό στο μυαλό όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά. Τι να γίνει, ό,τι γίνεται εδώ ακούγεται.
2: Έχω καιρό να σου μιλήσω, ναι. Αν και τα λέμε εμείς και στο μαγαζί το οποίο σκίζει το μαγαζί σου και τηλεφωνικά στο κινητό σου. Έχω και αρκετό καιρό να βγω σε σένα. Πρέπει να διατυπώσω την άποψή μου.
1: Ναι.
2: Έχω γράψει και πολύ έτσι επίσημα στα social media. Θεωρώ ότι ποτέ δεν ήμουν στη ζωή μου Τζόρνταν προσωπολάτρης. Σίγουρα ποτέ δεν ξεχνάμε ότι ο Λασβάν έφερε μεγάλα πράγματα στον ΠΑΟΚ μας. Πολλές νίκες, προκρίσεις, τίτλους, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν πάβει έτσι το σύστημα που ήταν 4-2-3-1 με συγκεκριμένες αλλαγές, με το 64 που ήταν όλες τις 64 οι αλλαγές προβλεπόμενες. Έβγαινε παράδειγμα ως ΔΟΕΦ, έμπαινε ο Καμαρά.
1: Αυτό
2: με μόνιμες φανέλες.
1: Αυτό έφταιγε.
2: Με ΙΤΕ και Τάισον. Έχω να πω την άποψή μου.
1: Ναι, έτσι, όχι.
2: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Όλα στη ζωή λοιπόν έχω και ένα τέλος. Σωστή πιστεύει η αλλαγή του προπονητή.
1: Θα το δείξει ο χρόνος αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε στρατηγέ για όλα. Δεν πάβει να είναι στρατηγός, πολυνίκης. Εμείς μιλήσαμε Τζόρνταν. Με Αναστασιάδη Άγγελο, είμαι γεννημένος του 80, είδαμε και Arsenal, Αναστασιάδη Άγγελο, ήταν πρώτοι προπονητές, σίγουρα απέχει από όλους ο στρατηγός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Καλή ήταν η προσπάθεια της διοίκησης να φέρει έναν θέλεπη, έναν φιλόδοξο προπονητή, έτσι θα τον δούμε στην πράξη πώς θα πάει και πώς θα παίξει στην ομάδα μας. Και πώς θα κολλήσει την ομάδα μας.
1: Σωστό. Αυτό το τελευταίο ήταν λίγο σωστό που είπες. Ναι. Γιατί το 4-2-3-1 που λες, προβλεπόμενος και βγάζει ένα και βάζει άλλο και λέει, με 4-2-3-1 έπαιζε και το 24 που πήρε το πρωτάθλημα και το μάγκικο.
2: Κοίτα, δεν λέμε όχι.
1: Και 4-2-3-1 έπαιζε και το 19 που πήρε το αίτητο.
2: Ναι, μεγάλες νίκες.
1: 4-2-3 πήγε και στους 8, κατάλαβες.
2: Με την ΑΕΚ εκεί ήταν ανατροπή από 1-0-1-2, ποτέ δεν ξεχνάμε στο κύπελο. Τι τελική όλοι που τους πήρε, τους κέρδισε κάθε χρόνο με τον
1: ΠΑΟΚ μας. Άρα το σύστημα δεν φταίει.
2: Ναι. Με τη Λίλ το 3-4, με την Άντρα Φραγκφούρτης το 1-2.
1: Πολλά ήταν.
2: Πολύ μεγάλες νίκες.
1: Πολύ
2: μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες νίκες είδε με τον προκρίσεις.
1: Και το κυριότερο ήταν κράτησε την ομάδα όρθια στα δύσκολα χρόνια που έλειπε ο μεγάλος ο ηγέτης ο Σαβίδης.
2: Κατάλαβες. Πιστεύω ότι πια η ομάδα αλλάζει, το φαίνεται στην πράξη. Με πολλούς τεχνοκράτες, με τεχνικούς διευθυντές.
1: Κατάλαβα,
2: βάζεις
1: παντού.
2: Με τον Λέο Μάτος, με τον Βιερίνια.
1: Τεχνοκράτες.
2: Με τον Αντρέα το Παπαδονίκο που είναι πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα. Πες ναι.
2: Μου.
1: Κατάλαβα, όλες είπες τεχνοκράτες, Παπαμιμίκος και τέτοια πράγματα. Εντάξει.
2: Παπαμιμίκος και με όχι, και τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές.
1: Ναι, μπαίνει άλλη
2: πλευρά. Ο Βιερίνια, ο Λέο Μάτος. Πιστεύω ότι όλα αυτά βοηθούν. Ο Μάτος έχει και από τη Βραζιλία πάρει δώσει με άτομα. Μπορεί να φέρετε μετά κάποια.
1: Ο Μάτος είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ο Μάτος είναι άλλη προσωπικότητα.
2: Αυτό λέω. Ναι, αυτό συμφωνούμε. Ο Φιρή είναι επίσης κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός μας. Έτσι, φάνε κοντά και αυτός στην ομάδα.
1: Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα εάν πάει κάτι στραβά για τον Μάτος. Αυτό είναι στάνταρ.
2: Ναι, εννοείται. Όλες αυτές οι προσθήκες, Τζόρνταν και αγαπητοί έτσι, ακροατές που ακούνε, πιστεύω είναι και το καλό της ομάδας.
1: Εννοείται. Ο Μάτος
2: η ομάδα δυναμώνει παντού, από τεχνικά.
1: Ο Μάτος, ό,τι δικαιώματα και αν έδωσε κάποτε στο αγωνιστικό χώρο μέσα, τα έκανε για την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες.
2: Βέβαια. Ήταν μαχητικός. Πόσα γκολ, πόσα με κεφαλιές, πόσες προσπάθειες. Εννοείται. Δεν ξεχνάμε.
1: Έδωσε την ψυχή του στην ομάδα. Αλήθεια είναι.
2: Και ο Λίνο και ο Μάτος και όλη η ομάδα αυτή. Εκείνη η ομάδα που ήταν ο Κοντρέρας, όλοι αυτοί ήταν. Ο Παύλο Γκαρσία, δεν το συζητάμε. Εμείς τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Άλλο που τότε δεν είχαν πάρει άνθρωποι αυτοί τότε αντιπαραπάνω αυτό που δικαιούνται, γιατί τότε ακόμα ήταν του Ολυμπιακού.
1: Το σύστημα ήταν ένοχο πολύ τότε, ναι.
2: Έτσι, ακόμα ήταν τέτοιο.
1: Ναι.
2: Θέλω λοιπόν ότι η ομάδα πάει προς το καλό, πάει προς την σωστή κατεύθυνση. μεταγραφές.

0: να δούμε κάποιοι, το κάτι μου έλεγε ο γιος μου το μεσημέρι ο Ζουσάκος, θα έρθει ένας παίκτης αύριο λέει στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Στόμπερδης ο Ζιεδάδου, ο Ισπανός αυτός, ναι.
0: Αυτός ο Ισπανός, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Καλός είναι, πολύ καλός είναι, αρχηγός ομάδας.
0: Πολύ καλός είναι.
1: Πάνω από 300 αγώνες έπαιξε αυτός, δεν είναι.
0: Εννοείται θα πάρουμε το διαρκείας, γιατί πάντα εμείς θυμάμαι και την προσπάθεια που κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, ο προεδράρα μας, και είμαστε κοντά στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Κανένα άλλο, ναι, δεν ξέρω κάτι, αν έχω χάσει κάτι, Τζόρνταν.
1: Όχι, όχι, εντάξει είναι. Μια χαρά είναι.
0: Έχει κανένα νέο εσύ.
1: Όπου τα είπες όλα, έτσι, αυτή είναι η στιγμή.
0: Τα είπα όλα. Ναι. Αυτό.
1: Δευτέρα φεύγει η ομάδα πάνω.
0: Ναι, Ολλανδία.
1: Για προετοιμασία, ναι.
0: Για τον Κωνσταντέλια, εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Το αποφάσισε έτσι. Προφανώς από τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί ούτε από την προετοιμασία να λείψει, ούτε από τους αγώνες, ούτε από τους προκριματικούς που θα έχουμε στο Europa League στις φάσεις το ένα το άλλο. Θεώρησε σωστό ότι θέλει να μείνει στην οικογένειά του παραπάνω, να μην χάνει ώρες και.
1: Τι ώρες, ρε, μέσα στην Τούμπα θα παίξει η Εθνική Βρε τώρα. Τι ώρες να χάσει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έτσι το θεώρησε.
1: Δεν είναι ο λόγος αυτός, ρε. Ο λόγος είναι που τον κοροϊδεύουν στην Εθνική, ρε. Δεν τον πήρε καμπάρι. Δεν τον βάζουν.
0: Πάντως δεν θεωρώ ότι ήταν σωστοί οι λόγοι που επικαλείται για να αρνηθεί την Εθνική.
1: Μια χαρά τα είπε. Πολύ καλά τα είπε.
0: Όχι, ενώ ότι δεν είναι επειδή θα μείνει και η σύζυγός μου έγκυος. Δηλαδή και αν δεν είναι έγκυος οι γυναίκες που πάνε πληθυνούν την ομάδα, αλλά αφού έτσι νιώθει, εγώ σέβομαι το καθενός την άποψη. Αφού θεωρεί ότι θέλει να φύγει και δεν νιώθει καλά εκεί που είναι,
1: δεν πήρε χαμπάρι ότι όλοι οι ΕΠΟ έπεσε πάνω του να τον ψήσουν να πούμε αλλάξει την απόφαση. Δεν άκουσες τι είπε ο Καγκάτσης.
0: Κακό δεν είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Επίσης.
1: Ναι, άκουσες τι είπε ο Καγκάτσης.
0: Ναι.
1: Αν μπράβο.
0: Τι είπε.
1: Ένα, εδώ είναι η πόρτα, ο Γιάννης είναι, ξέρω εγώ, δικός μας, η πόρτα είναι εδώ, τον έχουμε αυτά, τον περιμένουμε και τέτοια πράγματα.
0: Και, και δεν σημαίνει αυτό που επειδή το είπε τώρα θα το τηρήσει για μια ζωή, μπορεί σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 2-8 μήνες, 2 μήνες, η άποψη αυτή να αλλάξει, δεν σημαίνει τελείως οριστικά.
1: Μόλις φύγει ο Γιωβάνοβης παράδειγμα μπορεί να γυρίσει, καταλάβεις.
0: Μπράβο, μετά την άποψη, μπράβο, σωστό. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορεί τώρα να πούμε ο τετέι του Παναθηναϊκού. Όταν ήταν στην Κηφισιά που ήταν ο κορυφαίος παίκτης, να μην τον είχε στην Εθνική και μόλις υπόγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, απ' την άλλη μέρα είχε κλείσει, να πούμε, τον Τετέι.
0: Σωστό.
1: Άντε τώρα. Τώρα να τα λέμε, τα βλέπει ο κόσμος αυτά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ελλάδας, να μην παίζει εθνική βασικό
1: στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Τον έβλεπε τη Σκωτία κατευθείαν 0-3 του κορυφαίου και με τον θυμάστε τον γκολ που είδε το Καρέτσα που έβαλε τον γκολ.
1: Παίζει ο Μπαγκασέτας και ο άλλος ο Σκόπ που προσπαθεί τον άλλο να τον. Ο Μάνταλος και ο άλλος ο Κουρμπέλης και αυτοί.
0: Αυτά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Από το ηλιόλουστο και βραδινό τώρα αμύντεο, αλλά τελευταίες μέρες έχει πάρα πολύ ζέστη, ξέρετε, πάρα πολύ ζέστη.
1: Έχει ζέστη, δεν χιόνισε σήμερα. Μπα. Πολύ κρύο εδώ, έβρεξε λίγο, αλλά τίποτα.
0: Έχει τώρα κάτι, βλέπω τώρα που είμαστε ανοιχτή την πόρτα, έχουμε, με τα παιδάκια είμαι, έχει αρκετές βροντές και αυτά, αλλά δεν βρέχει ακόμα, δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει.
0: Άντε, καλό βράδυ, φιλάκι
1: καλά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Δεν γυρνώντας να διαβάσω και τα μηνύματα μας. Στη βάχτηκαν πολλά εδώ πέρα. Πρέπει να τα διαβάσουμε και αυτά. Ο κόσμος στέλνει, γράφει. Πρέπει να σεβαστούμε. Όχι να σεβαστούμε τα έξοδα. Τζάμπα, κούτρα είναι αυτά. Να σεβαστούμε τον χρόνο που αφιέρωσε να πούμε. Αφοσιώθηκε για να στείλει το μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές εδώ ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: κάτω από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ωραίο κομμάτι, αλλά θα νιστάξουμε ρε σίκα, κόσμο καλό κύριε. Εδώ είναι να πιεις και ένα μισό μπουκαλάκι ουίσκι τώρα. Να είναι Σάββατο βράδυ, την άλλη μέρα μην έχεις δουλειά. Να χτυπήσεις κανένα λαγό να πούμε. Και να πας για στιφάδο ρε φίλε. Χαμηλά τα φωτά. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Πολλά μηνύματα, αλλά έχω έναν στη γραμμή. Δύο, πώς είναι, δεν ξέρω. Περιμένουν ώρα. Πάρουμε αυτούς τους δύο και μετά τα διαβάσω. Έλα, φιλέ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι?
1: Καλημέρα, εδώ στην παρέα του Focus.
0: Δεν μου λες μπλουζ, έχεις χορέψει.
1: Μισό λεπτό λίγο. Blues. Δεν μου λες και δεν μου λες. Όταν παίρνω συνέχεια με διακόπτες.
0: Μπλουζ.
1: Καταρχήν. Ξέρεις να χορέψεις μπλουζ.
0: Βέβαια.
1: Από πού πιάνεις τη γυναίκα το χορέψεις μπλουζ?
0: Από πού πιάνεις τη γυναίκα?
1: Ναι.
0: Από τη μέση ρε φίλε.
1: Τη γυναίκα πού σε πιάνει?
0: Το χέρι στο νόμο.
1: Νόμο βρε τσεμπέρι.
0: Στο λαιμό πάνω.
1: Και τα δύο χέρια πάνω στο λαιμό τάει.
0: Ναι. Τα δένει από πίσω.
1: Τι στο νόμο τώρα, τι λες?
0: Στο λαιμό θα ήθελα να πω, εντάξει.
1: Το στιφάδο, χρειάζεται να μαγειρεύεις καλά.
0: Το λαγό στιφάδο πάντα.
1: Χρειάζεται να μαγειρεύεις καλά.
0: Το λαγό βέβαια.
1: Είσαι καλλιτέχνης βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραίος ο Γιώργο.
0: Και να χορεύεις σε στριφογυριστή πίστα, περιστρεφόμενη πίστα.
1: Δεν χρειάζεται να κουνιέσαι, αγκινάει μόνο πίστα.
0: Ναι, και να μην
1: κουνιέσαι.
0: Χαμηλά τα φώτα. Να χρυσαφίζει το άλλο που πάνω, να βλέπει τα μάτια σου να έχει φύγει 5-6 ουσίες και να βλέπει τα μάτια σου δεξιά αριστερά με την κάπνα εκεί του αυτό που βγάζει, να πούμε οι ακτίνες που βγάζουν. Και κάποια στιγμή να χορεύει κανένα 20 λεπτό μπλουζ, να πούμε εκεί πέρα στο καπάκι. Και να μην ξέρει πού είναι το τραπέζι να πάει να καθίσει μετά η καρέκλα σου. Έτσι να είδε.
1: Είσαι ωραίο, σε πάω πολύ.
0: Ναι, ρε φιλαράκι, ναι.
1: Πριν παντεθείς, γι' αυτό το τονίζω κιόλας.
0: Ναι.
1: Ο μπλουζ.
0: Ναι, βέβαια, ρε φίλε.
1: Δεν μου λες τώρα, άμα θέλεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν σε κόβω, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Ναι.
1: Στο μπλουζ πάνω έχεις πηγήσει και με γυναίκα.
0: Στο μπλουζ.
1: Ναι, πάνω στη πίστα να είσαι.
0: Κοίταξε, με το χώρο τα δείχνεις όλα εκεί.
1: Εγώ δεν σε κόβω γιατί σε κόβω λίγο πιο σοβαρό.
0: Ναι, με το χώρο
1: τα... Φαίνεται, έχω την εντύπωση ότι δεν σε αρέσουν.
0: Τα δείχνεις όλα με το χώρο.
1: Άντε ρε τώρα. Ωραία.
0: Είναι και το κέφι και η διάθεση, είναι και κατάλαβε και η μέρα που είσαι και τι έχεις πιο, όλα αυτά σε ανεβάζουν.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Στα μπλουζ, όχι στα ποδοσφαιρικά.
0: Αλλά καταργήθηκαν οι δισκοτέκες, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Και τη σκουτέ μπορεί να κάνεις και σπίτι σου. Χαμηλώνεις τα φωτάκια, βάζεις φωτάκια στο νιάντια και κάνεις χωρίς του μπλουζ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι δισκοτέκνα.
0: Εκεί στο
1: πήγαινε εσύ και στο Αγγελοχώρη.
0: Στη Ζελέσνικ είχες έρθει.
1: Μπορεί να έχω έρθει.
0: Ναι. Τι γινόταν εκεί τα πρώτα χρόνια, ρε
1: Σιγέ. Τότε της ελεύθερης, νομίζω ότι ήταν εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μου πω καμιά ιστορία.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έχεις πάει λαγό με στιβάδωση.
0: Δεν μου λες.
1: Τέλος πάντων.
0: Άλλη πίστα είχες δει περιστρεφόμενη μέχρι τότε.
1: Δεν θυμάμαι εκεί πάνω στην έδεσα αριστερά.
0: Εκείνη ήταν η Βολκάνο.
1: Ναι, δεν τη θυμάμαι. Αυτό εκεί έχω πάει, δεν θυμάμαι, ήταν περιστρεφόμενη.
0: Δεν ήταν, την είχε ο χωριανός μου εκείνα, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Γιώργος Ιδρόπουλος, αυτός την είχε, ναι.
1: Ναι.
0: Ιδιόροφη, λες, πάνω στον όροφο.
1: Ναι. Δεν φτάσει στην έδεσα, πάνω στην χώρα.
0: Ναι, ρε, στον όροφο. Από το πλάι ανέβαινες και ανέβαινες πάνω στον όροφο.
1: Άσε, ζούσα, παντού έχω πάει εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να τα πείσουμε, αυτά είναι παρελθόν.
0: Είναι αναμνήσεις είναι.
1: Αναμνήσεις είναι.
0: Όταν έχεις καλές αναμνήσεις, μεγάλο παρελθόν δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρέπει να έχεις καλό μέλλον.
1: Τώρα με ξύνεις να σε κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Δεν έχεις μέλλον μετά. Δηλαδή στα γεράματα δεν θα περάσεις καλά μετά.
1: Γιατί να περάσεις, τι εννοείς να περάσεις.
0: Αν έχεις μεγάλο παρελθόν, καλό παρελθόν ή μεγάλο άσχημο, καλό παρελθόν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και έχεις περπατήσει, να πούμε, και έχεις κάνει και έχεις αναμνήσεις, ρε παιδί μου. Το μέλλον.
1: Κάτι στα γεράματα, πίνει καφέ ελληνικό και σκέφτεσαι πώ πέρασε.
0: Πώ πέρασε και τα κουβεντιάζει. Παίζει ένα τάμπλι με κανέναν παππού εκεί δίπλα να πούμε και τα κουβεντιάζει να πούμε. Κατάλαβε.
1: Δηλαδή κουβεντιάζει τι έκανε στο παρελθόν.
0: Ρε παιδί μου, όλο αυτό είναι ένα θύμησε όλο. Κατάλαβε.
1: Ρε πείτε, ξέρει τι, εδώ κάπου ξέρει τι, δεν κολλάω.
0: Πού?
1: Δεν γουστάω να λέω στου άλλου σου.
0: Ε, τώρα πήγα, μετά από 70 χρόνια τώρα, τι να πεις και τι να κάνεις τώρα.
1: Ναι, τώρα θα σου πει ο άλλος τώρα τι μαγιά, με πουλάς.
0: Τι μαγιά τώρα, δεν είσαι νέος να πουλάς μαγιά. Τώρα εκεί στα γερά, πίνεις το τσάι με το λεμόνι να πούμε εκεί πέρα τώρα. Γεράματα σε λέμε ρε φίλε.
1: Γεράματα, εντάξει.
0: Απέξεις ένα τάβλι, απ' σπίτι, αξαπούρα, πεις ένα τσίπουρα.
1: Όταν γεράσω με το καλό, να έχουμε υγείο να γεράσω, να το κάνω αυτό που λες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μου λες σε ποια... Σε ποια πόλη είστε σήμερα, το τρόπαιο πού το έχετε σήμερα?
1: Στη Νέα Πέραμο πριν ήταν.
0: Α, Νέα Πέραμο.
1: Νέα Πέραμο.
0: Περίμενε, περίμενε λίγο, περίμενε. Νέα Πέραμο κάτω Αττικής ή Νέα Πέραμο Καβάλας?
1: Αυτό πρέπει να ήταν Αττικής, δεν πιστεύω να ήταν Καβάλας. Δεν ξέρω κιόλας καλά. Παντός έχω ένα πράγμα να σε πω, ήταν πάνω από 10.000 κόσμο. Οι security εκεί λέγανε μην μπαίνετε άλλο μέσα στο τρόπαιο.
0: Security?
1: Είχαμε και σικιούριδες,
0: για να μην κλέψουν το τρόπαιο, σικιούριδι γι' αυτό τους έχετε.
1: Όχι μόνο, όχι το να μην κλέψουν το τρόπαιο.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
1: Δεν χωράει κόσμος, ήταν πολύ στενά εκεί πέρα.
0: Ρε εσύ αφήνεις τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα, ρε. Άμα έχει σικιουριτά. Έλα.
1: Ξέρεις τότε πόσο μωρά βγήκαν φωτογραφία με τον κύριο με την κούπα.
0: Ναι, άλλο πότε ξαναβγούνε, δικαιολογημένα τα παιδιά.
1: Και με φανέλα της ΑΕΚ. Αυτό κάτι πρέπει να σε πει όμως.
0: Ναι, καλά κάνανε, καλά κάνανε, καλά το σκέφτηκε ο εφαγωνίζεσαι, γιατί άλλο πότε ξαναβγούνε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Του χρόνου για παράδειγμα μπορούν να ξαναβγούνε.
1: Αυτό θα είναι σίγουρα τότε, ότι θα είναι σίγουρα από τα σύνδια του χρόνου.
0: Σίγουρα.
1: Καινούργια σε τώρα μάλλον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι σίγουρα αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πρόσεχε ο Παναθηναϊκός, βλέπεις τι πάθαινε.
1: Τώρα που μίλησες για τον Παναθηναϊκό, τότε μισό λεπτό λίγο,
0: ναι.
1: Ασύγουμε από τα μπλουζ.
0: Ναι.
1: Και από τα φιλιά και από τα αγκαλιές και τις περμανάν και τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό, ήταν ένα βιντεάκι τζόλα.
0: Ναι.
1: Με τον, πώς λέγεται αυτός, Underdog.
0: Ο Underdog, ναι, ο Underdog.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τζόλαν, θα ναι. Το πω έτσι λαϊκά, ναι. Μπορείς να φτάσεις εσύ το Παναθηναϊκό στα τρόπαια και στον κόσμο.
0: Στα τρόπαια και στον
1: κόσμο. Σε ακούω, μισό να τελειώσω λίγο, να τελειώσω λίγο.
0: Ναι.
1: Σε ακούω να λες, τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Ναι, αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς, το θυμάμαι, τι.
1: Δεν υπάρχει τελευταία 15 χρόνια.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Όταν λέμε 15 χρόνια είναι 15 χρόνια.
1: Το δικό σου μυαλό υπάρχει.
0: Άκου λίγο. Τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Τι εννοείς 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια έχει που ήρθε ο Σαββίδης εδώ. Ούτε 15, 14. Γι' αυτό λέω.
1: Τότε έγινε ομάδα του ΠΑΟ.
0: Όχι, όχι. Τότε έχω διοίκηση.
1: Α, όχι. Γιατί λες όχι.
0: Ελληνικά το λέω. Έχω διοίκηση τότε. Ο Παναθηναϊκός έχει 100 χρόνια διοίκηση. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα με διοίκηση ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί να πάρει. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
0: Ναι, αλλά διάλογο για να κάνεις πρέπει να σε απαντήσω αυτά που είπες τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει διοίκηση τώρα. Πρόσεξε, ο Παναθηναϊκός έχει τώρα πολύ μεγάλη διοίκηση. Έχει εφοπλιστεί τον Αλαφούζο. Έχει, ο Αλαφούζος έχει το Sky. Το Sky είναι το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κολλητό το Μητσοτάκι.
1: Κολλητό,
0: αυτοκόλλητο. Κάνει κούτρα γήπεδο από το Ταμείο Ανάπτυξης. Και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω είναι λίγος.
1: Ναι, αλλά όταν θα πατάει.
0: Είναι λίγος.
1: Ναι, όταν θα πατάει ο Άντεκρολ. Τα πεσμένα μου χρόνια σε πήρε δύο κύπελα με το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτός το πάει στους τελικούς που παίξαμε μεταξύ μας. Εγώ του λέω στα 15 χρόνια τι πήρες.
1: Δύο κύπελα λέει από σένα.
0: Από μένα, ναι. Σύνολο τι πήρες όμως.
1: Τζόταν. Το σύνολο είναι ότι έχει πάρει 20 πρωταθλήματα.
0: Ρε, δεν μιλάς τώρα. 15 χρόνια μιλάμε, ρε Γιάννη. Ελληνικά μιλάμε. Τα τελευταία 15 χρόνια τι πήρε ο Παναθηναϊκός, πες μου.
1: Τσίπη, δύο κύπρα και ένα double.
0: Double πήρε.
1: Έτσι, αν άκουσα καλά, δεν πήρε double ή όχι.
0: Το 2000, το 2010 πήρε το double.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια πόσο είναι.
0: Από το 11 και μετά.
1: Από το 15 χρόνια πόσο, 26 δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε τάμπλ και δεν την κύπελα.
0: Από το 11 και μετά ρε είναι 15 χρόνια. Το τάμπλο πήρε το 10.
1: Δεν με ενδιαφέρει πολύ
0: ο Παναθηναϊκός. Όχι, σε ενδιαφέρει, αφού το άνοιξες.
1: Όχι.
0: Ακούει κόσμος τώρα, πρόσεξε, δεν πέτας τώρα.
1: Άνοιξα, να μιλήσω, άνοιξα την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρεις να απαντάς.
0: Ρε εσύ, τα τελευταία, ελληνικά το είπα, ελληνικά το είπα όμως, ναι.
1: Θα τελειώσω λίγο. Η απάντησή σου ήταν ακριβώς αυτό. Κάνεις κούτρα γήπεδο. Μόνο αυτό λες συνέχεια.
0: Περίμενε λίγο.
1: Μόνο αυτό λες συνέχεια. Περίμενε
0: λίγο να σου πω.
1: Μόνο αυτό λες δεν τώρα.
0: Περίμενε να σου πω, βρε. Μόνο αυτό λες. Μόνο αυτό λες.
1: Για την ΑΕΚ λες έτσι. Για όλους για τον Ολυμπιακό λες έτσι. Άλλη ερώτηση κάνει άλλος. Άλλο απαντάς εσύ.
0: Περίμενε λίγο.
1: Περιμένω.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες, θέλω να ακούσω.
0: Το ξέρεις ότι κάνει κούτρα γήπεδο, είναι αλήθεια αυτό? Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Είπε ο Άντεκτορ, δώσαμε τη λεωφόρο και κάνουμε αλλού γήπεδο.
0: Και της λεωφόρου δεν είναι δικό τους, του Δήμου Αθηναίων είναι, το ξέρεις?
1: Ναι, εκ των βασιλεύτων, πώς το έπιξε αυτό?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άρα ξαφνικά βρεθήκανε με δύο γήπεδα τώρα. Και το γήπεδο τους το κάνουνε. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός ο ίδιος. Υπάρχει διαφορά.
1: Τέλος πάντων. Είδες πως πας πάλι στο γήπεδο.
0: Δεν είναι ένα το κρατούμενο είναι το γήπεδο. Πάμε στους τίτλους τώρα. Τα τελευταία 15... Περίμενε ρε να μιλήσουμε ρε. Περίμενε.
1: Γιατί το πας στα τελευταία 15
0: Περίμενε λίγο ρε. Γιατί το είπα ελληνικά ρε. 15 χρόνια εκεί μπορείς ο Σαββίδης. Περίμενε. Περίμενε ρε συναγωγέ. Όταν κάνουμε μια πώς λένε ομιλία λέμε.
1: Ναι,
0: τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά θα ξεκινήσει, είπαμε.
1: Ναι. Αλλά τότε σε φτιάχτηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Τώρα έχουμε διοίκηση, ρε Γιάννη. Ελληνικά μιλάμε, ρε Γιάννη.
1: Και εγώ και σε απαντάω.
0: Δηλαδή είναι τίμιο να συγκρίνω εγώ τον ΠΑΟΚ του Γούμενου με τον Παναθηναϊκό του Μπαρδίνο, Γιάννη. Έτσι θέλεις εσύ.
1: Θα μετράμε όλα τα χρόνια.
0: Περίμενε λίγο. Τι λες τώρα, ρε μεγάλε, έτσι θα μετράμε.
1: Εσύ τι λέω.
0: Σοβαρά, να μην έχω εγώ διοίκηση, εσύ να έχεις εφοπλιστές και να μετράμε τα χρόνια.
1: Τι να σε κάνω εγώ τότε να μαζεύω.
0: Α, τι να σε κάνω. Εσύ να παίρνει. Να κατεβαίνει ο Βαρδινογιάννης με τα πιστόλια στο γήπεδο, να παίρνει το μάτς Ζαϊλίκη και εγώ να μην έχω να μπορώ να απαντήσω να πούμε έτσι. Έτσι να μετράμε.
1: Όταν το λες αυτό όμως, εγώ λέω ότι ο Τζόρνταν τώρα λέει τα τελευταία 15 χρόνια τώρα έγινε ο ΠΑΟΚ ομάδα.
0: Τώρα έχει διοίκηση ελληνικά το λέω, ας το πω ποντιακά, να το καταλάβεις.
1: Τώρα έχει διοίκηση. Ναι. Έχει διοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τους χορεύει ο Σαββίδης τα τελευταία 14 χρόνια.
1: Ναι, όπως χορεύει τώρα ο Ηλιόπουλος.
0: Τρία κύπελα στη σειρά σε πήρε ένα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Σε έφερε ξένους διαιτητές.
1: Τελείωσε και σε πω.
0: Ναι, σε έφερε βαρ, σε έφερε ξένους διαιτητές.
1: Σε έβαλε σε ένα κοκτέιλ όλου και σε έκανε φραπέ.
0: Ποιος ρε.
1: Εφαγωνίζεστε.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Μάθηκε πως μας έλεγες για το Σαββίδη.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Θα χτυπάει
0: όλους. Αν τον δούμε τη φέτος τι θα κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Καταρχήν, σε έχω δει σε πολλά βίντεο.
0: Ο φίλος του Μητσοτάκη. Να το δούμε τι θα κάνει φέτος.
1: Ναι, σ' αρέσει όταν ήταν ο Θανός υπουργός. Τ' άρεσε τότε.
0: Τι είναι?
1: Δεν απαντάς.
0: Τι πράγμα?
1: Όταν είναι υπουργός αθλητισμού ο Ορφανός. Τ' άρεσε τότε.
0: Τι να μ' αρέσει, τι με έκανε ο Ορφανός, δεν με έκανε τίποτα.
1: Α, τι έκανε.
0: Τι έκανε ο Ορφανός.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Τι έκανε ο Ορφανός, για πες.
1: Τέλος πάντων.
0: Πετάς ένα αυτό, τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, τι έκανε ο Ορφανός.
1: Α, και κάτι ακόμα. Και λοιπόν, τώρα, ναι. Επειδή είσαι εκπομπάρχης εκεί την εκπομπή,
0: ναι.
1: Δεν είσαι εκπομπάρχης.
0: Στους Βοριάδες, ναι.
1: Ναι. Ο κύριος Χατζηνάκος τι είναι, καναναρχής.
0: Καναναρχής, ναι.
1: Λοιπόν, αν θυμάσαι ένα βιντεάκι,
0: ναι.
1: Πήρε ένα στα εξής τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Είχε ένα θέμα ο Άντεκτο με το Τρέγια. Αυτό το βιντεάκι το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν ξέρω τι λες.
1: Είχε ένα θέμα, ρε, ο Άντεκτο με το Τρέγια.
0: Και εγώ τι να κάνω.
1: Ο Άντεκτο έλεγε ότι εγώ θέλω να πάρει ο Ολυμπιακός τη 48, τη 49.
0: Ναι.
1: Το Τρέγια δεν είσαι εσύ Παναθηναϊκό, την τροπή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, καλά δεν τον έλεγε.
1: Το θυμάσαι αυτό το βιντεάκι?
0: Όχι, αλλά άμα είναι έτσι, καλά δεν τον έλεγε.
1: Άκου, για άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Στη γραμμή τότε, σε εκείνη την ώρα, ήταν ένα εξή.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα οικογενειακά σας, κύριε Τζόρνταν και κύριε Χατζηνάκο, με το Τρέγια και με τον Άντεκτο. Αυτά μπορείτε να τα λύσετε εκτός αέρας. Όταν μπαίνει κάποιος στο ακροατήριο θα τον ακούσετε με ευλάβεια. Συμφωνείς ή όχι?
0: Δεν ξέρω την κουβέντα, τι έχει γίνει τώρα. Εσύ μιλάς...
1: Τώρα για να θυμίσω λίγο έτσι να θυμίσω.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια φάση ήταν αυτή.
1: Είχε φύγει και ο Μπόμπας από τη συζήτηση τότε, νευρίασε και έφυγε.
0: Για πες το περπάτα του λίγο και θα μήπως καταλάβω. Για πες.
1: Ο Τρέγιας.
0: Ο Τρέγιας...
1: Είχε πει ότι είχε η ντροπή του Παναθηναϊκού.
0: Ο Τρέγιας...
1: Επειδή υποστηρίζει στο Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Πρόσεχε λίγο. Ο Τρέγιας δεν κάνει μαζί μας εκπομπή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τον είπε σε άλλη εκπομπή. Α, που κάνει ο Μπέρτορ.
0: Σε άλλη εκπομπή, ναι.
1: Και τον είπε, είσαι ντροπή του Παναθηναϊκού που αποσυρίζει στο Ολυμπιακό.
0: Ε, καλά τον είπε.
1: Και... καλά τον είπε, έτσι.
0: Είναι, άμα είναι Παναθηναϊκός και υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, τι είναι, άσχημα τον είπε.
1: Θέλω να σε πω, δε, όταν ναι. Υπήρχε κάποιος στη γραμμή εξής.
0: Ωραία, και μετά.
1: Και ο κύριος, πώς λέγεται ο Χατζηνάκος,
0: ναι.
1: Τον είπε Κλίστον και ο Μπόμπας αποχώρησε από την εκπομπή. Άμα θυμάστε αυτή την ιστορία. Δεν το θυμάστε.
0: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Θέλω να πω, τα οικογενειακά σας εκεί πέρα, Τρέγιας, όχι Τρέγιας, Άντρεπος, Τζόρνταν, Κώστας, Χατζηνάκος,
0: ναι.
1: Όταν είναι άλλος τη γραμμή να τους έπεσε. Μην δε το λες, Κλίστον, να λύσουμε το οικογενειακό θέμα.
0: Εγώ δεν το είπα αυτό, εγώ τον είπα Κλίστον.
1: Όχι, ο Χατζηνάκος το είπε.
0: Τι να κάνω, να απολογηθώ εγώ για τον Χατζηνάκο, γίνεται.
1: Όχι, μιλάμε τώρα, ναι. Μιλάμε ρε.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάμε τώρα τα δικά μας θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπα μια εκκλήρυση στο νέο πέρα μου εκεί της Κούπα.
0: Αύριο πού θα πάτε?
1: Αύριο δεν δε θα σε πω γιατί θα είμαστε πολύ κοντά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, φοβάστε να το πείτε.
1: Και φοβάμαι να το πω. Εντάξει.
0: Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, όταν να πω για τον κοσμοκαλόγερο,
0: ναι.
1: Αυτά που είπε απαξάνω για τον κύριο Κωνσταντινίδη,
0: ναι.
1: Πρέπει να ντρέπεται τον κύριο Κωνσταντινίδη και σηκώνω το γάντι. Λοιπόν, δεν μπορεί. Δεν θέλω να το συνεχίσω, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα
0: κάτσε,
1: που είναι της επικαιρότητας...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε, για πες.
1: Τι να πω.
0: Της επικαιρότητας για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Έχω κοσμοκαλόγερο στη γραμμή, να ξέρεις.
1: Μισό να το λίγο να
0: τελειώσω. Ναι, να τελειώσουμε.
1: Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό θα πω. Τώρα επικαλείται, αυτά είναι...
0: Εσύ τι πιστεύεις είναι.
1: Νομίζω ότι είναι θέματα γράφει για οικογένειες και τέτοια.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Αυτά είναι δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς ή όχι.
0: Πες μου εσύ τι πιστεύεις και θα σου πω εγώ άμα συμφωνώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: Θέλει να χαλάσει την ειδική ομάδα.
0: Τι να κάνει.
1: Αυτά τα πιστεύω μου.
0: Τι να κάνει.
1: Θέλει να χαλάσει την ειδική ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Και τι θα κερδίσει.
1: Και πιστεύω ότι τον Κωνσταντέλια τον πιέζουν από τον ΠΑΟΚ. Αυτό το είναι η γνώμη μου.
0: Αυτούς τους καραγκιόζηδες που ακούς, κόψ' τους. Αυτοί κάνουν δεν ζημία την ομάδα. Άκου τι σε λέω. Πήρα χαμπάρι εγώ τι ακούς. Άκου με τι σε λέω. Πήρα χαμπάρι ποιους ακούς. Κόψ' τους. Κόψ' τους. Αυτό το συγκεκριμένο ράδιο που ακούς, κόψ' το γιατί σε κάναν και σένα τα μυαλά του μάνια.
1: Μισό λεπτό. Έχεις εντύπωση εγώ ακούω jukebox.
0: Άκου λίγο. Ο ΠΑΟΚ την εθνική την έφερε στην Τούμπα. Άμα ήθελα να τη χαλάσει, δεν την έφερνε στην Τούμπα.
1: Τι να το πες αυτό.
0: Έδρα Τούμπα δηλωμένη έχει, το ξέρεις.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
0: Πώς σημαίνει ότι την αγαπάει και τη θέλει την εθνική. Μην μπερδεύεσαι.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Πες μου ταλέντα της εθνικής. Ο Καρέτσας. Άλλο ξέρεις.
0: Καρέτσας.
1: Άλλο ξέρεις. Ταλέντα έτσι. Ο Καρέτσας είναι ταλέντο.
0: Ο Ζαφύρης.
1: Ο Ζαφύρης άλλον.
0: Ο Κωνσταντ...
1: Τι θέλω να πω
0: ναι,
1: τώρα.
0: Τα παιδιά, ναι.
1: Ναι, τα παιδιά, τι θέλω να πάω ξέμπλητα. Αν αυτοί όλοι που είναι σαν τον Κωνσταντέλια ότι φεύγουν από την εθνική ομάδα,
0: ναι.
1: Αυτοί καταρχήν πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας έχει πρότυπα. Το πιστεύεις εσύ ναι, ή όχι.
0: Βέβαια.
1: Το πιστεύεις ότι έχει πρότυπα. Έτσι.
0: Δεν εννοείται, λογικό είναι.
1: Κάποιος λέει ότι θέλω να γίνω σαν τον Κωνσταντέλια, έτσι δεν είναι.
0: Λογικό είναι, σωστό.
1: Και επεκταράς είναι ο Κωνσταντέλιας. Το βγάζω του καπέλο
0: ναι.
1: Το τονίζω από τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτός τώρα θα πω την πάτη του. Αυτό που είπε, τι θα πούν τα πρότυπα του.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως, θα σε απαντήσω.
1: Μισό, να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Όπως ο Καρέτσας,
0: ναι.
1: Όπως αυτός ο άλλος που λέγεται που πήρε τα 12 εκατομμύρια,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα ταλέντα. Αυτοί άμα πούν όλοι, θέλουμε να φύγουμε από την εθνική, θα σ' αρέσει.
0: Να απαντήσω. Να απαντήσω. Τι είπες ο Κωνσταντέλιας, είναι ότι καλύτερο υπάρχει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Αυτά δεν είπες προηγουμένως.
1: Εκπαράς, ναι.
0: Γιατί δεν το βάζει να παίζει.
1: Άντε, εγώ άλλο δεν τους έκανα.
0: Όχι, αφού είναι ο παικταράς και συμφωνώ εγώ και όλη η Ελλάδα συμφωνεί. Γιατί δεν το βάζει να παίζει.
1: Εγώ αυτό σε ρώτησα εγώ τώρα.
0: Όχι, εγώ αυτό σε απαντάω. Γιατί δεν το... Ρε φίλε, περίμενε λίγο ρε φίλε. Δεν μου λες είναι ο κορυφαίος.
1: Ο κορυφαίος της Ελλάδας, παικταράς.
0: Α, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου και άμα ρωτήσουμε άλλους 500 ή 490 αυτό θα μας πούνε.
1: Είναι 499 αυτό θα πούνε.
0: Ναι, γιατί δεν το βάζει να παίξει, ρωτάω εγώ.
1: Συγγνώμη Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτήν εδώ τι έκανα τώρα.
0: Όχι, άλλη με θα απαντήσω εγώ, αλλά πες μου γιατί δεν το βάζει να παίξει.
1: Άκουσε να σε απαντήσω και αυτό. Ναι. Όταν θα απαντήσεις, θα την κάνω μια άλλη εγώ και μετά θα συνεχίσουμε το θέμα.
0: Άκου λίγο. Παίζει κλίκα μέσα.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Α, μπράβο.
1: Σαν Τζόρνταν θέλω να με πεις. Ο Τζιόλης είναι παικταράς, ναι ή όχι.
0: Το αριστερό εξτρέμ λες. Του ΠΑΟΚ, το εξτρέμ λες, το αριστερό.
1: Το εξτρέμ του ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται, εννοείται φυσικά.
1: Εκταράς. Άμα πήγε αυτός ο Κωνσταντέλια, φεύγω και εγώ από την εθνική. Τι θα κινηθεί
0: εκεί. Εσύ τώρα, για τον, μιλάμε για τον Κωνσταντέλια τώρα. Άμα φύγει ο ένας, φύγει ο άλλος, φύγει ο άλλος, θα διαλύσει η εθνική. Θα φύγει φυσικά.
1: Άρα θα διαλύσει η εθνική.
0: Ναι. Εγώ λέω όμως το άλλο. Γιατί δεν το βάζει να παίξει, λέω. Για να μην διαλύσει η εθνική.
1: Να σε απαντήσω και
0: ναι, αυτό. Να με απαντήσεις.
1: Έχεις παίξει μπάλα, έχω παίξει και εγώ μπάλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάθε προπονητής θα ακούς τον προπονητή σου. Ό,τι σε λέει.
0: Ναι.
1: Στο πάγκο, στον πάγκο.
0: Τι
1: αν κουβάλα νερό, θα κουβαλείς νερό.
0: Τι λες ρε μεγάλε, είσαι καλά. Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Για ποιο λόγο δεν συμφωνώ.
0: Αυτοί οι καιροί τελειώσανε, κάποτε ήτανε. Πάει, τελείωσε. Αξίζω, θα παίζω. Αξίζω, θα παίζω.
1: Εγώ τι είπα, δεν αξίζω.
0: Άρα που αξίζει και όλοι λένε είναι ο κορυφαίος, γιατί δεν παίζει.
1: Τι γιατί δεν παίζει τώρα.
0: Ρε σε, Γιάννη, με δουλεύεις τώρα. Τον κουβαλάει μαζί του με τα αεροπλάνα και τον βάζει να παίξει.
1: Γιατί είχαν μονή με το Μάνταλο,
0: ναι,
1: με το Κουμπέλι.
0: Άρα, ομολογείς ότι παίζει κλίκα. Αυτό δεν λες.
1: Γιατί δεν έχει κλίκα στην Αθήνα.
0: Τελείωσε. Καλά κάνει ο Κωνσταντέλιας. Μπράβο στο Γιάννη.
1: Συγγνώμη λίγο, Τζόρνταν, συγγνώμη λίγο. Όταν έχει κλίκα πρέπει να φεύγουμε από τις ομάδες μας.
0: Εννοείται ρε, θα φεύγει. Όχι, θα μείνει κλίκα, θα φεύγει. Περίμενε λίγο. Θα μείνει κλίκα, θα παίζει κλίκα και ο παίκτης θα σκουπίζει τον πάγκο εκεί πέρα.
1: Συγγνώμη λίγο, αν υπάρχει κλίκα στην ΑΕΚ ή στο ΠΑΟΚ, πρέπει να φύγει παίκτης.
0: Πρέπει να φύγει κλίκα. Αλλιώς φεύγει ο προπονητής. Να έρθει άλλος να διώξει την κλίκα.
1: Γιατί διώχνουν την κλίκα και διώχνουν τον
0: γι' αυτό. Μπράβο στον Κωνσταντέλια, πολύ ωραία εξηγήθηκε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Τι μας λες τώρα. Ο Πογέτ είδε τη δήλωση. Ο Πογέτ, όταν ο προηγούμενος είδε τη δήλωση, ο Πογέτ.
1: Είπε, έπαιρνα χαρτάκι και να
0: μπράβο. Άρα.
1: Και μαγκάτι που το είπε.
0: Άρα, τι γίνεται.
1: Άρα τώρα να σου κάνω. Θα αρέσουν αυτά τα πράγματα σένα.
0: Άκου λίγο, ο Κωνσταντέλιας.
1: Για την εθνική μιλάω.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Αρέσουν που γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αποτυχημένος είναι ο Γιωβάνοβιτς και άλλου τόσο αποτυχημένος είναι και ο Γκαγκάτσης. Εγώ πίστεψα και στους δυο. Δυστυχώς πιστέψαμε σε κουτσά άλογα. Στο λέω να το ξέρεις.
1: Ναι. Εσύ ήσουν τότε που έλεγες πολύ καλό λόγια για τον Κακάτσι.
0: Εγώ ήμουνα φυσικά.
1: Ναι, εσύ τώρα το κυρίζεις τον πιφτέκι.
0: Ποιον πιφτέκι, ρε Γιάννη. Τι πιφτέκια με λες τώρα, ρε Γιάννη. Άμα ο άλλος είναι δημοσιογητής και τον πάρεις χαμπάρι, πιφτέκι είναι αυτό.
1: Εσύ δεν ήσουν.
0: Εγώ ήμουνα και εγώ είμαι πάλι που λέω τα άλλα τώρα. Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
1: Δεν απαγορεύεται.
0: Άλλο τι.
1: Σε λέγανε εδώ πέρα Κροατές.
0: Σαν πρόεδρος της ΕΠΟ δείχνει ότι είναι για την πάρτη του δημοσιοσχετίστας. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ωραία. Ωραία. Και, τώρα
0: και επιτυχία, ότι... επιτυχία του Σαββίδη, του κυρίου Γιάννη Σαββίδη, είναι να τον διώξει από εκεί.
1: Αυτό δικαίωμά σου κάνει το δυσφέρετε.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει. Εγώ άλλο θέλω να πω. Λες το λίγο είπες ότι η ΕΠΟ τώρα ανοίγει την πόρτα πάλι στο Κωνσταντέλια.
0: Κοίταξε Γιάννη, άκου λίγο. Την πέσαν όλοι στον Κωνσταντέλια τώρα, ο Γκαγκάτσης και οι όλοι οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: να τον ψήσουν να ξαναπάρει πίσω την απόφαση για να έρθει. Θα το δεις. Σε λίγους μήνες θα γυρίσει. Θα το δεις. Θα τον ψήσουν.
1: Άμα γυρίσει, τι θα πεις τώρα.
0: Εγώ τι να πω, ρε Γιάννη, εγώ ξέρω τι θα πω. Τι να πω εγώ. Θα πω να ορίστε ότι ο προπονητής πήγε να βάλει τον Κωνσταντέλια. Τον είχε στον πάγκο και παίζει κλίκα. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν θα πεις όταν Κωνσταντέλια λες κάτι και μετά ξαναγυρίσει πάλι στην εθνική.
0: Αυτό είναι επιλογή του, ρε.
1: Αυτό
0: είναι επιλογή του, ρε φίλε. Εσύ τον θέλεις στην εθνική ή δεν τον θέλεις.
1: Ορίστε.
0: Εσύ τον θέλεις να παίζει η εθνική.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Πλάκα με κάνεις, δεν τζόρτα.
0: Τότε γιατί να τον κράξεις, γιατί να πεις άλλα λες και άλλα κάνεις, γιατί να τον πεις.
1: Όχι, ο Κωνσταντέλιας είναι υπερβέ, ξαναπάω εθνική.
0: Ρε εσύ, αλλάζει απόφαση και ξαναπάει, να τον κατηγορήσεις.
1: Δεν θα το πω τι, συνέχεια πάει, θα αλλάζει.
0: Ναι, γιατί απαγορεύεται.
1: Τέλος πάντων, ο κόσμος ακούει.
0: Φυσικά ακούει.
1: Λοιπόν.
0: Απίστευτο πράγμα, ρε φίλε. Απ' τη μία τον γουστάρετε να παίζει μπάλα, είναι παικταράς, και απ' την άλλη, άμα πάει, γιατί να πάει. Ρε εσείς, μήπως είστε για γιατρό, τελικά.
1: Ρε τότε, όταν παίρνεις μια. Συγγνώμη λίγο, όταν παίρνεις εσύ μια απόφαση. Συγγνώμη, να σου το πω. Δεν θα πας καλά με τον. Γελαδάρι, πώς τον αποκαλείς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και λες, δεν γουστάρω να κάνω κουμπί μαζί του, το έχω ακούσει. Έτσι, το είπες αυτό, ναι ή όχι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Άμα σε δω εγώ να κάνεις εκπομπή μαζί σου, τι θα σε πω. Δεν θα σε πω κουλτούμπα.
0: Κάτσε λίγο, πρόσεξε. Πρόσεχε λίγο. Μετά από. Εγώ τον έδωσα μια ευκαιρία. Δεν την τήρησε.
1: Δεν την τήρησε.
0: Μετά από 1-2 χρόνια. Άμα πέσουν και με παρακαλάνε τώρα 10 νοματέοι δεξιά-αριστερά κλπ. Κοινοί φίλοι και ξέρω εγώ. Και μου δώσουν υποσχέσεις και το ένα τ' άλλο. Και αυτά τα καρακιουζίλια που έκανε να κατηγορεί από τις εκπομπές του και το ένα και τ' άλλο. Και λοιπά. Και μου. Άσε που δεν τα κάνει γιατί τα ξαναυποσχέθηκε και δεν τα τήρησε τέλος πάντων. Λες άντε να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα. Λες μήπως.
1: Λες. Πάλι θα του δώσει ευκαιρία.
0: Εγώ δεν θα του δώσω. Λέω, μπορεί να τύχει. Δεν ξέρει πώς. Όταν σε πλευρίζουν άνθρωποι δικοί σου, να πούμε, καμιά φορά σε τρώνε και στο φιλότιμο, δεν είναι.
1: Δεν το ξέρουμε ότι είσαι φιλότιμο για τότε.
0: Όχι, γενικά μιλάω, δεν μιλάω για μένα.
1: Όχι, εσύ έδειξε τον αυτό τον. Πώς τον έδειξε τον φίλο αυτόν τον κύριο εκεί πέρα, ναι. Από την εκπομπή σου, λέει ή όχι.
0: Καλά τον έκανα.
1: Και καλά τον έκανε.
0: Βέβαια. Γιατί δεν τήρησε αυτά που είπαμε, ναι. Και όχι μόνο δεν τήρησε, τα έκανε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Α, μπράβο. Ήταν απαράδεκτος.
1: Ήταν να κάνεις την εκπομπή μαζί.
0: Εγώ δεν πρόκειται. Δεν κάνω ρε τώρα. Δηλαδή με τέτοια πράγματα δεν είναι βέβαια. Τι να σε πω, πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Είναι ντροπή. Άμα φοράς παντελόνια τα τιμάς. Άμα δεν τα φοράς, άστο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, άλλο θέμα έχουμε.
0: Έχω τον Κοσμοκαλόγερο στην εκπομπή. Έχει αγαναχτίσει.
1: Είπα τον Κοσμοκαλόγερο, το σηκώνω το γάντι για αυτά που είπε το κύριο.
0: Κάτσε λίγο να τον ακούσουμε λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Έλα ρε Κοσμοκαλόγερε, εδώ είσαι. Σε περιμένω, συγγνώμη κιόλας αυτό το σύνορα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Μ' ακούσει.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου ρε Κοσμοκαλόγερε.
2: Χαιρετώ τα σέβη μου κύριε Γιάννη. Πολύ. Λοιπόν, είναι 28 λεπτά.
0: Ναι. Τόση ώρα σε αναμονή τον είχαμε, Γιάννη.
2: Δεν θα ασχοληθώ εγώ με τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ασχοληθώ με τον κύριο Νίκο.
0: Ο κύριος Νίκος.
2: Από τον Ανδρόποτα μου.
1: Ποιος είναι ο Νίκος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι μας μπορούμε να είμαστε δοκισοσύσοφοι.
0: Δοκισοσύσοφοι, τι είναι αυτό.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Ότι έχουμε τη σοφία πάνω μας.
0: Ναι.
1: Μας.
2: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος παρουσιάζεται παντογνώστης.
0: Mm.
2: Μίλησε για τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιος είναι τώρα ο πρωθυπουργός μας είναι.
0: Ναι. Τον κάνει. Ναι.
2: Κάτι έχω ακούσει. Λοιπόν, ότι θα στείλει στη Σελήνη μετά από 2 χρόνια. Δεν θα στείλει στη Σελήνη. Στο διαστημικό σταθμό που είναι.
1: Κοσμοκαλόγερε, τότε μπορώ να πω κάτι για να κλείσω.
2: Να συνεχίσω, Γιάννη, μπορεί να σε καλύψω.
0: Ναι, κάτσε Γιάννη, περίμενε, πού έπασε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: Σοφία, ορθή, ακούσουμε τον Γιώργο Βαγγελίου.
2: Τιμητής της κομμουνιστικής θεωρίας, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Τιμητής,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, είναι τιμητής. Ναι.
2: Από τον πατέρα του και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θα μπλούσπι ο βέβαιος.
2: Μας το πετάει στα μούτρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Συμφωνούμε μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ό,τι λέει ο άνθρωπος, ναι.
2: Ναι. Από τη στιγμή που θα ψηφίσει, ξέρω εγώ ποιον είπαμε,
0: τον Βελόπουλο. Τον
2: Βελόπουλο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Εξωμότης.
0: Δικαιωμά του είναι.
1: Λέει, είναι εξωμότης.
0: Είπε ο άνθρωπος από τη στιγμή που δεν μπορεί να βγει, λέει ο Κουτσούμπας.
2: Εξωμότης είναι.
0: Ναι, θα ψηφίσω, λέει τον Βελόπουλο, γιατί είναι ο μοναδικός που τους ορμάει. Ναι.
2: Γιατί να το ψηφίσει.
0: Γιατί είναι ο μοναδικός που λέει αλήθειες και τους ορμάει.
2: Εμείς που είμαστε
0: ανένταχτοι.
2: Ανένταχτοι.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουμε να κατεβεί το ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό.
0: Θέλουμε, αλλά αγωνίζεται ο Βελόπουλος. Αυτό σου λέει.
2: Ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή οι υπόλοιποι είμαστε ούφο.
0: Όχι. Εγώ τον άκουσα σε ομιλίες που λέει θα μειώσουμε το ΦΠΑ.
2: Ούφο είμαστε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να...
1: Μπορώ να πω μια κουβέντα, Τζούρτα.
0: Ναι.
2: Κομμουνιστής δεν αλλάζει. Είναι πώς το είπα, εξωμότης είναι.
0: Εξωμότης.
2: Δηλαδή...
1: Πώς μόνο καλό και δεν σε παρακαλώ μια κουβέντα να πω την εκκλησία, σε παρακαλώ.
2: Οι υπόλοιποι Έλληνες...
1: Παιδί μου, όταν σου καλεί.
2: Εξωμότης.
0: Ναι.
2: Αλλά αλλαξοπίστησε.
0: Καλά, εντάξει, τι αλλαξοπίστησε, δηλαδή...
2: Δηλαδή, εγώ σήμερα... προχθές ψήφιζα, ξέρω εγώ, Πασόκ. Και σήμερα θα ψηφίσω τέτοιο. Τι είμαι δηλαδή.
0: Γιατί κακό είναι δηλαδή, άμα δει μια, μια ελπίδα από κάπου.
2: Αυτοί έχουν το, ξέρω εγώ, την έμπνευση. Την αλήθεια.
0: Κοσμοκαλό κύριε. Αυτά όλα...
1: Τώρα να πω μια κουβέντα, σε παρακαλώ να κλείσω.
0: Τώρα θα την πεις. Αυτή, για να δω άμα συμφωνείς. Αυτά όλα είναι ωραία που λέμε, αλλά εγώ νομίζω ότι σε ένα τραπέζι άμα τα πούμε πιο καλά είναι.
2: Κοίταξε να σου πω, ο κύριος Γιάννης,
0: ναι.
2: Είναι δηλαδή, εγώ αρκινά η οικογένειά μου, ο πατέρας μου κομμουνιστής. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Στο 2026.
0: Θέλει να πει αν και από κομμουνιστική οικογένεια στηρίζω τον Βελόπουλο.
2: Τις πλακίες που κάνανε αριστερή, δεξιή και ουδέτερη.
0: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, ναι. Δεν υπάρχει τώρα...
2: Σήμερα, εγώ ποιος είμαι αυτό σήμερα ημέρα. Πιτσιδικάς που ήμουν 19 χρονών, ήμουν, ξέρεις, και το, να μην πω, Στάλιον.
0: Μάλιστα.
1: Από μια κουβέντα.
2: Επιβίτορας.
0: Και εσύ από εκεί.
2: Τώρα τι είμαι, επιβίτορας είμαι.
0: Μάλιστα. Για
1: μια κουβέντα,
2: να το κόψει αυτό.
0: Ναι, μια κουβέντα.
2: Και έβριζε το Μητσοτάκη ότι θα στείλει στη Σελήνη.
0: Μια κουβέντα λίγο να μας πει ο Γιάννης γιατί θέλει να κλείσει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τι να σε πω. Για κάποιον Μόσχο, το γνωρίζεις Τζόναν.
0: Μόσχος.
1: Ναι, ένας αγροσυνδικαλιστής, αγροσυνδικαλιστής από Πεστοριά. Ντροπή σου Μόσχο, ντροπή σου που πας με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε είχα σε μεγάλη εκτίμηση, σε άκουγα όταν ήταν οι αγώτες στους δρόμους, πόναζες και τώρα με πήγες σε αυτόν που πρόδωσε τη Μακεδονία.
0: Αυτά είναι συμφέροντα. Συμφέροντα είναι, Γιάννη. Τι ντροπή. Συμφέροντα είναι. Άμα έχει συμφέρον.
1: Κατάλαβε τι γίνεται τότε.
0: Πώς δεν κατάλαβε. Ανέκαθεν υπήρχαν αίρεση.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το Μόσχο αυτό που λέω.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, όχι.
1: Από την Καστοριά ένα παιδί είναι.
0: Ναι.
1: Μιλούσε τόσο ωραία, του είχα σε εκτίμηση και τώρα με πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή σου Μόσχο. Την καλημέρα μου Τζόταν. Καλημέρα σου όλο το Καζίνο. Καλημέρα Κοσμοκολόγιο.
0: Έγινε. Για χαρά, για χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Μάλιστα.
2: Όλοι τσαρλατάνοι τώρα. Αριστερή, δεξιή, μπλε, κόκκινη, παρδαλή και τα λοιπά και πράσινη. Δεν ξυπνήσει αυτός ο λαός.
0: Μπα, με τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Δεν ξέρω, κοίταξε. Κοιτάζω, ακούω την εκπομπή σου και βλέπω μια λαϊκή έκφραση.
0: Ναι, το έχω αυτό.
2: Αλλά πρέπει να έχουμε και έναν τρόπο σκέψης, μια λογική απάνω μας. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Νίκο και τα λοιπά να λένε αερολογίες.
0: Ναι.
2: Ότι θα στείλουμε Έλληνα στη Σελήνη και να βρεις το Μητσοτάκη. Δεν βρεις το Μητσοτάκη, το βρεις με επιχειρήματα. Τι κάνεις, αυτό. Δεν κόβεις το ΦΠΑ να φτηνίνει να έχει αγοριστική δύναμη ο Έλληνας. Έμπορος είσαι, ξέρεις. Αν πάρεις 2 ευρώ
0: άμα ανοίξουμε
2: το προϊόν και δεν θα κερδίσει 30% ας πούμε και θα το πουλήσει 30. Δεν παίρνει το καπέλο απάνω 13%. Πόσο θα το πουλήσεις. 3,40.
0: Έτσι είναι, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα θέλουμε
2: πότε θα
0: ξυπνήσει 5 ώρες εκπομπή θέλουμε.
2: Πώς θα ξυπνήσει αυτός εδώ πέρα.
0: Δεν
2: και λέει ο άλλος θα το πρίξουν οι σούπερ μάρκετς. Τόσο δηλαδή αυτοματοποίηση δηλαδή της αντίδρασης.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, κλείσε να τα πούμε άλλη φορά από την αρχή της εκπομπής να το πιάσουμε αυτό.
2: Βάλε και ένα τραγούδι στο χυλωμένο μου μυαλό.
0: Άμα προλάβουμε δεν ξέρω. Άμα προλάβουμε χυλωμένο
2: μου μυαλό. Στο χυλωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου ήθελα
0: να πω. Ναι, θολωμένο. Κατάλαβα.
2: Yeah. Άντε φυλάκια.
0: Έλα φίλε.
2: Κοσμοκαλόγερε, να προσέχεις τα λόγια σου, τα λόγια που μιλάς.
0: Έλα εντάξει.
2: Είσαι τι, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εσύ του Μητσοτάκη είσαι εκπρόσωπος.
3: Μ' ακούς, Τζόρνταν?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, αλλά πρόσεχε, ναι. Πρόσεχε μην το χαρακτηρίζεις.
3: Τι, ναι. Τι είσαι, κύριε Κοσμοκαλόγερε, εκπρόσωπος του Μητσοτάκη είσαι και σε έτσουξε που είπα. Αυτά άκουσα εγώ από άλλο ραδιόφωνο, αυτά σου λέω. Ότι θε, βγαίνει ο Μητσοτάκης, εκμεταλλεύεται καταστάσεις προεκλογικά για να πάει. Για να γελάσει τον κόσμο.
0: Περίμενε.
3: Τι
0: λίγο.
3: Είπα.
0: Περίμενε, περίμενε. Για ναι. Δώσε λίγο. Ναι. Τον έχω σε γραμμή. Για μην κάνετε διάλογο. Όμορφο ναι. Όμως, μην μαλώνετε.
3: Κοσμοκαλόγερε, να μιλάς πιο γλυκά.
0: Ένας.
4: Τιμητής δεν είμαι εγώ. Ούτε δηλωμένος οπαδός.
0: Δεν είναι οπαδός κάποιου κόμματος, λέει.
3: Εγώ, ο μπαμπάς μου ήταν κομμουνιστής. Πρέπει και εγώ να είμαι κομμουνιστής. Απλώς θα τα συμπαθώ τις κουκουέδες, αλλά αυτά που τα λέει η ιδεολογία του Κουκουέ, αυτή τη στιγμή ο Γαλόπουλος πάει να τα φτιάξει.
0: Όχι,
3: τι λιγότερο, τι περισσότερο, δεν καταλαβαίνεις.
0: Εδώ.
4: Κερδοκέφαλος είσαι. Κατάλαβες για τον που θα στείλουμε έναν στον
3: διάστημα. Είπε θα στείλει στη σελίδα αστροναύτη. Γιατί το λέει τώρα, για προηγουμένους λόγους, για να γελάσει τον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνεις. Εσύ τι είσαι, σε έτσουξε τίποτα για το Μητσοτάκη.
0: Ένας, να καταλαβαίνουμε.
3: Εκπρόσωπος του Μητσοτάκη είσαι.
4: Εγώ κοίταξα να σου πω.
3: Εσύ να...
0: Κάτσε λίγο Νίκο, να απαντήσει λίγο. Νίκο, περίμενε. Νίκο, αμήλωσε το λίγο. Νίκο, περίμενε να απαντήσει ο άνθρωπος εσύ. Μιλάς επάνω του.
4: Απ' την Ελλάδα έχω προσφέρει, δεν έχω πάρει τίποτα.
0: Ναι.
4: Και όταν μου λες ότι θα στείλει στη σελήνη άνθρωπο ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, αφού άκουσα ότι είπε θα στείλεις άνθρωπο στη σελήνη. Ναι. Γιατί το κάνει. Δεν σε κόβει και το ξέρω το κεφάλι. Για να γελάσει τον ελληνικό λαό, για να διαφημιστεί, θα λέει ο ελληνικός λαός. Να, ο Μητσοτάκης θα στείλει ένα στη σελήνη. Με τέτοια παραμύθια γελάει τον ελληνικό λαό. Αρπάζει την ψήφο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν καταλαβαίνεις, ξεροκέφαλος είσαι.
4: Ξέρεις τι σημαίνει διαστημικό σταθμός.
3: Άντε πάλι, εκεί κόλλησες τώρα εσύ.
0: Μη φωνάζετε, μη φωνάζει.
4: Άντε γεια.
0: Μη φωνάζει, μη φωνάζει.
3: Άντε, μη μιλάς, άλλη φορά μη μιλάς για μένα. Εγώ αυτά άκουσα σήμερα από άλλο ραδιόφωνο και αυτά λέω.
0: Εντάξει.
3: Δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι πανούργος, ραδιούργος. Εκμεταλλεύεται τις κάθε καταστάσεις
0: μάλιστα.
3: Για να προβάλλει τον εαυτό του. Είναι φαταούλος, εαυτούλης. Δεν θέλει άλλον να είναι στην καρέκλα. Θέλει εσαΐ να είναι στην καρέκλα.
0: Νίκο,
3: θέλει
0: άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο Νίκο, άκουσε
3: ναι.
0: Με. Θα μάθετε να κάνετε διάλογο. Δεν θα φωνάει.
3: Μα κάνω εγώ διάλογο.
0: Περίμενε λίγο.
3: Και λέει γιατί στηρίζει, λέει το Βελόπουλο.
0: Ναι, περίμενε.
3: Πού το καπέλο μου.
0: Ναι,
3: γιατί
0: περίμενε λίγο.
3: Ο Θεοδωράκης, μισό λεπτό. Ο Θεοδωράκης κομμουνιστής δεν ήταν. Δεν πήγε και στήριξε.
0: Περίμενε
3: το
0: λίγο. Περίμενε λίγο. Αυτά λύνονται.
3: Δηλαδή εγώ που στηρίζω.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Αυτά ναι. Λύνονται με το διάλογο.
3: Ναι.
0: Όταν θα μιλάει ο άλλος, θα κάθεσαι να τον ακούσεις λίγο να ξέρεις μετά.
3: Μα τι τον ακούω, αυτός πήρε φόρο, συνέχεια με κατηγορία.
0: Περίμενε λίγο ρε εσύ, να ξέρεις μετά για να τον απαντήσεις. Το ίδιο.
3: Μα ξέρω εγώ να τον απαντήσω.
0: Όχι, δεν θα μιλάς επάνω.
3: Δεν μπορεί να μου τη βγει τώρα.
0: Δεν θα μιλάς επάνω στα λόγια του αλουνού για να ακούγεται και σωστά έξω και ο κόσμος
3: ναι,
0: να καταλάβει.
3: Κατάλαβα τι θες να πεις. Αλλά πήρε φόρα, πολύ μεγάλη φόρα πήρε ο Κοσμοκαλόγερος και γιατί στηρίζει τον Βελόπουλο. Και δεν είναι κομμουνιστής και λοιπόν, δεν είναι και το ένα και δεν είναι και το άλλο.
0: Θα τα πούμε άλλη μέρα της εκπομπής που θα έχουμε χρόνο. Έτσι, από την αρχή θα το πιάσουμε, τα πούμε.
3: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
3: Ο Βελόπουλος δεν υποστηρίζει να επανέλθει η ΔΕΗ στο κράτος. Εγώ τι είμαι, σαν πρώην κομμουνιστής, ο μπαμπάς μου που ήταν κομμουνιστής και εγώ έχω μια μικρή συμπάθεια στους κομμουνιστές γιατί ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν.
0: Ναι.
3: Εντάξει, λέω αυτό είναι σωστό μέτρο του Βελόπουλου να θέλει να. Να είναι η κατάσταση ολιγάρχης, να επανέλθει η ΔΕΗ στο κράτος. Τι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Πολλές δομές που πήγανε από το δημόσιο στους ιδιώτες θέλει να τους επαναφέρει στο κράτος. Και πολύ σωστά κάνει. Γιατί να μην το στηρίξω εγώ τον Κυριάκο.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, κλείσε τώρα, θα τα πούμε άλλη μέρα.
3: Καλόγερε, άλλη φορά δεν θα μιλήσει.
0: Έλα, φτάνει. Έλα, θα τα πούμε άλλη μέρα τώρα. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Θα τα πούμε άλλη μέρα που θα έχουμε και χρόνο τώρα. Δεύτερη φορά βγήκα να πούμε, μην τα φάμε τίποτα του χρόνου τώρα. Λοιπόν, πες τα Κοσμοκαλόγερε λίγο Αυστραλός από κάτω, ο δάσκαλος μας απαγοήτευσε, αυτός έχει τον άλλο του δάσκα να πούμε. Ο Κοκακόλας λέει, Κοκακόλα τώρα το είδα το μήνυμα, Τζόρνταν και οι άλλοι παίκτες λέει αυτής της θρησκείας δεν έπαιζαν σε εθνικές, κι άλλοι δεν έπαιζαν σε εθνικές γιατί ακολουθούσαν λέει τα πιστεύω τους ακόμα και έτσι να είναι λίγα, δεν είναι αυτά που τα λέτε. Έτσι δεν είναι, να ξέρετε, είναι το σπάσαν τα νεύρα και στην εθνική. Μην λέτε ότι να είναι, άμα δεν γνωρίζετε. We'll be right back. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη. Ιορδάνη βάλε της Ρένας Ντάλμα, λέει το τραγούδι «Σ' έχασα χωρίς να φταίω». Κομμάτι τρελό, λέει, το έχεις ακούσει, θα το θυμηθείς. Λοιπόν, Ρένα Ντάλμα, το άκουσα από εδώ. Τώρα θα σε πω. «Σ' έχασα χωρίς να φταίω». «Σ' έχασα χωρίς να φταίω». Κομματάρα είναι, ναι, όντως. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνα πριν πάμε στον επόμενο ακροατή, γιατί εδώ στηβάχτηκαν τα μηνύματα. Μην γράφει τσάπα ο κόσμος. Χαιρετίζω την παρέα όσο και το χθεσινό μήνυμα, λέει, που μου απάντησε η Κωνσταντίνα, η κυρία του Μάκη, λέει, ας της πει κάποιος ότι υπάρχουν δύο οδοί με όνομα Καλλιρόης. Μία στην Πειραϊκή και η άλλη στο κέντρο της Αθήνας. Σωστό, το ξέρω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Ιορδάνη, Ευαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βάγκο. Καλησπέρα Τζόρνταν, Αλέξης από Σύνδεη. Ρε εσύ, λέει, το καταχάρηκα αυτό που τους έκανες, λέει. Προχθές βγήκες, λέει, στον Άρα και τους ξεφτύλισες κανονικά, λέει. Καλά του τα είπες. Μην τους αφήνεις σε χλωρό κλαρί. Όσον αφορά τον κύριο που είπε υποτιμητικά ότι θα κουβάλαγε, λέει, το μάτι, να του πει κάποιος ότι καλύτερα, πρώτα απ' όλα να του πω ότι εκείνο τον κύριο τον έβγαλε στον αέρα ο Πετρουλάκης και από τότε τον βρίζει τον Πετρουλάκη. Άιτε τώρα. Εμένα μου έλεγε να πηγαίνω εκεί πέρα και δυο και τρεις φορές την εβδομάδα. Και όταν κάποτε χάσαμε τα μικρόφωνα μας έκραζε. Άσε γιατί πίσω από την πλάτη λένε πολλά πράγματα. Έτσι. Και ένας λόγος παραπάνω. Φαντάσου να πούμε γιατί τον έκανα πέρα αυτόν τον κύριο. Άσε που το γλίτωσε και κάνα δύο φορές από πολύ στριμοξίδι. Τον είχανε για μπλε μαρέ. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Είδες, λέει, στα Ιωάννενα από τους Χάρτινους. 50 με το ζόρι ήταν, λέει. Χαιρετίζω όλα τα λάνια, λέει, του από Πετριάρη, Ζώ και Αρσένη, που ακούνε πίστα στην εκπομπή. Πιστά στην εκπομπή. Και πιο συγκεκριμένα, λέει, στον Κίτσο και στον Γιώτη. Ζήτω ο Τζόρνταν, ο Ντέλιας και φυσικά η Τασούλα και ο εγγονός ο Γιώργαρος από την Πειραϊκή. Την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Τασούλα, γεια σου, φιλαράκι μου Κώστα. Η Ιορδάνη δώσε, λέει, στη Λία που μου είπε, λέει, ότι βαριέται να μου δώσει εγκαίρως παραγγελία από ασπρόμαυρο ναύπλιο. Να σε πάντα καλά, γεια σου, ρε φιλαράκι μου. Με την ασπρόμαυρη φανέλα, κανονικά με το σήμα στην καρδιά και με φωτογραφία το κάστρο του ναύπλιου. Αντώνης, γεια σου, Ντουνάκη. Καλημέρα, Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Μετά από δύο ώρες διαβάζω το μήνυμά σου. Λοιπόν, φαντάσου, Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν, από Σέρες. Από Σέρες των 1200 θανάτων και 100 γεννήσεων. Λυπάμαι πραγματικά που το λάθος δρόμο, λέει, που βαδίζουμε. Κώστας πρόεδρος, γεια σου, Ρίκος, αλήθεια είναι. Κρίμα. Τζόρνταν, καλημέρα. Αυτή την πατσαβούρα, λέει, από γκατζόλια που μπαίνει κάθε μέρα, λέει, και κοροϊδεύει, λέει, συνέχεια τον Πάουκ, λέει, και το Σαββίδι. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Γκατζολία. Κώστας από Μπίλεφερ, για τον Αεξίλες. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν, λέει, Κώστας από Μπίλεφερ. Φωνάζω και να τα ακούει, λέει, οι ακροατές. Του Focus, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, να τον ακούτε προσεκτικά, γιατί λέει πάντα την αλήθεια. Και θέλω να πω, ζήτω ο Γιάννης. Πάμε μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Και την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώτη. Είναι πολύ καλός ο κύριος. Μπράβο, λέει, μπράβο του. Χαίρομαι να τον ακούω. Κώστας από Μπίλεφελ, Τζόρνταν δεν είναι, λέει, 135, είναι το 285, λέει, και το 4. Το 285 τάγμα. Τζόρνταν έβγαλε βίντεο, λέει ο Γατζενάκος, από τους πουθενάδες όπου κάθονται παρέα οι δύο Ντεμέκ Παοξίδες και η ουρά του πουθενά, λέει, και ο Τάδε, λέει, και μαζί με τον Αντιπαοξή, τον άλλο κουνουμποκέφαλο, ηρωνεύονται, λέει, την ομάδα, το ρόστερ και τον νέο προπονητή. Σίγουρα είναι πάω και αυτοί οι δύο οι ανήπαλοι. Αυτοί είναι τολμέδες, το λέω να το ξέρεις. Λαχανοτολμέδες. Για να κάνουν και τους αρεστούς κάτω στους άλλους, τους νότιους, να πούμε. Κάνουν και λίγο το τέτοιο, έτσι, κράζουν και λίγο τον ΠΑΟΚ. Αυτό το έργο το ξέρουμε χρόνια καλά, πως παίζεται το παιχνίδι αυτό. Το γάρ πολύ της θλίψος γεννά παραπροσύνη, α, ρε Τζόρνα, λέει, τι τραβάς. Σήμερα σου αποδίδω, λέει, και μάστερ ψυχολογίας. Την αγάπη μου, Άκης Αθήνα, γεια σου, ρε Άκη. Άστα να πάνε. Φυσικό φαινόμενο, λέει ο τύπος, αυτός, λέει, σίγουρα ψηφίζει κούλιλι. Ρε πάτε καλά, εδώ είναι μεγάλη σοφία για να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να πιστεύουν τέτοια πράγματα? Ο Θεός που προϋπήρχε, λέει, Ιορδάνη, χαιρετίσματα από Λονδίνο, το θερμόμετρο στα 28, με αίσθηση 29, ώρα 10 και 20 εδώ το βράδυ. Μήπως γνωρίζει, λέει, πόσα πιτσιρίκια θα πάρει από τους νέους στην προετοιμασία? Ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω ο Ιορδάνης, ο Χρυσόστομος. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Θα πάρει αρκετά παιδιά από κάτω. 3-4 θα πάρει σίγουρα. Ο Θεός που προϋπήρχε έπλασε, λέει, πρώτα τον Αγγελικό κόσμο. Κάπου λέει στην πορεία αντίληψε ο Ευσφόρος που ήταν ο αρχηγός των Αγγέλων. Και σημαίνει φωτεινός. Θέλησε να πάρει τη δόξα του Θεού και να πάρει και τη θέση του. Και αμέσως έπεσε, λέει, στα τάρταρα μαζί με το 1 δέκατο των Αγγέλων. Γι' αυτό το 1 δέκατο έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να αναπληρώσει ένα μεγάλο μέρος του τη θέση των χαμένων Αγγέλων. Μέσω μαρτυρίας του, επειδή κάθε ψυχή που πλάστηκε από το Άγιο Πνεύμα είναι αθάνατη. Και οι υπόλοιποι που θα είναι άξιοι να γεμίσουν τον παράδεισο. Πρέπει να γίνει με αυτή την ιεροτελεστία, έτσι επέλεξε. Ο Κύριος γι' αυτό και έστειλε, λέει, τον μοναδικό του ιό για να σταυρωθεί.

0: εξηγικά του. Θέλω σχολιασμό Τζόρνταν Κωνσταντίνος από πάντους. Τα έχω πει, έχω βγει και χθες στο jukebox. Μιλάμε για καραγκιόζι κανονικό, μιλάμε για ξεφτυλισμένο κανονικό. Και φυσικά και σήμερα με το κόκκινο εκεί πέρα από το pregame. Αν δείτε τι είπαμε, αν πείτε, θα τα καταλάβετε. Απίστευτο. Γεια σου Δημοσθένη, γεια σου, να είσαι καλά. Ο άλλος, ο 881, το βιολί του Καραγιάννη, στα δικά του. Εσείς οι παοξίδες και εσείς οι παοξίδες και εσείς οι παοξίδες. Πες μου τι ομάδα είσαι να σε πω κι εγώ, εσείς οι αεξίδες, εσείς οι αεξίδες. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου Τζόρνταν.
0: Καλή εκπομπή Τζόρνταν και καλούς από τον κύριο Κομιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Έλα, Άκη.
1: Λοιπόν, καθυστερήσαμε σήμερα. Όχι καθυστερήσαμε, αλλά μιλούσαν πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά.
0: Είσαι και τελευταίος, μην παίρνεις άλλους. Έχουμε άλλο να. Όχι, μην παίρνεις άλλον.
1: Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Ακούσαμε εδώ τώρα ότι ο ΠΑΟΚ λέει θέλει να χαλάσει την εθνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ και σας θα τη βοηθάει.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ο Κωνσταντέλιας. Αφού δεν το θέλουν τον Κωνσταντέλια.
0: Άγγε, ένα λεπτό λίγο. Τι τραγούδια έχουμε αυτό του. Ποιο? Τι τρία. Τρία τραγούδια έχουμε. Και ένα. Και θα βάλεις ακόμα ένα τέταρτο με το που κλείσουμε, θα παίξουν στη σειρά και μετά το πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ, αν σε παίρνει, μου λέει ο Παύλος, το φιλαράκι μου, αδερφέ, δίνω και εγώ μια παραγγελιά για πάρτι σου, λέει, τον Γιάννη, τον φίλο μας, τον Μπαμπίκο και τον τεράστιο Γιώτη, με τη Μαριό, τον πράσινο το μήλο. Αν έχεις χρόνο, λέει, αν όχι, λέει, όχι, έχουμε χρόνο να το βάλουμε μετά. Έλα. Γεια, λέγε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, πράσινο, δεν το βάζουν
0: πράσινο το μήλο, τη Μαριό, ναι. Γεια, λέγε.
1: Έχω διαβάσει πόσα λεπτά έχει παίξει ο Κωνσταντέλιας και πόσο είναι το σύνολο που έχει παίξει μέχρι τώρα στην Εθνική, έτσι. Mm. Είναι 69 λεπτά το σύνολο.
0: Σε 7-8 παιχνίδια, τα ξέρω.
1: Κατάλαβες. Και λένε αυτοί, τολμά να πούνε ότι ο ΠΑΟΚ, ποιος ήταν προηγουμένως που είπε ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν θέλει την Εθνική ομάδα και τέτοια. Το άλλο το γελίο που έχω ακούσει τώρα είναι ότι έρχονται λέει εδώ και ο Κωνσταντέλιας με αυτό κάτι χαλάει. Τι είπε, κάτι είπε εκεί πέρα το μήνυμα. Όταν ο τέτοιος ο κάτω, ο Νικολαίδης, ναι, όταν έλεγε ότι δεν παίζει, έπαιζε εδώ πάνω η Εθνική ή έπαιζε εκεί κάτω. Εκεί κάτω που έπαιζε δεν τη χαλούσε. Τι είναι αυτά που ακούνα. Τι είναι αυτά. Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Επειδή είπατε και για τον Τζόλι, ας πούμε, και για τον Καρέτσα και για όλους αυτούς. Εγώ σε πληροφορώ, Τζόρνταν, ότι αν ο Τζόλις πει ότι δεν παίζει, ο Καρέτσας πει ότι δεν παίζει, αυτοί όλοι ξέρεις, οι παιχταράδες, οι πραγματικοί πούνε ότι δεν παίζουν, χαρά σε Ευαγγέλια θα έχουν κάτω. Κάτω εκεί θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια και θα ετοιμάζουν τους άλλους εκεί πέρα. Ό,τι φρούτα έχουν εκεί πέρα μέσα που θέλουν να τους πασάρουν, θα τους πασάρουν εκεί, να τους κάνουν και τη διαφήμιση τους μέσα εκεί πέρα στην Εθνική και μια χαρά θα είναι. Αυτοί δεν θέλουν Κωνσταντέλιες. Δεν θέλουν. Θέλουν να έχουν τους δικούς τους. Θέλουν η Εθνική εκεί πέρα να σέρνεται για να μπορούν να την κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θέλουν Ρεχάγκελ. Δεν θέλουν Σάντος.
0: Δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Εγώ μια ερώτηση τους έκανα όλους και δεν πήρα απάντηση από κανέναν από αυτούς. Τους συνεργάτες εκεί που έχω και τους άλλους τους απέναντι κλπ. Εάν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, υπήρχε περίπτωση να μην ήταν βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής?
1: Από τα... Όταν θα ήταν στις ακαδημίες, από τότε θα ήταν.
0: Θα τον παίρνανε, άμπραβο.
1: Από τότε θα τον παίρνανε. Εδώ πέρα βλέπεις, εντάξει, υπάρχει το άλλο πεδίο Μουζακίτης. Καλός είναι, δεν λέω, αλλά μας τον έχουν κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε φίλε, ο Μουζακίτης και ο Μουζακίτης. Κάτσε, ρε φίλε. Συγκρίνεις τώρα τον ένα με τον άλλο, τίποτα. Ό,τι ήταν να δώσει εκείνο το παιδί, το έδωσε και εντάξει, θα κάνει τις πάσεις του, θα κάνει αυτά. Από μικρός μπήκε δηλαδή στα βασικά του ποδοσφαίρου, εντάξει. Αλλά αυτό που υπάρχει με τον Κωνσταντέλια δεν μπορεί να το κάνει άλλος παίκτης. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Και κάθονται αυτοί τώρα εκεί πέρα, όχι 5 λεπτά στον ένα, όχι 3 λεπτά, όχι, ο άλλος έλεγε, του έλεγε, όχι, εγώ θα σου πω μετά, θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο, μην ανησυχείς, δεν τον έβαλε, θα σου πω μετά γιατί δεν θα σε βάλω και στο τέλος τον παρατάει και σηκώνει και φεύγει. Τι μου λες τώρα. Αυτή είναι η Εθνική.
0: Ναι.
1: Και μας λένε για Εθνική. Εμείς γουστάρουμε, εμείς τουλάχιστον εδώ πάνω, έτσι, εμείς εδώ πάνω, αυτοί και κάτω, βάλουν τους εκεί πέρα όλους τους δικούς τους να παίζουν μέσα και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα. Και ας χάνουνε. Και ας διασύρεται η Εθνική. Εμείς δεν τη θέλουμε αυτή την Εθνική. αυτοί που γουστάρουν αυτοί. Εμείς θέλουμε εδώ πέρα να παίζουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να παίζουν. Και σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση, εντάξει. Εάν ο ΠΑΟΚ

0: υπήρχε μια ομάδα, μια σούπερ ομάδα που μπορούσε από μόνη της. Από μόνη της, ρε παιδί μου, να κατεβαίνει όπως ήταν κάποτε η Bayern στην Γερμανία. Να κατεβαίνει και να κάνει την εθνική ομάδα. Δηλαδή, όπως ήταν, να την πάρει, να την πάρει στην εθνική ομάδα. Πόσοι νομίζεις ότι θα παίζανε από αυτή την ομάδα, ρε Σιντζόρνταν? Πόσοι νομίζεις ότι θα παίζανε στην εθνική?
1: Τα ταλέντα αυτά εδώ τα δικά μας και ποιος άλλος να παίζει, το τερματοφύλακας.
0: Κανα δύο θα βάζανε και άντε τρεις.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω, πες ότι η ομάδα μας, πες, ρε παιδί, με ένα φανταστικό σενάριο, ότι είναι σούπερ, φίλε, ότι μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα και την Βραζιλία και όποια γουστάρεις. Νομίζεις ότι θα τη βάζα να παίζει μέσα? Άλλοι τα ίδια θα βλέπαμε. Άλλοι θα βλέπαμε τους Μπακασέτους, τους Μάνταλους, όλους αυτούς. Και δίπλα εκεί θα βάζαμε κανένα δικό μας από εκεί πέρα να κάνει έτσι κανένα, ξέρεις, κανένα τρελό και τέτοια κτλ. Και θα λέγαμε εντάξει. Τώρα το αν θα προχωρούσαμε ή δεν θα προχωρούσαμε δεν τους ενδιέφερε. Τι μας λένε εμάς λοιπόν τα δικά τους. Επίσης, αν μπορείς δηλαδή να πας να, εντάξει την άλλη φορά, να δεις την ανακαίνιση του Κωνσταντέλια, εντάξει. Ότι το παιδί μέσα έχει κανονικά και την ελληνική σημαία και όλα. Τα πάντα έχει από κάτω. Δηλαδή κάνει την ανακοίνωση και ακριβώς στο τέλος έχει και την ελληνική σημαία κανονικά.
1: Ναι.
0: Αυτή η γελή εκεί πέρα κάτω. Καταρχάς, όποιος από αυτούς, Τζόρνταν, σου λέει κάτι εκεί πέρα κάτω, γιατί βλέπω ότι έχει στηθεί καλά το έργο εκεί κάτω από τον Χατζινάκο και από τους άλλους. Όποτε βγαίνεις να πεις κάτι εκεί πέρα, στο οποίο έχεις 1000% δίκιο, όχι όποτε, γιατί 99,9% έχεις δίκιο. Αυτοί αρχινά τα χαχαχά και χουχουχού. Όποιος από αυτούς τολμήσει, να τολμήσει μάλλον, να βγει εδώ στην εκπομπή σου, ρε, 11 με 2. Αν τολμάει να βγει εδώ πέρα και να μιλήσετε στα ίσα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσει και με εμάς. Άντε βγείτε. Δεν μπορούνε, γιατί δεν θα έχουν τους άλλους. Δηλαδή δεν θα έχουν, όταν θα πάει αυτός να πει κάτι, να πει την κοτσάνα του, δεν θα έχει τους άλλους από δίπλα χαχαχά, δεν θα έχει το Χατζινάκο να πετάζεται και να λέει α, τι λέει και τέτοια, και να γελάνε σαν τα Χόμπιτ και τέτοια. Δεν θα υπάρχουν αυτοί ώστε να, πώς να σου πω ρε παιδί μου, να σε αποδομήσουν. Δεν θα πάνε να στηρίξουν κάτι, θα πάνε να αποδομήσουν κάτι αυτοί. Και γίνεται συνεχώς. Και για τον, πώς το λένε εκεί πέρα, αυτόν τον, που λέγατε προηγουμένως, τον Παναθηναϊκάκια.
1: Ναι.
0: Τον Άντερτοκ. Άντερε, Άντερτοκ, άμα κοτσάς, άντε έλα εδώ. Ορίστε, δεν σε εμποδίζει κανείς. Πάρε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα και μίλα.
1: Κοίταξε.
0: Όχι να έχεις τους άλλους δίπλα να αρχίζουν τα χαχαχά και εγώ και πιο και τέτοια και ου και τέτοιες ιστορίες. Άμα νομίζετε, ελάτε εδώ πέρα και μιλήστε. Αλλά δεν μπορείτε, δεν μπορείτε, έχετε μάθει εκεί, το έχετε στήσει καλά εκεί πέρα κάτω. Ώστε να μην μπορεί να βγαίνει καμία γνώμη σωστή. Αρκεί να μην είναι του ΠΑΟΚ. Αν δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, ας είναι και η οποιαδήποτε βλακεία. Θα τη στηρίξετε εκεί πέρα με νύχια και με δόντια. Βλακείες να λέει ο άλλος, με νύχια και με δόντια. Μόνο του ΠΑΟΚ να μην είναι. Φαίνεται αυτό, Τζόρνταν. Φαίνεται. Μπαμ κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Και από τους από κάτω και από τους από εδώ. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και αν ακούσω και κάτι εκεί πέρα που λέει και ο Κόκκινος και τέτοια εκεί πέρα, γιατί τον ακούω καμιά φορά, μετά το κλείνω. Με το που τον ακούω, το σταματάω κατευθείαν. Λέω, άσε, δεν είμαστε τώρα γιατί, γιατί μας διασπυρίνες μετά. Αυτά, μια που τελείωσε ο χρόνος.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ που
1: έγινε. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, για χαρά. Τώρα βάλτε στη σειρά τα τραγούδια αυτά. Τι να κάνουμε, η μέρα έτσι έκατσε σήμερα. Όλα θα τα ακούσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση και φυσικά και για τη συμμετοχή στα παιδιά και για τα μηνύματα και με τις γραμμές και με όλα. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε. Τη Δευτέρα φεύγει ο ΠΑΟΚ επάνω προετοιμασία και νέα θα έχουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λοιπόν λίγο μετά τις 11. Γεροί να είστε, υγεία να υπάρχει μέχρι τότε και φυσικά τα λέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, παιδιά!
0: Φταγμένος.
5: Ωραία!
6: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ονομάζομαι από Στουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.